0: βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζος σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα ευρώ. Τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από την Χίο και την Μυτιλίνη προς τον νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη στην Ισλανδία η καταμέτρηση ψήφων του δημοψηφίσματος που αφορά την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη καταμέτρηση δείχνει να κλείνει οριακά προς το ναι. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται μετά το μεσημέρι. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκα στην Κύπρο, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην Αμοχωστό. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

too loud.

0: Τώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς τον νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι. Περίπου 270.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία για τη συμμετοχή. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής της χώρας σε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην Αμόχωστο. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση των κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές, οι καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα μαζί σας. Στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή και όμορφη Κυριακή. Φύγαμε, όπως λέει το τραγούδι. Μία και σήμερα έμειναν. Τον φάγαμε τον Αύγουστο και ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι, λέει, θα θυμίζει. Οπότε, τι κι αν οι περισσότεροι γυρίσαμε, η διάθεση είναι για φεύγα. Η τσέπη βέβαια είναι για μήνε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Οι Έλληνες πάντα βρίσκουμε τον τρόπο. Είναι η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, 30 του Αυγούστου, και λέμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα, στον Αλέκο. Αλέκος Λαγανάς, χρόνια πολλά στον Αλέκο μας. Στον Αλέξανδρο Ρωμανούλη Ζάρδο, επίσης χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Air News Radio 105,8, η συχνότητά μας. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα ertecho.gr, πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Γιώργος Σκεύης κάνει τα μαγικά του στον ήχο, Soundguard. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στα χέρια του. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Πληκτρολογείτε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, και αμέσως μετά στέλνετε τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, φωτογραφίες. Για να βγαίνουμε έτσι από το στούντιο, ειδικά αν είστε εκτός των τυχών, να ζηλεύουμε εμείς οι εντός των τυχών.

0: Δεν έχετε παράπονο, δρόσησε. Επιτέλους δρόσησε. Αλληλούια. Σε εμάς εδώ στα ανατολικά δρόσησε λιγάκι. Ωστόσο, λόγω των θυελλωδών ανέμων υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα, βλέπω το χάρτη εδώ, υψηλή επικινδυνότητα πάλι στην Κρήτη, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, είναι κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει και για τη Χίο και τη Μυτιλίνη, ενώ για την υπόλοιπη χώρα υπάρχει, η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Αλέρτ λοιπόν για πρόκληση πυρκαγιών. Προσοχή, προσοχή. Και ό,τι και αν λέμε και όσο και αν φωνάζουν από την πυροσβεστική, κάποιοι έχουν τη δική τους λογική στο δικό τους κόσμο. Χθες είχαμε μία σύλληψη στα Καρδάμιλα και στην Χίο, επειδή παρά την απαγόρευση έκανε ηλεκτροσυγκόλληση κάποιος εκεί στην Ήπεθρο, θεωρήθηκε αιτία πυρκαγιάς, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε εν τη γενέση της. 3.000 ευρώ το πρόστιμο. Προσοχή λοιπόν και ξανά προσοχή. Έχουμε χάσει πολύ σημαντικό μέρος του πρασίνου του τόπου μας, της πατρίδας μας. Έχουμε κλάψει για ζωές ανθρώπων που χάθηκαν άδικα. Επιτέλους ας το καταλάβουμε. Λοιπόν, εν ολίγη σας είπα πως περίπου θα έχει ο καιρός. Πάμε όμως να τα ακούσουμε αναλυτικά. Ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και την Νότια Κρήτη, έως 32 με 34 στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες βροχές το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 5 και 20 σε κανένα μισάωρο. Ξημερώνει, έχουμε Ανατολή 6 και 53. Ανατολή, Δύση θα έχουμε κοντά τις 8, 19 και 58. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 5 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα όπως σας έλεγα γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα, αλλά γιορτάζει και ο Ευλάλιος, λέει, και η Ευλαλία. Αυτός που λαλεί καλά δηλαδή, σωστά, έτσι, αυτό σημαίνει Ευλάλιος. Στις Επετείους είναι Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων. Για να έρθουμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1832 και υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Πάγα-Σιτικού Κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, όπου ζητούνι η Λαμία, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1918, ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλιμπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης. 1929 και η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης τη μελέτη για την οργάνωση της πυροσβεστικής στην Ελλάδα. 1949, λίγιο εμφύλιος στην Ελλάδα, το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται. 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάιουελ υπερβαίνει τα 8,95 σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε το 1968 ο Μπομπ Μπίμπο. 2010, απεσιοδοξία. Ωραίο έτος, πολύ ωραίο, ναι. Απεσιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικοματισμό, καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Μέγα. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν το ΠΑΣΟΚ 28,6%, Νέα Δημοκρατία 21,1%, ΚΚΕ 9%, Λαός 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%. Στις γεννήσεις τα 1871 είχε γεννηθεί ο Ernst Rutherford, Βρετανός φυσικός με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. 1930, Warren Buffett, Αμερικανός μεγάλο επενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Το 1958 είχε γεννηθεί η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι αυτό που λέμε μιλάς πολύ. Πάμε και σε εκείνους που έφυγαν σας σήμερα. 1938, Max Factor. Το πραγματικό όνομα ήταν Max Feierstein, Ρώσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλιντικών και εφευρέτης του make-up. 2013 έφευγε ο Σέιμους Χίνι, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ο Μαρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία, όπως το κορίτσι με το λουλούδι μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Εδώ είμαστε, 5 και 30 λέει το ρολόι. Καλά παιδιά, βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω τα πλάνα, τι έχει συμβεί στην Κύπρο χθες από την κακοκαιρία. Αφήστε το, αφήστε το. Είναι νεκρός και ένας επιχειρηματίας, γνωστός επιχειρηματίας. Ήταν σε σκάφος, επέβαινε σε σκάφος όταν αυτό βρέθηκε πάνω σε βράχια λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας στο Κάβο Γκρέκο. Έγινε αυτό. Δεν συζητάμε τι έχει γίνει από... από ζημιές και αυτά, από το χαλάζι που έπεφτε, έχουν σπάσει τα τζάμια. Το χαλάζι ήταν σαν μπαλίτσα αυτές που παίζουμε ρακέτες. Απίστευτο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε, να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τη θεματολογία αργότερα, πώς μπορέσουμε και μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, να μας δώσει εικόνα το τι έχει συμβεί στο νησί, τον ανταποκριτή μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε εκεί κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία το θέμα του κατώτατου μισθού, 7 μήνες μάλιστα πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού. Άνοιξε τη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε λοιπόν ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Λέγοντας μάλιστα ότι θα είναι συνεπής στο προεκλογικό πρόγραμμα. Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες, στη μισθοδοσία του Απριλίου του 2027. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η αύξηση ωστόσο θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Παράλληλα, η προσαρμογή του κατώτατου θα συμπαρεσύρει τις τριετίες σε μια σειρά επιδομάτων όπως αυτά της μητρότητας και της ανεργίας. Να πούμε ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε οι εργαζόμενοι με μία τριωτία θα δουν το μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246. Οι αποφάσεις ωστόσο θα ληφθούν το Μάρτιο του 2027 αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028 και μετά ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας. Όσον αφορά για το πλέγμα των παρεμβάσεων που ζητούν οι κοινωνικοί φορείς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης προσανατολίζεται να εξαγγείλει μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον 0,5%, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

0: Λοιπόν, τώρα, έμφαση στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου στο πολιτικό χρόνο που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες στην άνοιξη του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνεντεύξεις που παραχώρησε και στο ύπτολεμαίος.gr και στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Βασικός στόχος, όπως είπε, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού η αντιπολίτευση, σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για κατάσχετη παραχολογία, αλλά και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίσει τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Όπως είπε, εμείς εγκαινιάζουμε έργα, αναφερόμενο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τους νέους σταθμούς που παραδόθηκαν πριν λίγες μέρες, και κάποιοι άλλοι εγκαινιάζανε, είπε χαρακτηριστικά, μουσαμάδες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ, της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μουσαμάδες. Το θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή.

Αρχή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το χωροταξικό, το χωρικό σχέδιο παραγωγής ανάπτυξης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ανάπτυξης και εγείρει ζήτημα για το Αιγαίο. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε για ακόμη μία φορά σε αυστηρούς τόνους στις τουρκικές αιτιάσεις, σημειώνοντας ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.

0: Τώρα, στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών περνά, ως φαίνεται, το λέγαμε και χθες, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Το 55% της παραγωγής πάει στα χέρια των Αμερικανών. Θεωρείται ιστορική η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με την Βενεζουέλα. Μιλάμε για αποθέματα 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Δημιουργούνται έτσι νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά. Οι όροι ωστόσο παραμένουν θολοί και οι αντιδράσεις για τη συνταγματικότητα και την νομιμοποίηση πληθαίνουν. Οι οικονομικοί αναλυτές επιμένουν πως είναι δύσκολο, εκτιμούν πως είναι πολύ δύσκολο να μειωθούν άμεσα οι τιμές στην Αγγλία. Στόχος ωστόσο του Αμερικανού Προέδρου είναι σταθερά αποθέματα και χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως είπε. Οι αναλυτές λένε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε την ανταποκριτριά μας, τη Λένα την Αργύρη, τι μετέδωσε σε σχέση με το στοίχημα αυτό του Τραμπ μετά τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τη συμφωνία ως απόδειξη ότι δημιουργεί μια νέα πηγή φθηνότερου πετρελαίου για τους Αμερικανούς. Όμως ουσιαστική πτώση στις τιμές θα φανεί μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι λοιπόν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι η συμφωνία από μόνη της θα οδηγεί σε πτώση στα βενζινάδικα. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της, καθώς οι υποδομές χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, κάτι που θα πάρει χρόνια. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει κάποια επίδραση μέσω των προσδοκιών των αγορών. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί ξανά τι γίνεται στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς.

Στο Νεπάλ τώρα, 5 μέρες μετά την ανίποτη τραγωδία που έχει συμβεί εκεί, μετά τη φωνική καταστροφή, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανέβρεση τυχών επιζώντων και αγνοωμένων υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Χθες έβλεπα στη σύνδεσή μας, την τελευταία σύνδεση στο Δελτίο στις 9, την απεσταλμένη της ΕΡΤ, τη Μαρία της Σταθοπούλου, είναι μαζί με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ευθύμη το Λέκα, εκεί στην περιοχή. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Και ενώ προσπαθούν και αγωνίζονται μήπως βρουν κάποιον από τους δικούς του ως ανθρώπους ζωντανό, ξανά μανά βροχή, βουτυγμένοι στις λάσπες οι άνθρωποι, βουτυγμένοι στις λάσπες. Άλλοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που έχουν θαυτεί στη λάσπη. Τα ντοκουμέντα, τα βίντεο ντοκουμέντα που βλέπουμε με τα ορμητικά νερά και τη λάσπη να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα, όπως απίστευτες είναι και οι ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν μέσα στις λάσπες, στις πέτρες, στο πέρασμα του τσουνάμι που κατάπιε τα πάντα. Οι εικόνες δεν υπάρχουν. Έχουν μείνει στο μυαλό μου από το ρεπορτάζ που παίζαμε τις ιστορίες των επιζώντων, η ιστορία δύο μικρών παιδιών, του 8χρονου και της αδελφής του. Πήγαιναν στο σχολείο τα παιδάκια την ώρα που συνέβη αυτό, που συνέβη η καταστροφή. Πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε δέντρα και γλίτωσαν από τα ορμητικά νερά. Η μητέρα τους, ωστόσο, η οποία ζει, αγνοούσε την τύχη τους, έψαχνε για τα παιδιά. Χάρη σε μια δημοσιογράφο του Reuters που συνάντησε το παιδάκι των 8χρονων σε ένα νοσοκομείο, τον εντόπισε και η μητέρα του. Όλη η οικογένεια ενώθηκε πάλι μέσα στο νοσοκομείο του Κατμαντού. Η γιαγιά, η εικόνα πάλι με μια γενιά, 97χρονη γιαγιά, η μόνη επιζήσασα από ένα γυροκομείο που την είχαν μέσα στο... δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, της μπουλντόζας μπροστά του εξκαφέα. Μεταφερόταν με εξκαφέα η γιαγιούλα. Δηλαδή είναι απίστευτες ιστορίες. Ή το βλέμμα μιας κοπέλας που δεν έβλεπες τίποτα, ένα παγωμένο βλέμμα, μια κοπέλα που είχε καταφέρει και είχε επιζήσει. Απόγνωση. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να συνδεθούμε αργότερα με τη Μαρία, την Σταθοπούλου θα μας δώσει την εικόνα. Τι να μας δώσει, το βλέπουμε το έργο. Απλώς δεν ξέρουμε τις συνθήκες που την αφήσαμε χθες στην τελευταία σύνδεση. Δεν ξέρω πώς θα τους βρει το 5ο 24ωρο αυτούς τους ανθρώπους εκεί.

Για να δούμε και άλλες ειδήσεις εδώ από τα δικά μας. Ένα παιδάκι, ένα 9χρονο παιδάκι είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ρίου. Κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στον Πύργο. Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς εκεί, με τον γιατρό Ηλιάδη, τον επικεφαλής, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα λοιπόν. Δίνει πραγματικά μάχη για τη ζωή του, όπως είπε ο γιατρός. Υπάρχει εγκεφαλικό είδημα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί όσον αφορά τη διάσωση του μικρού ασθενούς. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής από Λουόμενου στην παραλία της Μαραθιάς. Έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο εκεί του ΕΚΑΒ. Στην Αμαλιάδα ο γιατρός εκεί, ο κύριος Δημητρόπουλος, έδωσε με την ομάδα του εκεί μεγάλη μάχη ώστε να επαναφέρουν το παιδάκι. Έχει πιει όμως μεγάλη ποσότητα νερού. Ανένυψε κάποια στιγμή. Είναι συγκινητικό η ανάρτηση του γιατρού που είχε κάνει για το παιδί. Ωστόσο όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως λέει ο κύριος Ηλιάδης.

άλλη είδηση, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 4 διαφορετικά τροχαία μέσα σε λιγότερες από 8,5 ώρες χθες σε Αττική Θεσσαλονίκη. Αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Για τα δύο δυστυχήματα μας ενημέρωσε ο Ηλίας Χούγος κατά τη διάρκεια της εκπομπής χθες. Η τροχέα διεξάγει έρευνες να διελευκάνει τις συνθήκες των δυστυχημάτων. Είναι νέοι άνθρωποι ανάμεσά τους. Δεν σας λέω τις συνθήκες, δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να προσέχουμε. Να αλλάξει η λογική μας όταν είμαστε στο δρόμο. Σε μια άλλη είδηση ακόμη από το αστυνομικό δελτίο, στο στόχαστο διαρρηκτών μπήκε, τώρα τη νύχτα έγινε αυτό, μπήκε το εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Άγνωστοι έκοψαν την περίφραξη, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, άρπαξαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης αξίας. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν καρέ-καρέ τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Αστυνομικοί και κλιμάκιο της εγκληματολογικής έκαναν φύλο και φτερό το σημείο, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών.

0: Στο θέμα τώρα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί πολύ, είναι σε πλήρη εξέλιξη παρεμβάσεις των αρχών για τον περιορισμό του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ψεκασμοί και οι στοχευμένες δράσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται τα κρούσματα. Υπάρχει, είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή, στην κορύφωση το φετινό κύμα. Στην Κρήτη ωστόσο επιβεβαιώθηκε και το πρώτο κρούσμα με μετάδοση εντός του νησιού. Μια 63χρονη γυναίκα είναι στη ΜΕΘ, εκεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σας υπενθυμίζουμε αυτό που λένε οι ειδικοί, πρόληψη, χρήση εγκεκριμένων εντομοπαθητικών χώρου και σώματος, ενδυμασία με ρούχα που καλύπτουν όταν βγαίνουμε έξω τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, σίτες στα παράθυρα, κλιματισμός η χρήση ανεμιστήρων που διώχνουν τα κουνούπια και βεβαίως απομάκρυνση στάσιμων νερών γύρω από τις κατοικίες. Και πριν φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε την ειδήση που έρχεται από την Ισλανδία, από την καταμέτρηση των ψήφων εκεί μετά το κρίσιμο και αμφίροπο δημοψήφισμα για την επανένταξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν πως το ναι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προηγείται οριακά, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το 48,8% ψηφίζει όχι. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι σήμερα θα έχουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο. Λόγω των θυελωδών ανέμων, οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς τον νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο, με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα πρώτα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε απόψε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε απόψε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρό Καστρό της Αλβανίας. ο Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε δύο παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν την διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. Εκπνέει αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνοντας τις τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος, προλαμβάνω 2026-2030, το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές μόνον ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμη θα πνέουν έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι κοντά σας, Ματίνα Καραμίτζου, στην πρωινή παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
1: Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
0: Παλιές φορές

Έτσι όπως το λέει. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Άρτια Φιχτήσα, Μαρία Κυρίτσι στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Γυναικοκρατείτε το στούντιο και σήμερα παρακαλώ. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε. Να πούμε χρόνια πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα εκ νέου. Να σας το θυμίσουμε σε όσους ξυπνήσατε τώρα και έχετε μπει στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Ευλάλιος λέει και Ευλαλία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τα της επικαιρότητας όπως καταγράφονται από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Για να βλέπω καλημέρες, καλώ τον Παναγιώτη σε λίγο. Με φωτογραφία έρχεται αυτό το μήνυμα και εμένα μου αρέσουν οι φωτογραφίες Παναγιώτη, οπότε θα το ανοίξω ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, λοιπόν, γράφοντας, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με δύο λέξεις, λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις φωτογραφίες. Καλώς τον Παναγιώτη. Πού διακοπάρεις, ρε Παναγιώτη, τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Πρωί-πρωί που μας στέλνεις, τι ωραία. Τι ωραία, έτσι ξημερώνει εκεί που είσαι. Να το. Α, Νεάπολη, μάλιστα. Κλασικά εικονογραφημένα. Δεν έχεις φύγει από τον τόπο σου. Νεάπολη, μας λέει ο Παναγιώτης, και 26 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και στον Τάσο, στο όμορφο γαλαξίδι. Είσαι στο γαλαξίδι και δεν μας στέλνεις φωτογραφία, Τάσο. Καλώ την και την Άννα και το Γιώργη. Καλή Κυριακή, Καρδαμίλη. Ανατολή μετά από ένα πανέμορφο ξημέρωμα με φωτεινό και ολόγιωμο φεγγάρι. Έτσι. Έτσι. Το ξενύχτησαν το πάνω στο πρωί τα παιδιά, καθώς φαίνεται. Καλημέρα, καλή Κυριακή και στο Γιάννη, στο Δίστομο. Προφανώς άκουγε τι λέγαμε νωρίς για τις πυρκαγιές. Να αυστηροποιηθούν κι άλλο οι ποινές, λέει, για την πρόκληση των πυρκαγιών. Υπάρχουν πολλοί ανεγκέφαλοι δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Το υπογράφω κι εγώ μαζί σου. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα και στο πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου, έτσι όπως λέει το δικό του κορίτσι, την Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα σου. Και ο Χρήστος από την Αργυθέα. Η Αργυθέα είναι εδώ στα Σπάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα Σπάτα, σε ένα πανέμορφο λόφο. Τρέχουν και δεν φτάνουν για τα κουνούπια επειδή δεν ψέκασαν νωρίτερα, λέει. Ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν ελλιπείς οι ψέκασμοι. Οι υγειονολόγοι αυτό λένε τουλάχιστον. Είχαμε κουνούπια και το χειμώνα, κουνούπια στούκας που λέω εγώ, μεγάλα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά, προφανώς δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε. Δεν ξέρω γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα. earthnews.gr από το σπίτι μας. Το Earth News στο μαρτυρικό Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοούμενους, τα όρια τους στα νοσοκομεία. Τι μεταδίδει η Μαρία Σταθοπούλου, η συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμη Λέκα. Τι σημαίνει πρακτικά η αύξηση του κατώτατου μισθού, ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο, αναλυτικά και παραδείγματα, σας τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός. Υιός του Δυτικού Νείλου, πώς μεταδίδεται και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από συντριβή σκάφου σε βράχια, νοσηλεύεται η κόρη του και η συμβία του. Λοιπόν, έπληξε το νησί
μεγάλο κύμα, πέρασμα ακραίας καταιγίδας, τέλος πάντων, που έπληξε την Κύπρο. Εκεί λοιπόν έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος στο Κάβο Γκρέκο. Επέβαιναν σε σκάφος μαζί με την σύντροφό του και την κοπέλα του. Όλα αυτά έγιναν χθες το μεσημέρι, όπου στήθηκε ειδική επιχείρηση. Βρέθηκαν σε κίνδυνο εκεί, σε αυτή την περιοχή του Κάβο Γκρέκο, 3 σκάφη. Έγιναν προσπάθειες για να τους βοηθήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης, λόγω της πολύ σφοδρής καταιγίδας. Σας έλεγα και νωρίτερα, βλέποντας τα πλάνα και τις φωτογραφίες από την περιοχή, τα μπαραμπρίζ των αυτοκινήτων έχουν σπάσει από το πολύ μεγάλο χαλάζι που έριξε στην περιοχή. Αργότερα να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να μας δώσει την εικόνα στο νησί και στην περιοχή εκεί. Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή, σε άλλο θέμα, στο Νεπάλ, τι είπε στο Air News ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας στη σύνδεση που έκανε χθες το βράδυ για το Δελτίο. Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες για τον καιρό, με ήπιες θερμοκρασίες θα μπει ο Σεπτέμβρης, η πρόγνωση της Όλγας Παπαυγούλη. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας αναλυτικά. Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χακών, αγαπημένο μου πατέρα, σε ευχαριστώ, τώρα είναι η σειρά μου, αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Ρωσική επιδρομή με drones κοντά στο Κίεβο, τουλάχιστον 37 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη. Είπα Βενεζουέλα, η συμφωνία για το πετρέλαιο αποτελεί ενεργειακό όπλο του Τραμπ απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Και διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό στην παραλία της Μαραθιάς. Δελήριο για Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ασίστο ένας, γκόλ ο άλλος. Και σύλληψη ειδικού φρουρού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ναι, δεν σας την είπα την είδηση αυτή. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί λοιπόν, είναι σε βάρος ανήλικης, μιας 16χρονης. Είχε μπει στο τμήμα, στο γραφείο ταυτοτήτων, στο τμήμα ασφάλειας των νοτίων προαστίων εδώ στην Αθήνα, να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Ο κατηγορούμενος την ακολούθησε με το όχημά του όταν εκείνη έφευγε, την προσέγγισε, την παρενόχλησε φραστικά. Η ανήλικη τον ενημέρωσε επανειλημμένος για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος απτόητος τη ζητούσε να την αγκαλιάσει. Αυτή αρνήθηκε ρητά, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της αρχές. Ο κατηγορούμενος, χωρίς να πτωηθεί, την αγκάλιασε και αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Τον απόθησε το κορίτσι και αποχώρησε. Ο συλληφθής οδηγήθηκε, ο ειδικός φρουρός, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό, σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Ποιες περιοχές λοιπόν είναι σε red coat, σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Όπου και αν βρισκόμαστε, πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να προσέχουμε. Εν πάση περιπτώσει, σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται και σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, το Καστελόριζο, θυελώδεις άνεμοι, ρηπές στην Ανατολική Κρήτη που ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Χίο και Μυτιλίνη και προς νότο. Η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται σε κατηγορία 3.

Αλβανία σεισμός 4,5 ρίχτερ βόρεια ανατολικά της Χιμάρας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Αγρότες συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Ένα θέμα που θα ανοίξουμε αργότερα και εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο αεφημερίδα. Κύπρος, γνωστός επιχειρηματίας, ο νεκρός από την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο, ήταν σε σκάφος, βρέθηκε σε βράχια. Βίντεο ντοκουμέντο, οι κινήσεις του 49χρονου φερόμενου φυσικού αυτούργου πριν βάλει βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα. Έλα να σε κεράσω και θα σε κεράσω σοκολάτα μαλακιά. Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Έχει βαρεθεί η ψυχή μας με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, πάγωσαν με Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ, φόβοι για ρήξη χίαστου. Πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ, σχεδόν αθόρυβα, γιατί ο Βρετανικός στρατός λέει επενδύει στα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Ξέφρενα πάρτι, ατέλειωτη διασκέδαση. Οι Ιρανοί δραπετεύουν από τη χώρα με προορισμό την πόλη Βαν της Τουρκίας. Και βλέπουμε εδώ τα πάρτι τους. Κρήτη, οδηγό στον ΒΟΑΚ, ξύλωσε κολονάκια και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει. Τι να πω ρε παιδιά, δεν περιγράφεται η συμπεριφορά μας στους δρόμους. Και αν δεν το κούμπο καραλής και τετέι στην συνάντηση της χρονιάς. Και εδώ συνελήφθη ειδικός φρουρός για την προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας 16χρονης. Πάμε στο πρώτο θέμα. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας από την κακοκαιρία στην Κύπρο. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Βίντεο από τις δραματικές στιγμές στο Κάβο Γκρέκο. Σοβαρός ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Φόβη για χιαστό. Έπεσε σφαντάζοντας το χορτάρι. Αποχώρησε κουτσένοντας. Ο βασιλιάς των κρύπτο του Κρεμλίνου, ο απατεώνας που πήγε να βυθίσει τη Μολδαβία, έδειξε στον Πούτιν πώς να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Άξιος, ο Ράτκλιφ πρότεινε στους Ρώσους τρίμερη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος την απέρριψε. Απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μάιλο Γιαννόπουλος που ζητούσε αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών. Ο ακροδεξιός σχολιαστής επέστρεψε στη Βρετανία λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Φέρεται να είχε παραβιάσει τον μεταναστευτικό νόμο. Bloomberg, τέλος οι φθηνές διακοπές στην Τουρκία. Πρώτοι την εγκαταλείπουν οι Βρετανοί τουρίστες. Ακόμα και οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα. Σύλληψη ειδικού φρουρού, προσπαθούσε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη. Άτικ, από την Αίγυπτο και τη θρηλυκή μάνδρα, στους μεγάλους έρωτες, τον άγριο ξυλοδαρμό και το τραγικό τέλος. Με αφορμή τη συμπλήρωση πόσων χρόνων, σαν σήμερα λέει, πριν χθες. Όχι σαν σήμερα, χθες διαβάζαμε ότι έφυγε ο Άτικ. Πριν από 82 χρόνια λοιπόν έφευγε από τη ζωή ο Άτικ, αφήνοντας πίσω σπουδαίο έργο. Ναι, και αν δεν το ξέρετε, εδώ η κυρία Βανδύ μας πληροφορεί για το μεγάλο της έρωτα με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Λέει, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά, μεταξύ μας υπάρχει βαθιά αγάπη. Το ξέρεις Μαρία? Μάθε το λοιπόν. Μάθε το κι αυτό. Πάμε στο News It. Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από τον Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοωμένους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι ζουν οι άνθρωποι, τα βλέπετε στους δέκτες σας κάθε βράδυ, κάθε βράχια.
μάχη των διασωστών για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοωμένων μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο. Και εδώ η σύλληψη του ειδικού φρουρού για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας μετά τη βήθηση των σκαφών στο Κάβο Ντόρο από σφοδρή καταιγίδα. Πολίτικο, η Ρωσία σχεδιάζει νέα χερσαία επίθεση στο Κίεβο, προειδοποιεί η Ουκρανία. Βίντεο ντοκουμέντο για την βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα. Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ακροδεξιός Ελλήνο-Βρετανός και πέταξε για Βρετανία. Είχε μπει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού όριου. Πάμε στο News 247, γιατί η Ισπάνια και φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ χτύπησε χωρίς προειδοποίηση. Κακοκαιρία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από τη συντριβή σκαφών στα βράχια. FIR Αθηνών έκλεψαν από την ΥΠΑ τα καλώδια για την εγκατάσταση του συστήματος VCRC. Μεσολόγοι, οι πρώτες ενδείξεις για το θάνατο αναισθησιολόγου μέσα στο νοσοκομείο. Να το δούμε αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πέθανε ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο κάτω στην Πάτρα, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πάμε και στο CNN.gr. Ο σκόπελος που πρέπει να περάσει ο Τραμπ για να κερδίσει από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Μιλάει για τη Συμφωνία των ΗΠΑ Βενεζουέλας για τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και εδώ η τραγωδία της Κύπρου. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στη νέα αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Ένταση στις σχέσεις Άγκυρας-Κιέβου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Νεπάλ στους 675 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό, συνεχίζονται οι έρευνες. Από Δευτέρα οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ θα φτάνουν έως 30%, σχεδόν 1.660 κωδικοί προϊόντων. Χίος Φέστιβαλ, η Χίος υποδέχτηκε και τίμησε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόδωρο τον Δεύτερο. Και Ιράν από τη στρατηγική μέγιστη πίεση στη διπλωματία, το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ. Πετρέλαιο κίνησης, αντίστροφη μέτρηση για την παράταση της επιδότησης. Νεότερα θα μάθετε τη Δευτέρα. Αυτά λοιπόν τα κυριότερα θέματα που φιλοξενεί ο ηλεκτρονικός τύπος. Πάμε με ένα τραγουδάκι για λίγο για να πάμε και στις εφημερίδες μας.

0: Πάμε επιστροφή στο στούντιο λοιπόν. 6 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι σας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Την ίδια έχουμε παντού, βρε παιδιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ποια είναι η κυβερνητική ενημέρωση? Ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει: καλημέρα, και τώρα πλουτίσαμε έλεος με την κυβερνητική προπαγάνδα. Προφανώς αναφέρεται στις ανακοινώσεις που έγιναν για τον κατώτατο μισθό. Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην πούμε. Δηλαδή, τι ανακοινώθηκε? Είπαμε ότι πλουτίσαμε. Είναι κάτι όμως, κάτι μπαίνει στην τσέπη. Κάτι θα μπει στην τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Για ηρεμήστε, πάμε όμορφα. Λοιπόν, Τάσο που δεν ανοίγει το μήνυμά σου και σου ανταποδίδω την καλημέρα. Πολύ πολύ όμορφα. Στείλε μας όμως από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις και μας λες καλημέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι γίνεται για σήμερα, τι γίνεται και από εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα, Όλγα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εδώ, σας λέω τον καιρό, σας ενημερώνω, θα σας πω ακόμα για μια ζεστή εβδομάδα, mm-hmm. αλλά όχι με τις ακρότητες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά από σήμερα πάλι αυτές οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται στον ελλαδικό χώρο. Έτσι σήμερα θα είναι λίγο, δεν θα είναι
0: τόσο. Και σκόνη, Όλγα, κάπου διάβαζα ότι θα έχουμε και σκόνη, λέει.
1: Έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα, είναι πιο θολή, είναι πιο επιβαρημένη από αιρούμενα σωματίδια. Είναι κυρίως στην δυτική Ελλάδα. Και θα μας απασχολήσει και σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη σε λίγο πιο ήπιο βαθμό, θα παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Να πούμε ότι θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε στα ανατολικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εντάξει, πάλι ανεκτά επίπεδα, δεν θα είναι μια τρομακτική άνοδος. Απλά σε σχέση με χθες που δεν ξεπεράσαμε τους 32, εντάξει, θα ανέβει λίγο. Η Δυτική Ελλάδα είναι μαθημένη, πάλι κάπου στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες, ιδίως στα ορεινά τμήματα της χώρας μας προς τη Μακεδονία, εκεί γύρω από την οροσειρά της Πίνδου, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου ενδέχεται να έχουν λίγο παραπάνω πιο έντονο χαρακτήρα, γιατί έχουμε και εξασθένηση των βοριάδων σήμερα και έντονη θέρμανση του εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Και φυσικά,
0: τι ωραία που το λες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει μάλλον για τους γεωργούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια προσοχή σήμερα, ιδιαίτερα προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο θεωρώ θα βγουν αυτές τις χαλαζοπτώσεις.
0: Συνομιλούσα χθες, Όλγα μου, με την πρόεδρο των αγροτών πάνω στο Αμύνδεο. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε live, την κυρία Δέσποινα Κρητικού, γιατί ετοιμάζονται για γεσυλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μου έλεγε σε πόσο άσχημη κατάσταση είναι, εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος πάνω, επειδή έχουν καταστραφεί τα βιομηχανικά ροδάκινα και πολλούνται αυτή τη στιγμή μόλις 8 λεπτά το κιλό και παρακαλάνε οι άνθρωποι εκεί πάνω για να πάρουν, να μπορέσουν να πουλήσουν την παραγωγή τους. Τι να πάρουν, τι να βγάλουν όταν είναι 8 λεπτά το κιλό? Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει χαλάζι, έτσι.
1: Ακριβώς, γενικότερα αυτές οι καταιγίδες του καλοκαιριού, όταν το έδαφος είναι πάρα πολύ θερμό, ευνοούν τις ανωδικές κινήσεις και τη δημιουργία χαλαζοπτώσεων. Και επειδή έχουμε ένα πιο θερμό υπόβαθρο έτσι κι αλλιώς, αυτές οι καταιγίδες γίνονται όλο και πιο βίαιες και πιο επικίνδυνες. Δυστυχώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι γιατί όντως για τους αγρότες μας είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για όλους κατά συνέπεια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, και αυτό που ήθελα να πω ότι από την νέα εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα εξασθενήσουμε και άνεμο, να το πούμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί χθες κάναμε τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ. Σήμερα μέχρι 7, ειδικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Και από τη Δευτέρα, μια μικρή άνοδος, σταδιακή άνοδος.
0: Και στην Κρήτη, σήμερα, παραμένει και η Κρήτη μέσα σε αυτή.
1: Α, ναι, και η Κρήτη εννοείται. 7 μποφόρ τα νοτιοανατολικά τμήματά της. Γι' αυτό, παρόλο που έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στο χάρτη επικινδυνότητας, αυτά τα σημεία στα νοτιοανατολικά παραμένουν σε πορτοκαλί κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 4. Είναι εκεί που θα παραμείνουν οι άνεμοι πολύ ισχυροί έως 7 μποφόρ. Να πούμε ότι Δευτέρα, Τρίτη δεν αναμένουμε αξιόλογες μεταβολές, μια πολύ μικρή άνοδο θερμοκρασίας, βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 τοπικά, ιδιαίτερα τη Δευτέρα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης, την Τρίτη στο Καβοντόρο. Τετάρτη θα ανέβει λίγο θερμοκρασία, στα περισσότερα υπηρετικά θα έχουμε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα θα ξαναφτάσουμε τους 39 και φαίνεται μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, μια μικρή πτώση από την Πέμπτη και μετά, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, αλλά για να ξανατραβήξει την ανηφόρα ο υδράργυρος από την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι τυχεροί είναι και όσοι φεύγουν τώρα το Σεπτέμβριο για διακοπές.
1: Είναι πολύ τυχεροί, γιατί και η έναρξη του Σεπτεμβρίου λοιπόν θα γίνει με πολύ θερμές συνθήκες, ευνοϊκές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε σε εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Δώρα στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους. Τι ανακοινώνει ο Μητσοτάκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αδειάστε βαλίτσες και βγάλετε εισιτήρια. Δυνατά live και το Σεπτέμβρη. Οι συναυλίες συνεχίζονται δυναμικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ρέμος, Νταλάρας, Βύση και πολλοί ακόμα υπόσχονται μαγικές βραδιές. Έλληνο-τουρκικά, οι Αμερικανοί ανακατεύουν την τράπουλα, με συγχωρείτε, οι αφήξεις Ρούμπιο, Χέτσεθ και στα σενάρια κρίσης. Ανάλυση νέα δεξιά ταρακουνά την Ευρώπη. Εκπαίδευση, όλο και πιο λίγοι μαθητές στα θρανία. Αυτό είναι μέγιστο θέμα. Πόσα νηπιαγωγεία και δημοτικά υποβιβάζονται, συγχωνεύουν ή κλείνουν. Όλο και λιγότεροι γινόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία μας. Focus, η τεχνολογία δίνει λύση για το δημογραφικό. Ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος αναλύει τους 8 άξονες της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην υπογεννητικότητα. Πάμε στην Αυγή. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικό χρέος. Ισχυρή διαγραφή χρεών, βιώσιμες ρυθμίσεις. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια. Νέος εξοδικαστικός και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Το μπλόκο της οικογένειας Μητσοτάκη στην Έλενα Ακρίτα. Πριγκυπικός καθεστωτισμός. Η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Μεταξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν το σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σενάρια πολέμου η Τουρκία, το Ισραήλ και η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίσα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την country. Πάμε στο Βήμα. Το ναρκοπέδιο της Βόρειας Ελλάδας, τα μέτρα της ΔΕΘ, η φόβη του Μαξίμου και οι κάλπες. Πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιστρέψουν οι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτοδυναμία εάν δεν καλύψουμε τις απώλειες στη Μακεδονία, λένε στην κυβέρνηση. Ο διάδρομος για εκλογές στις αρχές του 2027. Νίκος Δένδια στο Βήμα, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις. Αύριο στο Ισραήλ η υπογραφή της συμφωνίας, τμήματικά η παράδοση στην Ελλάδα. Social media και ανήλικοι, γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης. Πανελλαδικές, μόνο για σλίκοι, γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης. Πανελλαδικές.

είπαμε το κάναμε, ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Το ναυάγιο από το δεύτερο παγκόσμιο και η κατάδυση που κράτησε 13 χρόνια, θησαυρό στο Ιόνιο, μιλάει στον ελεύθερο τύπο ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλιας. Καρέλας, με συγχωρείτε. Ο ελεύθερος τύπος εξασφάλισε τις πραγματικές τιμές, ψαλίδι έως και 30 ευρώ από αύριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Διαβήτης, βουτιές στη θάλασσα και όχι στο ζάχαρο, οδηγίες διατροφικής επιβίωσης, έχει εδώ ένα ένθετο η εφημερίδα. Και αλλαγή τακτικής, ο Τσίπρας θυσιάζει το κέντρο για τους αριστερούς ψηφοφόρους. Η μύχη, η φόβη της Άγκυρας, η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ αγχώνει την Τουρκία. Στην εστία. Θερμό επεισόδιο με το καλώδιο στην ΑΟΣ, της βλέπει η Λευκωσία. Παροχές 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βλέμμα στον Σαμαρά. Και έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών σε εξοχικές κατοικίες και οικόπεδα στο Σφυρί. Χιλιάδες ακινήτα που δεν προστατεύονται από το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κρυμμένος θησαυρός από σπάνιες γαίες, χρυσό, χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα γύρω από τη Μονή Σινά. Αποκάλυψη βόμβα που αλλάζει τα δεδομένα. Τα έχουν εντοπίσει εδώ και δεκαετίες οι Αιγύπτιοι. Επί Μητσοτάκη βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να προωθήσουν το σχέδιό τους. Διπλά επικίνδυνος ο ετεροβαρύς συμβιβασμός που μεθοδεύεται στο παρασκήνιο. Τα ερωτήματα τα οποία οφείλει να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση. 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούμενης γης στο βωμό των φωτοβολταϊκών. Η μεγάλη απάτη του αθώου εντός εισαγωγικών 1,5 του χωροταξικού Παπασταύρου. Ισοδυναμούν με έκταση 51 φορές μεγαλύτερη από τον Δήμο Αθηναίων. Πρωθυπουργός σε αποδρομή με δικαστικές περιπέτειες ξεκινάει η νέα σεζόν. Στην τελευταία ΔΕΘ παίζει τα ρέστα του, το διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Νεκρή διακήρυξη των Αθηνών, η Τουρκία κλιμακώνει, η Ελλάδα μένει στα λόγια. Βέτο Μαρέβας πίσω από το όχι στην Ακρίτα. Ο εφιάλτης των τεκμηρίων δεν τελειώνει, αρχιτέκτονας της καταστροφής ο Κωστής Χατζηδάκης. Και Σαμοθράκη από το ολοκαύτωμα του 1821 στις παραβιάσεις του 2006. Ντοκουμέντο. Ανακρίβεια υποσχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζει μέτρα σωτηρίας τα ψίχουλα στη ΔΕΘ. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σόου ανακούφισης των ευάλωτων. Σε τροχιά κατάρρευσης, εισοδήματα και παραγωγή από αυξήσεις σε καύσιμα, ρεύμα, λοιπάσματα, ράφη. Τέμπι Μπάζωμα πρώτα πλήρωσαν την εταιρεία και μετά έδωσε προσφορά. Πλαστές ταυτότητες, πελάτες του ίδιου κυκλώματος, ο Έντικ και η κυρία Αγιά Φεδέ. Μέτρο Πόντικας, εξωφρενικές ρήτρες για τη σιωπή για τις καταστροφές. Θερμοκήπιο συμφερόντων, το πονηρό τρίγωνο κυβέρνησης Πειραιός και ιδιωτικού ΑΕΗ. Πρώτο θέμα. Ο νέος νόμος για Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες. Το σχέδιο Φλωρίδη Μπούγα για τα περιουσιακά. Το 51% οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών. Πρώτη φορά ρύθμιση και νέοι περιορισμοί στα Airbnb. Θεσπίζεται εξοδικαστικός μηχανισμός για την εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία. Απλοποιούνται οι αποφάσεις για επισκευές και ίσπραξη κοινόχρηστων. Σεπτέμβρης υπογραφών από τα ρομπότ και τα ντρόουν στις ΔΕΘ, στο Θόλο και τις νέες φρεγάτες. Εγκληματικότητα, η αστήρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών Ρωμά το γυρίζουν από ληστείες σε απάτες. Το ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η βίλα των 25 εκατομμυρίων δολαρίων Σκέρκυρα, οι δύο σεφ, τα γιότ και τα ελικόπτερα των μετακινήσεων. 6 οίκοι βαθμολογούν ψηλά τις κατατάξεις στα πανεπιστήμια, δημόσια και μη κρατικά. Όταν το Πασόκ ήταν mainstream μόδα και εξουσία.

Η κληρονομιά του Ανδρέα, οι διάδοχοι και οι φανατικοί Πασόκοι. Πάμε στην καθημερινή. Μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση. Συλλαμβάνονται, αποφυλακίζονται στο 18μηνο, εξαφανίζονται. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, κυκλώματα ναρκωτικών, λαθρεμπορία τσιγάρων και ποτών, η συμμορία που ανατείναζε τα ATM που αν προκάλεσαν θόρυβο με την εξιχνίασή τους, παραμένουν σήμερα στα αζήτητα της ανάκρισης. Σε άλλο θέμα ελληνοτουρκικά, το μήνυμα Μακρόν για το καλώδιο. Κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εκλογικά στοιχήματα της ομογένειας. Εκκλησία πίσω από τη διπλωματία των Λιψάνων. Στις 17 Αυγούστου, λέει ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Νεκτάριος μετέφερε στη Μόσχα τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος, με το Πατριαρχείο Μόσχας να έχει διακόψει από το 2019 την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί οι πηγές της ιεραρχίας είδαν πολιτική και όχι λατρευτική κίνηση, τι δείχνουν τα εκατομμύρια προσκυνητών σε Βελιγράδι και Ρωσία. Ιδιωτικές πτήσεις, μποτιλιάρισμα εντός εισαγωγικών στον αέρα, μεγάλα κενά στο έδαφος. Η ζήτηση για ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Ποιος ελέγχει πού γίνονται απογειώσεις και προσγειώσεις. Κυριακάτικη κόντρα. Τι κρύβει η διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καραμανλή και Σαμαρά. Το Μαξίμου τρέμει τη στήριξη από ισχυρό καραμανλικό λόμπι στο νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός. Ανοίγουν μέτωπο και συσπυρώνουν το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ, οι φωτογραφίες αντικριστές. Αποσύρονται από την αγορά φάρμακα για καρκινοπαθείς, πολιτική επιλογή και αδιαφορία από την κυβέρνηση. Εμφύλιος για τα τεκμήρια στην κυβέρνηση, στήλωσε τα πόδια ο Κωστής Χατζηδάκης και αρνείται την κατάργησή τους. Το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης του Αλέξη Τσίπρα, το τρίπτυχο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Σήμα κινδύνου από το λιανικό εμπόριο για την πτώση του τζίρου. Τρίζει το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, σώσα από Σέρες Καστοριά, δράμα Νιγρίτα. Στο παρόν, μονόδρομος η ακυβερνησία σε πολιτικό αδιέξοδο η χώρα μετά τις εκλογές, πόλωση και κατακερματισμός δυνάμεων σε αριστερά και δεξιά. Ακριβότερη από ποτέ η φοιτητική στέγη, στα ύψη ενίκεια ενώ η δυσαρέσκεια και τα, είναι και τα διαθέσιμα σπίτια. Κόφτες και πολλές προϋποθέσεις στους ανάπηρους για το προσωπικό βοήθημα. Άνοιξη πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Στη Real. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πάρκο μέτρων στη ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η business του Τούρκου Βαρόνου της Μυκόνου, το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση που ερευνά η Ελλάς. Η νέα θεραπεία του καρκίνου του πάνκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία, σοβαρά ερωτήματα για το θρίλερ στο Ιόνιο. Και θερμό εξάμηνο στο Αιγαίο, αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τελευταία εφημερίδα στη Μακεδονία, επιξηρού ακμής, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πυρετό στο Υπουργείο, αγωνία στους φοιτητές. Αυτά τα ωραία λοιπόν και από τις εφημερίδες. Άντε, δώσ' μας λίγη, πολύ λίγη μικρή ανάσα από την όμορφη Σκιάθο, έστειλε ο Τάσος τη φωτογραφία με την ωραία του καλημέρα νωρίτερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Φέδωνα Μόσογλου, να μάθουμε τα νέα από πάνω.

0: Λοιπόν, Φέδων Ντομόσογλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, εσείς κύριε Φέδωνα, πώς είστε, τι λέει ο καιρός πάνω, πώς ξημερώνετε?
1: Ο καιρός και σήμερα ξημερώνει ελαφρώς συννεφιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι έχει βροχήσει κάπως, ευχάριστα μπορώ να πω. Βέβαια είδαμε ότι και χθες το μεσημέρι, για παράδειγμα, η θερμοκρασία ανέβηκε τελικώς στους 30 βαθμούς. Ήταν μια ζεστή ημέρα και νομίζω θα είναι και σήμερα μια καλή ζεστή ημέρα. Είναι και Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φύγουν, να αφήνουν την Θεσσαλονίκη και σήμερα για κάποια αυθημερών απόδραση περισσότερη.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πες το.
1: Ακριβώς. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ούτως ή άλλως, οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτόν τον λίγο χρόνο που απομένει ακόμα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία και να μην είναι τόσο κατάλληλη η Χαλκιδική για κάποια απόβαση, κάποια εκδρομή προς τα εκεί. Να σας πω ότι χθες στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης υπήρχε πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθυνόταν προς την Χαλκιδική. Ήταν αρκετοί λοιπόν χθες όσοι ήθελαν να πάνε στις παραλίες της Χαλκιδικής. Αναμένεται, φαντάζομαι, να δούμε μια παρόμοια εικόνα να διαμορφώνεται και σήμερα στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Και αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, πού πας για μπάνιο?
1: Αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, η πιο κοντινή επιλογή που έχεις είναι στην Καλαμαριά και την πλάζη της Αρετσούς, που είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει και ένα παγωσώστη, διαθέτει δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστες, δεν απαιτείται ελάχιστη κατανάλωση. Μπορείς βέβαια και εσύ να φέρεις τη δική σου ομπρέλα, τα καρεκλάκια σου και να κάτσεις να απολαύσεις τον μπάνιο σου στα νερά της πλάτης της Αρετσούς. Άμα δεν θέλεις επίσης, μπορείς να κάτσεις στο αναψυκτήριο που έχει μια πασιά σκία, να πιεις ένα κρύο ρόφημα ή να φας ένα σνακ. Αλλιώς με το αστικό, με το λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας, μπορείς να πας στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Τριάδα, στην Επανομή. Μέσα σε περίπου μία ώρα θα είσαι εκεί από το κέντρο της
0: Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες, φίλε μου, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πόλη για να ζεις.
1: Τόσες επιλογές σας έδωσα, τόσες επιλογές.
0: Έμα, στηρίζουμε εμείς τα Καρντάσια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μας μεταφέρεις όμορφες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, συνήθως όταν βγαίνετε ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο και λέμε ατελείωτες άσχημες ειδήσεις. Δυστυχώς. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε και άσχημες ειδήσεις. Πάντα έχουμε δυστυχώς άσχημες ειδήσεις.
0: Έβλεπα για αυτόν τον 30χρονο. Δεν είναι βέβαια είδηση της ημέρας. Είναι από χθες νομίζω που την βλέπαμε αυτή. Τι έχει κάνει, τι έκανε ο άτιμος στον δρόμο?
1: Ο 30χρονος πραγματικά δεν ξέρω πόσες παραβάσεις.
0: 18
1: έχουν καταγραφεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει κάνει και άλλες στο μεταξύ που δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν οι αρχές την παρουσία του, κατέγραψαν 18 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, παραβίαση κόκκινων φαναριών, μπήκε σε μονόδρομο, οδηγούσε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στο τέλος, πριν τον πιάσουν η αστυνομική της ομάδας ζήτα, προκάλεσε και τροχείο με υλικές ζημιές. Αυτές είναι μεταξύ άλλων οι παραβάσεις που πραγματοποίησε ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής το βράδυ της Παρασκευής. Στην περιοχή της Χαριλάου και της Τούμπας κινούνταν με την μοτοσυκλέτα του.
0: 18.590 ευρώ τα πρόστιμα που του καταλογίστηκαν.
1: Είναι ένα εξωπραγματικό νούμερο νομίζω αυτό που ακούμε. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο πρόστιμο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν ξέρω και αν θα καταφέρει να το πληρώσει ο 30χρονος. Θα φανεί αυτό βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόστιμο που έχει να πληρώσει, αλλά είναι και η αντιμετώπιση που θα έχει τώρα από το
0: δικαστήριο. Πες μου ρε Σιφόδωνα, Φέδωνα τώρα, 30 χρονών άνθρωπος δεν είναι 17. Δεν 17, να πεις ότι το μυαλό ακόμα, ξέρω εγώ, παίζει. 30 χρονών άνθρωπος, 18 παραβάσεις. Όσες πρόλαβαν και κατέγραψαν αυτό που λες και εσύ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε.
1: Ούτε εγώ ξέρω πραγματικά και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, διότι αυτά όλα συνέβησαν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε δηλαδή από κάποιο μονόδρομο, από κάποιο στενό να βγει κάποιος άλλος οδηγός εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα και να είχαμε πολύ πιο δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε τουλάχιστον μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε και ο ίδιος να βάλει μυαλό και να μην, καταρχάς να μην ξαναπιάσει τη μόνη, έτσι. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που για κάποιον λόγο του επιτρέπει να πιάσει ξανά τη μόνη, να μην προβεί σε τέτοιες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, τι μας φέρνεις?
1: Σας φέρνω επίσης από χθες το βράδυ μια δυσάρεστη είδηση από την Χαλκιδική, καθώς ένας 84χρονος έχασε την ζωή του υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμα, καθώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό συνέβη στην αυλή της κατοικίας του. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος περίπου στις 10 το βράδυ για το συμβάν. Μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον 84χρονο και τον ανέφεραν.
0: Πώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του, δηλαδή?
1: Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Ερευνάται από τις αρχές. Αναμένουμε και εμείς περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς ακριβώς συνέβη, γιατί και εμάς μας δημιουργεί πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ερωτήματα αυτή η είδηση, όπως μας έρχεται. Νωρίτερα είχα και μια επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μου είπαν ότι ακόμη δεν γνωρίζουν πώς έχει γίνει. Βρίσκεται και η αστυνομία. Ελπίζουμε ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα γνωρίζουμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, άλλη είδηση που αξίζει να την πούμε?
1: Να σας πω για μια σπήρα ανηλίκων στις Σέρες, ηλικιών μεταξύ 13 και 15 ετών. Πρόκειται για 3 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Αυτή η σπήρα, οι 3-1, φαίνεται ότι είχαν κάνει χόμπι τις κλοπές και τις διαρρήξεις μέσα σε διάστημα 6 ημερών, από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου, είτε δρώντας από κοινού είτε αλλάζοντας ελαφρώς τη σύνθεση της ομάδας, διέριξαν μέσα σε 6 ημέρες 5 καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και κομμωτήριο, αφαιρώντας χρήματα από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Έκλεψαν 8 δίκυκλα, τα οποία ωστόσο, να πούμε ότι εντοπίστηκαν, ένα εκ των οποίων αυτών 8 εντοπίστηκε καμένο και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους, ενώ βρέθηκε ακόμη μια μοτοσυκλέτα κλεμμένη, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από τις αρχές του έτους. Όλα αυτά συνέβησαν στην πόλη των Σερών. Οδηγούνται φυσικά οι τρεις ανήλικοι στις δικαστικές αρχές. Αναζητάται και ο τέταρτος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα, Θεόνα. Λοιπόν, και με αυτές τις ειδήσεις να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ λέω να πας στην Αρετσού, να κάνεις καμιά βουτιά, να αφήσεις το μικρόφωνο. Και άσε να σε ψάχνουν εδώ από το ΠΙΣΚ.
1: Λοιπόν. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Θα δούμε ανάλογα την θερμοκρασία και το πόσο θα ανέβει και σήμερα. Θα το εξετάσω πολύ σοβαρά.
0: Μωρέ, τα παλικάρια κολλάνε τώρα στη θερμοκρασία να πέσουν στο νερό. Τι λες?
1: Όχι απλά, αν είναι μία ανοιχτή η κατάσταση με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι επιβεβλημένο νομίζω ότι θα προδώσει αυτές τις ενέργειες.
0: Πήγαινε στο αναψυκτήριο αλλιώς και κάτσε στο αναψυκτήριο που είπες νωρίτερα. Λοιπόν, Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 7 δείχνει το ρολόι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη δίπλα μου.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την ελληνική πλευρά να χαρακτηρίζει αβάσιμη και απαράδεκτη τη δήλωσή του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν έχουν ούτε νομικό αίρισμα ούτε υπόσταση, και στέλνει σαφές μήνυμα πως το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, εντράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 4 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των αγνοωμένων πλησιάζει τους 3.682 σωροί έχουν ανακτηθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για σωρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ειδική για τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων και πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερεσίως, υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά. Παρότι η 16χρονη τον ενημέρωσε για την ηλικία της και αρνήθηκε να τον αγκαλιάσει, εκείνος φέρεται να την αγκάλιασε και να αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Η ανήλικη τον απόθυσε και αποχώρησε. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφτηκε 13 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν και η καταμέτρηση που ίσως διαρκέσει έως και 14 ώρες είναι σε εξέλιξη μετά το αμφίροπο δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των πραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: φύγουν οι άλλοι, αύριο πάλι θα είμαι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Ζάκυνθο. Εκεί είναι και ο Διονύσης μας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Χρόνια πολλά και στον Τάσο. Καλημέρα στο Στρατή και στην όμορφη Μυτιλίνη. Έχει αεράκι μπόλικο, λέει, στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην Τάνια από τον Καραβόμουλο, από τον Καραβόμουλο στη Λαμία. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Άμα μένεις εκεί, φτιάχνει η διάθεσή σου. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, για να πάμε εμείς τώρα να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κρητικού. Διαμάντο τι θέλω λέω, Δέσποινα Κρητικού είναι συνάδελφος, οπότε το μυαλό πάει κατευθείαν στο πρόσωπο που συναντώ πιο συχνά. Κυρία Κρητικού, καλή σας μέρα. Είναι η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου. Λοιπόν, χθες υπήρχε μια πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών εκεί στα Μάλγαρα. Πήρατε απόφαση να κατεβείτε, να πάτε με τα τρακτέρ και να κάνετε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στα εγγένεια της ΔΕΘ. Δεν έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα, λέτε εσείς. Θα μας πείτε τι ζητάτε, ποια είναι η κατάσταση τώρα στον αγροτικό κόσμο. Έλεγα και νωρίτερα για την άσχημη κατάσταση που βιώνετε εσείς πάνω με την παραγωγή του βιομηχανικού ροδακίνου και τις ζημιές που έχετε υποστεί από το χαλάζι. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Καλημέρα καταρχήν, κυρία Καραμίτρου. Δεν πειράζει, πολλές φορές με λένε Δέσποινα.
1: Και εσείς με είπατε Καραμίτρου και εμένα πολλές φορές με λένε Καραμίτρου. Και εγώ αγαπώ τη φίλη μου τη Μίνα. Ήμασταν και συμφοιτήτριες.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι σε όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι από τις κινητοποιήσεις του χειμώνα, επί της ουσίας δεν έχει υλοποιηθεί τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η δυστυχώς πραγματικότητα. Δεν είδαμε κανένα, πέραν του μέτρου να σας πω λίγο, εφαρμόστηκε το ΓΕΑ όσον αφορά το ρεύμα, δηλαδή στην τιμή. Είχαν δικαίωμα και, νέοι, και καινούργοι έτσι, πάροχοι να μπορέσουν να μπουν στο ΓΕΑ για να έχουν την εξοικονόμηση αυτή που δίνει τη δυνατότητα για 2 χρόνια ακόμη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτε άλλο. Όσον αφορά την κατάσταση τη δική μας, τι να σας πω. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, πρέπει να αναδείξουμε το ζήτημά μας. Η περιοχή του Αμιντέου ζει από τα ροδάκινα και από το βιομηχανικό ροδάκινο. Μεγάλωσε 4 γενιές. Το βιομηχανικό ροδάκινο είναι ροδάκινο μεταποίησης, το οποίο γίνεται κομπόστα, γίνεται σμούθις, γίνεται χυμούς, γίνεται πάρα πολλά πράγματα και αποφέρει και στη χώρα μας μια οικονομία 400-500 εκατομμύρια ευρώ συναλλάγματος κάθε χρόνο, οπότε δεν είναι αμιλητέα ποσότητα και είναι κρίμα δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά, επειδή έτσι έπεσε πολύ έντονο χαλάζι στην περιοχή μας, οπότε υποβαθμίστηκε το προϊόν. Και αυτή τη στιγμή πουλάμε με 10 λεπτά. Ντρέπομαι και που το λέω και επειδή είμαι υπεύθυνη για την παραλαβή και για
1: κανονικά
2: την
1: κανονικά, σε τι τιμές, πέρυσι σε τι τιμή έφυγε, ας πούμε.
2: 40. 40 λεπτά.
1: Και φέτος φεύγει πριν 8 με 10 λεπτά, ε.
2: Πριν 10 χρόνια 45-50. Και φέτος φεύγει με 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι πλέον και η απελπισία και η απόγνωση του κόσμου είναι στο απροχώρητο και γι' αυτό φυσικά είναι αγανακτισμένοι και γι' αυτό δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Όσον αφορά τις αποζημιώσεις.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Τις αποζημιώσεις θα τις πάρουμε του χρόνου, καλώς εχόντως των πραγμάτων, και αν είναι οι εκτιμήσεις σωστές. Γιατί πολλές φορές δεν είναι και οι εκτιμήσεις σωστές, γιατί υπάρχει μια άποψη η οποία λέει το εξής, ότι όταν πέφτει χαλάζι, το προϊόν χρησιμοποιείται. Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά ποια είναι η τιμή του, είναι 10 λεπτά. Δηλαδή το ότι θα το απορροφήσει η βιομηχανία, δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί τα έξοδα συγκομιδής μόνο έχουν ξεπεράσει τα 8-8,5 λεπτά. Οπότε εκ των πραγμάτων όλο το άλλο το κόστος μας, καταλαβαίνετε ότι μας έχει βάλει μπροστά. Έχουμε ακόμη απλήρωτες επιδοτήσεις από το 2024, 180.000 αφημοί είναι απλήρωτα. Ακόμη δεν έχει ανοίξει η δήλωση του ΟΣΔΕ για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω δηλαδή, αλήθεια, θέλουν να αφανιστούμε, θέλουν να μην υπάρχουμε και εμείς να σας πω τώρα, δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε για κάτι άλλο, αυτό μάθαμε να κάνουμε και σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Τι να σας πω, ότι πάει κάποιο προϊόν καλά, όχι, ούτε τα επιτραπέζια ροδάκι να πήγανε καλά, οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές και συγκριτικά με πέρυσι.
1: Τα επιτραπέζια σε τι τιμή φεύγουν από τους παραγωγούς?
2: Φεύγουν από 30, 40, 50 λεπτά αναλόγως την κατάσταση. Ναι. Ναι, αναλόγως την ποικιλία, αναλόγως τον χρόνο ζήτησης. Υπήρχε και καιρός που ήταν τελείως τα αζήτητα.
1: Πάντως θες στο σούπερ μάρκετ εδώ στην Αθήνα, εγώ αγόρασα με ένα 80. Αν φεύγουν 80. Με 30-40 λεπτά από πάνω. Και...
2: άντε 50 να σας πω. Mm-hmm. Άντε 50. Άντε και συσκευασμένα να φεύγουν τα υπερπολιτελείας να φεύγουν 70. Και ο διπλασιασμός. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το ροδάκινο επειδή είναι πολύ ευαίσθητο, το 1,80 δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ακριβό, με την έννοια ότι θέλουν συντήρηση.
1: Ναι, θέλω να πω όμως,
2: ναι,
1: ψυγεία και τα λοιπά. Θέλω να πω όμως αυτό που είπατε και εσείς, ότι η τιμή υπερδιπλασιάζεται στο καταναλωτή και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος που έχει μοχθήσει για την παραγωγή επί της ουσίας δεν πληρώνεται. Αυτό λέω. Τα λεφτά πάνε στους μεσάζοντες.
2: Και δεν βρίσκει και τελικά κανείς που πάνε. Όλοι αναρωτιούνται από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται, από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, μία είναι η λύση. Να μπορέσουν να υπάρξουν συνεταιρισμοί, να στηριχτούν για να μπορέσει να υπάρξει αλήθεια. Να μπορέσουμε να δούμε, γιατί εμείς ως συνεταιρισμία, κυρία Ματίνα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα χωρίς τιμολόγιο. Κόβουμε κανονικά δελτίο αποστολής, φτάνει, το παραλαμβάνουμε, κάνουμε δελτίο ζήγησης. Γίνεται όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει και μόνο αυτή είναι η άκρη να βρεθεί πόσο κάνει το προϊόν, πόσο το παίρνει, πού το πάει και από εκεί και πέρα να δούμε πόσο το πουλάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα το ζήτημα είναι ότι πάλι είστε εν όψη κινητοποιήσεων. Κατεβαίνετε για πρώτη φορά οι αγρότες με συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ.
2: Ναι. Το επόμενο δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε κατέβει πάρα πολλές φορές στο συλλαλητήριο. Απλά δεν είμαστε μόνο αγρότες.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Ναι. Ξέχωρα εννοείται. Ναι.
1: Έτσι. Αυτό εννοώ. Μετά την απόφαση που πήρατε χθες εκεί στα Μάλγαρα. Ναι. Μάλιστα. Αυξημένο κόστος παραγωγής λοιπόν και πάλι είναι μπροστά για σας. Εκκρεμείς πληρωμές και ενισχύσεις. Λοιπόν, αυτά που ζητάτε.
2: Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Κοιτάξτε, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δηλαδή είναι τόσο πολλά τα θέματα που αυτή τη στιγμή επειδή μας απασχολεί το ροδάκινο στην περιοχή όλα τα υπόλοιπα είναι τα πάγια αιτήματά μας τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν και αντί να λέμε να ελαφραίνουμε όλο αυτό που ζητάμε και αιτούμαστε κάθε φορά υπάρχει και μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη δυσκολία. Ξέρετε, εκκρεμούν δικαστικές παραγγελίες για τις κινητοποιήσεις που κάναμε. Καταλαβαίνετε, θα τιμωρηθούμε κιόλας για το δικαίωμα που έχουμε να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πάμε καλά, πεθαίνουμε, πεθαίνει η Γεωργία, φεύγουν τα παιδιά μας, ερημώνουν τα χωριά μας. Δεν νοιάζει όμως κανέναν. Δεν νοιάζει κανέναν. Αυτό είναι το κακό. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να.
1: Κυρία Κρητικού, παρεμβάσεις έγιναν γιατί έκλειναν επί μικρό διάστημα οι δρόμοι. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν λέει κανείς να μην διαμαρτύρεστε και δεν λέει κανείς ότι δεν είναι δίκαια τα αιτήματά σας. Απλά επί μακρό διάστημα και όταν πια δημιουργείται θέμα, εκεί υπάρχει
2: το
1: ζήτημα.
2: Το κατανοώ.
1: Και ήσασταν πρώτοι και θέλει μια ειδική διαχείριση το ζήτημα αυτό και το ξέρετε
2: έτσι,
1: καλά.
2: Ακριβώς για να μην δυσκολεύουμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς ανθρώπους στους δρόμους έχουμε, παιδιά έξω έχουμε που σπουδάζουν, που έρχονται, σαφέστατα και καταλαβαίνουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται για να μπορέσουμε να τονίσουμε το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μας ακούει κανείς. Και ο αγροτικός τομέας, πέρα των όλων των άλλων θεμάτων, έχει και τη δυσκολία, ας πούμε, του συντονισμού από άκρη στα άκρη στην Ελλάδα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι να είστε ενωμένοι. Όπως είπατε κι εσείς.
2: Μια χαρά. Έχουμε τις διαφορές κάθε φορά, αλλά ξέρετε, επειδή είναι
1: διαφορετικά
2: από περιοχή-περιοχή. Όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά όλα.
1: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τι να σας πω, τι να σας ευχηθώ, τι να σας ευχηθώ όταν μου λέτε ότι έχει καταστραφεί όλη η παραγωγή εκεί πάνω. Τι να σας πω.
2: Να μου ευχηθείτε κουράγιο και ο Θεός να δώσει φώτιση σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Εγώ αυτό μόνο. Να τους δώσει φώτιση και να έρθουν για μια στιγμή μόνο στη θέση μας.
1: Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Αυτό.

χρόνια τώρα κάνουμε παρέα κι είμαστε ζευγάρι ταιριαστό. Και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κάκο έχει σκοπό, δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ.

0: Λοιπόν, λίγες μέρες πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχει σημασία να ακούσουμε τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων. Ακούσαμε νωρίτερα εκπρόσωπο των αγροτών. Πάμε να ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο της αγοράς και του εμπορίου, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και εδώ, τι ζητούν, τι ζητάει και ο δικός τους κλάδος. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Μανώλη Λουδάρο, Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Λουδάρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να μας κάνετε καταρχάς μια μικρή έτσι αποτίμηση των... Είμαστε και σε καιρό εκτόσεων. Τελειώνουν. Αύριο 31 ο μήνας.
1: Ναι, η τελευταία μέρα.
0: Πώς πήγατε, τι γίνεται?
1: Τα νέα δεν είναι θετικά. Έχουμε μειώσεις. Αυτό που έχει κρατήσει λιγάκι είναι η επαρχία. Οι μεγάλες πόλεις δεν πήγανε καλά. Είμαστε κάτω, αρκετά.
0: Χθες άκουγα, ας πούμε, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή που έχουμε από την Καλαμάτα, κάνουν διάφορα τρίκ έτσι. Είχαν λευκή νύχτα χθες το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
1: Η επαρχία, σας είπα, κρατάει
0: ναι,
1: λιγάκι.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Είναι πιο δεμένες οι αγορές εκεί πέρα. Mm-hmm. Είναι πιο δεμένες. Εδώ πέρα στις μεγάλες πόλεις υπάρχει λίγο αναρχία. Δεν έχει πάει καλά. Στις μεγάλες πόλεις δεν έχει πάει καθόλου καλά. Μιλάμε για ένα ποσοστό 20% κάτω.
0: Θα το δούμε. 20% κάτω, Τι λέτε, τι φταίει το ηλεκτρονικό εμπόριο, πού το αποδίδεται?
1: Είναι πολλά τώρα, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ο μισθός ενός εργαζομένου πάει σε 4. Πάει στον νίκη, πάει στην ενέργεια, πάει και στη εισήτηση, στα σούπερ μάρκετ.
0: Και δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει. Οπότε πάντα βάζουμε προτεραιότητες τις αναγκαίες προτεραιότητες. Οπότε δεν φτάνει για να πάει να ψωνίσει.
0: Άρα τίθετε και ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών σας, φαντάζομαι.
1: Μα είναι, εννοείται. Φωνάζουμε χρόνια γι' αυτό. Ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Για να δούμε λοιπόν τις ανάγκες και τα αντικειμενικά προβλήματα της αγοράς. Για πέστε μου, και εν όψη της ΔΕΘ πάντα γίνονται συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη και με τον Πρωθυπουργό, με τους παραγωγικούς φορείς. Τι ζητά ο δικός σας κλάδος λοιπόν?
1: Τίποτα. Πρώτα πρέπει να ρυθμίσουμε τις οφειλές. Είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό που δεν έχει δυσονομικό
0: κόστος.
1: Κανένα. Δηλαδή αυτό το πάγιο έτοιμο για τη δεύτερη ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγάλανε τώρα αυτό με τις 72 δόσεις, αλλά έχουν ένα επιτόκιο 5,84 και δεν κάνουν κούρεμα στα πανωτόκια. Γιατί κάποιος που μπορούσε να χρωστήσει π.χ. 100.000 ή σε τράπεζα ή στο δημόσιο τομέα, μετά από μια δεκαετία που μπορεί να τρέχει αυτό το χρέος του με τα πανωτόκια, μπορεί να έχει και να διπλασιαστεί. Και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι άμα θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά την αγορά, να γίνει ένα πάρα πολύ καλό κούρεμα των πανωτοκίων που έχουν επιβαρυνθεί τα κεφάλαια. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ανοίξουμε λίγο οι τράπεζες στην κάνουλα. Πρέπει να ανοίξουν οι τράπεζες στην κάνουλα απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να είναι ερμητικά κλειστές. Μετά έχουμε την κατάργηση του φόρου που ζητάμε, που εμείς δανείζουμε το κράτος άτοκα, αλλά ό,τι πληρώνουμε είναι έντοκα. Εντάξει, το τεκμαρτό, που είναι κάτι άδικο για πάρα πολλούς συναδέλφους, ειδικά στην επαρχία, ειδικά στην επαρχία, είναι... Μετά πρέπει να καταργηθούν οι προσφορές. Κάποια στιγμή καταργήσαν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, αλλά απελευθερώσαν τις προσφορές. Και ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε μεγάλος που έχει μια δύναμη κάνει προσφορές. Και αυτό δημιουργεί... Πρέπει να υπάρχουν κανονιστικοί κανόνες στην αγορά και να τους τηρούμε όλους. Δεν μπορεί να είναι τόσο χήμα, τόσο...
0: Όχι, πέρα απελευθεροποίηση, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ούτε και εγώ ξέρω πώς να το πω, γι' αυτό κόλλησα λιγάκι. Και την κατέληξη του επιδεύματος ζητάμε.
0: Λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου. Εργοδοτικές εισφορές, λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβουν και αυτές λίγο.
1: Αυτό δεν το έχουμε ζητήσει, δεν το έχουμε πει. Θα δούμε, μακάρι. Ό,τι έτσι καλό έχουμε πολύ μικρό καλάθι.
0: Μέγιστο ζήτημα η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, να ανοίξουν την κάνουλα, είπατε, οι τράπεζες, και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Πόσο αισιόδοξος είστε για το πώς θα πάνε τα πράγματα? Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον τελευταίο καιρό από τα στοιχεία που δίνετε όλοι εσείς που είστε σε αυτή τη δουλειά. Ο θάνατος, λέει, του Εμποράκου πλέον. Δεν ξέρω. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά από τις μεγάλες πλατφόρμες, είναι ασίδωτο. Δεν υπάρχει καμία. Προσέξτε. Δεν είναι θέμα, δεν νομιμοποιούμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Απλώς βλέπουν ότι ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει τι αγοράζει. Γιατί μπαίνουν εμπορεύματα μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι αμφιβόλου ποιότητος. Είναι αμφιβόλου ποιότητος. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Την ποιότητα. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία συζητάνε για να κάνει μια παραγωγή, ένα κάρο πιστοποιήσεις. Εκεί πέρα από τις ασιατικές πλατφόρμες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Μπαίνει οτιδήποτε που πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αμφιβόλου ποιότητας. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή ο καταναλωτής να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Καλή η φτήνια. Καλό το φτηνό. Εντάξει, δεν έχω λεφτά, θα πάω. Αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε και να προσέχουμε λιγάκι τι αγοράζουμε για καλό δικό τους. Για καλό του καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι αφέντες. Και τα 3 ευρώ που βάλανε, εντάξει, θα βάλανε, καλό είναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Είναι αφέμητος ανταγωνισμός. Αφέμητος ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αφέμητος.
0: Και το πρόβλημα αφέμητος. Είναι, φαντάζομαι, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερο, όχι με τις μεγάλες αλυσίδες τώρα.
1: Ναι, και κοιτάξτε, το πρώτο εξάμηνο και οι μεγάλες εταιρείες έχουν μείωση τζίρου 6,1% νομίζω. Είναι μια μελέτη που βγάλε το IME. Mm-hmm. Είναι κάτω και οι μεγάλες εταιρείες πλέον. Έχουν μείωση τζίρου.
0: Δεν
1: το
0: είναι
1: πρώτο εξάμηνο 25 με το πρώτο εξάμηνο 26.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα, λοιπόν.
1: Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, η λειτουργία μιας εταιρείας στην οποιαδήποτε μορφή εταιρείας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σύνθετη. Συνέχεια βάζουμε πράγματα που δεν είναι και μετρήσιμα, το τι καλό κάνουν και το τι κακό κάνουν. Το POS, το Iris, το ηλεκτρονική τιμολόγηση, τώρα έρχεται το ηλεκτρονικό δίκτυο αποστολής. Όλα αυτά τα πράγματα επιβαρύνουν. Καλό είναι. Αλλά δεν έχουν
0: και διευκολύνουν, να λέμε την αλήθεια.
1: Διευκολύνουν. Δύο λεπτά, περιμένετε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των.
0: Εσείς δεν θέλετε να είστε καθαρό στα φορολογικά σας?
1: Είμαστε καθαροί.
0: Και να φαίνεστε καθαροί όμως. Άρα γιατί. Πέστε μου.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό το ηλεκτρονικό έχουμε πάει από μια φυσική γραφειοκρατία σε μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Μια μικρή εταιρεία, μια μικρομεσαία εταιρεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει οργανωμένο λογιστήριο να παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα όπως έχει μια μεγάλη εταιρεία. Άρα λοιπόν, τι κάνει όλο αυτό το κομμάτι, αφαιρεί ώρες από τον επιχειρηματία να προσπαθήσει να αναπτύξει την εταιρεία του. Έχουμε γίνει λογιστές, IT, όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε. Καλό είναι. Και όταν πιάνουν κάποιους που.
0: Ναι, αλλά προσπαθεί να χτυπήσει και τη μαύρη αγορά όμως.
1: Μισό λεπτά, γι' αυτό είναι καλό και για μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μισό λεπτά. Αυτό το εμείς το θέλουμε. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν κάποιος πουλάει ένα εμπόρευμα και να μην χρεώνει ΦΠΑ. Είναι 24% πιο φθηνό, αλλά δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Απλώς όλα τα πράγματα πριν εφαρμοστούν πρέπει να δοκιμάζονται και πρέπει να υπάρχει και μια περίοδος χάριτος για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σωστά στην αγορά.
0: Μεταβατικότητα. Σε αυτό ενδεχομένως να έχετε δίκιο, κύριε Λεβάδο.
1: Καταλάβατε, δεν μπορεί να είναι όλα τόσο βία. Έχουμε μπλέξει με τους παρόχους. Πάροχος για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, πάροχος για το τιμολόγιο, πάροχος. Και έχουν ανεβεί πάρα πολύ και τα κόστη μιας εταιρείας. Το οποίο αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος, το έχει μεταφέρει στις εταιρείες και το πληρώνουμε εμείς αυτό το κόστος. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος είναι να κάνει τους ελέγχους σωστά, με το προσωπικό που έπρεπε να έχει. Τι έχει κάνει? Τα έχει περάσει όλα στις εταιρείες, με κόστος στις εταιρείες. Μάλιστα. Να δείξει τα λειτουργικά κόστη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Για κάτι που δεν μπορεί να κάνει το κόστος. Εμείς είμαστε υπέρ της καθαρής αγοράς. Προσοχή. Το επαναλαμβάνουμε, είμαστε υπέρ. Όταν κάποιο πιάνει που δεν πουλάει κάτι χωρίς ΦΠΑ, αυτό είναι καλό για μας, γιατί καθαρίζει η αγορά. Καθαρίζει η αγορά.
0: Έτσι. Είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία γενικότερα για όλους μας.
1: Και... ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς.
0: Κύριε Λουδάρο, μας εκθέσατε την κατάσταση, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και για τους εμπόρους και για την αγορά. Είμαστε εν όψη αποφάσεων που παίρνει η κυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα δώσει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είπατε τα αιτήματά σας. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει και πού θα κάτσει μπίλια που λένε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Λουδάρος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, το Μιχάλη τον Βασιλάκη στην Πάτρα, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Πάτρα. Για δύο ειδήσεις έχουμε καλέσει τον Μιχάλη. Η μία αφορά σε αυτή την κακή είδηση που μάθαμε από χθες με το 9χρονο αγοράκι που εν πάση περιπτώσει νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική, ανασύρθηκε από μια παραλία εκεί της Ηλίας το παιδί, ενώ είχε πιει πάρα πολύ νερό. Η άλλη είδηση που διαβάζαμε τώρα, καθώς διαβάζαμε τις εφημερίδες και, και τα site, έχει να κάνει με έναν 48χρονο γιατρό που ενώ είχε εφημερία, την ώρα της εφημερίας έπεσε, λέει, νεκρός μέσα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο και να πούμε μετά για το παιδί.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Έχει προκαλέσει θλίψη στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου Εθνίδιος θάνατος του 48χρονου αναισθησιολόγου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί, περίπου 9:20-9:15, μέσα στο δωμάτιο εφημερίας. Τον άτυπο γιατρό βρήκε συνάδελφός του, η οποία πήγε στο χώρο προκειμένου να τον αντικαταστήσει μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Αυτό που είμαστε χθες να γνωρίζουμε, συνομιλώντας και χθες με άτομα από την υγειονομική περιφέρεια, με συναδέλφους από το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, είναι ότι ο 48χρονος είχε λάβει κανονικά μέρος στο πρόγραμμα της εφημερίας από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή το πρωί προχθέθηκε και συμμετάσχει σε δύο χειρουργία. Είχε αποδεσμευτεί από τα καθήκοντά του περίπου 2:30 με 3 ώρα το μεσημέρι. Στη συνέχεια πήγε στο χώρο, ο οποίος προβλέπεται για την παραμονή, την ξεκούραση των γιατρών όταν έχουν εφημερία, και παρέμεινε στο νοσοκομείο, γιατί εκείνη την ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή το απόγευμα, το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το πρωί, θα εφημέρευε. Τα πράγματα ακολούθησαν αυτή τη σειρά που σου είπα προηγουμένως, δηλαδή βρέθηκε από τον συναδελφό του, η οποία πήγε να τον αλλάξει την
0: άρα τι λένε οι γιατροί, για να το καταλάβουμε με απλά λόγια, έκανε ενδεχομένως παραπάνω ώρες δουλειάς?
1: Όχι, κουράστηκε
0: ο άνθρωπος, μπαίνει τέτοιο θέμα ή όχι? Εσύ που είσαι εκεί, τι έχεις καταλάβει που έχεις κάνει το ρεπορτάζ?
1: Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όπως εξήγησε και προηγουμένως, η εργασία η οποία είχε παρασχεθεί στο διάστημα που προηγήθηκε, μάλλον δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Είναι ενδεχομένως παθολογικά τα αίτια, δεν έχει αποκλειστεί τα δεχόμενα της εγκληματικής ενέργειας. Όμως, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, νεκροψία, νεκροτομή.
0: Νέος άνθρωπος τώρα, 48 χρόνων ο γιατρός, και μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να μπορούν να τον βοηθήσουν οι συνάδελφοι του. Είναι
1: ακριβώς. Είναι το νέο της ηλικίας, είναι πατέρας ενός παιδιού. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε και υποστήριξη από ψυχολόγο από την πλευρά του νοσοκομείου, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του για αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός το οποίο κλείθηκε να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί και τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση του παιδιού. Διασωληνώθηκε λοιπόν, το έχουν φέρει στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό στην Πάτρα, στο Ρίο. Είναι στην ομάδα του γιατρού που όλοι εκτιμάμε πολύ, του κυρίου Ηλιάδη, της ομάδας εκεί του γιατρού, υπό την επίβλεψη του γιατρού. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ναι, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κινδύνεψε να φυγεί στην μαραθιά της Ηλίας προχθές το απόγευμα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και εμείς συνομιλήσαμε χθες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον εντατικό λόγο, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες που στη ΜΕΤ Πέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δίνουν, όπως και κάθε περίπτωση, και αυτό μπορώ να στο διαβεβαιώσω, μάχη για την ζωή του παιδιού. Τους απασχολούν αυτή τη στιγμή δύο ζητήματα, το ένα λιγότερο, το άλλο περισσότερο. Αυτό που είναι λιγότερο είναι οι πνεύμονες, από τους οποίους και χθες έγινε αφαίρεση νερού, το οποίο ήπιε το παιδί, όμως δείχνουν να ανταποκρίνονται οι πνεύμονες του παιδιού. Περισσότερο όμως απασχολεί η κατάσταση του εγκεφάλου του. Ο 10χρονος, 9 προς 10 ετών, υποβλήθηκε σε δύο αξονικές τομογραφίες χθες, τη μία μετά την άλλη, για να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί κάποιο είδημα στον εγκέφαλό του. Ο κύριος Σιλιάδης μας είπε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
0: Έμεινε το παιδάκι πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, δηλαδή, και η συνέπεια αυτού είναι αυτό που μας περιγράφεις.
1: Κατά τα φαινόμενα, ναι, αυτό δείχνει τα συμπτώματα, αυτό δείχνει η κατάστασή του. Το λέω το κατά τα φαινόμενα γιατί.
0: Ναι. Καλά, δεν είμαστε και γιατροί τώρα να τα πούμε αναλυτικά,
1: ναι,
0: εμείς αυτά.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι γιατροί προσπαθούσαν να συνθέσουν κάποια ζητήματα που αφορούσαν τον χρόνο παραμονής του παιδιού χωρίς οξυγόνο, προκειμένου να ξέρουν.
0: Μιχάλη, έβλεπα και άκουσα κιόλας τον γιατρό που το υποδέχτηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας εκεί, τον κύριο Δημητρόπουλο. Και άκουσα κιόλας τον γιατρό που το υποδέχτηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας εκεί, τον κύριο Δημητρόπουλο.

0: Καλά, ότι εν πάση περιπτώσει κατάφεραν να.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμο, επειδή μιλήσαμε για το οξυγόνο, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος καθ' όλη τη διάρκεια της έπνος, δηλαδή μέχρι και την παραλαβή του από έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στην παραλία του έγινε κάρπα. Υπήρχαν εκεί δύο ναυαγουσώστες. Μάλιστα, συνέδραμε και πολίτες, ο οποίος προφανώς γνώριζε. Και αυτό σημαίνει ότι ένα διάστημα, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, καλύφθηκε μέχρι την παραλαβή του παιδιού από το ΕΚΑΒ, όπου και εκεί προφανώς συνεχίστηκε να του γίνεται κάρπα, και στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από το νοσοκομείο, από το έμπειρο προσωπικό του νοσοκομείου του Πύργου, αλλά λόγω της κατάστασης, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη μεθέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.
0: Έχω μπροστά μου εδώ αυτά που έχει αναφέρει ο κύριος Δημητρόπουλος. Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε άσφιγμο με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει. Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε. Μετά από τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφιγμού, τα ματάκια του ανοιγόκλεισαν. Πρώτη δικαίωση, ναι, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, είναι στα χέρια των γιατρών.
1: Υπάρχει εμπειρία. Επιπλέον να σου πω ότι γίνεται και ενημέρωση από τους γιατρούς συνεχώς για την κατάστασή του και προς τις λιμενικές αρχές στην υγεία, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό. Είναι παιδί, είναι ένα.
0: Ναι, ως προς τις συνθήκες, ήθελα να το ρωτήσω και αυτό. Δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν ήταν υπό επιτήρηση το παιδί, δεν υπήρχε δικός του άνθρωπος κοντά. Τι ξέρουμε?
1: Κοίταξε, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και γι' αυτό ακριβώς έλεγα και προηγουμένως ότι και γιατί προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, όχι για το να το χαρακτηρίσουμε αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το πρώτο και κύριο τώρα είναι να σωθεί η ζωή του παιδιού. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να μάθουν όσο περνάνε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες και το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να περιέλθει στα χέρια του έμπειρου ιατρικού προσωπικού, αυτό που είπα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουν τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Το παιδί θα παραμείνει και σήμερα, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες, σε βαθιά καταστολή, προκειμένου να δουν πώς θα πάει το ίδρυμα στον εγκέφαλο. Και βήμα-βήμα, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και εμείς θα έχουμε μάθει περισσότερο από την καθημερινότητα, από το ρεπορτάζ, μέσα από τα λόγια που μας μεταφέρει ο Ανδρέας Ηλιάδης και οι συνεργάτες, και θα προσπαθήσουν να δώσουν άλλη μια μάχη για να διατηρήσουν στη ζωή των μικρών.
0: Και μακάρι να είναι νικητές και οι γιατροί και ο πιτσιρικάς.
1: Λοιπόν, μακάρι το ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τον πιασάρικο που λέμε εμείς τίτλο «Έρχεται το leasing lay των φτωχών». Σας είπα 2-3 πράγματα χθες, όχι πως τα ξέρω εγώ καλά. Έχω αυτόν που τα ξέρει καλά, Γιώργος Ανδρής, στην άλλη άκρη της γραμμής, συντάκτης αυτοκινήτου, ο καλύτερος λέω εγώ, Karen Moto αυτή τη στιγμή. Έρχεται λοιπόν το leasing των φτωχών. Από 50 έως 150 ευρώ το μήνα θα μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο με leasing κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Εγκρίθηκε λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Πώς είστε, τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, αντέχουμε ακόμα.
0: Ναι, αρκεί να μην παίρνουμε, μάλλον αρκεί να παίρνουμε σοβαρά αυτά που γίνονται στους δρόμους και να αλλάζουμε μυαλό. Λοιπόν, πριν

0: Μας πεις για το leasing, έβλεπα και συζητούσα με τον συνάδελφο από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την είδηση. Για έναν 30χρονο έκανε, κατεγράφησαν 18 παραβάσεις. Λέει, του καταλογίστηκε πρόστιμο 18.000 ευρώ και βάλει. Λοιπόν, και αφού δεν έκανε και ατύχημα, τι να πεις, ναι. Χθες μέσα σε 8 ώρες, τέσσερις άνθρωποι μέσα σε 8 ώρες έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει άπειρες φορές, αλλά δεν αλλάζουμε μυαλό οι Έλληνες στο δρόμο.
1: Αυτό που είδα στην περιφέρεια τώρα την περίοδο την καλοκαιρινή,
0: ναι,
1: είναι ότι ενώ στην Αθήνα οι χρήστες πλέον των ηλεκτρικών πατινιών τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορούν κράνος, φορούν τα ειδικά γυλαίκα, τα φωσφοριζέ για το βράδυ. Γενικότερα τηρούν τον κώδικα. Στην επαρχία δεν τηρείται απολύτως τίποτα. Σε διαβεβαιώ.
0: Δικούς μας νόμους.
1: Πατίνια με δύο άτομα επάνω. Βλέπεις πατίνια να κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που βέβαια το όριο ταχύτητας είναι πολύ πάνω από τα 50 χιλιόμετρα.
0: Αν χωρούσε θα έμπαινε και τρεις. Τρικάβαλο που λέει.
1: Ναι. Δεν...
0: Τα πιτσιρίκια κάνουν και πλάκα με αυτό. Νομίζουν ότι είναι αστείο.
1: Και βέβαια, επειδή είναι πολύ λιγότεροι αστυνόμοι, καταλαβαίνεις ότι ο καθένας κάνει τι θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πεις για το leasing των φτωχών, λοιπόν, εντός εισαγωγικών. Τι έχουμε μπροστά μας?
1: Είναι το Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που ενέκρινε η Κομισιόν. Mm-hmm. Το ελληνικό αυτό σχέδιο είναι ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια έχει το κοινωνικό.
0: Μεγάλο
1: leasing.
0: Πρόγραμμα. Ναι.
1: Τεράστιο, ναι. Mm-hmm. Έχει το κοινωνικό leasing, έχει την επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί. Έχει την επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, έχει και την επιδότηση για επαγγελματικά αυτοκίνητα, βαν, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Α, είναι όλα μεγάλο project λοιπόν.
1: Είναι 4 προγράμματα.
0: Mm-hmm.
1: Τα 2 είναι για το 2026, τα άλλα 2 για το 2027.
0: Είναι έτοιμο λοιπόν το πρόγραμμα εδώ από το Υπουργείο το δικό μας?
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το επεξεργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες το ελληνικό κοινωνικό leasing. Ουσιαστικά θα επιδοτηθούν 15.000 νοικοκυριά. Mm-hmm. Ο προϋπολογισμός είναι 170 εκατομμύρια ευρώ και οι δικαιούχοι, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί, το τονίζω αυτό, γιατί mm-hmm. έχω δει διάφορα νούμερα να δημοσιεύονται, mm-hmm. δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα ακόμα στα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπουν, μπορεί να μπει και προϋπόθεση των χιλιομέτρων που διανύει ο δικαιούχος. Θα μπουν διάφορα πράγματα. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Το αυτοκίνητο λοιπόν θα επιλέγει από μια συγκεκριμένη λίστα μοντέλων ο δικαιούχος και το μίσθωμα θα κυμαίνεται από 50.
0: Λες λίστα μοντέλων, άρα πρακτικά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτοκίνητα, ας πούμε, μικρού κυβισμού.
1: Δεν είναι ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα αυτά, δεν έχουν κυβισμό. Είναι πόλεις, ναι. Είναι αυτοκίνητα κατηγορίας μέχρι Β. Δεν θα είναι μεγαλύτερης κατηγορίας. Έχουν βέβαια.
0: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα σε αυτή την πίτα λοιπόν? Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Αυτοί θα έχουν δικαίωμα άνθρωποι που θεωρούνται ευάλωτα νοικοκυριά. Σίγουρα θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά mm-hmm. επαναλαμβάνω, δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Και βέβαια η αρχική εκτίμηση ήταν το εισοδηματικό. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα ξεπερνούσαν μάλλον τις 35.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα αφορούσε πολλούς Έλληνες.
0: Μάλιστα, σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα δίνουν προκαταβολή?
1: Δεν θα δίνουν απολύτως τίποτα, γιατί θα έρθει το κράτος και θα δώσει αυτή την επιδότηση των 12.500 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και αν υπάρχει αμαία μέσα στην οικογένεια, τότε η επιδότηση θα αυξάνει σε 14.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι μετά.
0: Σημαντικό, αν και τα ηλεκτρικά είναι και λίγο πιο ακριβά αυτοκίνητα, βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αλλά πλέον οι τιμές τους έχουν μειωθεί στα επίπεδα των βενζινοκίνητων. Και άμα πάμε σε αυτές τις μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή κατηγορία τύπου
0: Α, Γιώργη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ναι, πες μου κάτι. Χρονική διάρκεια ξέρουμε για πόσο
1: 4
0: διάστημα?
1: 4 χρόνια. Θα 4... έχουν δωρεάν αυτοκίνητο πληρώνοντας μόνο από 50 έως 150 ευρώ. Δεν θα πληρώνουν ούτε σέρβις, ούτε ελαστικά, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Και μετά την τετραετία τα αυτοκίνητα αυτά θα έρχονται εταιρείες χρονομίσθωσης σε επαφή με τους χρήστες. Μήπως θέλουν να το αγοράσουν με ένα μικρό τίμημα. Γιατί πραγματικά το τίμημα θα είναι πολύ μικρό για την εξαγορά μετά από 4 χρόνια.
0: Εξαιρετικό. Αφορά όλη τη χώρα, φαντάζομαι αυτό, όχι μόνο
1: όλη
0: την Αθήνα.
1: Όλη τη χώρα και όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Άρα προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί από πότε θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις.
1: Όχι. Το πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του κοινωνικού leasing, το οποίο θα είναι και μια μεγάλη όθηση για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή έχουν, θα έλεγα, βαλτώσει εισαγωγικά στο
0: 6%. Δεν πάει καλά, ε? Γιατί δεν πάει καλά, επειδή είναι πιο ακριβά, θεωρείς?
1: Είναι πιο ακριβά, είναι χαμηλότερη επιδότηση, ενώ το κινούμενο ηλεκτρικά ξεκίνησε πολύ δυνατά με επιδότηση που έφτανε τις 11.000 ευρώ. Τώρα οι 3.000 έχουν μειώσει και το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.
0: Και κάτι πρακτικό ακόμη. Πώς θα το φορτίζει κάποιος? Θα υπάρχει επιδότηση για να γίνει υποδομή, ας πούμε, στο σπίτι ενός?
1: Θα υπάρχει επιδότηση για το λεγόμενο wallbox, το φορτιστή, το νοικιακό, 500 ευρώ, ώστε ο καθένας να μπορεί να φορτίζει στο σπίτι. Και να τονίσω ότι αν φορτίζει κάποιος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο σπίτι, το κόστος για να διανύσει περίπου 400 χιλιόμετρα είναι 4 με 5 ευρώ. Εάν φορτίζει το αυτοκίνητο ηλεκτρικό έξω σε δημόσιους φορτιστές...
0: Πόσο είπες, 400 χιλιόμετρα, 4 με 5 ευρώ?
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Τι είπες τώρα?
1: Αν το φορτίζει λοιπόν έξω, το κόστος αυξάνει σε 24 με 25 ευρώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και βέβαια εντός του 26 έρχεται και επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί ύψους 20.000 ευρώ, και αν είναι αμαία ο ιδιοκτήτης ταξί, η επιδότηση αυξάνει σε 29.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, πραγματικά... βέβαια διαφωνούσαν. Θυμάμαι ότι οι αυτοκινητιστές έχουν κάνει κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα.
1: Το μεγάλο αγκάθι στα ταξί είναι ότι νοικιάζονται τα περισσότερα. Οπότε σου λέει ποιος θα φάει το χρόνο φόρτισης που είναι 3 με 4 ώρες ή έστω και μια ώρα που είναι ταχυφόρτιση. Γιατί δεν μπορεί να φορτίσει συνέχεια σε ταχυφόρτιση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα αφορά πολύ κόσμο, όπως φαίνεται.
1: 15.000 νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος θα προλάβει να πάρει από αυτή την πίτα. Φαίνεται πολύ ελκυστικό πάντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, νομίζω.
1: Στη Γαλλία,
0: σε πρώτη φάση, έτσι.
1: Δύο χρονιές, και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος τώρα που άνοιξε τον Αύγουστο, είχε 40.000 αιτήσεις. Μόλις μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ανδρή. Θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά, βεβαίως. Λοιπόν, φεύγουμε, οδεύουμε προς το τέλος. Θα πάμε σε μια πολύ όμορφη περιοχή σε λίγο.

0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην Άρτα, την Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς η Άρτα είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς και για θρησκευτικό τουρισμό, όχι μόνο για θρησκευτικό τουρισμό, αλλά μια περιοχή που διαθέτει σπάνια βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, τεράστιες ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Όλα αυτά είναι απόσπαστο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και μεγάλος πόλος έλξης τουριστών. Γνωστή η Άρτα λοιπόν και για το θρυλικό γεφύρι και για το εκεί στις χτισμένες ισόχθες του Αράχθου. Έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Για να δούμε όμως τι γίνεται πριν συνδεθούμε εμείς για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, για να μας δώσει εικόνα τι γίνεται με το θρησκευτικό τουρισμό στην περιοχή. Διαθέτει πολύ σπουδαία έτσι μνημεία αρχιτεκτονικής και μοναστήρια η Άρτα. Καλημέρα Αλεξάνδρα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά κιόλα σήμερα στους εορτάζους.
0: Στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Η Άρτα δεν είναι μόνο ένας τρόπος με ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Είναι πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας τόπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία, τη Βυζαντινή παράδοση αλλά και την πίστη. Είναι ένας προορισμός που προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή μέσα από ναούς, μοναστήρια, θρησκευτικά μνημεία που στέκουν εδώ και αιώνες. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδρομής, ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας, αφιερωμένος στην Πολύουχο της Άρτας. Η Αγία Θεοδόρα έζησε το 13ο αιώνα και συνδέθηκε στενά με την ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου αλλά και της Ιδίας της πόλης. Ήταν σύζυγος του δεσπότου Μιχαήλ Β' του Κομνηνού Δεούκα και μετά το θάνατό του, σύμφωνα με την παράδοση, αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή. Ο ναός βέβαια της Αγίας Θεοδόρας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Άρτας και ένα χώρο όπου η ιστορία συναντά τη θρησκευτική παράδοση. Για τους κατοίκους εδώ της πόλης, να ξέρετε ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς, ενώ ιδιαίτερα στην ημέρα της εορτής της, στις 11 Μαρτίου, πλήθος πιστών προσέρχονται για να τιμήσει την Πολύουχο της Άρτας. Λίγο πιο πέρα, ο επισκέπτης συναντά βέβαια την Παναγία την Παρηγορήτησα, το εντυπωσιακό βυζαντινό μνημείο που δεσπόζει στην
0: πόλη. Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος ναός έτσι, της Άρτας.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο διάσημο
1: ακριβώς
0: μοναστήρι. Είναι η Παρηγορήτησα ή...
1: Ο Τρούλος της Παρηγορήτησας mm-hmm είναι το τελευταίο μάθημα που περνάνε οι φοιτητές στην αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Ο ναός έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ένα πλούσιο εσωτερικό και διάκοσμο. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ηπείρου και αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη βυζαντινή ακμή της Άρτας. Η θρησκευτική του περιήγηση όμως δεν σταματά στο κέντρο της πόλης. Η ευρύτερη περιοχή της Άρτας είναι γεμάτα από εκκλησίες, εξοκλήσια, μοναστήρια, αλλά και από τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία.
0: Υπάρχει
1: και
0: κάτω Παναγιά, υπάρχει η Παντάνασα. Από επισκεψιμότητα πώς είσαστε φέτος?
1: Φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι όσοι έρχονται, το καλό είναι ότι θέλουν να ξαναέρθουν. Βλέπεις ότι χτίζουν σιγά σιγά σχέσεις με επισκεπτιμότητα, με ανθρώπους που έρχονται, βλέπουν την ιστορία του τόπου, βλέπουν αυτή τη θρησκευτική ομορφιά που υπάρχει. Και ιδιαίτερα να ξέρετε ότι εδώ στα καλύτερά της η επισκεψιμότητα είναι το Πάσχα. Η Βυζαντινή Άρτα έχει συνδεθεί με το Πάσχα. Το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Ανάσταση, για την Άρτα είναι κάτι μοναδικό. Και εκεί θέλω να καταλήξουμε. Μάλιστα. Και να πούμε ότι πραγματικά...
0: Εγώ νομίζω ότι είστε ένας και... προορισμός παντός καιρού. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολες μετακινήσεις βέβαια, οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό έχετε και περισσότερο κόσμο. Εσύ μας λες βέβαια, Αλεξάνδρα μου, ότι το τελετουργικό τις ημέρες, το μεγαλοβδόμαδο, είναι ιδιαίτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε mm-hmm πολύ. Εν συντομία μας τα είπες. Θα συνδεθούμε και θα έχουμε άλλη φορά πολύ περισσότερο χρόνο για να μας πεις πολλά περισσότερα εκεί για την περιοχή. Θα φύγουμε με το mm-hmm δελτίο ειδήσεων.
1: Δώσουμε ένα μικρό δείγμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Αλεξάνδρα Αγγέλη. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον καθεδρικό ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίντζου, που ποτέ δεν προλαβαίνει. Δεν μας φτάνουν ποτέ οι τρεις ώρες. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ τη Μαρία Κυρίτση και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Φύγαμε, πάμε. Γεια σας. Μην κουνήσετε τη βελόνα σας από το Earth News Radio.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ωρές αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσες περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ενεργειακή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη, μπήκαν στο χώρο ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία, οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Καιρός.
3: Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ευχαριστώ.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε να

προσκοπή. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμένη. Και σου λέω με θαγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από πάντος μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εισήν είναι ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθεί. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Σοι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί

παράδοξος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και αιωνές, προσέρχεστε η προσεγγίηση τη λειτουργήνση βασιλεύτης τόξης, του γάρ διακονήμς μέγα και φοβερών και αυτές τις εμπουρανίες δυνάμεις, παλόμως δια την άφοπον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιότος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εκκριμάτησης και της λειτουργικής τάφης και ανεμάτων,

Σιγάρ προσέρχομαι, κλείνα στον επαφό αυχένα και δεομένου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σε με μου. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδρο σου. Αλλά αξίω σου, προ ενεχθεί εσύ πε μου το άμαρτο και αναξίω.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των ενωρητών επιτρόπων,

τον εν ασθενείες κατακειμένων, τον εν θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, τον εν φυλακές εξορίες πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία ευρισκομένων.

τον εν τη Επισκοπή Ευρύπου Αρχιερατευσάντων, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων του Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιώντε και μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμέ

γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομομουσιών το Πατρί, Διού τα πάντα εγένε, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και στατωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, στι ανασφάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του και σε τέλος εις το Πνεύμα το Άγιο του Κύριον προς ο οποίος το εκ του Πατρός εκ προεγόντερον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική

σαν έστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίν και τα σεραφίν εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

ημίμους ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης και ερσή, ευχαριστή σας, ευλογή σας, Άγιά σας, κλάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου

Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάνω.

έτη προσφερομέν συλλογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα

0: Ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.
2: Ο ουρανός δεν είναι ο

0: ασύτα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημίν.
1: Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητός Υιού.

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άλλο το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον τη κρατεά σου Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών

Η σημερινή αποστολική περικοπή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος, αγαπητοί μου αδελφοί, συνήθιζε όταν έγραφε τις επιστολές του να επισυνάπτει στο τέλος τους το νόημα όλων όσων ήθελε να πει, προκειμένου να βοηθήσει τους παραλήπτες να εννοήσουν αυτά τα οποία ήθελε να τους κηρύξει μέσα από τις επιστολές του. Έτσι ακούσαμε στην περικοπή μας τον Απόστολο να λέγει στους Κορινθίους και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Δηλαδή, αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Εάν θέλαμε να υποβληθούμε στον κόπο να εννοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των προτροπών του Αποστόλου, θα μπορούσαμε να πούμε και τα εξής. Γρηγορώ σημαίνει νύφο. Είμαι άγρυπνος επί του εαυτού μου, επί της πνευματικής μου καταστάσεως. Δεν αφήνω το σκότος το οποίο απειλεί να αμαυρώσει την συνείδησή μου να επιτύχει του σκοπού του. Γι' αυτό και ένας ύμνος εκκλησιαστικός λέγει προς τον Κύριο: «Φώτισον τους οφθαλμούς μου, τους οφθαλμούς της ψυχής μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ήπει ο εχθρός μου, ίσχυσα προς Αυτόν». Παρακαλεί η Εκκλησία τον Χριστό να διαφυλάσσει τους οφθαλμούς μας άγρυπνους και ανοιχτούς, ώστε να επιτηρούμε την συνείδησή μας για να μην μας καταβάλει ο πνευματικός θάνατος και να μην μας νικήσει ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί τον άνθρωπο και επιδιώκει να τον απομακρύνει από τον Θεό, από το φως και από την αλήθεια. Και έπειτα ο Παύλος μας συνιστά να μείνουμε σταθεροί στην πίστη. Στήκεται εν τη πίστη. Μένω σταθερό στην πίστη σημαίνει ότι παρόλα τα κύματα της αθεΐας που κατακλείζουν κάθε εποχή και μάλιστα την δική μας, παρόλο τον θαυμασμό του ανθρώπου στα εκπληκτικά όντως επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρόλη την πρόοδο σε όλους τους τομείς του επιστητού, ο άνθρωπος του Θεού προσανατολίζεται προς το φως της πίστεως, γιατί εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό,
ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για την σωτηρία μας. Ο άνθρωπος του Θεού αποδέχεται την αλήθεια της Εκκλησίας περί του προσώπου του Χριστού και περί του προσώπου του ανθρώπου και διδάσκεται μέσα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή του Χριστού, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Γιατί, αδελφοί μου αγαπητοί, καμία τεχνολογική πρόοδος και καμία επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαντήσει σε αυτά τα εναγώνια ερωτήματα που προβάλλουν μέσα στην συνείδησή του. Ποιος είμαι, πού πηγαίνω, γιατί υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας και της υπάρξεώς μου. Και έπειτα ο Παύλος μας προτρέπει να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί στους πειρασμούς και τις αντικσοότητες, στις θλίψεις και τις περιστάσεις της ζωής, στους καιρούς εκείνους που θα δοκιμαστεί η πίστη μας, η αγάπη μας προς τον Θεό, η αφοσίωσή μας στην Εκκλησία. Μας ζητεί να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί όταν κινδυνεύει να παγώσει η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο, όταν κινδυνεύουμε να βλέπουμε τον πλησίον σαν αντικείμενο για εκμετάλλευση, όταν χάνουμε τελικά την πίστη, την ιδέα και το βίωμα που έχουμε για τον ίδιο τον εαυτόν μας, για την ίδια την ύπαρξή μας. Ο Απόστολος ολοκληρώνει αυτές τις προτροπές με αυτήν την εντολή: «Πάντα ημών εν αγάπη γινέσθω, ό,τι κάνετε στην ζωή σας, να γίνετε με αγάπη αληθινή». Αγάπη δηλαδή η οποία προέρχεται από την σχέση μας με τον Χριστό και την κοινωνία μας μαζί Του. Είναι κοινός τόπος να αναφέρω ότι η λέξη αγάπη υφίσταται μία κατάχρηση που δεν έχει το όμοιό της. Όλοι λέμε ότι αγαπούμε ο ένας τον άλλον, αλλά όταν έλθει η κρίσιμη ώρα να φανεί η αγάπη μας, η οποία εκφράζεται ως συγχωρητικότητα, ως κατανόηση, ως καλοσύνη και πρώτιστα ως θυσία, τότε λησμονούμε τον ισχυρισμό μας ότι αγαπούμε και χανόμαστε μέσα στα σκοτάδια μας και δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Όμως ο Απόστολος δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε στην πνευματική μας ζωή όταν επιδιώκουμε να μας επισκιάζει η χάρις, η δύναμη, η ευεργεσία, η δωρεά, το έλεος του Θεού.
και όσο περισσότερο δια της πίστεως ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά του και την συνείδησή του στον Θεό, τόσο τον επισκιάζει η χάρις του Θεού και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και τότε κατανοεί ο άνθρωπος τι σημαίνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Η δύναμη δηλαδή του Χριστού φανερώνεται, αποκαλύπτεται μέσα από την δική μας αδυναμία, μέσα από την ανθρώπινη ασθένεια. Ο Απόστολος, αδελφοί μου, είχε την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην ζωή του. Γι' αυτό και όπως ακούσαμε στην περικοπή μας, έλεγε «Μαράν αθά». Αυτή είναι αραμαϊκή φράση η οποία σημαίνει «Ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά μας, έρχεται». Αυτή ήταν μία λειτουργική και προσευχητική φράση την οποία χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί για να θυμούνται ότι ο Κύριος έχει έλθει, ότι μετέχουμε στην Βασιλεία Του, ότι η Βασιλεία Του δεν είναι κάτι που αφορά μόνον στα έσχατα, ούτε θα αποκαλυφθεί μόνον κατά το τέλος της ιστορίας και κατά την δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά ότι η παρουσία του Χριστού είναι κάτι που γευόμεθα από το παρόν, από το τώρα, και θα αποκαλυφθεί στην πληρότητά της στο μέλλον, στους καινούς, τους καινούργιους ουρανούς και την καινούργια γη που έχει υποσχεθεί ο Θεός σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Μαράν αθά. Ένας σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος του 12ου αιώνος, ο Ζυγαβηνός Ευθύμιος, ερμηνεύει ως εξής αυτήν την υπέροχη φράση: «Ο Κύριος ήλθε και εσείς καθεύδετε, δεν αγρυπνείτε, δεν νύφετε, αδιαφορείτε για την παρουσία και τον λόγο Του, για την πρόσκλησή Του να κοινωνούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι με Αυτόν μέσω της προσευχής και της πίστεως. Ο Θεός το σούτον κατήλθε και ημείς ουδέ μικρόν ανυψούσθε». Ο Θεός δηλαδή ταπεινώθηκε, ενεδύθη την ανθρώπινη φύση, έπαθε για χάρη μας, σταυρώθηκε, ετάφη, αναστήθηκε, και εσείς δεν αγωνίζεστε να υψωθείτε έστω λίγο από τα γήινα, από τις μικρότητες, από τις κακίες, από τα πάθη, από την αμαρτία. Μαράν αθά, αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος βρίσκεται μέσα μας, ο Κύριος βρίσκεται σε όλη την κτήση με την άπειρη αγάπη και την χάρη Του. Ευχηθείτε, θεοφιλέστατε δέσποτα. Αυτή η σκέψη, αυτή η πίστη να μας εμπνέει στους αγώνες μας και την καθημερινότητα της ζωής μας.

Εξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι συ

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου, εις ιερεύσει, εις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε το Πατρί.

εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των ενδόξων Ιερομαρτύρων Γρηγορίου Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Κοσμάτου Έτωρου, της ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και άλλους, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγία Νετελέσσαντος, των εναγίης Πατέρων ημών Αλεξάνδρου.

0: με τις θερμότατες πατρικές ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου ποιμενάρχου και πνευματικού μας πατρός, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνύμου, η Αγία Τριάς, να διαφυλάτει, να σκέπει, να ευλογεί, να χαριτώνει, να ειρηνεύει όλους μας. Βοήθειά μας και με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά. Βοήθειά μας. Καλή ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Κυριακής. Ο μήνας έχει 30 και νομίζω ότι από σήμερα, ήδη από τώρα, ξεκινάμε να αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα μπάνια μας ή τουλάχιστον τις εξορμήσεις μας, λίγο έτσι να ξεφεύγουμε, να παραμένουμε σε αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό, παρότι ημερολογιακά μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Και φυσικά, όπως είπα και χθες, μην αρχίσουμε τα καλό χειμώνα και καλό από καλό καιρό και δεν ξέρω και εγώ τι. Ακόμα είπαμε σιγά σιγά να γίνει η προσαρμογή, τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Μπορεί εχθές να είχαμε αυτή την πρόσχερη ανάσα δροσιάς, όμως οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να επεκταθούν σε όλο τον ελλαδικό χώρο και έτσι στην εκπνοή του Αυγούστου και στην έναρξη του Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι θερμές συνθήκες. Σιγά σιγά, ίσως και σήμερα, μπορεί να το καταλάβατε αρκετοί που ξυπνάτε έτσι νωρίς, είτε για να πάτε τη βόλτα σας, το τρέξιμό σας, το περπάτημά σας, να βγάλετε τα κατοικίδια σας, είτε για να πιείτε τον καφέ σας στο μπαλκόνι, θα καταλάβατε ότι σαν να έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Αυτή την άνοδο θα τη δούμε ως την Τετάρτη, χωρίς βέβαια να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών όσον αφορά τη θερμοκρασία. Μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία πρόσχερη υποχώρηση. Άκουγα και τη μετεωρολόγο εδώ του Earth News, την Όλγα Παπαυγούλη. Ωστόσο, από τις 6 Σεπτεμβρίου και μετά, φαίνεται πάλι ο υδράργυρος να τραβά την ανηφόρα. Και είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι μπαίνουμε και σε ρυθμούς ΔΕΘ. Ήδη ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του, γίνονται όλο και πιο συχνές. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Μας δίνει έτσι μια γεύση από το τι θα ακούσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει την Κυριακή. Όλες αυτές τις εξελίξεις φυσικά θα τις καλύπτει το Earth News. Φυσικά τα θέματα της οικονομίας είναι αυτά που κυριαρχούν. Αν σκεφτεί κανείς το που θα φτάσει και η τιμή του πετρελαίου με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Τις τιμές των τροφίμων ήδη περιμένουμε, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή μέρα, οπότε και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα σούπερ μάρκετ να δούμε τελικά αυτές τις μειώσεις, όπως είχε προαναγγείλει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα, μειώσεις που μπορούν να φτάνουν το 30%, και το θέμα είναι να κάνουμε τους υπολογισμούς μας και αυτή τη διαφορά να τη δούμε φυσικά στο λογαριασμό φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ και τουλάχιστον να έχουν γεμίσει αρκετά οι σακούλες. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα προετοιμαζόμαστε οι περισσότεροι γονείς και για τα σχολεία, όπως είπαμε, αντίστροφη μέτρηση και σε πολλά προϊόντα που αφορούν τα σχολικά είδη, και εκεί θα δούμε μειώσεις κατά μέσο όρο. Από ό,τι μας έλεγε και τις προηγούμενες εβδομάδες ο Άκης Αθανασόπουλος, αυτές οι μειώσεις θα φτάνουν το 7%. Οι μειωμένες λοιπόν τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση. Θα μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Εντάξει, δεν είναι ότι, όπως λέγαμε, αυτή η πλατφόρμα δεν είναι ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, αλλά είναι ένα καλό εργαλείο για να μπορείς να κάνεις την έρευνα αγοράς, χωρίς λοιπόν να καταναλώνεις τη βενζίνη και να πηγαίνεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Μπαίνεις από το κινητό σου, από το τάμπλετ σου, από τον υπολογιστή σου, βλέπεις τα προϊόντα που θέλεις, κάνεις τους υπολογισμούς σου και πας απευθείας τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποια χρήματα, βρε παιδί μου. Μουσική.
Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκα και στις περιοδίες του Πρωθυπουργού, γιατί όπως είπαμε κινούμαστε στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ήδη είχαμε πριν από λίγο και την ανάρτηση, την καθιερωμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή κυρίως στα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάπτυξης αλλά και στα νέα μέτρα στήριξης. Επίσης στέκεται και στις δράσεις για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την ενεργειακή μετάβαση και το νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό που υπογραμμίζει είναι ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Και αναφέρεται επίσης στην εφαρμογή νέων χωροταξικών πλαισίων για τις επενδύσεις, τις παρεμβάσεις για τις χαμηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα, τις αλλαγές που θα έχουμε στην εκπαίδευση και στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Ειδικά για την επέκταση του μετρό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως και να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή από τους δρόμους κάθε μέρα, ενώ παράλληλα προχωρά και η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που γράφει στην ανάρτηση, η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και η Καλαμαριά δεν είναι το τέλος για το μετρό. Και η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Προφυλίδη, ο καθηγητής ο οποίος σχεδίασε την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη πριν από 37 χρόνια. Είχαμε την χαρά να τον φιλοξενήσουμε λοιπόν. Αυτό που επεσήμανε και ο ίδιος είναι πόσο βοηθάει η γραμμή του μετρό στο να αποσυμφορηθεί η κίνηση από τα ΙΧ, όχι μόνο βέβαια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και αυτό βέβαια, όπως έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, θα πρέπει βέβαια να συνοδευτεί και με την καλύτερη συνόμη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό, γιατί να μην τα βλέπουμε και στη χώρα μας και να γλιτώνουμε και περισσότερο και να γλιτώνουμε χρόνο από την καθημερινότητά μας, από αυτό που τρώμε στη μέση του δρόμου, και φυσικά να είμαστε πιο ψύχρεμοι, λιγότερα νεύρα βρε παιδιά. Και κάπως έτσι νομίζω ότι σας πήρα από τα μούτρα, Κυριακάτικο. Λοιπόν, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και την Θεία Λειτουργία και θα πρέπει να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν, αλλά και στον Ευλάλιο και την Ευλαλία, όπως διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο μας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ό,τι καλύτερο για όλους. Να σας χαίρονται οι φίλοι σας, οι οικογένειές σας. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Και μιας που είπα ότι έχω ανοίξει και το ημερολόγιο, τι είναι αυτό το πράγμα. Βλέπω εδώ, είχαμε την ανατολή του ηλίου 51 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και τη δύση 59 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Καταλαβαίνετε ότι μικρά είναι η μέρα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν θα πτωηθούμε όμως καθόλου. Τουλάχιστον το καλοκαίρι υπάρχει πάντα στην καρδιά μας. Να αρχίσω κι εγώ αυτά τα ωραία τα ποιητικά, τα κλίσε. Μπας και παραγορηθούμε.

0: Εν τω μεταξύ, σας έλεγα νωρίτερα για την ανάσα δροσιάς που είχαμε τουλάχιστον εχθές και το χρειαζόμασταν. Σε κάποιες περιοχές είχαμε και κάποιες βροχές. Ωστόσο, ευτυχώς, αλλά δυστυχώς για την Κύπρο, είχαμε και αυτό το φωνικό πέρασμα μιας ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο, με τις ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να ανασύρουν νεκρό άνδρα εχθές το απόγευμα. Επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό. Η κόρη και η συμβία του, οι οποίες επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Το απόγευμα είχε στηθεί και μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Διασώθηκαν άλλα 5 άτομα που επέβαιναν σε 3 σκάφη. Ο Δήμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά ανέστητος από βήτες. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως σας είπα, η συμβία και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα την ώρα που βρίσκονταν ήδη 2 ελικόπτερα για να τους παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ο επιχειρηματίας φαίνεται να εγκλωβίστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στα συντρίμια του σκάφους. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που ήταν δηλωμένο ως ακτοτουριστικό. Διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό και το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της αστυνομίας. Νομίζω θα πρέπει να μπείτε στο airnews.gr. Πραγματικά είναι τρομακτικά τα πλάνα από αυτή τη σύγκρουση του σκάφους του συγκεκριμένου επιχειρηματία πάνω στα βράχια. Μοιάζει ειλικρινά σαν σκηνή από ταινία. Λες, δεν είναι κάτι πραγματικό αυτό. Και όμως και γίνεται και βλέπουμε εδώ το σκάφος να χτυπάει πάνω στα βράχια και να αρχίζει να βυθίζεται και τους ανθρώπους, όπως είπαμε, τη συμβία και την κόρη του, να προσπαθούν να σωθούν. Έχουμε και μία είδηση και από την Ελβετία, για να βγούμε εκτός συνόρων. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά σε πολύ λίγο και η Δέσποινα Συριοπούλου από τα Διεθνή, καθότι είχαμε πυροβολισμού σε rave party με νεκρό αλλά και τραυματίες. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας. Είναι κοντά στην Ζυρίχη. Τώρα, για το τι ακριβώς συνέβη. Μία που το είπα, μία που μπήκε στο στούντιο, βρε Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα προτιμούσα βέβαια να μας είχες καλύτερες ειδήσεις, πιο ευχάριστες, μιας που είναι και Κυριακή.
1: Ναι, δεν.
0: Ξέρεις, γιατί επιστρέφει ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι δεν δουλεύουν, κάποιοι δουλεύουν, αλλά και πάλι όπως και να το κάνεις, είναι κυριακή μέρα ξεκούρασης.
1: Η Κυριακάτη κυραστώνει πριν την εβδομάδα της επανέναρξης και επαναλειτουργίας των, όπως λέει και ο φίλος μας ο Στέλιος ο Βραδέλης, των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
0: Ας το θέλω να το σκέφτομαι, είναι, αισθάνομαι πραγματικά σαν τους μαθητές, έτσι αυτό το συνέστημα θα έχουν και εκείνοι σε λίγες μέρες, που πρέπει να αφήσεις όλες αυτές τις ώρες παιχνιδιού ανεμελιάς και να ανοίξεις την τσάντα και να βάζεις τα βιβλία. Τι έγινε λοιπόν στην
1: Ελβετία? Λοιπόν, να πούμε ότι η πόλη αυτή, Αράου, είναι 40 χιλιόμετρα περίπου από τη Ζυρίχη. Εκεί κάθε χρόνο γίνεται ένα rave party. Και φέτος λοιπόν ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου γύρω στις 2 η ώρα και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα τώρα της Κυριακής 3 η ώρα, αλλά συνέβη αυτό το περιστατικό. Είναι ελάχιστες οι πληροφορίες οι οποίες έχει δώσει η αστυνομία, γιατί ό,τι πληροφόρηση έχουμε είναι μόνο μέσω των ανακοινώσεων που έχει κάνει η αστυνομία. Λοιπόν, ένα άτομο σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς 5 είναι και κάποιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η αναζήτηση τώρα των δραστών. Η ταυτότητά τους παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Επίσης, δεν είναι γνωστά ούτε τα κίνητρα ούτε οι συνθήκες που έγινε το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το rave party ήταν περίπου 3.500 άνθρωποι που συμμετείχαν και βρίσκονταν εκεί. Και ότι πλέον στο σημείο εκεί υπάρχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και καλούν οι αρχές τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή για μην υπάρχει κανένα άλλο συμβάν.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αστυνομική έρευνα, ποια θα είναι τα κίνητρα.
1: Είναι πολύ φιδωλή όμως στις ανακοινώσεις του. Μία ανακοίνωση ήταν, για το περιστατικό και από εκεί και πέρα δεν είχαμε τίποτα άλλο.
0: Εμείς κρατάμε το ότι υπάρχει ένας νεκρός, 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς, οι δράστες αναζητούνται και...
1: Σε ένα χώρο που έγινε ένα πάρτι,
0: ένα
1: έτσι.
0: Πάρτι.
1: Δεν...
0: Το οποίο γίνεται κάθε χρόνο,
1: κάθε
0: μας
1: χρόνο,
0: είπες.
1: Ναι.
0: Τώρα μένει να δούμε ποια ήταν τα κίνητρα των δραστών, ποιες οι ακριβείς συνθήκες της συγκεκριμένης ενέργειας, δεν έχουν όλα αυτά διευκρινιστεί, οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της εκπομπής. Εσύ παρακολουθείς, Δέσποινα, τα διεθνή προακτορία και θα μπουκάρεις ξανά να μας ενημερώσεις.

0: Καλό πρωινό Κυριακής και πάλι σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο με το Μάκη Πολάτο να συνεχίζει τις διακοπές του. Είναι από αυτούς τους τυχερούς λοιπόν που κάνει χρήση της άδειάς του όταν οι άλλοι απλά επιστρέφουν πίσω στη βάση τους. Ωστόσο, δεν αισθάνομαι καθόλου μόνη που με εγκατέλειψε ο Μάκης Πολάτος, γιατί έχω τη Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου να ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο και να γνέφει σε κάθε τι από αυτά που λέμε και τις προκαλεί. Έτσι, εντύπωση, συμφωνεί, διαφωνεί. Άμα διαφωνεί, έχουμε πει, θα μας κλείσει τα μικρόφωνα. Πλάκα κάνουμε, εννοείται. Έχω και πολλά κορίτσια βέβαια να ασχολούνται με αυτή την εκπομπή αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά τους τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Λουίζα Μαραβελάκη και την Αθηνά Σαλούστρου, τα κορίτσια εδώ που έχουν αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, αλλά και τον Γιώργο Τσολάκη, το μοναδικό αγόρι που έχει φροντίσει για τις μουσικές μας και αυτή την Κυριακή. Και μην ξεχνιόμαστε, ποιους περιμένω, περιμένω όλους εσάς. Τι να κάνετε, να μου στείλετε το μήνυμά σας, είτε στο Viber, Air News Radio, λατινική χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε εκεί τη συνομιλία, γράφετε Air News Radio και μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ειδικά τις παρατηρήσεις και ό,τι κάνουμε λάθος, επισημάνσεις και τα λοιπά, είναι το αγαπημένο μας, να ξέρετε, και τα μεταφέρουμε και στον αέρα. Καταγγελίες, κάτι περίεργο που έχετε δει, κάποιο θέμα που θέλετε να αναπτύξουμε στην εκπομπή και για τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, Κυριακή είναι, μην πέφτουμε συνέχεια στα βαθιά της επικαιρότητας, θέλουμε και λίγο τα πιο ανάλαφρα. Κάποια φωτογραφία έτσι όμορφη από κάποιο ωραίο μέρος που μπορεί να σας πετυχαίνουμε, ίσως κάποιο επίσης ωραίο βίντεο τα οποία μπορείτε να μας τα στείλετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε Dondru, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Διαφορετικά μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Earth News Radio, το Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Και μιας που αναφέρθηκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασχοληθήκαμε και εχθές, γιατί είναι ένα θέμα που καλός ή κακός το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η πρώτη κίνηση σχεδόν όταν ανοίγουμε τα μάτια μας, θα πάρεις το κινητό να δεις τι έχει γίνει στο Instagram, στο Facebook και σε όποια άλλη πλατφόρμα είστε χρήστες. Από εκεί συνήθως πλέον ενημερώνομαστε. Εκεί είναι που θα περάσουμε, που σκρολάρουμε με τις ώρες, ξεχνώντας βέβαια ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω. Και κάποιοι το εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και βρίσκουν εφάνταστους τρόπους προκειμένου να εξαπατούν είτε κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και τους νέους. Δεν χρειάζεται και πολύ να είσαι λίγο αφηρημένος και κάπως να την πατήσεις, είτε με διάφορα μηνύματα που μπορεί να στείλουν, είτε χρησιμοποιώντας τώρα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και για όλα αυτά θα πάμε να τα συζητήσουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ποιες είναι αυτές οι νέες απάτες, με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αντιστράτηγο σε ένα προστάτη από τη Χιούγος Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλημέρα, κυρία Δρούτσα. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, αλλά και στους φίλους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
0: Αυτούς τους τυχερούς, τους ζηλεύουμε. Εσείς δεν ξέρω, επιστρέψατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν περιορισμένο. Το αυτό δεν έτσι. Κάποιες, θα έλεγα, μικρό αποδράσεις, δεν ήταν κάτι.
0: Εντάξει, και αυτό καλό είναι για να σπάμε λίγο τη ρουτίνα μας.
1: Με την πλειοψηφία του κόσμου, που φέτος δυσκολεύτηκε να βάλει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι δεν ήταν και πολύ εύκολο καλοκαίρι. Περισσότεροι φύγαν λιγότερες μέρες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Και το θέμα είναι να έρθουν καλύτερες ημέρες. Να πάμε όμως λίγο τώρα και στα θέματα τα δικά σας. Καθότι έχουμε απάτες νέας γενιάς, μιλάμε για απάτες νέας γενιάς. Τι έχει αλλάξει με τις απάτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
1: Θεωρώ σημείο, σταθμό και κλειδί αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. στον οποίο φυσικά καταρχήν η παρουσία της τεχνικής νοημοσύνης ως εξέλιξης της τεχνολογικής, μια πολύ σημαντική τεχνολογική εξέλιξη, είναι σταθμός και είναι σταθμός όταν μιλάμε και αναφερόμαστε έτσι στο θετικό πρόσημο των τεχνολογιών. Τώρα, συμβαίνει πολλές φορές αυτό να περνάει και στα χέρια όμως και των κυβερνών εγκληματιών που προσπαθούν να καλυτερεύσουν, να τελειοποιήσουν, θα λέγα, τελειοποιήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να μας εξαπατήσουν. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις κλωνοποίησης φωνής, εικόνας, βίντεο, παραγωγής πολυμεσικών αρχείων, παρέμβαση δηλαδή, αυτά τα λεγόμενα deepfakes, που είναι ως όρος γνωστός. Είναι ένα κομμάτι που εξελίσσεται και τις ίδιες τις απάτες. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι απάτες και στο ψηφιακό πλέον περιβάλλον, στο υβριδικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι, θα λέγα, το πιο συνηθισμένο, η πιο συνηθισμένη μορφή εγκλήματος που υπάρχει πλέον. Mm. Και το κόστος είναι τεράστιο. Αγγίζει όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ευαλωτότητας σε ομάδες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένες ή δεν έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες. Και εδώ πήγεται ένα άλλο ζήτημα. Με αφορμή και την, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και η νέα μας σχολική χρονιά, που πρέπει να μας θυμίσει όλους ότι θα πρέπει να ξαναγίνουμε μαθητές όλοι μας με τις νέες απαιτήσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, ειδικά οι απατεώνες. Φέτος νομίζω καταγράψαμε αρκετές περιπτώσεις, τα έχουμε συζητήσει βέβαια ξανά με εσάς. Επιλέγουν για παράδειγμα να εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του δημοσίου. Φέτος νομίζω καταγράψαμε αρκετές περιπτώσεις, τα έχουμε συζητήσει βέβαια ξανά με εσάς. Επιλέγουν για παράδειγμα να εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι

0: κλπ. Όλα αυτά και αυτά τα αξιοποιούν στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή βρίσκουν αφορμή και ευκαιρία για κάθε περιστατικό, έτσι ώστε να διευρύνουν τα σενάρια, να μας εξαπατήσουν και πώς το καταφέρνουν. Πρώτα απ' όλα αλλιεύοντας τα δεδομένα μας. Θεωρώ αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο και στοιχείο, το πιο κρίσιμο θα λέγαν, δηλαδή πέρα από τον ηθυγενειασμό, αυτό που αποσκοπούν είναι στο να πάρουν σε πρώτο χρόνο τα ευαίσθητα δεδομένα, κωδικούς που έχουμε σε λογαριασμούς, τράπεζες, οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στο σχέδιό τους, είτε οι ίδιοι που έχουν αλλιεύσει τα δεδομένα, είτε να τα δώσουν αυτά τα δεδομένα κάπου αλλού και να προχωρήσει και να υλοποιηθεί, να ολοκληρωθεί, θα έλεγα, η απάτη. Με αποτέλεσμα να μετακινούνται μικροποσά, αλλά και μεγαλύτερη σε δέλες ποσά, ακόμη και δεκάδες χιλιάδες.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε να αδειάζουν πλέον και λογαριασμοί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ενδεικτικά μια κατηγορία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις απάτες του κυβερνοφόρου, στο διαδικτυακό περιβάλλον, αυτό εννοώ, είναι οι περιπτώσεις των λεγόμενων επενδυτικών απατών. Έχουν καταγραφεί περιστατικά με τριψήφιο αριθμό σε χιλιάδες ευρώ στη χώρα μας. Δεν μιλάω τώρα κάπου αλλού, και στη χώρα μας. Έτσι, ακόμη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εταιριών, επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο. Επίσης, ένα άλλο κεφάλαιο είναι το κομμάτι των διαδικτυακών αγορών. Εκεί μπορεί να είναι μια αφορμή, ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εμφανιστούν μορφές τέτοιες αντικοινωνικές που αγγίζουν τα θέματα της απάτης. Αυτά όλα μαζί αναδεικνύουν και πάλι και φέρνουν στην επιφάνεια αυτή η επαναληψιμότητα των κρούσματων και των που συμβαίνουν. Είναι, δεν ξέρω, αυτό και με προβληματίζει πολλές φορές. Αυτή, θα έλεγα, όχι αδιαφορία, θα έλεγα, ότι δεν δίνουμε βαρύτητα, δεν δίνουμε τη δέωσα προσοχή εκεί που πρέπει και να, δεν θυμόμαστε βασικά πράγματα που τα έχουν πει και στην εκπομπή σας, ότι κανένας οργανισμός δεν θα μας ζητήσει κρίσιμα δεδομένα, προσωπικά μας δεδομένα, καμία τράπεζα. Έτσι, δεν κάνουμε τον κόπο να ενδιαφερθούμε στοιχειοδός, θα έλεγα, ποια πολιτική ακολουθεί η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οι δημόσιοι οργανισμοί που υποτίθεται εμφανίζουν μηνύματα στο κινητό μας ή στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έρχονται αυτά τα μηνύματα.
1: Πρέπει και εμείς ήδη να είμαστε πιο υποψιασμένοι και πιο προσεκτικοί. Γιατί καταλαβαίνετε, μέσα στην καθημερινότητα ο κάθε άνθρωπος έχει τόσα πράγματα στο κεφάλι του. Καμιά φορά και αυτό που είπατε και εσείς με τα email ή τα μηνύματα τα βλέπουμε τόσο γρήγορα, τα περνάμε για να προλάβουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπροστά σου έχεις μια διεύθυνση η οποία είναι ψεύτικη.
0: Ακριβώς. Αυτός ο περιορισμός που υπάρχει στον χρόνο, ότι τα πράγματα τρέχουν αυτή τη ταχύτητα, λειτουργεί σε, είναι σύμμαχος, ας πούμε, των κυβερνοεγκληματιών και δεν μας βοηθά και εμάς καθόλου. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να, όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα, να σκεφτόμαστε διπλά πριν κλικάρουμε, πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση και να θυμόμαστε αυτά τα βασικά και επίσης να ενημερώνουμε άτομα που είναι δίπλα μας, τους γονείς μας, άτομα της ηλικίας που ενδεχομένως χρειάζονται αυτή την υποστήριξη, γιατί πέρα των άλλων έχουμε τις λεγόμενες τηλεφωνικές απάντες.
1: Εκεί νομίζω όμως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, όχι το να παριστάνει κάποιος το λογιστή και τα λοιπά, αυτό που είπαμε, αλλά όταν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ότι, για παράδειγμα, δεν είναι η φωνή του παιδιού μας?
0: Θα έλεγα πλέον γίνονται δύσκολα τα πράγματα, κυρία Δρούτσα, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αντλούν αυτά τα στοιχεία και πλέον το αληθινό με το ψεύτικο έρχεται, πλησιάζει ο καιρός που δεν θα το διακρίνουν πλέον και οι ειδικοί. Και αυτό απαιτεί έτσι μια σειρά επάυξη των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να το δούμε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, όταν για παράδειγμα παρουσιάζονται ξαφνικά αυτά τα λεγόμενα τηλεφωνήματα του σοκ, δηλαδή ότι κάτι συνέβη σε άτομο της οικογένειας ή οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε, αναστατώνεται το κάθε άτομο, ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Θεωρώ δηλαδή ότι πιο αισχρό είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, να εκμεταλλεύεσαι έτσι τον πόνο που προκαλεί στον συνανθρωπό σου με ένα ψεύτικο τρόπο, με ένα αλλοιωμένο τρόπο, όλα αυτά τα πράγματα, με σκοπό να τον εξαπατήσεις. Εδώ θα πρέπει από την πλευρά μας ως πολίτες να βοηθούμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα το κυβερνοέγκλημα και να αναφέρουμε το καθετή, γιατί υπάρχει πλέον και η δυνατότητα τεχνολογικά, υπάρχει πλατφόρμα που μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία αυτά και να βοηθήσουμε το έργο. Η αλήθεια είναι
1: πού
0: ότι
1: μπορούν να μπαίνουν.

0: Ναι, οι πολίτες για να το κάνουμε λίγο πιο χρηστικό και να ξέρουν ότι σε περίπτωση απάτης πρέπει να απευθυνθείς εκεί εφόσον το διαπιστώσεις ότι είσαι θύμα.
1: Ναι, θύμα. Λοιπόν, πολύ εύκολο είναι, πάρα πολύ εύκολο. Θα αρκεί να επισκεφθούμε την κεντρική πλατφόρμα, την κεντρική πύλη του GOV και θα πάμε στην ενότητα καταγγελίες, όπου υπάρχει ειδική υποενότητα για τα εγκλήματα στον κυβερνοφόρο, μεταξύ των οποίων, όπως είναι φυσιολογικό και λογικό, αφού οι απάτες είναι και το πιο συνηθισμένο αδείγμα, είναι μία από τις 6 περιπτώσεις που αναφέρονται εκεί. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις επίσης για σοβαρά αδικήματα που συμβαίνουν, όπως είναι θέματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, ανήκων παιδιών κλπ. Επίσης, αποτρόπιο, μην ξεχνάμε, το κυβερνό έγκλημα δεν περιορίζεται μόνο στις απάτες, είναι κυβερνό επιθέσεις. Είναι θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι θέματα που αφορούν και την υγεία μας. Θυμίζω ότι τις περιπτώσεις που έχουμε αναδείξει στις οποίες αντιπρά φάρμακα που διακινούνται και διαφρασκευάσματα υποτίθεται των εισαγωγικών ότι θα μας βοηθήσουν για οτιδήποτε υπόσχομα αντιλήσεις σε θέματα υγείας. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν ένα πολύπλοκο, θα έλεγα, τοπίο που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε μέσα από τους δύο κύριους θεσμούς που έχει διαθέτει η κοινωνία μας, το σπίτι και το σχολείο, να προετοιμάσουμε αυτή τη νέα εποχή που ζούμε, την εποχή αυτή την πραγματικότητα, τη δυναμική, να αποκτήσουμε βασικές δεξιότητες. Και εδώ θέλει να έχουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, να ασχοληθούμε. Θεωρώ πολύ σημαντικό το θεσμό του σχολείου, της παιδείας, της εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα δούμε πλέον στην νέα πραγματικότητα.
0: Σίγουρα, και καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σε λίγες ημέρες και καλό θα είναι να υπάρξει μέρημνα πώς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας από τις μικρές ηλικίες.
1: Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι και τα μέσα ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε παιδεία. Η παιδεία με την σημερινή έννοια έχει διευρυνθεί και αποκτά διαφορετικό νόημα, γιατί όταν αναδεικνύεται τέτοια κοινωνικά ζητήματα, αντιλαμβάνεστε, που αγγίζουν την καθημερινότητα του κόσμου, θεωρώ ότι επιτελείται ένα ρόλο επίσης παιδαγωγικό, με έναν τρόπο που απηχεί με στοιχεία της πραγματικότητας πάντοτε, φυσικά αυτά που συμβαίνουν, δεν λέμε κάτι υποθετικό. Και γι' αυτό θα είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε. Επίσης, θίγονται και ευρύτερα ζητήματα, μια που είπατε για την ενημέρωση που διαμορφώνει την άποψη των ανθρώπων, την γνώμη και οτιδήποτε. Τα λεγόμενα fake news ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Δεν περιορίζονται. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, κυρία Δρούσα.
0: Όχι, βέβαια, το βλέπουμε και το έχουμε δει, και επειδή είμαστε τώρα και σε προεκλογικούς ρυθμούς, έχουμε δει και αντίστοιχα και σε προεκλογικές καμπάνιες στο εξωτερικό και τέτοιες περιόδους πόσο σημαντικό είναι να, αυτά τα βίντεο που βλέπουμε, την πληροφορία που διακινείται και μέσω του διαδικτύου, να την επιβεβαιώνουμε ότι όντως είναι αληθής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε επόμενες εκπομπές, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά όλες τις ηλικίες και, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε στη νέα εποχή που ήδη βρισκόμαστε. Δεν την έχουμε απλά μπροστά μας, τη ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να ευχηθούμε επίσης και τους εορτάζοντες σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνια πολλά, έτσι, μην ξεχάσουν.
0: Όχι, βέβαια. να τους χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Και από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου θα πάμε στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο, ο οποίος ήδη περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιας που μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως είναι και εργαλείο, κύριε Βελισσαράκο. Ο κύριος Βελισσαράκος είναι φοροτεχνικός και πλέον μπαίνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Με ποιο τρόπο? Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στους φορολογικούς ελέγχους με ένα στρατηγείο που φτιάχνει η ΑΔΕ στα Σεπόλια, που από μέσα από αυτή την αίθουσα θα μπορεί να ελέγχει όλη τη χώρα μέσω drones, σε επιτόπιους ελέγχους. Τώρα, για να το κάνουμε πιο απλά, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό το στρατηγείο δεν θα είναι μόνο για ελέγχους όπως ξέρουμε, τους επιτόπιους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, έχει πάει σε ένα μαγαζί, σε ένα νησί, να κάνει έλεγχο ένα κλιμάκιο και θα υπάρχει και τον drone πάνω να επιτηρεί, να βλέπει την κατάσταση, αν κινδυνεύουν οι ελεγχτές, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπαίνουν στη μάχη του επιτόπιου ελέγχου, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά όλο αυτό το στρατηγείο είναι και για άλλες υποθέσεις. Όπως έχει να κάνει, είναι γενικότερα με το οικονομικό έγκλημα.
0: Ναι.
2: Για δασμούς, για ελαφρέα καύσιμα, για ναρκωτικές ουσίες, για αρχαιοκαπηλεία. θα είναι για τα πάντα. Θα είναι στον ουρανό και θα
0: δίνει. Δηλαδή από τις πιο απλές περιπτώσεις μέχρι τα ζητήματα τα πιο σοβαρά σύνθετα. Και σύνθετα, όπως λέτε κι εσείς, ναι.
2: Θα είναι drones που θα είναι στον αέρα και θα στέλνουν εικόνα real time στην αίθουσα της ΑΔΕ το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Α, επομένως δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα να πάρουμε μια απλή περίπτωση, σε ένα νησί που γίνονται τώρα επειδή πέρασε και το καλοκαίρι όλοι αυτοί οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και τα λοιπά, μέσω ενός drone δηλαδή θα ενημερώνεται το εξειδικευμένο στέλεχος που βρίσκεται στην Αθήνα για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο νησί.
2: Ακριβώς. Πώς θα γίνεται τώρα αυτός ο έλεγχος? Mm-hmm. Θα πηγαίνουν οι ελεγχτές να κάνουν τον επιτόπιο. Mm-hmm. Θα υπάρχουν στον αέρα drones που θα στέλνουν την εικόνα και στο σύστημα μέσα στην αίθουσα και με την επικοινωνία που θα έχουν με τον έλεγχο από την αίθουσα θα δίνουν και εντολές και θα βλέπουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν θέλουν κάποια βοήθεια. Δηλαδή στην ουσία όπως είναι, εγώ το αντιλαμβάνω πως είναι πολιτική προστασία.
0: Ναι.
2: Η αίθουσα που έχουμε τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε φωτιές είναι κάτι αντίστοιχο. Αν είναι στοχευμένοι οι έλεγχοι, θα έχουν την ενημέρωση από όλο το backup που έχει φορολογία μέσα ο ελεγχτής που θα κάνει τον έλεγχο, θα το έχει στο κομπιούτερ του και ταυτοχρόνως τον επιτόπιο έλεγχο θα παίρνει και οδηγίες και εικόνα από συναδέλφους του που θα είναι στο στρατηγείο. Και αυτό θα βοηθήσει σε επιθέσεις κιόλας σε κάποιες οργανωμένες, όχι επιθέσεις, οργανωμένες ελέγχους που κάνουν για ελαφρέα τσιγάρα, κάψιμα, για ουσίες, για ναρκωτικά.
0: Ναι, και ακόμα και αυτό που μας είπατε κι εσείς και για μνημεία, αρχαιότητες, κοιμήλια, όλα αυτά, έργα τέχνης.
2: Ναι, αυτό θα βοηθήσει, δηλαδή να έχουν την εικόνα και να. Γιατί συνήθως σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να κρύψουν κάτι που. Ένα κολοποιημαίο που έχει αξία, κάτι να χαθεί, κάτι να γίνει. Κάποιες υποθέσεις που έχουν πάει και στα δικαστήρια ότι δεν ήταν έτσι, ενώ με την εικόνα θα αποδεικνύεται.
0: Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι και περισσότερο πλέον και πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι και κινούνται και πιο γρήγορα οι διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των παραβάσεων αυτών ή εγκλημάτων.
2: Σωστά και με πιο μεγάλη και σιγουριά και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία. Το ένα κομμάτι είναι αυτά που είπαμε με τα drones, τώρα πάμε κάποια παραδείγματα. Υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει στη μάχη.
0: Εκεί πώς ακριβώς θα γίνονται οι έλεγχοι?
2: Πώς θα γίνουν έλεγχα? Στην ουσία θα φτιάξουν οι AI agents, δηλαδή θα φτιάξουν κάποιους βοηθούς με τεχνητή νοημοσύνη, θα πω και παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, που θα τους βάλουν κάποια δεδομένα και θα τους πούνε τι ζητούν και αυτοί ταυτοχρόνως θα κάνουν τους ελέγχους και θα ειδοποιούν το τι βλέπουν συγκεκριμένα. Είτε ότι θέλουν να δουν πώς πηγαίνουν οι τιμές των ακινήτων, αυτές που μεταβιβάζονται, αν είναι πραγματικές αξίες, αν υπάρχει μικρότερη αξία, αν υπάρχει μεγαλύτερη. Δηλαδή, στην ουσία, υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
2: Έχουν τον βοηθό της τεχνητής νοημοσύνης, του έχουν μάθει τα δεδομένα, αυτά που θέλει να ψάξει. Οπότε μπαίνει σε μια σκανάρι, μια περιοχή. Στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, τι ακίνητα πουλούνται αυτή τη στιγμή, τι είναι η τιμή, πόσα τετραγωνικά, τα πάντα. Οπότε, αυτός που κάνει ένα ασφαλωτικό έλεγχο, γιατί αν το κάνει κάποιος άνθρωπος, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει κάποιες ημέρες, θέλει.
0: Ναι, ναι. Είναι χρονοβόρο. Ναι.
2: Θα γίνονται αυτά αυτομάτως. Θα του βγάζει το αποτέλεσμα ότι εκεί πουλείται τόσο, εκεί πουλήθηκε τόσο. Οπότε θα το ενημερώνει για να μπορεί να προβλέπει πού δεν συμβαδίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σημαντικό και για, όπως είπατε, το θέμα είναι ότι θα φέρει αποτελέσματα και είναι και αυτό που θέλουμε να δείξουμε εμείς είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, πραγματικά γίνεται ένα εργαλείο ακόμα και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ναι.
2: Σωστά και στις φοροδιαφυγές και γενικότερα αν χρησιμοποιηθεί σωστά από όλους εμάς, είτε στην καθημερινότητά μας, είτε στην επαγγελματική μας ιδιότητα, αλλά και στην προσωπική, χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ για να γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Κύριε Βελισσαράκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Στάθης Βελισσαράκος, φοροτεχνικός, για το πώς πλέον χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Να στείλω γρήγορα την καλημέρα μου στην κυρία Ζαμπία Παπαδάκη από το Ηράκλειο, που λέει είναι και άλλη πλευρά του Αυγούστου. Εκείνη της μνήμης σαν μαχαίρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Λίτσε Ελευθερία Αρβανιτάκη, πολύ σωστά. Και να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα και στην κυρία Μέρη από τον Γιάννη εκεί στην Ηλία, που μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο. Και μου λέει μια καλημέρα, δεν μου έχετε στείλει. Τη μεγαλύτερη λοιπόν καλημέρα. Αμέσως στη Μαρία Λάγιου, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε αιτήσιο rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ενεργειακή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δημήνιο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στον χώρο, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική εντάσεως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και μπορεί Snow Patrol να τραγουδούν Just Say Yes. Εμείς πάλι λέμε όχι, που δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες αυτές της επιστροφής, της ρουτίνας, της καθημερινότητας. Αλλά τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι όλα τα ωραία. Τελειώνουν. Κυριακή 30 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Μια Κυριακή της επιστροφής που τελειώνει ο Αύγουστος. Τελευταία Κυριακή λοιπόν και του Αυγούστου. Με πολλούς από εσάς βέβαια να εκμεταλλεύεστε αυτή την ευκαιρία που έχετε να κάνετε και τα τελευταία σας μπάνια, τα πιο ανέμελα, εκτός αν είσαι από αυτούς τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι και κάπως νομίζω τώρα αυτή είναι η εποχή τους. Τώρα ξεκινούν για εκείνους τα μπάνια. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 12 νταν, χωρίς το Μάγκη Πολάτο, ο οποίος σε κάποιο νησί κάνει τις βουτιές του. Τώρα σε ποιον, να είναι στο νησί του, στην Κεφαλονιά, να είναι κάπου αλλού, ποιος ξέρει. Και φυσικά δεν είναι και ήσυχος ο Μάκης, θα κάνει και ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε τι έχει, τι λόγια έχει να μας πει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, τα κορίτσια μου Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβεράκη, η Αθηνά Σαλούστρου, η αγαπημένη μου, επέστρεψε εδώ δυναμικά για τη νέα σεζόν, το αφεντικό εδώ στα αυτιά μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στα τραγούδια που ακούμε και σήμερα και φροντίζει να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Λοιπόν, εγώ όμως θα σας τη χαλάσω, γιατί είδα και ένα θέμα το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ την εβδομάδα που μας πέρασε, με μια 18χρονη η οποία έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Η νεαρή κοπέλα θα γιόρταζε μάλιστα την επόμενη μέρα τα 18 της. Είχε πάει μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Έμπαιναν, έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη. Δεν είχε βέβαια μεγάλο βάθος στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποια στιγμή η κοπέλα φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της για να τη φωτογραφίσει. Και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ακούστηκε ένα αχ και μετά έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του έκανε πλάκα. Ο ίδιος όμως, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό. Δεν τα κατάφερε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσε το 112, ζήτησε βοήθεια και δυστυχώς, παρά την κινητοποίηση, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην λίμνη. Καταλαβαίνω, ο 17χρονος έδωσε κατάθεση για τα όσα συνέβη. Κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο για να δούμε και το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν όλα τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση στο νερό. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα η κολύμβηση, γιατί το είχαμε δει και στο παρελθόν με άλλα δύο παιδιά να κολυμπούν και σε ποταμό, να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά πέρα από αυτά που συμβαίνουν στις πισίνες, στις θάλασσες, και μπορεί τώρα να φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού, όμως είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τις συνθήκες, τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν είτε στη θάλασσα είτε στη λίμνη, και αν μπορούμε να κολυμπάμε σε αυτές και πώς. Και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό με την κοπέλα στην Βέρεια, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά μας, παρόλο που είμαστε μια νησιωτική χώρα, δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να μπουν σε μία, αν μπορούν να μπουν σε μία λίμνη, σε ένα ποτάμι, πέρα από τη θάλασσα που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι να κολυμπάμε. Αλλά δεν γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι το ίδιο το κολύμπι στη θάλασσα με το κολύμπι σε μία λίμνη ή σε ένα ποταμό.
1: Σωστά. Μιλάμε για γλυκό νερό. Mm-hmm. Το γλυκό νερό δεν έχει την άνοση που έχει το θαλασσινό νερό. Και υπάρχει και ότι το ποτάμι δεν είναι πράγμα σταθερό όπως είναι στα αριθερή θάλασσα. Έχει όμως πολλές επικινδυνότητες. Δηλαδή έχει μέσα ροή, έχει αυξομοίωση βάθους, έχει μέσα βράχια τα οποία δημιουργούν, εμείς τα λέμε αυτά στην ναυαγωστική, έντι, αντιρρεύματα δηλαδή. και δημιουργούν και στόπερ, δηλαδή σαν πλυντήριο. Όλο αυτό όμως καταλαβαίνετε, ένα σπίτι κολυμπάει στο ποτάμι και κινδυνεύει πάρα πολύ. Η λίμνη, πέρα ότι έχει το γλυκό νερό το οποίο δεν έχει την άνοση που έχει στη θάλασσα, και ένα που δεν είναι καλό κολυμπητή, που πιο πολύ δεν είναι τελικά καλοί κολυμπητέ, το αποδεικνύουν και τα στατιστικά αυτό, πρέπει να αποφεύγουν γενικά να κολυμπάνε σε ποτάμια και σε λίμνε. Τώρα φυσικά, κάποιο είναι σε κάποιο ορεινό όγκο και έχει κάπου ένα καταράκτη δίπλα κτλ., συνηθίζεται να πηγαίνουν να κολυμπάνε κάτω από τις μικρές λιμνούλες που δημιουργούνται είτε στις άκρες των ποταμών με ήσυχα νερά.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, τώρα βλέπουμε καταράκτες σε όλα αυτά τα story, όπως λέμε, σε όλες αυτές τις εικόνες και τα βίντεο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, τις πολύ ωραίες πόζες που παίρνουμε όλοι, αλλά κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι πίσω από αυτήν την πολύ ωραία εικόνα υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος κάποιος να χάσει τη ζωή του, γιατί δεν είναι αυτό που μας είπατε κι εσείς. Απλά μία λίμνη, όπως έγινε και στην περίπτωση της συγκεκριμένης κοπέλας, που μπορεί να βρισκόταν σε ένα σημείο που δεν υπήρχε μεγάλο βάθος, όμως λίγο παραπέρα όπου μετακινήθηκε έγινε το κακό.
1: Έτσι, μπορεί να γίνει το καλό και να το περιμένεις, όπως και στη θάλασσα, όπως και στην πισίνα, όπως και στη λίμνη, στο ποτάμι. Ξέρετε, υπάρχουν περιοχές
0: όπου και το είχαμε ζήσει και με τα δύο παιδιά, αν θυμάστε και εσείς, και στον
1: πολύ
0: ποταμό
1: καλά.
0: Άραχθο πολύ το
1: καλά.
0: 2025.
1: Είδα και τα ριάκια. Ξέρετε, υπάρχουν τσιμεντένια βλάκια όπως το νομό των Ακορνανίας που διαχειρίζουν το νερό τα χελό, που βουτάνε μέσα τα παιδιά από τα γύρω χωριά κτλ. Και πόσες φορές έχουμε δει πνιγμούς και θανάτους. Όπου υπάρχει νερό, φυσικά τραβάει τον κόσμο να βουτήξει, να κάνει ένα μπάνιο, ειδικά το καλοκαίρι που κάνει ζέστη. Δεν μπορούμε όμως να μην πούμε και να μην φωνάξουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, να μην πούμε ότι υπάρχουν ειδικά στα νερά αυτά, μπορεί να γίνει μια ρουφίχτρα, μπορεί να γίνει το αντίρρευμα, δηλαδή να κολυμπάς και να μην σε αφήνει το νερό να φύγεις προς τα έξω, ειδικά στα ποτάμια. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη, ξέρετε, ο ναυαγωσός της πισίνας είναι άλλος, ο ναυαγωσός της ακτής θάλασσας είναι άλλος, ο ωκεανού είναι άλλος και ο ναυαγωσός ποταμού και λίμνης είναι άλλος.
0: Άρα ακόμα και σε εσάς δηλαδή δεν
1: υπάρχει
0: μπορεί
1: κατηγοροποίηση πτυχίων.
0: Α, μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε αυτό.
1: Για να πάω, ας πούμε, από τα ναυαγωσώσεις και ένα ελληνική ναυαγωσία να καλύψω ένα αγώνα καγιάκ σε ένα ποτάμι, δεν θα πάω ναυαγωσώσεις θάλασσας και πισίνας. Θα πάω ναυαγωσώσεις ποταμού, ο οποίος περνάει ειδική εκπαίδευση για το ποτάμι, έχει πάρα πολλά μυστικά μέσα. Αντίστοιχα, ένα αγώνα στη λίμνη, μεν όλοι οι κανόνες της θάλασσας ισχύουν, γιατί η λίμνη έχει και τα πάντα που έχει θάλασσα. Έχει βαρύ νερό, αλλά έχουμε και φρίκια, μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία δεν τα συναντάμε στη θάλασσα. Γενικότερα, όταν μπαίνουμε σε αυτά τα εσωτερικά ύδατα, αυτό ονομάζονται εσωτερικά ύδατα και στο παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχουμε και εκεί κάθε χρόνο καταγεγραμμένους πνιγμούς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί εδώ δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις πισίνες και τη θάλασσα. Πάμε τώρα και μέσα στα νερά των ποταμών.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας ζητήσω, επειδή έχουμε πολύ όμορφα μέρη στη χώρα μας, όπως και το συγκεκριμένο στη Βέρεια με τους καταράκτες και άλλες πολλές τέτοιες τοποθεσίες, τις οποίες αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών τις επισκέπτεται και γι' αυτό που είπατε, να δροσιστεί, να βγάλει τις φωτογραφίες του, να περάσει καλά με την παρέα του. Σε αυτά υπάρχουν ναυαγωσώστες, υπάρχει το προσωπικό?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν το απαγορεύουμε να κολυμπήσει ο κόσμος. Μην
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ πώς, ας πούμε, πας σε μια παραλία και υπάρχει ο ναυαγωσώστης παραλίας, όπως αντίστοιχα σε κάποια πισίνα. Σε αυτά δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, δεν προβλέπεται ακόμα για αυτά τα σημεία, γιατί πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο να μαζεύει κόσμο, να δημιουργείται μια πολυσύχνηση, θα λέγαμε, δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα μετά, αλλά γενικά δεν υπάρχει και νομοθεσία για το θέμα στα ποτάμια. Νομοθεσία υπάρχει μόνο όταν γίνεται ένας αγώνας όπως είναι τα κανόε καγιάκ. Mm-hmm. Ο κόσμος όμως δεν θα πάει να βουτήξει και πάλι και πάντα βουτάει. Και έχουμε και στην Ορινόγκο πάρα πολλά ποτάμια που κολυμπάνε. Και το χειμώνα έχουμε και δραστηριότητα στο ποτάμι. Δεν σταματάει μόνο το καλοκαίρι που έχουν τα ράφτινγκ που κάνουν μέσα. Θυμόσαστε και το μεγάλο ατύχημα στο Λούσιβο, τους 7 νεκρούς κτλ. Πάντα το ποτάμι, όπως παντού που υπάρχει το νερό, υπάρχει ο κίνδυνος του πνιγμού. Τα πάντα με σύνες, με προσοχή, με γνώση και να προβλέπουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι ότι μπορεί να προηγηθεί μια κράμπα.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θέλει διαχείριση. Μπορεί να προηγηθεί κάτι το οποίο μετά δεν μαζεύεται, μια ανακοπή. Πάντοτε δεν ξέρεις, ένα παγωμένο νερό σε ένα χώρο που είναι επικίνδυνος, το μόνο που μας σώζει είναι να προσέχουμε και το κυριότερο απ' όλα, αυτό που κάνουμε και στη θάλασσα και στην πισίνα. Να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Περιμένουμε τον ναυαγωσώστη ή από το διπλανό μας, ο οποίος μπορεί και να μας μπορεί και να μην μας δει, αφού έχουμε πει 100 φορές ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Πρέπει να προσέχει ένας τον άλλον. Πάμε για μπάνιο. Μαζί μας κάποιον ακόμα. Εδώ βλέπεις τις παραλίες φωνάζουμε. Κολυμπάτε με κάποιον να σας παρακολουθεί όλη την ώρα. Δεν είναι ο πνιγμός με την εικονική, θα λέγαμε, μέσα μας παράσταση ότι κάποιος φωνάζει βοήθεια και κουνάει τα χέρια του πάνω κάτω. Δεν υπάρχει πιο ύπουλο, πιο σιωπηλό πράγμα από το πνιγμό. Εκεί που κάθεσαι, μπορεί δίπλα σου να πνίγεται ο άλλος και να μην πάρει χαμπάρι, τίποτα. Τόσο πολύ κοντά. Γυρισμένη την πλάτη σου πίσω, την πλάτη σαν το παιδί και στη θάλασσα και στην πισίνα και να μην τον ακούσει τον άλλο ο οποίος πνίγεται. Τώρα στα ποτάμια, ειδικά εκεί πέρα που έχουμε και όλη αυτή την τρέλα του νερού που δεν έχει πλέον λογική, γιατί βρίσκει ένα βράχο, δημιουργεί μια ρουφίχτρα. Βρίσκει ένα σκαλοπάτι, δημιουργεί ένα πλυντήριο. Και μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα κάποιον στο πνιγμό. Σύντομα είναι και σύνδεση τα ποτάμια και το καλοκαίρι ακόμα με χαμηλές θερμοκρασίες. Και μπορεί να χτυπήσει κάποιο το κεφάλι του, μπορεί κάποιο να πάθει κάτι. Γενικότερα προσέχουμε πάρα πολύ και καλά κάτι για το να δεικνύεται, γιατί σου λέει εντάξει, ποτάμι, να βουτήξουμε, λίμνη, να βουτήξουμε. Όσο και σε αυτά θέλει προσοχή. Και πολύ σωστά φωνάζετε και λέτε και πέρα από τη θάλασσα.
0: Μα ξέρετε, είναι, χάνονται νέα παιδιά. Σας είπα τώρα αυτό το περιστατικό που μας είχε συνταράξει όλους το 2025 με τα δύο αγόρια στον ποταμό Άραχθο. Ένα αντίστοιχο περιστατικό έγινε και τώρα. Και δεν ξέρω, εσείς ως Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία κάνετε διάφορες καμπάνιες, ειδικά στα σχολεία, να έχουν γνώση τα παιδιά τουλάχιστον ότι είναι άλλο το νερό, αυτό που είπατε και εσείς, του ποταμού, ενέχει άλλους κινδύνους, άλλοι είναι κίνδυνοι στη θάλασσα, άλλοι είναι στη λίμνη και τι θα πρέπει να προσέχουν, γιατί αυτό δείχνει και μια άγνοια εκ μέρους των νεαρών παιδιών.
1: Μεγάλη άγνοια, βλέπετε ακόμα και στις πισίνες βουτάνε με το κεφάλι και σπάνε τα κεφάλια και κάνουν τετραπληγίες και αναπηρίες. Θέλει συνέχεια κυνήγημα, όπως πολύ ορθά είπατε, πρέπει από το σχολείο να γίνεται αυτό που λέμε μέσα σε παρένθεση πλήση εγκεφάλου για την ασφάλεια.
0: Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Για μένα η κολύμβηση είναι αντίστοιχα όπως η οδική μας συμπεριφορά στους δρόμους. Είτε είμαστε πεζός, είτε οδηγούμε ένα μηχανάκι, είτε οδηγούμε ένα αυτοκίνητο. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Θα κάνουν αυτό που βλέπουν. Όταν βλέπουν ότι ο γονιός δεν φοράει τη ζώνη του στο αυτοκίνητο, είναι μια εικόνα η οποία αποτυπώνεται και θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Αντίστοιχα, νομίζω και για την κολύμβηση και για τους κινδύνους που ενέχει. Δηλαδή, η θάλασσα να είναι ένα παιχνίδι, να μην γίνεται τελικά απειλή και ένα επικίνδυνο σπορ, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Μπράβο. Η πρώτη, θα λέγαμε, σε θανάτους, σε απατύχημα στη χώρα μας είναι το τροχαίο και το δεύτερο είναι πνιγμός. Δηλαδή, και τα δύο που αναφέρατε είναι στην κορυφή, πρώτο και δεύτερο, από θάνατο με ατύχημα στη χώρα μας. Που σημαίνει ότι και μετά νούμερα είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα τα νούμερα και στο τροχαίο και στον πνιγμό. Δεν είναι να παίζουμε αυτά τώρα πια. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι την ευθύνη την έχει ο καθένας μας. Η πολιτεία θα πρέπει να φτιάχνει νόμους και να τους εφαρμόζει, αλλά το κυριότερο απ' όλα να προσέχει στον άλλον. Δεν ξέρετε σε πόση ώρα σου φεύγει το παιδί και σου πνίγεται. Θυμηθείτε πριν λίγες μέρες την Πάρο τι έγινε. Το να σου φύγει το παιδί δεν θέλει και πολύ το τετράχρονο. Τι θα την Πάρο, τα παγώσαμε όλοι μας. Εντάξει. Εκεί έχουμε την ευθύνη όλοι. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά, ο μεγάλος, θα λέγαμε ηλικιωμένος, τα πάντα, μπορεί να έρθει μια ζαλάδα, μπορεί να σου έρθει μια κράμπα, μπορεί να σου έρθει ένας έμετος και να τα ζηροφύσεις. Εάν δεν κοιτάμε στα μέσα να αντιδράσουμε, μετά τα πράγματα περιορίζονται πάρα πολύ. Και φυσικά εδώ βγαίνει και ένα άλλο κομμάτι που λέει ότι καλό θα ήταν, πέρα από να μάθουμε κολύμβηση και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας, να μάθουμε και λίγο πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, ξέρετε πόσους κόσμους βλέπουμε εμείς που σε ένα απλά ατυχήματα, όχι σε πιο βαριά, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα από πρώτες βοήθειες. Τίποτα. Μήπως θα πει το σχολείο να το βάλει μάθημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τελειώνει τώρα το λύκειο, να ενηλικιώνεται και να μην ξέρει τώρα να κάνει κάρπα. Δηλαδή, κάτι το οποίο εμείς στην ΕΝΑΚ, στην Ελληνική Ακαδημία, το μαθαίνουμε μέσα σε μία ώρα το βασικό κύκλο της κάρπα. Δηλαδή, με κάποιες ελάχιστες ώρες μπορεί ένας πολίτης, αυριανός ενήλικα σε ένα λύκειο, να ξέρει τα βασικά πράγματα των πρώτων βοηθειών. Γιατί ξέρετε, το ατύχημα γίνεται στο σπίτι, γίνεται στο εργασιακό χώρο, γίνεται στις κοινωνικές δραστηριότητες, γίνεται παντού. Άρα, εάν αρχίσουμε και τους λέμε από το ατύχημα, από τις πρώτες βοήθειες στο σχολείο, στις συμβουλές, συν, να μειωθεί λιγάκι το τόσο μεγάλα νούμερα. Γιατί αν δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλα νούμερα, θα λέγαμε εντάξει, οκ, είναι και αυτό κάτι μεν, επίσης κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία τεράστια. Αλλά αλλιώς είναι τώρα να έχουμε τόσες εκατοντάδες πνιγμούς και να μην μας προβληματίζει και να μην φωνάζουμε, όπως καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, θα βάζετε και ας είναι τέλος καλοκαιριού.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, γιατί διάβαζα και τις προηγούμενες μέρες τα στοιχεία τα οποία είναι και από το λιμενικό σώμα. Δυστυχώς είναι μια σκοτεινή πραγματικότητα. Όταν σκεφτείτε σε 81 μέρες, πάνω από 114 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Και η πλειονότητα είναι, η αλήθεια, 60+. Δεν είναι τόσο οι νέοι άνθρωποι.
1: Όχι, είναι το 80% από τα στατιστικά που έχουμε το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Είναι το 80% είναι πάνω από 60 χρονών και στις παραλίες το 64% των ατυχημάτων γίνεται εκτός παραλίων που έχει να βαγωσώσει, δηλαδή των πολυσύχναστων παραλίων. Άρα στην ουσία επιλέγουν πιο μεμονωμένες παραλίες για να έχουν την ιδιωτικότητά τους, αλλά δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, δεν παρατηρούν στον άλλον ή πάνε μόνοι τους. Δεν θέλουν να πάνε για κανένα σωσίβιο μαζί τους ή κάτι άλλο που να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να έχουμε 64 των πνιγμών είναι εκτός πολυσύχναστων παραλίων. Είναι μεγάλα τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν καθίσουμε κάτω να προβληματιστεί ο καθένας προσωπικά, μετά θα βγαίνει ο Γιοβανίδης, ελληνική να φέρνει και θα λέμε οι πνιγμοί φέτος και πάλι κοκκίνησε το νούμερο κτλ. Και εδώ φυσικά να αναδείξουμε και να πούμε ότι πέρα από τους πνιγμούς που πραγματικά το νούμερο είναι τεράστιο, να πούμε και τις χιλιάδες πλέον από εκατοντάδες, πάμε σε χιλιάδες διασώσεις που κάνουν αυτά τα παιδιά που είναι απαγωσώστες. Mm-hmm. Με όλη αυτή τη δυσκολία που είναι να τους βρούμε, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους δώσουμε την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει διάσωση σε μια χώρα που δεν έχει την παιδεία και την οριμότητα ακόμα. Ξέρετε πόσες διασώσεις γίνονται, ξέρετε πόσα ατυχήματα θα είχαν προχωρήσει, θα είχαν μια άσχημη εξέλιξη ίσως, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι 880 ναυαγωσώστες στις θάλασσες.
0: Αρκούν αυτοί οι 880. Καλά, προφανώς δεν μπορεί σε κάθε παραλία, με αμέτρητες παραλίες στη χώρα, να καλύπτουν.
1: Ότι από τα στατιστικά που έχουμε, ότι όπου υπάρχει ναυαγωσώστης, έχουμε μεγάλη μείωση των πνιγμών, γιατί υπάρχει μια παρατήρηση, μια πρόβλεψη, μια ενημέρωση, μια θα λέγαμε επιτήρηση του ναυαγωσώστη. Και αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα και, το βλέπει και η πολιτεία και το στηρίζει. Αλλά από εκεί πέρα μετά οι διασώσεις που γίνονται, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρεις ότι κάτι το οποίο το προλαβαίνεις, π.χ. ας πούμε προχθές σώσαμε με τα ΣΑΠ, είχε πάρα πολύ αέρα, φύγανε προς τα μέσα, έφυγε το σκάφος, πήγε τους μάζεψε, τους έφερε έξω. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πνιγμό ή μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη περιπέτεια και να κινητοποιηθούν με τα ελικόπτερα και τα υπόλοιπα. Τώρα, γιατί έφυγε το ΣΑΠ μας.
0: Δηλαδή, τώρα, επειδή αναφέρατε και το ΣΑΠ.
1: Βλέπεις εδώ πέρα έχει τόσα αέρα. Γιατί φεύγεις μέσα. Ή ο άλλος το βλέπετε, ας πούμε, κολυμπάει και απομακρύνεται. Τι φεύγει, περνάει τις σημαδούρες και βγαίνει έξω από τις σημαδούρες. Μα και έχει σκάφη. Σε χτυπήσει ένα τζετσκί, σε χτυπήσει ένα σκάφος. Ή φεύγουν τώρα κολυμπάνε, δεν έχουν μετά δυνάμεις να γυρίσουν. Ή φεύγουν και τους παίρνει το θαλάσσιο ρεύμα και τους πάει άλλα 4 μίλια παραπέρα και πνίγονται. Ή βλέπεις τον άλλον βουτάει και από κάτω έχει θολά νερά και μπας πάει στο κεφάλι του να πληγωθεί. Γενικά εγώ το καλοκαίρι αυτό που βλέπω στις παραλίες και από το feedback που παίρνω από τους απαγωσώστες είναι, μου λένε, να σας το πω έτσι λίγο χαριτωμένα, πολύ άτακτοι. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας κάνει τρομερή εντύπωση, ιδιαίτερα σε εμάς που είμαστε όλοι μέσα στις παραλίες και παρακολουθούμε, ότι πιο μεγάλες ηλικίες, ακόμα και με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, τους εκπαιδεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι πάνω, τρομερά ευγενική, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα, έχουμε μεγάλη εμπειρία πια.
0: Ναι.
1: Να πας να κάνεις μια ευγενική παρατήρηση ηλικιωμένου άνθρωπου που έχει να κάνει με την ασφάλειά του και τη ζωή του και φεύγεις μόνο ξύλο δεν έχεις πάει. Μόνο ξύλο δεν έχεις πάει. Είναι απίστευτα αγενείς, εγωιστές, είναι απίστευτα ξερόλες, αλλά τους λες, η στατιστική δείχνει ότι εσείς είσαστε πρώτοι σε πνιγμούς και δεν προλαβαίνουμε κάθε καλοκαίρι να σας μαζεύουμε
0: και
1: σαν
0: το νερό. Είναι και το θέμα πειθαρχίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στα ΣΑΠ, είναι οι σανίδες στις οποίες ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε τη βόλτα μας, για να, αν σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος ακροατής μας. Ακόμα και για αυτά, όπως και για την κολύμβηση, προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τηρούμε τους κανόνες. Για παράδειγμα, στο ΣΑΠ πρέπει να φοράμε το σωσίβιο, να είναι ένας αναβάτης, όχι δύο.
1: Να μην
0: και να μην ξεφεύγουν και από συγκεκριμένα μέτρα στην παραλία. Αυτά τα πρόστιμα επιβάλλονται.
1: Εντάξει, οι λιμενικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να μαζέψουν. Τα λιμενικές αρχές σκοπός είναι να βγαίνει και να ρίξει άλλο πρόστιμα.
0: Καλά, προφανώς. Ούτε να στερήσει, ούτε το θέμα είναι κάτι
1: το οποίο. Λιμενικό ακόμα Ελλάδος. Αλλά γενικά προσπαθούν και αυτοί να δώσουν. Σκοπός είναι να αποκτήσουμε παιδεία. Τώρα το να ρίχνουμε πρόστιμα και να κυνηγάμε με το χτεφτέρι τον καθένα. Σκοπός είναι να έχουμε την παιδεία. Εμείς τι με αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πνιγμός υπάρχει, το ατύχημα υπάρχει. Είτε κολυμπάμε σε λίμνη, σε ποθάμι, σε θάλασσα, σε καταράκτη από κάτω. Ότι είμαστε σε πισίνα, όπου και να είμαστε, μπορεί όποια, ανά πάσα στιγμή, ακόμα και ένας καλός κολυμβητής μπορεί να κινδυνεύσει. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μια κράμπα, δεν ξέρει. Τι θέλει και πολύ, δηλαδή, να μην μπορέσει να επιπλέψει και ένα κύμα λίγο τεράστιο, μπορεί να σε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε, δεν είμαστε όλοι που είμαστε εγώ πολίστας και κολυμβητές. Ο πιο πολλής κόσμος δεν ξέρει να κολυμπάει. Μιλάμε ότι περπατάει μέσα σαν βρέχεται. Μπάνιο κάνει. Άλλο κολυμπάλο κάνω μπάνιο. Οπότε δεν πρέπει λίγο σε ένα λαό που δεν ξέρει μπάνιο. Θα πει ένα θαλασσινό και ναυτικό λαό. Δεν ξέρει μπάνιο. Έλα τώρα, δεν ξέρει να κολυμπάει ο ελληνικό λαό. Τώρα ντρεπόμαστε να το δούμε. Είμαστε με 3.000 νησιά και 16.000
0: έχουν αυτοκίνητα. Αν το αποτυπώνουν αυτή την εικόνα, την αποτυπώνουν.
1: Δεν έχουν συναντηθεί ακόμα. Τελείωσε. Δεν είμαστε καλοί στον κολύμπη. Τελείωσε. Που πολλή λαό δεν ξέρει μπάνιο. Ωραία, ταπεινά. Ταπεινά. Ταπεινά. Να καταλάβουν και οι γονείς και ο γονέας είμαι και ο κάθε δικαίωμα το λέω ότι από τη στιγμή που είσαι μικρό παιδί και είσαι στην Ελλάδα είσαι υποχρεωμένος του μάθεις μπάνιο από πρώτο έτος. Τόσο μικρό. Το 8 και 10 χρονών με μπρατσάκια τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Δηλαδή φτάνει το παιδί και τελειώνει το δημοτικό και ακόμα του βάζει κουλούρα και μπρατσάκια. Το παιδί πρέπει από μηνό να επιπλέει στο νερό. Σούπε σε καταλάβω στο νερό να επιπλέψει από μόνο του. Και μετά να μάθει για την κολύμπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαδοθεί ότι πρέπει να μάθει ο κάθε γονιός τα παιδιά του μπάνιο. Τα έχουμε τώρα 7 και 8 με πρατσάκια και με κουλούρες μέσα στο νερό τώρα. Mm-hmm. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα υπάρχει.
1: Είναι μέσα αδελφίνια όλα τα Ρελινόπουλα. Mm-hmm. Άρα βλέπετε ότι όλο που πιάνουμε τώρα και το συζητάμε δεν μαζεύεται εάν δεν καθίσουμε κάτω να του κάνουμε μια εθνική στρατηγική εκστρατεία η οποία να λέει ότι παιδιά, ο πνιγμός υπάρχει εδώ, τα νούμερα τεράστια. Ελάτε να κάνουμε κάτι. Σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, δήμοι, λιμενικό σώμα. Οι πάντες να αρχίσουμε να το αναδεικνύουμε γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσους κινδύνους έχει η θάλασσα. Τα βλέπει όλα επιπόλαια, ίσως. Τα βλέπει όλα ελαφριά, ίσως. Τα βλέπει όλα χωρίς επίγνωση και γνώση ή πληροφορία το τι συμβαίνει, ίσως. Το θέμα όμως είναι ότι τα στατιστικά έρχονται και οδηγούν σε καταστάσεις οι οποίες.
0: Είναι απογοητευτικά, παρόλο που βρισκόμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού. Ξέρετε τι γίνεται. Μόλις μπαίνει ο Μάιος, είναι αυτή η κουβέντα που αρχίζει. Παρόλο που βλέπουμε κιόλας και ανθρώπους, αυτό που σας είπα, που συνεχίζει. Τα μπάνια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ακόμα και το χειμώνα δεν θα πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες.
1: Κοιτάξτε, για μένα αυτό πρέπει να γίνει. Θα πιάνω μια μεγάλη κουβέντα, να την πούμε γρήγορα. Επειδή είμαι και από τους πιο έμπειρους στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ελλάδα. 30 χρόνια το ασχολούμαι αυτό το θέμα. Μισό και 35, γιατί είμαι και ναυαγοσώστες που θα ανοίξει τη σχολή την ΕΝΑΚ. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένας νόμος ο οποίος να είναι γενικός για όλα. Δηλαδή, ο νόμος πρέπει να πάρει μια δυναμική. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία έχει τουρισμό από Μάρτιο θα ξεκινάει ναυαγοσώστες από Μάρτιο. Μια περιοχή που έχει τουρισμό Ιούλιο, Ιούνιο θα ξεκινάει πιο αργά. Ή επίσης κάποιες περιοχές της Αθήνας που έχουν δραστηριότητες και άλλες το χειμώνα, πιο νωρίς την άνοιξη, ώστε να μπορέσουμε έτσι ανάλογα τις ανάγκες που δημιουργούνται ώστε να δημιουργηθεί πνιγμό σε κάποια σημεία, εκεί να επεκτείνουμε ή να οργανώνουμε την ναυαγοσώστικη κάλυψη. Και όχι ένα 1η Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου, 10
0: Ιουνίου. Σας το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος είναι καιρικές συνθήκες, τα μπάνια συνεχίζονται ακόμα και για τον κόσμο που μπορεί να μην είναι ο χειμερινός κολυμπητής όπως ανέφερα.
1: 30 Σεπτεμβρίου πνιγόμαστε, 1 Οκτωβρίου δεν πνιγόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά όλα είναι πολύ δυναμικά. Νομίζω ρημάζουμε σε κάποιο ποσοστό, γιατί και εμείς εδώ στην Ναυαγοσύνη υπασχολούμαστε άνθρωποι που είμαστε με πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακά. Αφήσαμε την καριέρα μας στα πανεπιστήμια, ό,τι έκανε ο καθένας μας, και γυρίσαμε και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι να βαγωστικές μορφωμένοι άνθρωποι, γιατί βλέπαμε τον κίνδυνο, βλέπαμε τις δυσκολίες και προσπαθούμε τώρα τόσα χρόνια με ένα κράτος δυσκίνητο, γραφειοκρατικό, ταυτόχρονα όμως προχωράει και σαν τυχελόν, αλλά προχωράει το θέμα, να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν οι κρατικές αρχές, γιατί ξέρετε, ασχολούνται με τεράστια άλλα θέματα και όχι με θέματα που μπορούν άμεσα να σώσουν ανθρώπινη ζωή. Όπως σας είπα και πριν, πρέπει να το δούμε πιο επιστημονικά, πιο οργανωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι σχολάω ή ξέρω να βαγωσώσει, γιατί ξέρω γεμίζει παραλία με κόσμο.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Αυτό που λέω, ποιος μπορεί να μεταφυσβητήσει από όσου μας ακούνε αυτή τη στιγμή και από όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, μα είναι μια πορεία την οποία την έχουμε όλοι. Δεν μπορεί.
1: Μα τώρα τον Ιούνιο έχει πιο πολύ κόσμο από ότι έχει 12 ώρα το μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, τι λέει ο Γιωβανίδης, λέει πάμε να φτιάξουμε ένα πολυδύναμο ώστε κάθε περιοχή να την πιάνουμε με την περιοχή και να την αναλύουμε και όχι να μια γενικότητα σε όλη την Ελλάδα. Ίδια νερά τώρα έχει Βόρεια Ελλάδα, ίδια νερά έχει τώρα το Ιόνιο, ίδια νερά έχει Βόρεια Κρήτη που είναι μιλάμε Καρμανιόλα. ίδιο κόσμο έχει τώρα η Κρήτη. Η Κρήτη ξεκινάει να έχει τουρίστες 1η Ιουνίου και δεν. Ή ξεκινάει από
0: Μάρτιο. Μα και η τουριστική περίοδος έχει επεκταθεί και μέχρι τον Νοέμβριο και ερικές συνθήκες ευνοούν ακόμα. Το να κάνεις μπάνια και μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Βλέπω τώρα εγώ σε κάποιες λίμνες βάζουν μέσα ποδήλατα, βάζουν μέσα κολυμπάνε, αρχίζουν και αναπτύσσεται το τουρισμό, επεκτείνεται και στα βουνά. Βλέπω το χειμώνα πόσους κόσμους και φέτος έδειξε το ρεπορτάζ. Εσείς το αναδείξατε δημοσιογράφοι. Πόσους κόσμους επέλεξε να κάνει μέσα στο καλοκαίρι τουρισμό στα βουνά. Στα βουνά που έχει λίμνες, στα βουνά που έχει ποτάμια, που πάνε στους καταράκτες.
0: Και είναι πολύ ωραίο και απλά θα πρέπει όμως να υπάρχει ασφάλεια γι' αυτό. Γι' αυτό και αναδεικνύουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια.
1: Δηλαδή σε ένα Δήμο που έχει ένα καταράκτη από τη μια λίμνη και μαζεύει κόσμο, ωραία, θα βάλουμε ένα νόμο σώστε. Αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν είναι. Απλά βάλαμε ένα νόμο εκεί πέρα. Τώρα για μένα είναι πρώτο στάδιο αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να μπουν κάποιοι ηθικοί, γιατί δυστυχώς και ξέρετε και παντού εδώ στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει με ανάξιους και μάχες του τέλος πάντων. Να μπορέσουμε να πιάσουμε και να λέμε τι έχουμε εδώ, το συγκεκριμένο σημείο, τι θέλει, συγκεκριμένο Δήμο, συγκεκριμένο κτλ. Και να δημιουργείται πλέον η κάλυψη που έχει το π.χ. ας πούμε Αθήνα, έχει τουρισμό. Πλέον που αναδεικνύεται συνεχώς, βλέπετε η Αθήνα είναι νέος τουριστικός προορισμός. Έχει γίνει μια επέκταση τώρα της ναυαγωγικής κάλυψης, αλλά πρέπει να γίνει και επέκταση και σε μήνες.
0: Και δηλαδή, σε αυτό που είπατε και εσείς, να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες και από την πολιτεία, από τους Δήμους. Και φυσικά όμως είναι και η ατομική ευθύνη. Αυτό που είπατε και εμείς, πρέπει και ήδη να συνειδητοποιήσουμε.
1: Και από εκεί πέρα μετά ο νόμος να γίνει λίγο δυναμικός, δηλαδή να μην είναι ένα πράγμα αθλητικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σιγά σιγά. Θα το φέρουμε.
0: Να μην χάνουν ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το
1: θα
0: ζήτημα.
1: Θα το φέρουμε σιγά σιγά. Απλά το θα πάει λίγο αργά. Λίγο
0: κύριε Γιωβανίδη,
1: να
0: σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη.
1: Να τελειώσω το καλοκαίρι, ήρεμα.
0: Εγώ ελπίζω να σας καλέσω και μία φορά να πούμε ότι ξέρετε κάτι, είχαμε μείωση στους πνιγμούς στη χώρα μας. Αυτό θα είναι η είδηση. Όχι να λέμε κάθε φορά ότι ανεβαίνουν και ανεβαίνουν.
1: Το 25 το πετύχαμε λίγο, 31 λιγότερους πνιγμούς. Αν δείτε το παρατηρητή ατύχημά του, πάντα κουκλάρι ο καθένα το δει αυτό. Είχαμε 31 λιγότερου. Το θέμα όμως φέτος πάλι.
0: Να μην υπάρχουν καθόλου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην υπάρχουν καθόλου.
1: Να σταματήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: ο κύριος Νίκος Γιωβανίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, με αφορμή το περιστατικό στη Βέρεια, με την κοπέλα μόλις 17 χρόνων, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18, έχασε τη ζωή της στον καταράκτη. Γιατί πήγε να βγάλει μια φωτογραφία χωρίς να ξέρει ότι αν πας λίγο πιο βαθιά στη λίμνη είναι πολύ επικίνδυνο. Ανοίξαμε αυτό το θέμα, βάλαμε αυτό τον προβληματισμό, τουλάχιστον αυτό που είπαμε, να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, όποιας ηλικίας και να είναι, να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε. Πού είναι τα όρια μας και σε ποια μέρη μπορούμε όντως να κολυμπήσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρού και μεγάλου. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
0: Λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε την εκπομπή Radar και ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι το συζητάτε όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο και τώρα είναι η φοιτητική στέγη για τα καμάρια σας τα οποία κατάφεραν το στόχο τους και μπορεί να πέρασαν σε μια πόλη διαφορετική από αυτή της μόνιμης κατοικίας και αναζητούν τώρα μια στέγη με την οικογένεια να έχει βάλει κάτω όπως λέμε το μπλοκάκι, το χαρτί με μολύβι και να κάνουμε τους υπολογισμούς για να βρουν ένα σπίτι αξιοπρεπές προκειμένου το παιδί τους να μπορεί να πάει και να φοιτήσει αλλά και να ζει αξιοπρεπώς σε ένα διαμέρισμα. Αλλά τα έξοδα είναι πολλά γιατί είναι τα ενίκια, είναι τα έξοδα που έχει το σπίτι και καταλαβαίνουμε πόσο αυτό επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Προγιόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μεσητών της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα, η οποία έχει και εκείνη πολλά ιδρύματα και πολλούς φοιτητές να φιλοξενήσει και αυτή την νέα χρονιά. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και εκεί με τη φοιτητική στέγη. Καλή σας ημέρα, κύριε Προγιόπουλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα και οικονομικά?
4: Ναι, σπίτια διαθέσιμα υπάρχουν. Το οικονομικά είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ της κουβέντας, γιατί έχει να κάνει φυσικά με την τσέπη του καθενός. Το θετικό που, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, που θα βλέπαμε έτσι φέτος, είναι ότι κάποτε βλέπουμε από τα στοιχεία των μισθωτηρίων που κάνουμε ότι μάλλον μείναμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δηλαδή δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις στις μισθώσεις, κυρίως των φοιτητικών κατοικιών. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το λάβουμε έτσι ως θετικό για φέτος. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο παρατηρούμε από τον κορονοϊό και μετά είναι ότι οι φοιτητές πλέον δεν έρχονται μαζικά για να βρουν σπίτι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά έρχονται αναδιαστήματα. Οπότε αυτό καθιστά λίγο την κατάσταση λίγο πιο διαχειρίσιμη από όλους, και από τους μεσίτες και από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα μείνουν τελευταίοι θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο για να βρουν το ακίνητο το οποίο θέλουν.
0: Τώρα, να το πάμε λίγο πιο πρακτικά για τους ακροατές μας που μας ακούν και αναζητούν τώρα σπίτι για το παιδί τους. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί μπορούν να βρουν κοντά στην σχολή ένα σπίτι το οποίο προφανώς δεν θα είναι πάρα πολλά τετραγωνικά, θα είναι για έναν φοιτητή με μια λογική εντός εισαγωγικών τιμή. Πού κυμαίνονται εκεί τα ενοίκια?
4: Να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία. Όσο αφορά τις περιοχές γύρω από τα πανεπιστήμια, ένας φοιτητής θα ψάξει να βρει είτε ένα στούντιο, είτε μια γκαρσονιέρα, δηλαδή ένα διαμέρισμα με ένα εθνοδωμάτιο χωριστά από τη σαλοκουζίνα. Αυτά τα διαμερίσματα κυμαίνονται, τα στούντιο θα λέγαμε ότι κυμαίνονται γύρω στα 400-450 ευρώ, ενώ αυτά με το χωριστό εθνοδωμάτιο θα λέγαμε ότι κυμαίνονται γύρω στα 550-600 ευρώ. Βέβαια, δεν είναι η περιοχή μόνο γύρω στα πανεπιστήμια, είναι και οι υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες είναι άμεσα προσβάσιμες, ακόμα και με τα πόδια, στα 10-15 λεπτά. Λίγο πιο δυτικά, λίγο πιο ανατολικά, όπου μπορούμε να βρούμε.
0: Υπάρχει και το μετρό τώρα και στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν ξέρω, φυσικά, μπορεί και αυτό να βοηθάει περισσότερο την κατάσταση.
4: Φυσικά υπάρχει το μετρό, εννοείται. Γι' αυτό και όλα φέτος βλέπουμε ότι οι ζητήσεις των φοιτητών λίγο διευρύνονται. Δεν κοιτάνε δηλαδή μόνο στο κομμάτι γύρω από τα πανεπιστήμια, στα 3 λεπτά δηλαδή με τα πόδια που κοιτούσαν κάποτε. Πλέον κοιτάμε και σε περιοχές όπως η Ανάληψη, όπως η Ματίου. Ακόμα, δειλά-δειλά βλέπουμε και την Καλαμαριά που τώρα μόλις ξεκίνησε, λειτουργεί το μετρό. Διότι μπαίνοντας στο μετρό μπορείς σε 5, το πολύ 10 λεπτά να είσαι στα πανεπιστήμια. Οπότε σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να βρούμε τα ίδια ακίνητα με 50 έως 100 ευρώ χαμηλότερες τις τιμές. Όλα αυτά σε γενικές γραμμές, κατά μέσο όρο.
0: Βέβαια, αυτά που μας αναφέρατε, είτε είναι ένα στούντιο είτε ένα διαμέρισμα, φαντάζομαι λίγων τετραγωνικών με ένα δωμάτιο ξεχωριστό, κυμαίνονται, μας είπατε, από 400-500 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι μία επιλογή είναι το να είναι και επιπλωμένο. Εκεί, βέβαια, ανεβαίνει η τιμή.
4: Σίγουρα, εκεί ανεβαίνει η τιμή. Η αλήθεια είναι ότι σε επιπλωμένα, φουλ δηλαδή, αυτά που έχουν όλες τις παροχές μέσα και την επίπλωση ενδεχομένως και τους λογαριασμούς, έχουμε πολύ λίγα ακίνητα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν είμαστε ακόμα αυτής της φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αρχίζουν και αναπτύσσονται σιγά σιγά κάποιες τέτοιες μονάδες που μπορούν να παρέχουν πλήρη επίπλωση, πλήρη λογαριασμούς μέσα, έτσι ώστε ο γονιός να ξέρει ακριβώς τι θα δίνει καθημερινά και δεν θα έχει κάτι επιπλέον έξω.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο το να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι έχει και έξοδα, όπως είναι τα κοινόχρηστα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Εσείς μας αναφέρατε κιόλας και τις μετακινήσεις, που ουσιαστικά αυτό ανεβάζει κιόλας και την τελική επιβάρυνση. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς, ποια θα είναι αυτά τα βήματα, οι συμβουλές, προκειμένου και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε και τους επιτίδιους μεταξύ άλλων, αλλά τουλάχιστον να βρουν ένα σπίτι που να τους καλύπτει και οικονομικά και να είναι και της αρεσκίας τους, ποια θα είναι, δηλαδή εσείς τι θα τους συμβουλεύατε?
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα, να δούμε το πρόβλημα από την αρχή του. Ένας γονιός θα πρέπει καταρχάς να αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο. Βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς με τα παιδιά τους, οι οποίοι Ένας γονιός θα πρέπει καταρχάς να αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο. Βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς με τα παιδιά

0: Δεν μπορούμε να το συμπεριφερόμαστε σαν ένα μπλουζάκι που πάμε να το αγοράσουμε από το ίντερνετ. Γιατί το λέω λίγο χαρακτηρολογώντας, αλλά πάνω κάτω αυτό κάνουμε. Μπαίνουμε, βλέπουμε ακίνητα, μας αρέσει το ένα, μας αρέσει το άλλο, στέλνουμε μηνύματα, δεξιά-αριστερά, 5, 10, 15 και μετά δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από την αγγελία. Είναι μεσίτης, είναι παραμεσίτης, όπου κρύβονται πάρα πολλοί κίνδυνοι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σε αυτού του είδους αγγελίες. Είναι κάποιος ιδιώτης που ενδεχομένως να μας εξυπηρετήσει, να μας εξυπηρετήσει. Θα ήταν καλύτερο να συμπεριφερόμαστε στο ακίνητο όπως θα συμπεριφερόμασταν, για παράδειγμα, στον γιατρό μας ή στον δικηγόρο μας. Αντί να ψάχνουμε το ακίνητο που θέλουμε, να ψάχνουμε τον συνεργάτη, τον συνάδελφο, τον επαγγελματία μεσίτη, ο οποίος θα μας εξυπηρετήσει. Και να ασχοληθούμε με αυτόν και αυτός να μας βρει το ακίνητο που θέλουμε.
1: Ναι, θέλει χρόνο, πώς μας εξηγείτε.
0: Θέλει σίγουρα περισσότερο χρόνο, γιατί σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να δούμε πόσα ακίνητα μέσα στην πόλη. Πόσο προλαβαίνουμε να δούμε.
1: Ναι, γιατί μας είπατε τώρα ότι αν πάει κάποιος τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πιο περιορισμένες οι επιλογές.
0: Σίγουρα είναι πιο περιορισμένες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί γονείς με τα παιδιά οι οποίοι έρχονται, για παράδειγμα, την Παρασκευή το απόγευμα, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι εγώ θα είμαι Σάββατο Κυριακή στην πόλη, θέλω να δω 5 ακίνητα, 10 ή ό,τι έχεις. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε, να βρούμε τον άνθρωπο, να μιλήσουμε μαζί του, να επιλέξουν οι άνθρωποι τον μεσίτη που θα συνεργαστούν, να τον επιλέξουν οι ίδιοι, να του δώσουμε μερικές μέρες περιθώριο και αυτός να μαζέψει ό,τι υπάρχει στην αγορά, να τους τα παρουσιάσει, να τα δούνε και εκεί να καταλήξουν τελικά τι θα πάρουν και αν θα πάρουν, βέβαια.
1: Ναι. Πάντως και αυτό που μας είπατε τώρα, ότι οι τιμές φτάνουν τα 400 με 500 ευρώ. Για μια οικογένεια καταλαβαίνετε όμως ότι παραμένουν όμως υψηλά οι τιμές. Γιατί αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι μόνο το ότι θα τον νοικιάσεις, είναι και το τι κοινόχρηστα θα έχει και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Δεν υπάρχουν ίσως, δεν ξέρω, θα πρέπει να βγουν εντελώς εκτός πόλης, δηλαδή τα παιδιά, για να βρουν κάτι πιο οικονομικό, για παράδειγμα, ως 300 ευρώ. Υπάρχουν αυτές οι τιμές στο χάρτη?
0: Δυστυχώς αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν. Είναι όντως, πραγματικά είναι πρόβλημα για μια οικογένεια να μπορέσει να καλύψει και το μισθωτήριο του παιδιού που θα φοιτεί στην πόλη, αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα, γιατί όντως είναι αρκετά.
1: Γιατί εν τω μεταξύ ξεκινάνε, αν πας τώρα σε ένα σπίτι να νοικιάσεις, τα γνωρίζετε καλύτερα, θα σου ζητήσει την εγγύηση, μπορεί να σου ζητήσει δύο νοίκια μπροστά, συν τα τρέχοντα έξοδα να το εξοπλίσεις αυτό το σπίτι. Δηλαδή είναι ένα
0: πολλά,
1: σημαντικό ποσό που πρέπει να επενδύσουν με το καλημέρα οι γονείς.
0: Είναι πολλά. Σε σχέση με το πού βρίσκονται οι μισθοί, με το πώς είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα του κόσμου, είναι πολλά. Το να φτάσουμε σε ένα μισομίσθωμα στα 300 ευρώ, συγγνώμη, αλλά το ακίνητο μάλλον δεν θα είναι πολύ καλά βιώσιμο αυτό που θα βρούμε. Ή θα είναι σε μια περιοχή που θα είναι πάρα πολύ δύσκολα προσβάσιμη στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με το Σύλλογο και με την Ομοσπονδία και με διάφορους φορείς. Προσπαθούμε τέλος πάντων να συζητήσουμε μαζί τους, να μας ακούσουν. Είναι προβλήματα της κτηματαγοράς γενικότερα. Έχει να κάνει με την προσφορά, τη ζήτηση, με κάποια προγράμματα που βγαίνουν από την κυβέρνηση, τα οποία εντάξει, είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά τα αποτελέσματα που έχουν τελικά δεν είναι τα αναμενόμενα. Οπότε θα πρέπει λίγο να δει και το κράτος να αλλάξει μάλλον την τακτική των προγραμμάτων στήριξης για την κτηματαγορά, να ακούσει λίγο περισσότερο την Ευρώπη, γιατί πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται κινήσεις,
1: ναι.
0: Και βγαίνουν και τα προγράμματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σωστή κατεύθυνση όντως. Παρ' όλα αυτά όμως βγάζουμε και εμείς κάποιες δικές μας ιδέες ελληνικές.
1: Καλά, παρόλα αυτά βοηθήσαν όμως, γιατί είδαμε και αυτό φάνηκε και από το ενδιαφέρον του κόσμου, ότι στράφηκε και σε αυτά τα προγράμματα προκειμένου να ανοίξουν και σπίτια, και θα το δούμε και, και το προσεχές έτος, την προσεχή χρονιά. Βέβαια και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι λίγο πιο λογικοί, αν μπορώ να το πω.
0: Αυτό με τα κλειστά κίνητα, ναι, φυσικά βοήθησε. Ήταν ευρωπαϊκής προέλευσης αυτή η ιδέα, να το πούμε έτσι. Ήταν σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα

0: εμείς δημιουργήσαμε και αρκετά άλλα προγράμματα τα οποία εκτόξευσαν τις τιμές προς τα πάνω. Ναι. Δηλαδή τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και ελπίζω να μην βγει το σπίτι μου τρία στο προσεγγές μέλλον, πραγματικά εκτόξευσαν τις τιμές προς τα πάνω όσο αφορά τις πωλήσεις, το οποίο βέβαια συμπαρασέρνει και τις μισθώσεις πάντα.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι όμως ότι αυτό που σας είπα, ότι και οι ιδιοκτήτες, δηλαδή όταν είναι, γιατί το είδαμε, αν κάποιος έψαχνε σπίτι και είσαι με πρόγραμμα, εκεί θα σου ανεβάσει την τιμή, θα πρέπει λίγο κάπως να, γενικότερα να είμαστε όλοι λίγο πιο λογικοί στις απαιτήσεις μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής.
0: Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική ηθική, θα το έλεγα, και το πώς λειτουργεί προσωπικά ο καθένας. Ναι, σίγουρα θα ήταν πολύ ανθρώπινο και σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πείσουμε τόσους χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί.
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κύριε Προγιώπουλε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ. Οδύσσια λίγο και για τους γονείς η έβρεση
0: φοιτητική
1: στέγη. Όπως κάθε χρόνο, ο ίδιος βραχνάς. Ας ελπίσουμε.
0: Υπομονή να έχουν, υπομονή. Να δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο και υπάρχουν ακίνητα. Με λίγο ψάξιμο καλύτερο, πιο σωστό και πιο στοχευμένο, πραγματικά πιστεύω ότι βρίσκεται.
1: Νομίζω
0: ότι
1: και το κλειδί είναι αυτό που είπατε, και λίγο πιο στοχευμένο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Φίλιππος Προγιώπουλος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεσθητών Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη. Φιλοξενεί ανώτατα ιδρύματα. Πολλοί είναι οι φοιτητές που την επέλεξαν και πολλοί φυσικά είναι οι γονείς που αναζητούν ένα σπίτι για τα παιδιά τους εφόσον δεν μένουν στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα όμως είναι ότι η σχολική χρονιά, έβλεπα και τα στοιχεία, ξεκινά με λιγότερους μαθητές. 21.000 μαθητές λιγότεροι μέσα σε τρία χρόνια. Είδαμε και ότι αναδιαμορφώνονται πλέον, συγχωνεύονται σχολικές μονάδες, και αυτό νομίζω είναι η αποτύπωση της δημογραφικής κρίσης στην ελληνική εκπαίδευση. Και πάμε να συζητήσουμε σύντομα με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, καθηγητή δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφύρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας σε αυτά τα στοιχεία που είδαμε, γιατί υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες συγχωνεύονται, καθότι έχουμε όλο και λιγότερους μαθητές κάθε χρονιά. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση στο παρελθόν. Θα δείτε ότι μετά το 2010-11 γεννιούνται πάρα πολύ λίγα παιδιά στην Ελλάδα. Κάποιοι Έλληνες φύγανε εντωμεταξύ προς το εξωτερικό, κάποιοι από αυτούς δεν έχουν επιστρέψει. Όπως καταλαβαίνετε, όσο λιγότερα παιδιά γεννιούνται πριν μερικά χρόνια, από το 19 και πιο πριν, τόσο λιγότερους μαθητές θα έχουμε σήμερα. Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως προφανές και αναμενόμενο, με δεδομένη τη δημογραφική κατάσταση της χώρας, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
1: Βέβαια αυτό το συναντάμε τις περισσότερες καταργήσεις κυρίως στην επαρχία, ένα φαινόμενο βέβαια το οποίο το βλέπουμε τα περισσότερα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αν και υπήρχαν δηλαδή αρκετές οικογένειες σε σχέση με το παρελθόν που έκαναν αυτή τη στροφή πλέον, το να πάνε σε ένα νησί, σε ένα χωριό, για καλύτερες συνθήκες στις οποίες θα μεγαλώσουν τα παιδιά, αλλά και πάλι δεν είναι μαζικό αυτό το ρεύμα, οι περισσότεροι πάντα επιλέγουν τα μεγαλαστικά κέντρα.
2: Κοιτάξτε, είναι δύο προβλήματα εδώ πέρα. Είναι ένα πρόβλημα τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ύπαιθρο και είναι τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πόλεις. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ήπεθρο μια χαρά κάνουν παιδιά, όμως είναι πάρα πολύ λίγοι και η Ήπεθρος δεν μπορεί να συγκρατήσει τον νέο κόσμο της. Ενώ στις πόλεις είναι ακριβώς το αντίστροφο πρόβλημα. Είναι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται, που μπορούν να κάνουν παιδιά, αλλά κάνουν λίγα παιδιά. Γιατί? Διότι πολύ απλά αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προβλήματα τόσο οι άνθρωποι της Υπαίθρου όσο και οι άνθρωποι των αστικών κέντρων της περιφέρειας. Άρα εδώ υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης του προβλήματος. Ένα επίπεδο ανάγνωσης είναι πώς συγκρατείς τον κόσμο στην Υπαίθρο. Αν μπορέσεις να δημιουργήσει συνθήκες να επιστρέψουν κάποιοι στην Ήπειρο. Βέβαια, εγώ αυτό το θεωρώ λίγο δύσκολο. Και δεύτερον, είναι υποστηρίζει τον κόσμο στα αστικά κέντρα. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα δεις οριζόντια και να πάρεις οριζόντια μέτρα. Διότι το πρώτο και σημαντικό πράγμα που παίζει ρόλο είναι η δουλειά. Είναι η δουλειά, είναι το μέλλον. Αν ο άλλος νιώθει ότι δεν έχει μέλλον, ή στη δουλειά που κάνει στην πόλη, είτε στις αγροτικές εργασίες που κάνει στην Ήπεθρο, τι παιδιά θα κάνει. Είναι θέμα κοινωνικής συντοχής μετά, είναι θέμα χιλιοδύο παρακόντων, υποδομών, τι ιδέα έχει αναπτυχθεί στον πληθυσμό, δηλαδή πώς το καταλαβαίνει ο πληθυσμός στο μέλλον του. Και να σας πω την αλήθεια, όλοι στην Ελλάδα δυσίω να σκέφτονται με πρωταθλητές εκείνους που βρίσκονται στην Ήπαθρο χώρα, οι οποίοι λένε προετοιμάζουν τα παιδιά τους να φύγουν από εκεί που ζουν, να πάνε να βρουν μια καλύτερη ζωή. Βλέπετε λοιπόν το βάθος και το εύρος του προβλήματος.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σύνθετο και δεν υπάρχει μαγική λύση ότι κάνουμε αυτό και ξαφνικά αλλάζουμε. Απλά το θέμα είναι όσον αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, ότι η τάση αυτή της μείωσης είναι σαφώς έντονη, περισσότερο έντονη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια αυτό αρχίζει σταδιακά και επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και καταλαβαίνουμε έτσι ότι συρρυκνώνεται ο μαθητικός πληθυσμός, και αυτό επηρεάζει φυσικά και τις μεγαλύτερες βαθμίδες και τα επόμενα χρόνια.
2: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Κάναμε κάποιες προβολές πριν 2 χρόνια, δεν τα έχουμε επικοινωνιοποιήσει ακόμη, αλλά στη δυσμενή κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, στο δυσμενέ σενάριο που βρισκόμαστε σήμερα, το 2053, η προβολή έδειξε ότι θα γεννιούνται 42.000 παιδιά ετησίως. Δηλαδή θα πρόκειται περί καταστροφής.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η δυσαναλογία και με τους θανάτους που έχουμε δει, ότι τα τελευταία αυξάνονται με διαφορετικό ρυθμό. Ναι.
2: Οι θάνατοι θα αυξάνονται, γιατί για ένα απλό λόγο, όσο μειώνει η εθνισμότητα και μεγαλώνει η μέση διάρκεια ζωής, αυξάνονται οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή καταλήγουν τη ζωή τους, οπότε οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Το θέμα δεν είναι αν θα αυξάνονται οι θάνατοι. Το θέμα είναι πάντα θα αυξηθούν οι γεννήσεις. Εκεί παίζεται η όλη ιστορία. Διότι η χώρα μας γερνά και γερνά με ταχύ τρόπο. Το πρόβλημα της γύρανσης είναι τεράστιο, και βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τι κάνεις αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη. Ναι. Πώς μπορείς να διασφαλίσεις την ευζοία τους κτλ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αλλά όσον αφορά τα σχολεία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας συνδυασμός χαμηλής γονιμότητας, δηλαδή τα ζευγάρια γεννούν λίγα παιδιά, αλλά υπάρχει άλλος ένας παράγοντας. Ότι τα ζευγάρια που υπάρχουν είναι λίγα. Και είναι λίγα, διότι χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα υπάρχει από τη δεκαετία του 90. Άρα τότε γεννήθηκαν λίγοι άνθρωποι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι κάνουν λίγα παιδιά. Άρα το πρόβλημα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για να βοηθήσεις σε κάποια δημογραφική ανάταξη. Το πρόβλημα δεν λύνεται, είναι άλυτο, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο επαχθές. Μπορούμε να το κάνουμε να είναι λιγότερο επικίνδυνο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να περάσουμε από διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν γίνεται δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Χρειάζεται κοινωνική ανάπτυξη. Κοινωνική ανάπτυξη σημαίνει κοινωνική συνοχή, σημαίνει υγεία, σημαίνει καλά σχολεία, σημαίνουν 1.000 πράγματα. Άρα εδώ, σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που παρατηρούμε, το δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Άρα, για να λύσουμε όσο μπορούμε ή στο βαθμό που μπορούμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά τις ιδιαιτερότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο που έχουμε, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να διατυπώσουμε προτάσεις οι οποίες δεν θα είναι επιδοματικές. Τα επιδόματα δεν βοηθάνε ποτέ. Είναι στήριξη απλώς στις οικογένειες που πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι λύση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
1: Δύσκολη εξίσωση. Σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να τη λύσουμε σε μια τόσο σύντομη συνέντευξη. Πάντως να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτά τα θέματα και τους προβληματισμούς που βάλατε, κύριε Ζαφύρη. Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό
2: πολύ
1: ζήτημα.
2: Πολύ ευχαρίστω. Θα σας πω κάτι όμως, ότι εδώ χρειάζεται συνεννόηση. Συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είτε αυτό είναι η κυβέρνηση, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών.
1: Χρειάζεται εθνική στρατηγική σε αυτό.
2: Είτε σε εθνική ανάλυση του κάθε πολίτη.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η ώρα 12. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου. Μείνετε εδώ, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου. Από όλους εμάς, καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα να έχετε και καλό μήνα, γιατί μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη.
3: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε ετήσιο rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο που άφησε πίσω της ένα νεκρό και 2 τραυματίες. Ειδικότερα οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στο χώρο, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει επικρατεί στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλό μεσημέρι, αν έχετε ξυπνήσει πιο νωρίς. News Radio 105,8. Ακούτε, όχι, δεν θα ακούσετε τον Νότι Ανανιάδη. Δεν θα σας κρατήσει συντροφιά σήμερα, τέλη Αυγούστου, και κάποιοι παίρνουν τις τελευταίες άδειες τους. Θα τα πούμε μαζί.

Θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 2. Να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης διαδέχτηκε στη ρύθμιση των ήχων τη Μαρία Παπακυρίτση. Για την εκπομπή, για το αποτέλεσμα που θα σας κρατήσει συντροφιά, τις συνομιλίες, τις συνεντεύξεις, τις συζητήσεις, έχουν δουλέψει η Βασιλική Κολτσίδα, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Αθηνά Σαλούστρου.

μου. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα και εσείς στη συντροφιά μας, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε μας ευχές, στείλτε μας φωτογραφίες, στείλτε μας τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Κυριακή 30 Αυγούστου σήμερα.

χρόνια πολλά να πούμε στον Αλέξανδρο, στον Αλέξη, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα, στον Άλεξ. Γιορτάζουν σήμερα. Δεν είναι λίγοι. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, λοιπόν. Από την Τρίτη ξεκινάμε να μετράμε. Το Σεπτέμβριο, από την 1η Σεπτεμβρίου ή πέραν του 31. Και η θερμοκρασία κάτι τέτοιο σηματοδοτεί. Γιατί ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία. Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για να είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι γονείς και μαθητές βέβαια μετράνε αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου.

Σας λέγαμε για τον καιρό και τη θερμοκρασία που ανεβαίνει. Να, για παράδειγμα, από χθες που είχαμε μια ανάσα δροσούλας, σήμερα έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ο καιρός είναι γενικά έθριος. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές μπόρες. Πάντα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ. Τα υπηρετικά που σας είπαμε, ότι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και κάποιες μπόρες και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά ορεινά, πιθανόν και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Και ενδεικτικά να σας πούμε μερικές μέγιστες θερμοκρασίες, γιατί 12 είναι η ώρα, 12 και 13 πρώτα λεφτά, επλησιάζουμε στις μέγιστες θερμοκρασίες. Σε Μακεδονία και Θράκη 33 βαθμοί, 38 στη Θεσσαλία, 37 στην Ήπειρο, 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 33 στα Επτάνησα, στις Κυκλάδες 32 περισσότερη δροσιά εκεί. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσουν, άρα όσοι ταξιδεύετε σήμερα για να επιστρέψετε και κάποιοι λίγοι που ξεκινάει η άδειά σας, καλά θα ταξιδέψετε. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος, κάποιες νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Λοιπόν, όταν φεύγει ο Αύγουστος, συνήθως κάνουμε έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό για το καλοκαίρι που πέρασε και τα σχέδια για τη νέα περίοδο, τη νέα σεζόν που ξεκινά, αν προτιμάτε. Και αν κάνουμε εμείς απολογισμούς, φανταστείτε οι πολιτικοί, αφήστε που οι μήνες που είναι μπροστά μας είναι προεκλογικοί και βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τα εγγένεια και τις πολιτικές παρουσίες, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον, όπως θυμάστε, καταλαβαίνετε, εστιάζεται πάντοτε στην παρουσία του Πρωθυπουργού, αφού πάντα από το βήμα της έκθεσης γίνονται οι εξαγγελίες, αλλά και στα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων, αφού η χρονιά είναι προεκλογική και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εμείς τώρα. Θα μιλήσουμε με πολιτικούς συντάκτες του ΕΤΝΙΟΥΣ και θα μοιραστούν μαζί μας τις πληροφορίες τους για το τι περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα δεν μας χωρίζει. Θα ξεκινήσουμε με την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΤΝΙΟΥΣ, τη Γεωργία Σκιτζή, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και πράγματι, Μαρία, στο πολιτικό ρεπορτάζ καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη με πάρα πολύ τη δραστηριότητα, αν το θες, από πλευράς των κομματικών επιτελείων να είναι έντονη και από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος, ο Σύφησε, που αναμένεται να κάνει την ομιλία του. Βέβαια, είδαμε και αυτή την αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αναμένεται να παρουσιάσει τις δύο του μηνός το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, θα ανέβει πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η απάντηση από το επιτελείο του είναι ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, οπότε μπορεί να το κάνει όποτε θέλει. Είχα μια έντονη αντιπαράθεση γι' αυτό.
1: Αλλά υπήρξε διαθετισμοί, γιατί περί τη θεσμικότητα, αν το θες, δεν είναι τη θεσμικότητα. Αλλά εν διάφορε περιπτώσει, το επόμενο Σάββατο αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, συνέχεια καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είναι πια πραγματικά, είδες που πολλές φορές μπορεί να είναι κλισέ, αλλά πραγματικά τώρα πια βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Με τον Πρωθυπουργό ήδη, αν το θέλεις, να έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα αφενός στην επίσκεψη που έκανε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Και οι περιοδίες που ακολούθησαν μετά και κοιτούσα το πρόγραμμα, την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας, κυριολεκτικά οι υπουργοί, τα μέλη της κυβέρνησης, οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη.
1: Και το λες πολύ σωστά, γιατί πραγματικά. Και είναι, αν το θέλεις, επιδίωξη τόσο πλευράς του κυβερνητικού, όσο όμως και του κομματικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς αυτό. Μάλιστα έκαναν λόγο, αν το θες, σε εισαγωγικά, για μια νεοδημοκρατική απόφαση στη Βόρεια Ελλάδα την εβδομάδα αυτή, με κυβερνητικά κλιμάκια, με κομματικά κλιμάκια, με επικεφαλής, όπως πολύ σωστά λες, υπουργούς, προκειμένου. Είναι κάτι το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα προετοίμαζαν, έβαζαν τις ημερομηνίες, ποιες ακριβώς περιοχές θα επισκεφτούν. Ουσιαστικά αυτό που τονίζεται είναι ότι θέλουν να υπάρξει εξωστρέφεια. Αυτό είναι που θα επιδιώξουν. Και τι άλλο, να επικοινωνήσουν το έργο που έχει γίνει από πλευράς της κυβέρνησης. Εδώ μία λέξη θα έλεγα κλειδί, Μαρία, για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Είναι η αξιοπιστία, δύο μάλλον, η αξιοπιστία και η συνέπεια. Άρα τι θα επιδιώξει να κάνει και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση στην ομιλία του? Να καταδείξει αφενός όσα είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία, όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ποια ήταν αυτά, αλλά συγκεκριμένα όμως, όχι γενικά. Παράδειγμα,
0: και αυτό γίνεται ήδη. Και αυτό, και αυτό γίνεται ήδη. Δηλαδή, όπως ακριβώς το είπες, η κυβέρνηση παίζει το χαρτί της αξιοπιστίας, δείχνοντας από την άλλη τα κόμματα, λέγοντας ότι έχουν ακοστολόγητα προγράμματα και ότι δεν είναι αξιόπιστα. Η συζήτηση τουλάχιστον προς το παρόν εκεί έχει εστιαστεί.
1: Ναι. Και είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα παραμείνει, υπό την έννοια ότι αφενός, όπως υπάρχει, αν το θες, και το σύνθημα, το είπαμε, το κάνουμε, και το κάνουμε είναι γιατί θα συνεχίσουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί και η τετραετία, απέναντι στην αντιπολίτευση που επί της ουσίας τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λένε ότι επιδίδονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας και ότι επί της ουσίας θα πρέπει να κοστολογούνται και βέβαια όσα προγράμματα θα ακούσουμε και οικονομικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αφετέρου όμως, πέραν του απολογισμού, εδώ θα πάει και προοπτικά ο Πρωθυπουργός με έναν ορίζοντα, όπως ο ίδιος έχει πει, την Ελλάδα του 2030, να διεκδικήσει ο ίδιος η Νέα Δημοκρατία μία τρίτη τετραετία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα θέσει ένα πλαίσιο αφενός αρχικά οικονομικό, για την επόμενη χρονιά, αλλά όμως, όπως είπαμε, και προοπτικά για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιες οι επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου, πού θα στοχεύσει.
0: Και φαίνεται ότι το θέσει και με αριθμούς. Φαίνεται ότι το θέσει και με αριθμούς, από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις εδώ στο
1: Ερτινιούς. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, αυτό θα είναι ακριβώς. Θα είναι αυτό, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι συγκεκριμένο, προκειμένου επί της ουσίας να διαφανεί, αν το θέλει. Και ο σχεδιασμός, ο κυβερνητικός σχεδιασμός, ότι βασίζεται σε δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, και πάντα, και αυτό τονίζεται, κρατάει εφεδρίες, και γιατί οποιαδήποτε εύθραυστη κατάσταση μπορεί να βρεθεί μπροστά μας, υπό την έννοια ότι είδαμε και την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ήταν ούτε λίγες οι διεθνείς αναταράξεις και εξελίξεις, οι οποίες και επηρέαζαν, όπως και το βλέπουμε, και τις εθνικές οικονομίες σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο ακρίβειας.
0: Και κακά τα ψέματα, Γεωργία. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Απασχολεί τα νοικοκυριά. Είναι σαφές ότι θα επηρεάσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση. Θα επηρεάσει και την ψήφο κάποιων πολιτών.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες, όλους περισσότερο, όλους λιγότερο. Είναι αυτό και που ιεραρχεί, αν το θες, και το μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγα, θα μπορούσα να πω ακόμα και στην κορυφή, σε κάθε θέμα τα οποία καλείται όλο αυτό το διάστημα, αλλά και προοπτικά να αντιμετωπίσει. Άρα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και παρεμβάσεις κυβερνητικές για το επόμενο διάστημα, οι οποίες ακριβώς θα έχουν ως στόχο να μειωθούν οι ολοένα και περισσότερες αναταράξεις στο κομμάτι αυτό της ακρίβειας. Να πούμε επίσης ότι αυτό που μας μεταφέρεται από το ρεπορτάζ είναι ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα έχουν επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις οικογένειες με παιδιά. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι για παράδειγμα, στο κομμάτι των φοροελαφρύνσεων που έχει ήδη ξεκινήσει και το προηγούμενο διάστημα, εδώ θα δούμε και συνέχεια από τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα θα περιμένουμε εξαγγελίες σε αυτόν τον τομέα.
1: Δηλαδή,
0: ελαφρύνσεις μείωσης φόρων.
1: Ναι, γιατί θυμίζουν από την κυβέρνηση ότι έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις και καταργήσεις φόρων από το 2019. Παράδειγμα, ο ΕΜΠΙΑ, ο φόρος εισοδήματος, ο τέλος επιδεύματος. Έτσι και σε αυτή την τροχιά αναμένεται να κινηθεί και το επόμενο διάστημα και θα σχετίζονται από αυτά που θα ακούσουμε, όπως είπαμε, από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, στο τραπέζι, το ενδεχόμενο μείωση της προκαταβολής του φόρου.
0: Κάτι που ζητάνε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ζητάνε εντόνως, ακριβώς, έντονα και επίμονα. Εδώ ακούγεται και επί της ουσίας όλη αυτή η δυσαρέσκεια την έχει ψάξει η κυβέρνηση, και γι' αυτό και το οικονομικό επιτελείο το διάστημα αυτό το έχει βάλει κάτω, τα σενάρια όλα, τις οικονομικές δυνατότητες, το γεγονός πάντα που δεν το τονίζουν τυχαία γιατί είναι πραγματικότητα, το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά περιθώρια που μπορείς να φτάσεις. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες έχουν συνομολογηθεί και, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες μας, είμαστε κοντά στο να ανακοινωθεί η μείωση προκαταβολής φόρου. Άλλωστε, να πούμε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, αν το θέλεις, έδωσε μια κατεύθυνση προς αυτό. Άρα αυτό σημαίνει, να θυμίσουμε, ότι η προκαταβολή έχει ήδη μειωθεί στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες εταιρείες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κλειδώνει οριστική απόφαση και θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις αντιστοίχως. Να πούμε ότι υπάρχει και το κομμάτι των τεκμηρίων, και αυτό είναι μέσα στα μέτρα που αναμένεται πάλι για τους ελεύθερους επιχειρηματίες.
0: Και εδώ φαίνεται να υπάρχει και ένας διαχωρισμός για τους συνεπείς. Το καταλάβαμε, γιατί χθες στις πρωινές διαδρομές με ο Δημήτρης Μακόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε σε μένα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και το άφησε ανοιχτό. Το αφήνουν ανοιχτό εδώ. Κάποια σχέση με τους συνεπείς φορολογούμενους θα υπάρχει εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι καθαρό αυτό, υπό την έννοια ότι εδώ το σκεπτικό είναι ότι υπάρχει σύνδεση, αν το θες, με το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν πλέον τα εργαλεία, όπως τα POS, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Άρα από εδώ κατάφεραν, είχαν αποτελέσματα σε σχέση με τα έσοδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ φαίνεται όμως ότι όποιες αποφάσεις, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, θα επιβραβεύουν τη συνέπεια από πλευράς των ελεύθερων επαγγελματιών. Να πούμε ότι όσα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το προσεχές Σάββατο θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου, θα εφαρμοστούν, ενώ τα μέτρα για την επόμενη χρονιά σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου λοιπόν θα νομοθετηθούν, θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου του 2027. Εδώ βεβαίως να προσθέσω, Μαρία, ότι όπως μιλούσα και με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, εδώ θα επιχειρηθεί παράλληλα να γίνει και μία σύνδεση, αν το θέλεις, με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη ΔΕΘ, και αυτά θα έχουν τα φετινά και μία συνέχεια. Και μιλώ για τα περσινά υπό την έννοια ότι αυτά, πολλά από αυτά θα δούμε να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027.
0: Βέβαια. Ενώ κάποια από τα φορολογικά θα εφαρμοστούν το 2028 που θα κάνουμε τη δήλωση για το 2027. Άρα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ίσως, για την κυβέρνηση.
1: Ναι, απλά το ζητούμενο είναι ακριβώς σε αυτά που θα εφαρμοστούν το 2027 να πάει και να προσθέσει και άλλα. Και άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι το όφελος που θα ήθελε να είναι ακόμα μεγαλύτερο οι πολίτες. Ναι. Και οι αντίστοιχες κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες θα, αν το θες, θα ενισχυθούν. Αυτό θα το δούμε. Παράλληλα να πούμε ότι και οι συνταξιούχοι αναμένεται και εδώ να έχουμε ανακοινώσει σε σχέση με τους συνταξιούχους.
0: Εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση, βέβαια. Σε σχέση με το επίδομα, γιατί υπάρχει πίεση από τα άλλα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και από άλλα κόμματα, για τη 13η σύνταξη.
1: Ναι, και συνεχίζει η πίεση αυτή. Πάντως από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό που τονίζεται είναι ότι θα έχουμε μέτρα που θα σχετίζονται με περαιτέρω ανάθεση και συνταξιούχου. Εδώ αυτό που συζητείται είναι και το επίδομα αυτό το σταθερό του Νοεμβρίου. Άρα σε δύο, αν το θες, άξονες γίνεται συζήτηση. Μένει να δούμε τι θα ανακοινωθεί, βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έλεγα ότι πάντα γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ακόμα περισσότερο φέτος δεν αποδεσμεύονται οι πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φιδό. Άρα εδώ είναι δύο τα κομμάτια. Είτε η διεύρυνση του επιδόματος, είτε όμως και η διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που θα το λαμβάνουν. Είναι και τα δύο μαζί.
0: Αλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων ουσιαστικά. Γίνονται, χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και εδώ και να κρατήσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι, και να κρατήσουμε και αυτό που. Το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι φαίνεται, ενώ γνωρίζαμε ότι ο κατώτατος μισθός θα κλειδώσει τα 950, φαίνεται ότι θα πάει παραπάνω και μπορεί να γράψει και τετραψήφιο αριθμό.
1: Βεβαίως, το προανήγγειλε ήδη από την Κοζάνη, στην ομιλία που είχε. Αυτό τι σημαίνει? Ήδη η πρόβλεψη, η προεκλογική εισαγγελία, θυμίζω, ήταν ακριβώς αυτό που είπες, Μαρία, δηλαδή στο τέλος του 2027, δηλαδή με την ολοκλήρωση της τετραετίας αυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ. Άρα εδώ ποια πληροφορία, ποια είδηση μάλλον θα έλεγα, έδωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξεπεραστεί πριν από τις εκλογές, νωρίτερα δηλαδή, θα ξεπεραστεί το ποσό αυτό. Σωστά λες ότι οι πληροφορίες μιλούν ακόμα και για το τετραψήφιο, άρα για τα 1.000 ευρώ δεν το έχουμε.
0: Δεν είναι δεμένο.
1: Τον ακριβή αριθμό, ακριβώς. Όμως το θέμα είναι ότι θα ξεπεράσει σίγουρα τα 950 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Και μάλιστα οι συνάδελφοι από το οικονομικό ρεπορτάζ τα αναλύουν και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ καλύτερα. Άρα όμως σημαίνει ότι 550.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν την διαφοροποίηση αυτή. Όμως παράλληλα, αυτό όπως με τονίζουν συμπαρασύρει και επιδόματα, άρα αυτό θα δώσει αύξηση σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους.
0: Να δούμε, να περιμένουμε.
1: Γίνεται πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να περιμένουμε. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσης.

Μια και μιλούσαμε με τη Γεωργία Σκιτζή για την ακρίβεια και πώς απασχολεί τα νοικοκυριά. Αύριο περιμένουμε τους κωδικούς, στους οποίους θα έχουμε μειώσεις από 5 έως 30%. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι θα είναι περίπου 1.660 κωδικοί και ανάμεσα σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και τα σχολικά είδη, γιατί μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την άνοιξη των σχολείων. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στις μειώσεις των τιμών. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός που τέθηκε σε ισχύ. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος, αναφέρει, του Ταμείου Ανάκαμψης με θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Ενώ αναφέρθηκε και στο νέο κλιματικό ταμείο, σας τα λέγαμε την Παρασκευή, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων. Ευρώ. Και βεβαίως αναφέρθηκε στο μετρό, στην επέκταση του μετρό που εγκαινιάστηκε την Πέμπτη προς την Καλαμαριά. Ενώ αναφέρθηκε και σε έργα ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη που προχωρούν και επενδύσει στη Δυτική Μακεδονία για την ενεργειακή μετάβαση.

0: στείλτε, μην ξεχαστείτε, στείλτε το μήνυμά σας στο Viber, μάλλον μέσω Viber επικοινωνήστε μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Για ευχές, καλό μεσημέρι, καλημέρα αν προτιμάτε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μια φωτογραφία από εκεί, από που μας ακούτε ή τα σχόλιά σας, το σχόλιό σας για την εκπομπή, για την επικαιρότητα. Μιλούσαμε με τη Γεωργία Σκιντζή για αυτές τις εκλογές, για τα διακυβεύματα των εκλογών, για το τι περιμένουμε, για το πώς ανεβαίνουν τα κόμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα βαρόμετρο πάντα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο και είναι και το διακύβευμα των εκλογών, εκτός από το κόμμα που θα είναι πρώτο, εάν θα είναι αυτοδύναμο ή όχι, παίζεται και ένα άλλο στοίχημα για το δεύτερο κόμμα. Για το ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα, γιατί ετοιμάζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δική τους άνοδο στη Θεσσαλονίκη. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας, καλημέρα και σε εσένα, Μαρία. Θα μου επιτρέψεις ένα πρώτο γενικό σχόλιο.
0: Ναι,
1: οι διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης έχουν το δικό τους πολιτικό βάρος. Πάντοτε έτσι ήταν, πάντοτε έτσι είναι και θα συνεχίσουν να είναι οι διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης για το ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν έκριναν όμως, κατά τη γνώμη μου, αν κοιτάξουμε ιστορικά, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση όποτε αυτή ακολουθούσε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ρεύματα, τα πολιτικά ρεύματα, τα προεκλογικά, που είχαν διαμορφωθεί πριν τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι,
1: με τον
0: βέβαια.
1: Ένα ή με τον άλλο
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Βέβαια. Και έχουμε και παραδείγματα πρωθυπουργών που ανέβηκαν, έδωσαν πολύ γενναία πακέτα, καλάθια και τελικά δεν κέρδισαν τις εκλογές. Δίνουν ένα στίγμα όμως.
1: Ή, αν μου επιτρέπεις, είχαμε εκείνη την μεγάλη σύγκρουση τότε μεταξύ του Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργού και του Γιώργου Παπανδρέου ως αρχηγού αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, που τότε με ένα πολύ ρεαλιστικό λόγο ο Κώστας Καραμαλής είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Είχε περιγράψει δηλαδή μια διετία πολύ δύσκολη. Είχε ανέβει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ακριβώς μετά. Είχε μείνει η φράση του «λεφτά υπάρχουν», παρεξηγημένη βεβαίως. Αλλά και αυτό ακόμα δεν είχε κρίνει τις εκλογές. Υπήρχε ένα πολιτικό κοινωνικό ρεύμα ήδη διαμορφωμένο. Αλλά από εκεί και ύστερα βεβαίως οι διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης έχουν, όπως είπαμε, το δικό τους πολιτικό βάρος και τη δικιά τους πολιτική σημασία. Ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος, να έχει σημασία για την κέντρο αριστερά, όπως προείπες και εσύ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα πρόσωπα, εννοώ των ηγετών, και για την επόμενη μέρα της κέντρο αριστερά.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο χώρο και καταλαβαίνουμε όλοι, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κυβέρνηση, ότι στις πρώτες εκλογές, στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με αυτό το διακύβευμα, ο τρίτος θα είναι αυτός που είναι ο χαμένος.
1: Να μην προκαθορίζουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Ναι, γι' αυτό δεν λέμε για κόμματα. Δεν λέμε για κόμματα.
1: Ναι,
0: προφανώς μπορεί να αλλάξει η σειρά.
1: Θα είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Ναι. Αλλά με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές, της προσώρας τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί
1: μα
0: αυτές
1: εργαζόμαστε όλοι.
0: Ναι,
1: ναι. Η κεντροαριστερά ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με πολλά διακυβεύματα. Καταρχάς, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον δεν είναι παροχολογίες, διότι αυτά προσμετρώνται όσον αφορά το αν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή αν αντέχουν τα ταμεία.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι, έτσι όπως τουλάχιστον λέει και το ρεπορτάζ μου, θα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά κοστολογημένα και χωρίς βερμπαλισμούς. Ελπίζουμε να το δούμε και στην πράξη.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί βλέπω πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των του κοστολόγιου των κομμάτων. Δηλαδή αυτό, για παράδειγμα, θα σου πω τη 13η σύνταξη. Κυβέρνηση λέει ότι αν τη δώσουμε.
1: Από μόνη της είναι 2,5 δις περίπου.
0: Έτσι λέει η κυβέρνηση. Το Πασόκ θα κατεβάζει κάτω από το 1 δισεκατομμύριο όμως αυτό. Δηλαδή τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Ξέρω εγώ. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά βεβαίως, εκτός της παροχολογίας, η κατάθεση του οικονομικού προγράμματος θα διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή 2-3 μέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Και θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη σε 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μετά τον Πρωθυπουργό, πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς, καθόλου τυχαίες ημερομηνίες. Επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ετοιμάσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα οικονομικό αλλά και πολιτικό, γιατί θα το δούμε και αυτό στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών της κεντροαριστεράς και αριστεράς, υπό την έννοια ότι είναι το πολιτικό διακύβευμα πλέον. Αυτό που λέγεται από την Αμαλίας, από την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι θα είναι μια πολιτική αντιπαράθεση και με βάση το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και ως πολιτικό διακύβευμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ μαθαίνω ότι θα δώσει έμφαση ο Αλέξης Τσίπρας στις μεταρρυθμίσεις και όχι στις παροχές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό είπα πριν ένα συγκροτημένο, αυστηρά κοστολογημένο μέλι, να το δούμε βέβαια και αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Διότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια πολύ βαριά φανέλα συγκριτικά με το παρελθόν, αλλά είναι τόσο μακριά αυτό που μέλι να το δούμε τέλος πάντων. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζεται για την τελική αντεπίθεση. The final countdown που λέμε. Δηλαδή, ποια είναι αυτή, με βάση τις δημοσκοπήσεις να περάσει στην δεύτερη θέση ή να είναι εκείνος ο οποίος θα ηγηθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό.
0: Ή και να μειώσει την απόσταση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: για τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι έχει τα βανιά. Έχει πιάσει τα βάνη στο 17%, άρα έχει ελπίδες η Χαριλάου Τρικούπη.
1: Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει πάντοτε παραμένει στο ίδιο κεντρικό πολιτικό αίτημα, δηλαδή πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Σε αυτό δεν έχουν κάνει πίσω και ούτε πρόκειται να κάνει Χαριλάου Τρικούπη πίσω, με την έννοια το ότι όταν διεκδικείς την εξουσία δεν λες άντε να είμαι δεύτερος, είναι ήδη μία ητοπάθεια, αν το δούμε δηλαδή ως εικόνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης μπαίνει σε ένα πλαίσιο πλέον επιθετικής πολιτικής, σκληρής επιθετικής πολιτικής απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές όποτε και να γίνουν, φαίνεται ότι θα είναι πολύ μακριά από σήμερα, θα είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος.
0: Έτσι
1: με
0: είναι.
1: Οτιδήποτε σημαίνει αυτό, αρχής γενομένης βεβαίως από τη ΔΕΘ. Δηλαδή από αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά ξεκινάει μια μακρά προεκλογική περίοδος κατά τη γνώμη μου. Τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, αυτός ο χάρτης δηλαδή σε αυτόν τον ευρύτερο όμορο ιδεολογικό χώρο, φαίνεται ότι έχει πολλά ερωτηματικά.
0: Και μάχες επιβίωσης. Και πολλές μάχες επιβίωσης.
1: Το κεντρικό στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι να μπει στη Βουλή. Δεν το κρύβουν, αυτό είναι, αυτό λένε, έχουν αισιοδοξία. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες σε αυτό το χώρο.
0: Λέγονται πολλά για τη Νέα Αριστερά. Ήδη είχαμε έτσι μια ερώτηση που κατέθεσαν πριν κλείσει η Βουλή βουλευτές του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα και με τον Νίκο Κοτζιά, ας πούμε, ένα όνομα και με προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, θέλω να πω δηλαδή. Αυτό μέλει επίσης να πιστοποιηθεί, γιατί και εκεί, όπως καλά γνωρίζεις, το χώρο της αριστεράς, πάντοτε υπάρχουν οι διαφωνίες, οι διχογνωμίες, οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις. Είναι ένας χάρτης ο οποίος θα κρίνει πολλά και υπό την έννοια το πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Άρα και για τον πρώτο και για τον δεύτερο, για την αυτοδυναμία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι δεν είναι.
0: Και ακόμη για το τι θα κάνουν οι δυσαρεστημένοι, γιατί έχουν παραιτηθεί διάφοροι και περιμένουν στον ουρά για να τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μαθαίνουμε ότι δεν θα τους αξιοποιήσει όλους. Ότι από το ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει ελάχιστα στελέχη. Άρα δεν το αποκλείω να δούμε και κάποιες επιστροφές, κάποιες δραστηριοποιήσεις, επαναδραστηριοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είναι δύσκολο, η άποψή μου είναι.
0: Ναι.
1: Αν και νομίζω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το κεφάλαιο θα το αφήσει τελευταίο πριν από την προεκλογική περίοδο. Όποτε αυτή επισημοποιηθεί. Μέχρι τουλάχιστον την περίοδο του Αυγούστου, δηλαδή των όποιων θερινών διακοπών, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν έγιναν επαφές ούτε με πρόσωπα, ούτε με πρώην βουλευτές, ούτε με νυν βουλευτές. Έδωσε έμφαση περισσότερο στην προετοιμασία της ΔΕΘ του πολιτικού και οικονομικού προγράμματος. Τώρα, το ίδιο θα συμβεί περίπου, και αυτό που λέγαμε για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, το ερωτηματικό είναι ποιοι θα εκπροσωπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Η γνωστή τριάδα, η γνωστή τρόικα.
0: Δούρου, Πολάκης, Παπάς.
1: Πολάκης. Τώρα, ποιο θα είναι στη συνέντευξη, ποιο θα είναι στην ομιλία, μην εκπλαγούμε.
0: Αν είναι και τρεις.
1: Αν είναι και τρεις. Δεν είναι ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για νέες συγκρούσεις, εσωτερικές συγκρούσεις.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά όλα όμως, εκτός Ελλάς, εκτός Πασόκ και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αναφέρομαι, μπαίνουν και εισέρχονται και σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, εξωστρέφειας. Διότι και αυτά τα κόμματα, ενδεχομένως και η Χαριλάου Τρικούπη, είχε εισέλθει σε ένα πλαίσιο βαριάς εσωστρέφειας, με εσωτερικές συγκρούσεις, με αμφισβητήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ με πολλαπλές διασπάσεις. Η ΔΕΘ λοιπόν τώρα, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα, είναι η δικιά τους, το δικό τους νέο ξεκίνημα, η δικιά τους αρχή.
0: Ναι.
1: Με ό,τι στοίχημα βάζουν, θα βάλουν μέχρι τις εκλογές. Δεν αποκλείω εκπλήξεις σε αυτό το χώρο, με πρόσωπα και συνεργασίες πολιτικές. Ούτως ή άλλως, αν πάνε σε πολυδιάσπαση, εκτιμάται ότι θα είναι πολύ δύσκολη η είσοδος στο κοινοβούλιο με βάση το
0: 30%. Οπότε το αντίθετο θα επιδιώξουν. Τον Πασόκ ήδη είναι σε ένα δρόμο διεύρυνσης, συνεχώς ανακοινώνει νέα στελέχη.
1: Νέα στελέχη και διεύρυνσης και σε ιδεολογικούς χώρους. Δηλαδή το βάρος του είναι στην κεντροαριστερά πλέον ή στο πλαίσιο της αριστεράς. Βέβαια ο στόχος όλων, συμπεριλαμβανομένου και της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, είναι πάντοτε στη ΔΕΘ, ανέκαθεν ήταν και συνεχίζει να είναι, το ξέρεις και εσύ καλά, η θρυλούμενη, η λεγόμενη μεσαία τάξη, η οποία φαίνεται ότι είναι επιβαρημένη αρκετά και είναι, επομένως όλοι στοχεύουν σε αυτήν. Ούτως ή άλλως η μεσαία λεγόμενη οικονομική τάξη δεν δίνει το προβάδισμα για την εκλογή των κυβερνήσεων κάθε φορά.
0: Είναι. Και το κέντρο λέμε συνήθως, βέβαια, το πολιτικό κέντρο. Εντάξει, εδώ φαίνεται ότι έχει χαθεί.
1: Το κέντρο, όποιος το δέχεται ότι υπάρχει ακόμα, το λέμε η μεσαία οικονομική τάξη.
0: Ναι. Βαγγέλη, ραντεβού στη ΔΕΘ.
1: Μεγαλώσαμε για να πηγαίνουμε, αλλά ναι, ραντεβού.
0: Την παρακολουθούμε σίγουρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.

Σας έλεγα για τις μειώσεις των τιμών που αναμένουμε από αύριο ανακοινώσεις, ότι οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν, γιατί θυμάστε τις εκτιμήσεις, ότι θα είναι περίπου γύρω στα 1500, ήδη 1500 κωδικοί μάλλον, όχι ήδη, οι τελευταίες πληροφορίες τους ανεβάζουν τον αριθμό των κωδικών. Θέλουν να συμμετέχουν 1660 κωδικοί. Σας λέγαμε ότι οι μειώσεις θα είναι από 5 έως 30%, η μέση μείωση σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ernews είναι ότι θα είναι περίπου στο 7%. Ότι στη συμφωνία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Και οι κατηγορίες των κωδικών συμπεριλαμβάνουν είδη διατροφής, κρέατα, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Και όσον αφορά στο θέμα των καυσίμων, στον τομέα αυτό οι τιμές παραμένουν πολύ ψηλά. Αγοράζουμε βενζίνη, απλή αμόλυβδη βενζίνη, κοντά στα 2 ευρώ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κοντά στα 2 ευρώ. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, πολύ πιθανόν και αύριο, να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για παράταση των μέτρων. Να θυμίσω ότι ισχύει η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Από αύριο ίσως, ναι. Γιατί 31 Αυγούστου λήγουν τα μέτρα αυτή. Λίγη αυτή η επιχορήγηση. Είχε αποφασιστεί να είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Αύριο και αυτό.

συχνά μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση πια, και κάποιοι το αμφισβητούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Εάν δεν είναι κλιματική κρίση αυτό που συνέβη χθες στην Κύπρο, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες, τι υψηλές θερμοκρασίες, τους καύσωνες, να κατακαίνε τη μισή Ευρώπη, με τα ποτάμια να ξεραίνονται. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε μετά το δελτίο στη μία, και για τα ποτάμια που ξεραίνονται και για την κλιματική κρίση που πλήττει την Ευρώπη, τα δάση καίγονται, όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Αλλά εάν σε αυτή δεν εντάσσεται αυτή η χθεσινή έντονη μπόρα, καλοκαιρινή μπόρα στην Κύπρο, δεν μπορώ να καταλάβω πού θα μπορούσε να ενταχθεί μια μπόρα, μια κακοκαιρία που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ελληνοκύπριο επιχειρηματία, που έχασε τη ζωή του όταν κυριολεκτικά τσακίστηκε το σκάφος του στα βράχια από τους δυνατούς, πολύ δυνατούς ανέμους. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόνο, όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυτές τις αντίξωες, δύσκολες καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν η ισχυρή άνεμη και η έντονη θαλασσοταραχή. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και χτύπησαν, προσέκουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρότατες ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, όμως ο επιχειρηματίας εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Καλημέρα σε όσους και όσες στέλνετε τα μηνύματά σας. Να, ένας ακροατής, ακούγοντας συζήτηση με τους πολιτικούς μας συντάκτες, λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει αυτά που έχει υποσχεθεί στην Εύβοια για τις φωτιές, στους αγρότες μετά το Ντάνιελ, και όχι να τάζει μόνο. Γι' αυτό και κάνει την πρόβλεψη ότι θα πάρει 25% στις εκλογές. Η Ρένα τι λέει από την πλευρά της, ότι όπου πάει το μετρό ακριβένουν τα ενίκια. Ναι, αλλά να μην έχουμε μετρό για να μην ακριβίνουν τα ενίκια. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Οι περιοχές που αναπτύσσονται, στις περιοχές μάλλον που αναπτύσσονται, ανεβαίνει και η αξία της γης. Είτε όσον αφορά την αγορά, είτε όσον αφορά στην ενοικίαση.

Καλημέρα στη Μαρία, τον Γιάννη, τον Αθανάσο που έχουν στείλει τα μηνύματά του, την Ελένη. Στείλτε και άλλα μηνύματα στο News Radio, μάλλον μέσω Viber στείλτε και άλλα μηνύματα, να το πάρουμε από την αρχή και να το πούμε σωστά. Μέσω Viber λοιπόν στείλτε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio η άλλη. Αν έχετε στείλει δει το μήνυμά σας, τότε υπάρχουμε. Υπάρχει ήδη το Earth News Radio στον κατάλογο και είναι εύκολο να μπείτε και να μας στείλετε απλά, έτσι απλά, τόσο απλά το μήνυμά σας.

λεπτά πριν από τη μία. Τρία λεπτά πριν από τη μία. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με περισσότερες συζητήσεις και περισσότερα θέματα. Θα συζητήσουμε και για τον τουρισμό και τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου μέχρι τώρα, γιατί δεν τελείωσε, δεν έκλεισε η τουριστική περίοδος, αλλά και θα συζητήσουμε περισσότερο για αυτό που αναφέραμε πριν, για την κλιματική κρίση, για τα ποτάμια στην Ευρώπη που στεγνώνουν. Και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ στα Truth Social άλλαξε τις ταμπέλες. Και τη λίμνη Οντάριο την έκανε λίμνη της Αμερικής. Θα τα δούμε όλα μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μία 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στο υποδρόμιο του Ααράου με την συμμετοχή 3.500 ατόμων. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης των ΕΠΑΛ, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Αυστραλή υπήκοος τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο κλέφτικο της Μήλου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας του νησιού. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικρατεί στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με 52,5% έναντι 47,5% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ελπίδα.
1: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τη μία. Air News Radio 105,8. Ακούτε. Ο Νότης Ανανιάδης που περιμένετε να ακούσει αυτή την ώρα κάνει χρήση της αδειάς του από την άλλη εβδομάδα και μάλιστα σε μεγάλη συσκευασία, σε χορταστική συσκευασία θα τον ακούσετε, γιατί την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα εγγένεια της έκθεσης από τον Πρωθυπουργό, τις εξαγγελίες, τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Σήμερα μαζί. Θα πάμε συντροφιά μαζί μέχρι τις 2. Ποιοι είμαστε, να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Για τις συνεντεύξεις, το περιεχόμενο της εκπομπής, έχουν εργαστεί Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη και η Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Γεωργίου Ιωμιλούσα και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας που θα μας στείλετε μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία, Radio η άλλη.

Καλημέρες. Κάποιοι μας στέλνουν τους καλημέρες του. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Μας στέλνει ο Νικόλας από το Ρέθινο μια υπέροχη φωτογραφία. Μια πανέμορφη αμμουδιά. Νικόλα, ποια παραλία είναι αυτή, με κάτι κατά γάλανα νερά. Τις ευχές μας. Καλό μεσημέρι στο Ρέθινο.

0: Ας αφήσουμε τις παραλίες όμως για να πιάσουμε τις λίμνες. Τι ακριβώς εννοούμε. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έβλεπα την ανάρτηση του social του Donald Trump που άλλαζε την ταμπέλα στη λίμνη Οντάριο και την έκανε λίμνη Αμέρικα.
1: Ναι.
0: Και κάτι πάπιες και τα λοιπά.
1: Ναι. Ήταν δύο αναρτήσεις. Η πρώτη ήταν που εμφανίζεται με το τραγούδι το γνωστό, το UMCA, ο Donald Trump. Αυτό που χορεύει, εν πάση περιπτώσει. Προϊόν και τα δύο. Ναι, και τα δύο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τα βίντεο, έτσι. Και τον δείχνει να κλωτσάει την πινακίδα της λίμνης Οντάριο και να την αντικαθιστά με μία που λέει καλώς ήρθατε στη λίμνη Αμερική. Και μετά στο ένα δεύτερο έχει κάτι πάπιες. Donald Duck τη λέει. Γιατί το duck στα αγγλικά είναι η πάπια. Και έχει πολλές να προστατεύουν τη λίμνη
0: Αμέρικα, έτσι όπως την έχει ονομάσει. Αν τι άλλο, έχει χιούμορ.
1: Βέβαια, είχαμε την απάντηση σε πραγματικό όμως χρόνο του πρωθυπουργού του
0: Καναδά, που δεν μασάει εδώ. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
1: Ο Ντακ Φόρτ τι έκανε την Παρασκευή? Μία πινακίδα με διαστάσεις 7,3 επί 3,6 μέτρα. Έγραψε που να γράφει ότι λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα, και στα αγγλικά και στα γαλλικά.
0: Μάλιστα, ωραία. Καλά, ζουν πινακίδες.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε. Ναι, θα έχουμε. Βέβαια, ο εμπορικός πόλεμος καλά κρατεί, έτσι.
0: Ναι, γιατί
1: έχουμε τους δασμούς. Περιμένουμε τώρα 8 Σεπτεμβρίου τα αντίμετρα του Καναδά στους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν σημαντικά ήδη από τον Καναδά. Δεν είναι απλή αυτή η ιστορία του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο. Έλα να έρθουμε στην Ευρώπη τώρα. Στην Ευρώπη, την οποία δεν ψηφίζει η Ισλανδία. Μάλλον είχαμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία.
1: Είναι ένα παλιό ερώτημα, έτσι. Το 2009 είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη αυτή η συζήτηση είχε σταματήσει το 2013. Τώρα λοιπόν, το 2025, τον Ιούλιο, είχε επισκεφθεί το Ρέικιαβικ η Ούρσουλα Φοντελάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είχαν αρχίσει να αναβιώνουν λίγο οι συζητήσεις για το αν τελικά θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις.
0: Θα ξαναζεσταθούν ουσιαστικά οι παγωμένες συζητήσεις.
1: Όχι την ένταξη, τις διαπραγματεύσεις.
0: Ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν αν θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν τελικά δεν θέλουν και δεν θέλουν θέλουν να το αφήσουν αυτό στο πλάι.
0: Ναι.
1: Και με βάση τα τελικά αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι οι πολίτες δεν θέλουν να ξεκινήσουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, και να πάμε τώρα και στην Ελβετία.
0: Ναι, που είχαμε αυτό το
1: μία 22χρονη γυναίκα τελικά ήταν εκείνη που υπέκυψε στα τραύματά της σε ένα rave party.
0: Ναι. Είχαμε κάποιον που έβγαλε όπλο.
1: Ναι, στην αρχή αυτό νόμιζαν ότι ακριβώς αυτό. Νόμιζαν ότι ήταν πυροτεχνήματα όλα αυτά. Δεν είχαν την αίσθηση, γιατί ήταν καταρχήν μετά τις 2 το βράδυ. Το πάρτι αυτό ξεκίνησε το Σάββατο το μεσημέρι και θα τελείωνε ξημερώματα Κυριακής. Ήταν περίπου 3.500 άτομα και ένας τύπος ο οποίος πυροβολία διακρίτως, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές δεν έχουν ακόμη, ούτε τον έχουν
0: συλλάβει.
1: Όχι, και ούτε ξέρουν, γνωρίζουν και τα κίνητρά του. Λοιπόν, με βάση τις μαρτυρίες που δίνει η αστυνομία και η ενημέρωση, είναι λίγο, μάλλον οι πληροφορίες που έρχονται
0: είναι
1: λίγες. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που υπάρχουν, είπαν ότι φαινόταν στην αρχή ότι αυτά ήταν πυροτεχνήματα, και μετά ακούστηκε μια φωνή που είπε πέστε κάτω,
0: είναι πραγματικά
1: γιατί
0: πειρά.
1: Είναι πραγματικά πειρά. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε, και υπάρχουν επίσης και 5 τραυματίες, οι οποίοι κάποιοι είναι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι το σοκ που έχει υποστεί η ελβετική κοινωνία, που είναι μια ήρεμη.
1: Ναι.
0: Μια ήρεμη κοινωνία, δηλαδή δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά. Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: λέγαμε για την κλιματική κρίση. Για την κλιματική κρίση που είναι φιαλτικά παρούσα το χθεσινό μπουρίνι στην Κύπρο, οι καύσωνες και οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, η μεγάλη ξηρασία, η στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών η οποία κατεβαίνει, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις μεταφορές αλλά και την παραγωγή ενέργειας, την ψήξη πυρηνικών σταθμών, τη γεωργία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βουδούρης είναι υδρογεολόγος, καθηγητής στο τμήμα γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λάθος το έκανα, λάθος το είπα, με συγχωρείτε. Κύριε Βουδούρη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, όχι Θράκη.
0: Α, μάλιστα. Γιατί μου το έχουν γράψει Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης τώρα και αποσυντονίστηκα.
1: Εκεί είναι το Δημοκρίτο. Έχουμε τους δύο μεγάλους φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη και τον Δημόκριτο.
0: Σωστά, σωστά. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκης, ναι. Ελάτε, κύριε Βουδούρη, να συζητήσουμε για τα καλοκαίρια μας που γίνονται όλο και πιο δυστοπικά.
1: Δύσκολα.
0: Βέβαια, και πιο δύσκολα. Μιλούσαμε πριν για την εικόνα, όλες τις τελευταίες μιλάμε για την εικόνα που παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά ποτάμια μετά από αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ ειδικά για το Δούναβι. Ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ποτάμι, περνάει από 19 χώρες. Και του οποίου η στάθμη έχει κατέβει τόσο χαμηλά που οι χώρες οι οποίες το εκμεταλλεύονταν, εκτός από τις μετακινήσεις και το εμπόριο, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Διάβαζα ότι έχουν ανέβει τα ναυάγια. Έχουν ανέβει τα ναυάγια επάνω. Αλλάζει αυτή η εικόνα. Μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, ζούμε μια εποχή με έντονη μεταβλητότητα και στα υδρολογικά δεδομένα. Καλά, μεταβλητότητα σημαίνει και σε πολλά άλλα συστήματα, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το νερό, ζούμε με αυτό, με μεγάλη μεταβλητότητα, δηλαδή, που αυτό βέβαια συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με την εμφάνιση ακραίων φαινομένων. Δηλαδή βλέπουμε... τώρα το συνδέω και με λίγο με τον Νεπάλ που δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, έχει να κάνει με παγετώνες όμως και εκεί. Έχει να κάνει με το λιώσιμο των πάγων.
1: Δεν ήταν αποτέλεσμα έντονων βροχοπτώσεων. Τώρα όμως τι συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη. Ευτυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν επηρέασε και θα μιλήσουμε για τα ποτάμια της Ευρώπης, αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν είχε επίπτωση στο φετινό καλοκαίρι.
0: Γιατί το φετινό καλοκαίρι.
1: Ναι, ζήσανε μια παρατεταμένη ανομβρία. Αυτά τα συστήματα, τα ποτάμια συστήματα, ξέρετε, τροφοδοτούνται κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Ο Δούναβης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης, με εμπορική σημασία τεράστια κλπ. Μετακινήσεις, τροφοδοσία υδροελεκτρικών σταθμών, πυρηνικών σταθμών κλπ. Δεν έβρεξε πάρα πολύ στην Ευρώπη, έζησαν αυτή την παρατεταμένη ανομβρία. Εμείς την είχαμε ζήσει 3 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Ήμασταν τυχεροί φέτος, αλλά τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφω.
1: Είχαμε ζήσει δηλαδή το σενάριο αυτό. Είχαμε μειωμένες βροχοπτώσεις, είχαμε παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που αυτό ευνοεί την εξάτμιση. Την εξάτμιση από τις υδάτινες επιφάνειες. Και αυτό βέβαια τώρα δεν έχω στοιχεία να δούμε και τις αντλήσεις. Γιατί τα νερά αυτών των ποταμών χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται για άρδευση, για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, για τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών. Ειδικά στη πρόβλημα έχει η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κατάτι, δηλαδή εκεί που τελειώνει ο Δούναβης, στις χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Που καταλήγει στην...
0: Και χάνοντας νερό, φτάνει εκεί πια να είναι εξαιρετικά λίγο το νερό που έχει, μπορούμε να το κάνουμε εικόνα.
1: Το αίτιο ήταν αυτό. Τώρα βέβαια πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον. Και άλλα ποτάμια της Ευρώπης, δεν ήταν μόνο ο Δούναβης, και ο Ρήνος είχε μειωμένες παροχές, και ο Πάδος, γιατί συνεργάζομαι με μια Ελληνίδα που είναι στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και λοιπά, και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ μειωμένες με σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία, γιατί χρησιμοποιούν το νερό για άρδευση. Άρα αυτό το πρόβλημα βλέπετε ότι είναι γενικότερο, έπληξε την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, επειδή είχαμε ζήσει αυτή την παρατεταμένη ανομβρία, οι παροχές των ποταμών αυξήθηκαν φέτος. Δηλαδή είχαμε παροχές, ας πούμε, ξέρω, ο Αλιάκμονας αυξήθηκε 100%. διπλάσια από πέρσι, ας πούμε.
0: Γιατί είχαμε πιο βροχερό χειμώνα, έτσι δεν είναι? Και είχαμε
1: βροχερό χειμώνα, ναι.
0: Και, και ένα καλοκαίρι με φυσιολογικές τιμές. Τώρα στο τέλος έχει κάνει.
1: Συγκρινόμενο με την περσινή τιμή που ήταν 3 χρόνια παρατεταμένη ομβρία, προφανώς είναι αυξημένη. Φαίνεται ότι 100% αυξημένη σημαίνει τόσο μεγάλη, αλλά ήταν σε σχέση με, με τις περσινές και προπέρσινες μειωμένες τιμές, γι' αυτό φαίνεται το νούμερο υπερβολικό.
0: Αυτό τώρα σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει και για τα ευρωπαϊκά ποτάμια, δηλαδή αν προηγείται ένας χειμώνας που έχει περισσότερες βροχές, ένα καλοκαίρι.
1: Είναι άμεση σχέση, πώς το λέμε, η πλέον άμεση συσχέτιση γίνεται με το νερό των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων. Αν τα ποτάμια, γιατί από αυτά, η κύρια τροφοδοσία των ποταμών είναι κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Βέβαια υπάρχει και τροφοδοσία από τη βασική ροή, από τους υπόγειους υδροφορείς. Ένας άλλος δηλαδή λόγος ήταν ότι μειώθηκε λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, η υγρασία του εδάφους μειώθηκε, άρα πρέπει, απαιτείται νερό να καλύψει και αυτά τα ελλείμματα, οπότε δεν περισσεύει νερό να πάει στα ποτάμια. Ναι. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που έχει κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Μπορεί
1: και βέβαια και πολιτικές, θα έλεγα, γιατί βλέπετε, επειδή το αναφέρατε πριν, περνάει από 18-19 χώρες και το τίμημα το πληρώνουν οι χώρες που είναι στο τελικό στάδιο, ναι, στις εκβολές του ποταμού. Υπάρχουν προβλήματα. Είχε πρόβλημα τροφοδοσίας των πυρηνικών σταθμών, των υδροελεκτρικών, των αρδεύσεων, σε άλλες περιπτώσεις. Κοιτάξτε τώρα, τι πρέπει να γίνει. Γιατί
0: αυτό θα σας ρώταγα. Μπορούμε να πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα? Τότε με το Μόρνο συζητούσαμε πώς θα πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα, να γίνουν κάποια έργα. Μπορεί να γίνει αυτό σε μεγάλη κλίμακα?
1: Να συζητήσουμε λίγο και να κάνουμε διαχείριση της ζήτησης. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, τι νερό καταναλώνουμε, τι νερό παίρνουμε από τα ποτάμια. Ακούμε ότι καινούργοι τώρα στο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν μικροί πυρηνικοί σταθμοί. Πώς θα ποτίσουμε, τι νερό παίρνουμε. Χτίζονται μεγάλες πόλεις, επεκτείνονται μεγάλες τουριστικές υποδομές. Το νερό, πώς θα καλυφθούν αυτά. Πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση της ζήτησης πρώτα. Και άμεσα από αυτό μια εξοικονόμηση. Δεν πρέπει, δηλαδή, δεν είναι απεριόριστο το νερό να επεκτείνουμε εμείς τις δραστηριότητες. Τα data center τώρα που μπαίνουμε όλοι στο ChatGPT και χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι. Για να πατήσουμε μια πληροφορία, τώρα πατήσω εγώ στο λάπτο μια πληροφορία κλπ. Που θα έχει διάρκεια, ξέρω εγώ, η συζήτηση 15 λεπτά, μπορεί να θέλει 150 λίτρα. Έχουν κάνει υπολογισμούς νερό για ψήξη των μηχανών κλπ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό, στρατηγικό σχέδιο.
0: Θέλει άλλο σχέδιο. Ουσιαστικά θέλει ένα διαφορετικό σχέδιο.
1: Ναι. Και μέσα από αυτά, βέβαια, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη, έχει προτείνει σχέδια αντιμετώπισης της ανομβρίας, αλλά πρέπει να περάσουμε τώρα από ένα στρατηγικό σχέδιο σε φάση, σε επιχειρησιακή υλοποίηση, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με χρηματοδότηση. Γιατί εντάξει, έχουμε ένα σχέδιο και λέμε να κάνουμε αποθήκευση του νερού, να κάνουμε εξοικονόμηση, να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση. Αυτό είναι σαν σχέδιο.
0: Έτσι είναι. Και μάλιστα για τα μεγάλα ποτάμια, μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολο είναι, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες από τις οποίες περνάνε τα ποτάμια μεταξύ τους.
1: Φοβάμαι ότι θα προκύψουν και γκρίνιες στο μέλλον. Όπως λέμε, γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο υδροπολιτική κίνδυνη. Έχουμε 2-3 περιπτώσεις που είναι τεταμένες οι σχέσεις, δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των διαχείριση των ποταμών. Μάλιστα. Είναι ο Νείλος με το Σουδάν και την Αίγυπτο και την Αιθιοπία που θέλουν να κάνουν φράγματα. Πέρσι έγινε και ένας μικροπόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας και απειλήσανε ότι θα δεσμεύσουμε τα νερά των ποταμών οι χώρες που είναι ανάτι και ελέγχουν. Βλέπετε ότι θα υπάρξει, αν αυτά τα προβλήματα που από ό,τι φαίνεται εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα στο μέλλον. Θα υπάρχουν και τέτοιοι, χρειάζεται υδροδιπλωματία, συνεργασία μεταξύ των κρατών, το νερό να είναι μέσω ειρήνης και όχι μέσω πολέμου, εχθροπαρξιών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη, υδρογεολόγο, καθηγητή στο τμήμα γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Βουδούρη.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Καλό σας μεσημέρι, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Κυριακή, 30 Αυγούστου, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, την Αλεξάνδρα, τον Αλέκο και την Αλέκα, τον Αλέξη και την Αλεξία. Ο Αλέξης γιορτάζει και άλλη μέρα, δεν γιορτάζει μόνο σήμερα.

Το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα όμως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβούλη, της μετεωρολόγου του Art News, αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Δεν μιλάμε για σαραντάρια σε καμία περίπτωση για να είμαστε προσγειωμένοι, αλλά θερμοκρασίες γύρω στους 35, 36, 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει και τους 38 και 39 αναμένονται για τις προσεχείς ημέρες.

0: Κοιτάξτε, έχω μια αίσθηση στους δρόμους, φαντάζομαι την έχετε κι εσείς, ότι οι περισσότεροι γυρίσαν από τις διακοπές τους. Δεν είναι λίγοι κι αυτοί που ξεκίνησαν τις διακοπές τους τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Κάποιοι, μάλιστα, κάποιοι λένε και τυχεροί, και είναι τυχεροί γιατί είναι πιο ήσυχα, βρίσκουν πιο εύκολα να εξυπηρετηθούν εκεί όπου έχουν πάει. Κάποιοι ξεκινούν τις διακοπές τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι αυτοί κυρίως που δεν έχουν παιδιά, γιατί 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, οι οικογένειες που έχουν παιδιά ήδη επιστρέφουν. Έχουμε κάποιες αλλαγές στην τουριστική περίοδο. Έχουμε κάποιες αλλαγές συνηθιών. Έχουμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο και οι ξένοι τουρίστες, μάλλον στο διάστημα, το χρονικό διάστημα που και οι ξένοι τουρίστες επιλέγουν να κάνουν πια τις διακοπές τους. Αυτό που ίσχυε παραδοσιακά, ότι ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που είχαμε τις περισσότερες αφίξεις, αλλά και τους περισσότερους συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές, φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Να κάνουμε και μια αποτίμηση του καλοκαιριού, πώς έχει πάει μέχρι τώρα, τέλος Αυγούστου. Κύριε Τσιλίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε από τον απολογισμό, δηλαδή πώς έχει πάει μέχρι τώρα το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα. Θα κοιτάξω να σας κάνω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Mm-hmm. Μέχρι τον Ιούνιο η εξέλιξη για το καλοκαίρι ήταν πολύ κακή. Άλλωστε και τα στοιχεία που έχουν αναδειχθεί δείχνουν τα πραγματικά γεγονότα. Τον δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έγινε μία έξαρση στην κινητικότητα, διότι όσοι είχαν εγκλωβιστεί και περιοριστεί με τα μέτρα, με τα οικονομικά δεδομένα, με τα γεγονότα, με τα πολεμικά.
0: Ναι, στην περιοχή βέβαια.
1: Ο κόσμος κάποια στιγμή αποφάσισε ότι, εφόσον τώρα είναι Αύγουστος μήνας και όλα τα εργοστάσια είναι κλειστά, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κλειστές εντός εκτός Ελλάδος, υπάρχει μία κινητικότητα, ήρθε κόσμος. Στον οργανωμένο τουρισμό ήταν περιορισμένη η κινητικότητα, ενώ βλέπουμε πολλούς ανεξάρτητους μεμονωμένους οι οποίοι στρέφονται σε διαμονές φθηνές, η βραχυχρόνια μίσθωση για παράδειγμα. Οικογένειες 4 και 5 ανθρώπων έμεναν και 10 ημέρες και αυτοί αναφέρονται στις μεγάλες αφήξεις ότι έχουν πετύχει το όνειρό μας, το οποίο δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι το κράτος υποφελείται με το ότι θα πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και θα πληρώσουν ΦΠΑ ή αν θα πάνε σε κάποιο εστιατόριο ή σουβλατζίδικο και θα πάρουν μια απόδειξη. Αυτό σαν κράτος έχει ένα όφελος που το αξιοποιεί με το οικονομικό δεδομένο. Αλλά επαγγελματικά δεν είναι καμία.
0: Ναι, βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους Έλληνες, είναι για όλη την Ευρώπη. Ναι, και οι Ευρωπαίοι τουρίστες κάνουν τις επιλογές με βάση και αυτό, ότι τα εισοδήματά τους και αυτών έχουν μικρύνει, έχουν ελαττωθεί.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι όταν κάποιος αποφασίζει τελευταία στιγμή, τα last minute που λέμε τόσο καιρό, και έρχεται και στη χώρα μας, σημαίνει ότι το last minute που ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διαθεσιμότητα στους καταναλωτές, είχε γεμίσει πριν από εμάς, οπότε κάπου έπρεπε να πάνε και επέλεξαν να έρθουν σε εμάς, γιατί είμαστε καθαρά resort προορισμός, δηλαδή για διακοπές, για πάνιο, θάλασσα, νησιά. Έχει μια ιδιαιτερότητα η χώρα, η οποία είναι στο μυαλό του κάθε ενός. Όταν θελήσει να πάνε κάνει κάπου διακοπές, αυτό θα κάνει. Θα το εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται.
0: Είναι αλήθεια ότι η τουριστική περίοδος έχει διευρυνθεί. Μέχρι τώρα είχαμε μια εικόνα, άντε τέλος Αυγούστου, άντε μέσα Σεπτεμβρίου. Διαρκούσε η τουριστική περίοδος. Είναι αλήθεια ότι έχει διευρυνθεί και μάλιστα αρκετά, δηλαδή ότι έχουμε κάποιους που πάνε και τουρίστες που έρχονται και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κλείνουν προορισμούς.
1: Να σας πω, η τουριστική περίοδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξεκινάει από το Καθολικό Πάσχα και τελειώνει τέλος Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Υπάρχει κινητικότητα, πολύ λιγότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άλλωστε υπάρχουν υπηρεσίες και facilities που μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε ξένο θέλει να έρθει, οποιαδήποτε ημερομηνία. Υπάρχει διαθεσιμότητα πτήσεων, είναι διαφορετικές τιμές, πιο φθηνές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι με το τελείωμα του καλοκαιριού σταματάνε και οι πτήσεις κάτω στα πιο πολλά νησιά, που είναι γνωστό, η σπάση. Αυτό όμως που δεν έχει επιταχθεί είναι αυτό που λέτε οι επέκτες του κύριου περίοδου, να ξεπεράσουμε το δεκάμινο, δωδεκάμινο και ούτω καθεξής. Αυτό θέλει άλλη διαδικασία, οι ανταγωνίστικες χώρες έχουν άλλο προϊόν διαφορετικό, το οποίο δεν είναι το ίδιο με το δικό μας. Εμείς έχουμε μια υπηρετική Ελλάδα, η οποία είναι πανέμορφη και αυτή, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα όμορφη. Υπάρχουν και άλλα
0: χώρες
1: στον κόσμο, βεβαίως, που έχουν και αυτή την ομορφιά τους. Δηλαδή, αν θέλω να πούμε για βουνά το χειμώνα, θα πάει στις Άλπεις. Οι Άλπεις έχουν μια άλλη ομορφιά. Έχουμε κι εμείς κάποια βουνά εδώ, που αν είναι ο καιρός έτσι που θα ρίξει χιόνι, θα πάνε και πέντε άνθρωποι. Άρα, δεν είναι τα αθλητικά δεδομένα τα ίδια. Και αυτό που λέμε για χειμερινό τουρισμό, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι χώρες οι άλλες που κάνουν χειμερινό τουρισμό, η Ισπανία παραδείγματος χάρη, η Τουρκία, η Τινησία, η Αίγυπτος, είναι χώρες που είναι εκτός Ευρώπης και επιδοτούν με κάποιο κόστος την δραστηριότητα αυτή. Δηλαδή επιδοτούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεις, επιδοτούν τις πτήσεις με τα αεροπλάνα, επιδοτούν τις τιμές των ξενοδοχείων. Έχουν φορολογικές αβάντες υπέρ των ξένων για να μπορέσουν να πάνε στον προορισμό. Καλά κάνουν, είναι εκτός Ευρώπης, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν και το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι πάντα το ίδιο προϊόν. Εμείς εδώ πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποια δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, τα συζητάμε όλοι μεταξύ μας, οι αρμόδιοι φορείς. Υπουργεία, περιφέρειες, Δήμοι, όλοι το συζητάνε, αλλά δεν γίνεται. Η δουλειά δεν γίνεται με το να λέμε έχω ένα ωραίο πρόβλημα.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να τον πακετάρεις, πρέπει να τον προωθήσεις. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε εμείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, διάβαζα μια έκθεση της Fitch Solutions που απευθυνόταν, έκανε μια εκτίμηση για την τουριστική κίνηση σε όλη την Ευρώπη. Και τι έλεγε μεταξύ άλλων, ότι το μοντέλο της Ελλάδας, αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια δηλαδή, να μην έχουμε τουρισμό μόνο τον Αύγουστο, αλλά να επιμηκύνεται και από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο, άλλο είδος τουρισμού, αλλά και το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο με Νοέμβριο, το μελετούν και το ακολουθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει μια βάση αυτό, το διαπιστώνετε κι εσείς?
1: Ακούστε, κάθε άρθρο που βγαίνει, που κάποιος είτε το κάνει γιατί το έχει νιώσει, είτε το κάνει γιατί είναι μέσα στις δημόσιες σχέσεις των χωρών που αγοράζουν τέτοια άρθρα, είναι λογικό να βγαίνουν και να ακούγονται και να τα μεταδίδονται. Δεν είναι τίποτε λάθος, δεν είναι τίποτε σωστό, δεν είναι τίποτε τέλειο και δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα χάλια. Βοηθάνε όλα αυτά τα άρθρα και τα σχόλια, όταν βγαίνουν από χώρα σε χώρα και διαβάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρεται ο προορισμός, αυτό σημαίνει ότι ο προορισμός είναι αυτός που λανσάρει τη χώρα του και κάνει καλό. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας να το κάνει.
0: Ξέρετε γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχε και στοιχεία η έκθεση αυτή. Δηλαδή τι έλεγε, ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο είχαμε ένα 20,9, μία στις 5 δηλαδή, 21% αυξημένες αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεν το λες και λίγο το 20%?
1: Να σας πω, δεν είναι σωστό το αυτό. Διότι αν θυμάστε μέχρι και τέλος Ιουνίου μιλούσαμε για μειωμένες αφίξεις, για μειωμένα έσοδα. Όλα αυτά ξαφνικά μέσα στον Αύγουστο άρχισαν να βγαίνουν αποτελέσματα μέσα στις 40 μέρες του καλοκαιριού της υψηλής περίοδου να φανείται ότι έτσι είναι. Άρα η κινητικότητα λοιπόν επηρεάζεται και από τα στοιχεία των αερομεταφορών.
0: Ναι.
1: Η αερομεταφορά δεν σημαίνει πάντα ότι είναι διακοπές. Αερομεταφορά μπορούν να κάνουν διάφοροι άνθρωποι, διάφορες κατηγορίες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κυρίως για διακοπές έρχονται όμως. Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς μπορεί να κάνουν και για άλλους λόγους, αλλά.
1: Ναι, να σας πω με τώρα, Οκτώβριο, Νοέμβριο και μέχρι και το Μάρτιο γίνονται μεγάλες εμπορικές εκθέσεις. Ένα θετικό είναι αυτό. Δεύτερον, γίνονται συνέδρια. Είναι μια άλλη κατηγορία ταξιδιωτών. Όλα αυτά προσμετρώνται στο τουριστικό δεδομένο. Αλλά δεν είναι.
0: Ενώ δεν είναι έτσι, δημιουργούν μια πλασματική εικόνα, λέτε.
1: Όχι, όχι. Αν δεν έχουμε το συνέδριο ή την έκθεση, δεν θα γίνει δουλειά. Δηλαδή, η Ποσειδόνια δεν έχουμε κάθε χρόνο, έχουμε κάθε δύο χρόνια. Άρα, το δεύτερο χρόνο που έρχεται, λέμε τα πλεονεκτήματα. Το προηγούμενο που δεν είσαι, τι κάνουμε.
0: Άρα, εσύ, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας, θα λέγατε ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι, παρά τα στοιχεία που περιγράψατε ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν φαινόταν να έχουμε πολλές κρατήσεις, ότι είχαμε τον Ιούλιο.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι και άσχημο.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν περιοχές που βούλιαξαν.
1: Ναι, να λέγεται. Εντάξει, βούλιαξαν με την έννοια ότι ένας προορισμός που έχει διεθνείς πτήσεις και όλα τα αεροδρόμια στη χώρα μας έχουν αυτό το πλεονέκτημα να έχουμε πτήσεις εξωτερικού. Άρα είναι λογικό και η Κρήτη και η Ρόδος να έχει δουλειά. Αλλά αν υπολογίσουμε παράλληλα ότι οι προορισμοί που έχουν γίνει τελευταίο καιρό περιζήτητοι είναι πολύ μικρά νησιά. Στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και οι υποδομές τους είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή όσο είναι ένα μικρό νησί είναι δύο μεγάλες μονάδες στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Άρα και όμως θα έρθει. μετά σε αυτά τα ταξίδια που προσμετρώνται εντολοδιώδη αφήξεις. Πολύ ωραία ταξιδέμια. Αν υπολογίζετε πρόσεις...
0: Να σας ζητήσω λίγο να μην μετακινήσετε γιατί σας ακούμε διακοπές. Ε, κύριε Τσιλίδη, μας ακούτε? Ναι, ελάτε, ναι, σας ακούμε λίγο καλύτερα, ναι, ελάτε.
1: Αν υπολογίσουμε...
0: Όχι, τον χάσαμε τον κύριο Τσιλίδη. Θα κάνουμε μια απόπειρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί του ζητούσαμε να δώσει την τελική εικόνα. Όχι, τον χάσαμε τον κύριο Τσιλίδη. Θα κάνουμε μια απόπειρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί του ζητούσαμε να δώσει την.

0: Έλατε, έχουμε τον κύριο Τσιλίδη, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Μας λέγατε λοιπόν, μιλούσαμε. Ναι, πείτε μας.
1: Σας έλεγα λοιπόν γιατί οι αφίξεις είναι αυτό που προσμετράτε. Αφίξεις έχουμε κόσμο που έρχεται στη χώρα μας και πηγαίνει κατευθείαν στα λιμάνια για να πάρει κουραζιερόπλια. Αυτοί είναι διερχόμενοι πελάτες. Mm. Αφίξεις έχουμε και για πελάτες οι οποίοι κάνουν ανταπόκριση. Και αν η ανταπόκριση δεν είναι την ίδια μέρα, είναι την επόμενη, θεωρείται άφιξη ένας που μένει τράζεται ένα βράδυ για να ξαναφύγει. Δηλαδή τα στοιχεία δυστυχώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τότε που καταργήθηκαν τα διαβατήρια και εθνικότητες. Και είμαστε μια ενιαία αγορά, αυτά έρχονται έτσι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται πελάτες από τρίτες χώρες που έχουν βίζα Σέγγεν. Αυτοί έρχονται μέσω ευρωπαϊκής χώρας και προσμετρώνται αφίξεις.
0: Ναι, προφανώς το μετρώ, αφού είναι άφιξη ως άφιξη. Δηλαδή, και αυτός που έρχεται για να πάρει το κρουαζερόπλοιο για να κάνει κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου, προφανώς ως άφιξη και ως τουρισμός θα εκλειφθεί.
1: Είναι άφιξη ότι είναι ξένο, το ονομάζουμε τουρισμό, διότι αν είναι ξένο και το πούμε τουρισμό, θα το πούμε μετανάστη. Ναι, αλλά το έσοδο που έρχεται και παράγεται στο κρουαζερόπλοιο δεν είναι αμοιβώς το ελληνικό έσοδο που θα έχει ένα ξενοδοχείο, ένα πακέτο τουρισμού που θα πουλήσει αρχαιολογικούς χώρους και ουσία. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Άρα οι υπηρεσίες είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά να μην με ψημιδίσουμε. Ναι, καλό είναι να έχετε κόσμο. Όσο περισσότεροι έχονται, τόσο περισσότερο θα υπάρχουν δουλειές για όλους. Αυτό είναι γεγονός. Δώσω ένα παράδειγμα. Η Ισπανία λέει ότι έχω 85 εκατομμύρια αφίξεις. Στον οργανωμένο τουρισμό προσμετρώ 25,6 τουρίστες. 25,6 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή στο οργανωμένο. Ότι πάει και έρχεται ο κόσμος, πάει και έρχεται. Πάνε και έρχονται και φοιτητές, πάνε και έρχονται Αμερικάνοι, πάνε και έρχονται Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό. Και πάνε στα χωριά τους, στα σπίτια τους. Αφίξεις είναι. Δεν είναι όλα τουριστικό προϊόν, αλλά επειδή τέτοια κίνηση έρχεται από άλλες χώρες, τα λέμε τουρισμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε Τσιλίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Μιλούσαμε με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων.

Τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, οι ειδήσεις οι οποίες κυριαρχούν είναι οι προσπάθειες, απέλπιντες προσπάθειες για να βρεθούν ζωντανοί στο Νεπάλ. Το Νεπάλ που χτυπήθηκε από, αυτές τις ξαφνικές τεράστιες πλημμύρες, τσουνάμι κυριολεκτικά. Αυτό έδειχναν οι

οι εικόνες. Αυτό είναι πρώτο θέμα και στο BBC. Κορίτσι 5 ετών επανενώθηκε με τους γονείς του μετά από δραματική διάσωση από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, Θιβέτ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο BBC. Και στο CNN.com είναι ο τίτλος, θα σας μεταφέρω τον τίτλο, θα σας πω τον τίτλο: «Επίγουσα προσπάθεια για την αναζήτηση αγνοούμενων εργαζομένων σε υδροηλεκτρικές σύραγγες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας», και ήδη συνοδεύεται και από βίντεο. Οι διασώστες αντλούν αέρα σε μια σύραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ πάνω από 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε διάφορα ενεργειακά έργα. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night? Επίσης, το δεύτερο θέμα και στα αμερικάνικα και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης είναι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Αυτό που συζητούσαμε με την Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ισλανδία απορρίπτει το σχέδιο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοψήφισμα που διεξήχθη υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία. Είναι ο τίτλος από το CNN.com. Η Ισλανδία ψηφίζει κατά της επανέναρξης των συνομιλίων για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τίτλος από το BBC. Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out? Τους Γάλλους πάλι τους απασχολούν οι προσεχείς προεδρικές εκλογές. Πρώτο θέμα στο site της Le Monde είναι: «Έχω πάρει την απόφαση να θέσω υποψηφιότητα». Ο Olivier Faure ανακοινώνει στους σοσιαλιστές βουλευτές ότι είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές των σοσιαλιστών. Εκλογές που θα παρουσιάσουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως, για να μην αδικήσουμε το site και οι εξελίξεις στο Νεπάλ, ο αγώνας που δίνεται με τις κατεστραμμένες υποδομές και τις λάσπες για να βρεθούν επιζώντες. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked your bitch you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. Startnews.gr. Πρώτο θέμα είναι ο αγώνας διάσωσης για να βρεθούν επιζώντες στο Νεπάλ. Είναι το θέμα που είδαμε πρώτο στο CNN. Όχι, στο BBC το είδαμε πρώτο. Ο τίτλος από το Startnews.gr: «Εφιάλτης δίχως τέλος στα Ιμαλάια, τσουνάμι λάσπης και θανάτου. Εξάχρονη σώθηκε μετά από 60 ώρες που ήταν θαμένη στα ερείπια». Δεύτερο θέμα, η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Τρίτο θέμα, γιατί αναφερόμαστε στα 4 πρώτα θέματα του Artnews.gr. Γι' αυτό λέω τρίτο θέμα. Πρεμιέρα αύριο, λοιπόν, διαβάζω για τις μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης προς παράταση επιδότηση του ντίζελ. Και τέταρτο θέμα, Ελβετία, πυροβολισμοί σε rave party με ένα νεκρό και 5 τραυματίες.

Καλό μεσημέρι, ευχές. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Στον Χρήστο, στον Νικόλα, στον Άγνωστο, στη Ρένα, την Κατερίνα, την Ελένη. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

από το Γιάννη Πρίδεση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βασιλική Κολτσίδα του Λουίζα Μαραβελά και την Αθηνά Σαλούστρου που εργάστηκαν για το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, τη Μαρία Γεωργίου. Ευχές για καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News 105,8, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Ευρυδίκη Χάτζου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ηχού ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από αύριο μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Αύριο και η ανακοίνωση της επιδότησης στο πετρέλαιο ντίζελ. Μεγάλες παρεμβάσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, το μήνυμα Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Στο τέλος του 26 η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και τα λιμάνια, επιστροφή στην πόλη για τους αδιούχους του Αυγούστου, οι καιρικές συνθήκες και τα μέτρα της τροχέας. Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Νεπάλ, πάνω από 700 αγνοούμενοι, 3.000, πάνω από 700 νεκροί, 3.000 αγνοούμενοι. Κατεστραμμένοι δρόμοι και γέφυρες, συγκλονιστική διάσωση κοριτσιού μετά από 60 ώρες. Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Earth News. Η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στο Telegram. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε rave party στον υποδρόμιο του Aarau στην Ελβετία. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Φωνική καταιγίδα στην Κύπρο με ένα νεκρό και 2 τραυματίες θύμα, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε στην επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ισχύ τίθενται από αύριο μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης μετά την κυβερνητική πρωτοβουλία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σούπερ μάρκετ και προμηθευτές προσθέτουν ακόμα και τώρα κωδικούς στην σχετική λίστα. Άρα αύριο είναι προγραμματισμένες και οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις πλέον από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αναμένεται ότι να ακούσουμε ένα νούμερο που ενδεχομένως θα είναι και πάνω από τους 1.700 κωδικούς. Υπήρξε ανταπόκριση από την αγορά, 90 προμηθευτές τουλάχιστον, 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί και οι αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών ακριβώς για να καλυφθούν και οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Είμαστε πλέον 10-11 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και οι αγορές των σχολικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού του Σεπτεμβρίου για τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία λένε ότι θα κινηθούμε σε μία μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 7%. Αυτό σημαίνει
1: μέσο όρο
2: εύρος από 5 έως και 30%. Υπάρχουν από πολλές κατηγορίες προϊόντα, δηλαδή και τα είδη διατροφής και τα κρέατα που έχουν αυξηθεί αισθητά οι κωδικοί. Αυτό μπορεί να συμβάλλει και σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, διότι τα κρέατα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που συντηρούν ψηλά τον επιμέρους δείκτη, τον κλαδικό δείκτη των τροφίμων. Έχουν και μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές συνολικά σε αυτό το οποίο λέμε καλάθι του νοικοκυριού. Σχολικά είδη, το αναφέραμε και προηγουμένως, και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκατοντάδες κωδικοί και εκεί. Σε πρακτικό επίπεδο, οι καταναλωτές θα αναζητήσουν την ειδική σήμανση στα ράφια ή τους σχετικούς καταλόγους που θα αναρτηθεί και στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα βεβαίως κριτήριο είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο καθένας από εμάς και όχι το ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που θα ανακοινωθούν αύριο υποχρεωτικά θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Φαίνεται όμως από το κλίμα που επικρατεί στην αγορά ότι θα τις δούμε να διατηρούνται και μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Επομένως, σημειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, όπως μας είπες, και ψηφιακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πόσο κάνει ακριβώς. Ναι. Θα υπάρχει σχετική λίστα για να μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν πριν κάνει τις σχετικές του αγορές. Πριν κλείσουμε, να σου πω και την εικόνα για τα καύσιμα, καθώς αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, ενδεχομένως και από τις διοικήσεις των διελιστηρίων.
1: Για την παράταση επιδότησης, λες.
2: Ακριβώς, το ύψος της επιδότησης, το ποιο θα είναι το καύσιμο, το αν και με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια και πάλι στη συγκεκριμένη προσπάθεια, θα καθορίσει επί της ουσίας και το πόσο θα πληρώνουμε σε επίπεδο λιανικής από την Τρίτη. Έχω να σου πω ότι οι δηληστηριακές τιμές, ειδικά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στη μέση πανελλαδική τιμή. Τις βλέπουμε τη λιανική πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και για τα 2 βασικά καύσιμα. Από εκεί και πέρα βάζουμε στην εξίσωση και τον παράγοντα διεθνείς εξελίξεις για να δούμε τι μας περιμένει και στην αγορά των καυσίμων.
1: Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με την Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει στην ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχεδιασμό και τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις οικονομικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των πολιτών. Στο τέλος του 2026, η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο.
3: Ο κ. Μητσοτάκης προάγγειλε νέες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα. Όπως είπε, η συμπρωτεύουσα έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Όμως η καλαμαριά δεν είναι το τέλος, καθώς οι επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας. Εκτός από αυτό, ανακοίνωσε και τον διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Θα γίνει κανονικά η ανάπλαση της ΔΕΘ όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος προσωπικά. Αναφέρθηκε σε επενδύσεις της ΔΕΗ έως το 2030 στην Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ενός Mega Data Center που θα δημιουργήσει πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση επιμένει και από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι ασφαλώς, λέει, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Κάνει και αναφορές στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας, λέγοντας πως η χώρα αποκτά έτσι ξεκάθαρους κανόνες. Ενώ με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης, και με αυτό κλείνω, μίλησε για τη διπλή ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών.
1: Μίλτον, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση, γιατί αν αποδογύρισε επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνιας, επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 279 άτομα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματίες. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, για να μας δώσει ό,τι στοιχεία έχει μέχρι αυτή την ώρα. Κωστή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αυτό που συνέβη είναι ότι ένα επιβατικό σκάφος, το οποίο εκτελεί καθημερινά το δρομολόγιο από το Τασουτζού, το Τασουτζού είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, στις ακτές της Μικράς Ασίας εκεί, προς την Κερίνια βυθίστηκε, αναποδογυρίστηκε μάλλον. Πρόκειται για καταμαράν. Είναι μεγάλα καταμαράν.
1: Και τα καταμαράν αυτά δεν βδίζονται εύκολα καθόλου σε κάθε περίπτωση.
4: Ναι, αλλά προφανώς υπήρχε θαλασσοθεραχή.
1: Είναι και λόγω της κακοκαιρίας, γιατί είχαμε και το άλλο το τραγικό, με τον επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του. νωρίτερα.
4: Ακριβώς, και επίσης δεν ξέρουμε πόσοι ή πόσους μπορούσε να πάρει αυτό το σκάφος.
1: Μήπως ήταν υπεράριθμος λοιπόν ο αριθμός.
4: Μπορεί, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Οι 270 άτομα μου φαίνονται πάρα πολλά. Βεβαίως υπάρχουν και αυτή η εταιρεία, η Ακτιούνλερ, έχει και πλοία κανονικά. Αλλά αυτό που φεύγει από την Κερίνια, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω κι εγώ, είναι καταμαράν, μεγάλα καταμαράν. Δεν έχουμε άλλη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι γίνεται, ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ότι έχουν πει από τα κατεχόμενα ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή κατάσταση, που αυτό μας παραπέμπει στο ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλά τα πράγματα, και όλοι αντιλαμβανόμαστε 270 άτομα αν έχει αναποδογυριστεί το σκάφος, μιλάμε για σίγουρα για πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό έχει μεταδοθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν κάποια πλάνα τα οποία έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όμως.
1: Κώστα, υπάρχουν και πληροφορίες στα site που κάνουν λόγο για το υλικό κατασκευής του σκάφους, ότι το πλοίο μπορεί να ήταν παλιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά με αποτέλεσμα να κοπεί και γρήγορα στα δύο. Γιατί, που σου έλεγα και πριν, επειδή έχει τύχει να κάνω και ιστιοπλοεία, τα καταμαράν είναι πολύ δύσκολο να αποδογυρίσουν.
4: Να δει,
1: βέβαια,
4: ακριβώς,
1: υπήρχαν καιρικές συνθήκες άσχημες, και να δούμε τώρα πόσο και αν είναι τελικά, όπως μας είπες, υπεράριθμα τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος και το υλικό τους συνεισέφεραν.
4: Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι όντως αυτά τα σκάφη είναι παλιά. Έτσι, ένα δώρο στο λιμάνι της Κερίνιας, φαίνονται πάρα πολύ παλιά αυτά τα σκάφη. Οπότε εκεί ίσως να οφείλεται αυτό το ατύχημα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και το ατύχημα που έγινε με τον Κύπριο επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του πάλι εξαιτίας της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί στα βράχια το σκάφος, και ό,τι νεότερο έχουμε και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό με το επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνιας που αναποδογύρισε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και τώρα να επανέλθουμε στο προηγούμενο μας θέμα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και να πάμε στις αντιδράσεις που είχαμε, γιατί είχαμε δρεμία κριτική από την αντιπολίτευση λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Να πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ακόμη τουλάχιστον της πλεύσης ελευθερίας. Συγκεκριμένα, το Πασόκο, με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ενδεικτική της αποτυχίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 χρόνια τώρα, είναι το ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πληστηριασμών αναρτήθηκαν μέσα στο 2025, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλά, και τονίζει και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των ΦΑΝΣ να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της υγείας σειρμάτων για το ιδιωτικό χρέος. Το 2018 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, κατέφθηνε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί δυνατότητα σε βανιολίτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε ΦΑΝΣ. Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και σημειώνει ότι και εδώ εξαπάτηση και φτηνός λαϊκισμός, και καταλήγει λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει, έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που το λέει, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σημειώνεται ότι τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί αυτή την πολιτική που τσακίζει όλες τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της άπιας πολεμικά πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι πλην του ΚΚΕ. Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση, τονίζει το ΚΚΕ, που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του εξαγγελίες, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους. από την πλευρά της ελληνικής λύσης. Ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε, κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας ερυκνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται. Είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, ο πρωθυπουργός σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος και υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Κουμουνδούρου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αφού σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εικόνα, ο πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για την εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παραπέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε τρίαμβο. Είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες και καταλήγει λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του κόμματος, ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μέγαρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ευρυδίκη.
1: Ανδρέα Μαρεθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κορυφώνεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί. Η κίνηση ήταν αυξημένη, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τους νησιωτικούς προορισμούς αλλά και επιβάτες που είναι έτοιμοι να σαλπάρουν. Εμείς να ακούσουμε μερικούς από αυτούς.
6: Σίγουρα θέλει παραπάνω, εντάξει, τόσο έχουμε, θα έρθουμε και του χρόνου.
7: Εμείς λείπαμε 17 μέρες και από Σέριφο έρχομαι.
8: Τώρα πάω διακοπές.
9: Αυτή η μέρα το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
10: Τώρα γυρίζω στο Μόναχο. Ζω στη Γερμανία.
11: Μόναχο γυρίζετε.
10: Ήμουν διακοπές. Τέλος.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ που μας ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.
6: Με την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει, τελευταία ημέρα αύριο του Αυγούστου, πολλοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και το είδαμε κιόλας εμείς με την κάμερα του Earth News λίγο μετά τις 6 το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρεθήκαμε και πολλοί ταξιδιώτες επέστρεψαν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς από αύριο ξεκινούν τις εργασίες τους, μια εργάσιμη κιόλας ημέρα. Εκμεταλλεύονται, πρέπει να σου πω, και το κάθε τελευταίο λεπτό. Βέβαια δεν είναι και λίγοι εκείνοι που φεύγουν, γι' αυτό και βρίσκομαι στην πύλη Ε8 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πορά οχημάτων έχει σχηματιστεί και αναμένουν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Φυσικά έχει ξεκινήσει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων. Είναι εκείνοι που φεύγουν, εκείνοι που έρχονται φυσικά, διότι για κάποιους τώρα ξεκινούν έτσι κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Είναι Κυριακή κιόλας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία προκειμένου να φύγουν νωρίς, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ για έτσι μια ολιγοήμερη απόδραση. Έχουμε τα επίσημα λοιπόν στοιχεία. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 αφήξεις σε πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ από τον Αργοσαρονικό, εδώ που και βρισκόμαστε, αναμένονται ακόμη 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατικά πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αναφερόμαστε στις αφήξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κλείσουμε με αυτό και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και φτάνουμε προς το βράδυ, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 20 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.
1: Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γίνεται όλο και πυκνότερη, βέβαια, η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κυρίως στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποια πολύ μικρή καθυστέρηση ίσως στο σταθμό των διοδίων στην Ελευσίνα, όπου είναι και αρκετά ταμεία ανοιχτά. Όμως είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Η εκτίμηση είναι ότι αργότερα από το απόγευμα, από τις 5 και μετά, θα υπάρξει αρκετά περισσότερη κίνηση, θα έλεγα, καθώς είναι Κυριακή, οπότε είναι αυτοί οι οποίοι είχαν πάει για ένα Σαββατοκύριακο, και φυσικά ολοκληρώνεται και ένας κύκλος θερινών διακοπών για κάποιους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει κάποια κίνηση, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση αν θα μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως σίγουρα θα έχει κάποιες δυσκολίες. Αν θα είναι μικρές ή μεγαλύτερες κλίμακας, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
1: Ωραία.
12: Τουλάχιστον στο τμήμα από τη Λαμία και κάτω προς την Αττική. Mm-hmm. Να σου πω ότι όπως μας το σημειώνουν συνεχώς τα στελέχη της τροχέας, προσέχουμε, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν είμαστε επιθετικοί, τα όρια ταχύτητας, να είμαστε σε κάποια καλή κατάσταση, μην έχουμε καταναλώσει τώρα αλκοόλ ουσίες, μην έχουμε φάει τώρα δύο πιάτα στιφάδο, δηλαδή να περάσει λίγη ώρα, μας αρέσει το στιφάδο, να έχουμε κοιτάξει και τα ελαστικά μας, προσέχουμε.
1: Για να επιστρέψουμε όλοι.
12: Να επιστρέψουμε με ασφάλεια, μπορεί η ψυχολογία να είναι για κάποιους πεσμένοι, να γυρίζει από διακοπές, να γυρίζουν από διακοπές, όμως εφαρμόζουμε τον κώδικα να έρθουμε με ασφάλεια εμείς και η οικογένειά μας στο σπίτι μας.
1: Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένη από το πρωί ήταν εκείνη στα Διόδια Μαλγάρων. Εκεί τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Πολλοί έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά για άλλους τώρα ξεκινούν διακοπές. Να ακούσουμε το Φέδωνα Τομοσόγλου.
11: Χρειάζεται υπομονή σε όσους αυτή την ώρα κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς υπάρχουν πολλά οχήματα. Ακούτε και τις κόρνες. Όσοι περιμένουν να περάσουν από το σταθμό των Διοδίων στα Μάλγαρα, η ουρά στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, με την αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα να φαίνεται ότι ανέρχεται σε περίπου 20 λεπτά για να περάσουν, ξαναλέω, από τον σταθμό των Διοδίων εδώ στα Μάλγαρα. Τα περισσότερα από αυτά τα οχήματα κατευθύνονται στην Πιερία. Είναι κόσμος που θέλει να απολαύσει μια τελευταία αυγουστιάτικη βουτιά. Βέβαια, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική και παραθέριζαν. Από την άλλη πλευρά, στο ρεύμα εισόδου προς την Θεσσαλονίκη καταγράφεται παρόμοια εικόνα. Βλέπουμε αρκετούς που και σε αυτή την περίπτωση θέλουν να πάνε σε κάποια παραλία για μια τελευταία απόδραση. Αλλά βλέπουμε επίσης και αρκετά οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας από βαλκανικές χώρες. Είναι οι Βαλκάνοι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες και παραθέριζαν και επιστρέφουν σταδιακά προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σταδιακή εξασθένιση των μελτεμιών λοιπόν στο Αιγαίο αναμένεται αύριο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα νότια ανατολικά, φτάνονται στα 7 μποφόρ σε Κάρπαθο, Δωδεκάνησα και νότια ανατολική Κρήτη. Πάμε όμως στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας δώσει την καλύτερη εικόνα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, έχουν αποχωριστεί από τον φιλόδη χαρακτήρα τους που είχαν αυτές τις ημέρες και τώρα λοιπόν είναι μέχρι 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς την Κάρπαθο, νοτιοανατολικότερα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα. Σήμερα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. Ήδη στα δυτικά έχουμε φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε και λίγο τις επόμενες ώρες να φτάσουμε μέχρι 37. Ενώ έχουν ξεκινήσει και οι μπόρες και οι καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα σήμερα αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, με έμφαση τη Μακεδονία, εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου, Θεσσαλία, Στερεά, καθώς επίσης φυσικά και προς την Πελοπόννησο. Να επισημάνω ότι κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια μέρα η οποία θα χαρακτηρίζεται κυρίως από ζέστη, όχι όμως πάρα πολύ έντονη, καθώς θα φτάσουμε στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης έως 7. Γι' αυτό λοιπόν και στο χάρτη επικινδυνότητας παραμένει το πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία εκεί προς την Κρήτη και στα ανατολικότερα τμήματα εκεί προς τα νοτιοανατολικά, δηλαδή του Αιγαίου. Και φυσικά δεν θα λείψει και αστάθεια εμπόρες και καταιγίδες. Παρόμοια μέρα θα είναι και η Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σε αρκετά έτσι κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά 37 με 38. Ενώ και πάλι θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και μάλιστα την Τετάρτη ίσως διατηρηθούν το βράδυ προς τη Μακεδονία λόγω μιας μικροδιατεροχής που θα περάσει από τον ελλαδικό χώρο. Ενώ θα ενισχυθούν και λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πράγματι για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε από την Ελβετία και το περιστατικό με πυροβολισμό που σημειώθηκε σε rave party με ένα νεκρό και 5 τραυματίες, Δέσποινα Συριοπούλου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
1: Μια
14: 22χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμό. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής περίπου στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα σε rave party στο Άραου, στην πρωτεύουσα του καντονιού Άραου. Είναι μια τοποθεσία περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζηρίχης και 30 χιλιόμετρα νότια των γερμανικών συνόρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν αφού έχει τελειώσει το rave party. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε τα κίνητρα ούτε ποιες ήταν οι συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές θα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αρχικά θεώρησαν ότι οι ήχοι από τους πυροβολισμούς ήταν πυροτεχνήματα, μέχρι που κάποιος άρχισε να φωνάζει όλοι κάτω και έτσι κατάλαβαν ότι πρόκειται για πυροβολισμούς. Τώρα, μετά το περιστατικό, η αστυνομία απομάκρυνε όσους είχαν απομείνει στο πάρτι και τους μετέφερε σε κοντινό γυμναστήριο και κάλεσε επίσης τους αυτόπτες μάρτυρες που διαθέτουν φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό να το παραδώσουν στις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.
1: Πάντως και η αστυνομία και μάρτυρες, αυτό τις μάρτυρες έκαναν λόγο για πειρά κατά ρηπάς σε ομάδα ανθρώπων.
14: Ναι, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ φιδωλή τουλάχιστον στις πληροφορίες που δίνουν προς τα
1: αυτά,
14: έξω.
1: Λοιπόν, οπότε ξέρουμε μέχρι τώρα.
14: Μέχρι στιγμής είναι αυτά.
1: Να πάμε στο Νεπάλ, εκεί ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών και των εγνωμένων, με τους διασώστες να συνεχίζουν το έργο της αναζήτησης επιζώντων σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χτες ή προχτές λέγαμε για την κυρία αυτή μεγάλης ηλικίας που διασώθηκε από τον Νίκο Ευγυρίας, και σήμερα είχαμε ένα εξάχρονο κοριτσάκι.
14: Ναι, αυτά είναι τα θαύματα τα οποία δίνουν, ουσιαστικά τροφοδοτούν την ελπίδα. Αλλά η γενικότερη κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 750 πλέον είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η βοήθεια στο Νεπάλ φτάνει τόσο πολύ δύσκολα. Η διανομή στους πληγέντες επίσης το ίδιο, η διανομή βοήθειας στους πληγέντες είναι πολύ πολύ δύσκολη, και οι ομάδες διάσωσης από την Ινδία και από την Κίνα που έφτασαν χθες στην περιοχή επιχειρούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, αλλά η πρόσβαση είναι λόγω της μορφολογίας του εδάφους και λόγω των φερτών υλικών της λάσπης που ακόμα υπάρχει, είναι τρομερά δύσκολη, και μεταφέρονται κάποιες προμήθειες με ελικόπτερα, ενώ εξετάζεται και η χρήση drones ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει ταχύτερα στις απομονωμένες περιοχές, την ώρα βέβαια που οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μεταδίδη από το Νεπάλ, η απεσταλμένη του Ερνιούς Μαρία Σταθοπούλου.
15: Μια συγκλονιστική διάσωση μιας εξάχρονης, ενός εξάχρονου κοριτσιού της Μανίσα, η οποία ήταν χαμένη κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών στο σπίτι της, στο Τιμούρε, για πάνω από 60 ώρες. Ήταν παγιδευμένη. Άνδρες της ένοπλης αστυνομικής δύναμης του Νεπάλ άκουσαν τα κλάματά της και κατόρθωσαν να την ανασύρουν ζωντανή. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην περιοχή Ρασούα. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα τι συνέβη με τους γονείς της. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος τους. Βρισκόμαστε μέσα στη στρατιωτική βάση στο Πιτούρ, όπου δεν έχουν σταματήσει λεπτό ελικόπτερα να πετούν προς τις πληγήσεις περιοχές, να μεταφέρουν στρατιώτες αλλά και διασώστες, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια, και να μεταφέρουν μετά εδώ στη στρατιωτική βάση εκλογισμένους αλλά και τραυματίες. Είναι μια αερογέφυρα που έχει στηθεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει οδικός στις πληγήσεις περιοχές, έχει κατασταθεί όλο το οδικό δίκτυο. Μόνο μέχρι το Τρισούλι μπορεί να πάει κάποιος που είναι θαμμένο κυριολεκτικά κάτω από λάσπη και φερτά υλικά. Οι ελπίδες όμως δεν χάνονται των συγγενών που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να μάθουν κάτι για τα δικά τους πρόσωπα. Έξω από το στρατόπεδο έχουν αναρτηθεί λύσεις. τουρίστες με ονόματα διασωθέντων. Και όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας είδαμε άτομα να έρχονται εδώ ακόμα και με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους να εξετάζουν, ψάχνοντας να δουν το όνομα του αγαπημένου τους ανθρώπου, τους διασωθέντες. Είδαμε μάλιστα χαρακτηριστικά και μία κοπέλα η οποία είχε έρθει από την Ιαπωνία για να μάθει για την τύχη των δικών της ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Earth News, εικόνες αποκάλυψης πραγματικά, και δεν το λέμε έτσι για να το πούμε όπως έχει υποθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Εδώ πραγματικά είναι εφιαλτική η κατάσταση.
1: Και να πάμε πάλι στην Κύπρο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας μετά την βύθιση επιβατικού πλοίου καταμαράν, όπως μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας Κωνσταντίνου, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και mm-hmm. τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι πρόκειται όντως για καταμαράν, το οποίο αναστηγήθηκε το 2000. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα και βρήκα κάποια στοιχεία στο Λαροσέλ της Γαλλίας. Mm-hmm. Και στην πορεία πέρασε από διάφορες ιδιοκτησίες. Είχε περάσει και από το 2017 στο 2024 ως Iris Jet. Είχε πάει στο πέραμα για επισκευές και είχε ελληνική σημαία. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εταιρεία που το αγόρασε ύστερα, η Philodendron Chilik, όπως ονομάζεται, η οποία έκανε αυτή τη γραμμή από την Κερίνια στο Τσασουτζιού, το οποίο είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, δεν το είχε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, επειδή είχε κατασκευθεί και είχε μείνει για αρκετά χρόνια χωρίς χρήση λόγω οικονομικών οφειλών της εταιρείας. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο σε σχέση με το καταμαράν αυτό. Το βέβαιο είναι ότι τα καταμαράν σε ανοιχτή θάλασσα δεν είναι ασφαλή και σίγουρα δεν μοιάζει. Αυτό που προσπαθώ να δω ακριβώς τώρα είναι κατά πόσον οι προδιαγραφές ήταν για... Βλέπω τώρα, μου δίνει κάποια στοιχεία. Είχε χωρητικότητα 267 επιβάτες. Και
1: έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ατόμων, γιατί στην πρώτη μας
4: σημερινό δρομολόγιο βρίσκονταν, βλέπω από εδώ, από τις τουρκικές αρχές, 259 επιβάτες, 8 μέλη πληρώματος, σύνολο 267 άτομα. Και φαίνεται ότι στην αγγελία πώλησης που υπήρχε, λέει, υπήρχαν 346 επιβάτες μετά από ανακαίνιση. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο τρέχον πιστοποιητικό επιβατικής ικανότητας και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ επίσης ένα κενό. Είχε επισκευαστεί για να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβάτες. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι είχε γίνει. Το θετικό, αν μπορεί να το πει κανείς, είναι ότι είναι ακριβώς έξω από την Κερίνια, δηλαδή από την ακτή φαίνεται.
1: 2 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας, όταν νετρόπαιοι δίνουν οι πληροφορίες που έχουμε.
4: Ναι, αλλά δεν είχε κινηθεί όμως προς τα μέσα, είχε κινηθεί παράλληλα προς τις ακτές, οπότε βρισκόταν σε πολύ μικρή ακτή.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή?
4: Φαίνεται ότι δεν ήταν τελικά άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή μπορεί να υπήρχε άνεμος, από τις εικόνες φαίνεται ότι υπήρχε θάλασσα, είχε κύματα, δεν ήταν ήρεμη η θάλασσα, αλλά προκαλεί πολλά ερωτήματα αυτό η κατάσταση του συγκεκριμένου. Και είναι αυτό που σας λέω και εγώ προηγουμένως, επειδή έχω πάει πολλές φορές και στο λιμάνι της Κερίνιας, είναι παλιά αυτά τα καταμαράν, δεν είναι καινούργια και δεν ξέρει κανείς τι συντήρηση τους γίνεται. Και ό,τι γίνει είναι αυτό που γίνεται στην Τουρκία, γιατί στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν προδιαγραφές όπως στα αναγνωρισμένα κράτη, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμείς.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τραυματίες που είχαμε κάποιες αναφορές, έχουμε κάτι νεότερο?
4: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
4: Έχει επιβεβαιωθεί. Γι' αυτό και εγώ διαβάζω διάφορες αναφορές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διότι ενδέχεται να μην. Και ελπίζουμε όλοι βεβαίως να μην υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε νεκροί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο άλλο τραγικό βέβαια αποτέλεσμα, γιατί με την ακραία καταιγίδα που είχατε, που πέρασε, έπληξε χθες στην Κύπρο, άφησε πίσω της ένα νεκρό Δήμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφο του χτύπησε στα βράχια και καταστράφηκε. Εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν.
4: Σίγουρα συνέβαλαν, ήταν από εδώ και μέρες, εδώ και μερικά 24 ώρα είχε γίνει γνωστό ότι αυτό το πρωτοφανές βαρομετρικό τέλος πάντων πλησίαζε την Κύπρο και υπήρξαν προειδοποίησεις από τις αρχές. Το 112 έστελνε συνεχώς μηνύματα και έλεγε παραμείνετε στα σπίτια σας, απομακρυνθείτε από εδώ. Και δημιουργείται ένα ερώτημα επίσης για το γιατί έμειναν στο σκάφος αυτά τα άτομα. Όπως και να έχει, κατάφεραν να διασώσουν την κόρη και τη συμβία του, τη σύντροφο του άτυχου επιχειρηματία από την Λέμεσό. Μάλιστα η κόρη του απολύθηκε από το νοσοκομείο, έλαβε εξιτήριο σήμερα. Δυστυχώς όμως εκείνος είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και ιστορικός οδηγός σε ράλι ταχύτητας, ήταν άτυχος, δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι διασώστες και βρέθηκε πνιγμένος.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε Κωστή Κωνσταντίνου που μας έδωσε έτσι και τα δύο θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντατική είναι η ψεκασμή από δήμους και περιφέρειες σε περιοχές που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση του φετινού κύματος. Ένα παράλληλα είναι καθησυχαστική, καθώς οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να δούμε τα νεότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η φετινή έξαρση του ιού έχει οδηγήσει περιφερείς και δήμους που εμφανίστηκαν κρούσματα σε συχνούς και δυτικούς ψεκασμούς. Η πρόληψη θα δημιουργήσει ένα σημαντικό χειρό, όπως λένε οι επιστήμονες για τη δημόσια υγεία. Να σου πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 60-80%, δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Περίπου το 20-40% εμφανίζουν πυρετό, ενώ μόλις το 0,5-1% μπορεί να αναπτύξει νόσο από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι αντιγυϊκή θεραπεία είτε εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει. Συνεπώς οι επιστήμονες αυτό που συνιστούν είναι τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η χρήση συγκεκριμένων εντομοποθητικών χώρου και σώματος, η ενδυμασία με ρούχα που καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, η τοποθέτηση σίτα σε παράθυρα και πόρτες, επίσης η χρήση κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τις κατοικίες, τους κήπους αλλά και τις αυλές.
1: Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε να πούμε το πρωί ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξή του στο Έρνιος, λέγοντας ότι η πλειονότητα όσων έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Και να τον ακούσουμε.
17: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140 ένας, αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
1: Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Αρεμγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάμε στην Σοφία Ορφανό που έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
18: Μεσημέρι και ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος εντοπίστηκε από αστυνομικές αρχές λίγο μετά τις 8 το πρωί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου, τη στιγμή που φέρεται με ηλικιώδη ταχύτητα να προσπαθούσε να περάσει με το όχημά του από ένα πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί της τροχείας τον σταμάτησαν, του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών και όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, η πρώτη ένδειξη έδειξε 0,7 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, ενώ η δεύτερη είναι 0,63. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν πάνω από το όριο που είναι το 0,25 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Και αυτή την ώρα ο γνωστός μουσικός έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στο αυτόφορο.
1: Τώρα, Σοφία, να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Στη Μήλο, μία γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε, αποκολλήθηκαν βράχοι από την θαλάσσια περιοχή κλέφτικο.
18: Πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία ήταν μέλος σε ένα τουριστικό σκάφος όπου πραγματοποιούσαν ξαναγήσεις στις παραλίες του νησιού. Mm. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ξεκίνησε να κολυμπάει σε ένα σημείο όπου υπάρχει απαγόρευση. Και το σκάφος, μάλιστα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, ήταν σε ένα σημείο όπου δεν επιτρέπεται κανονικά να υπάρχει παρουσία ούτε λουωμένων.
1: Προφανώς, γιατί υπήρχε ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, δηλαδή έχουν αποκολληθεί βράχοι και άλλοι. Φορά.
18: Είναι συχνές οι κατολιστήσεις και οι αποκολλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, όπως ενημερωνόμαστε, δεν υπήρχαν σημαδούρες που να είχαν τοποθετηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λουόμενοι ότι σε εκείνο το σημείο δεν πρέπει να προσεγγίζουν. Γι' αυτό το λόγο και έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος, όπου μετέφεραν στην ακτή την 34χρονη. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι έχει τραύματα στο κεφάλι και στην ομοπλάτη, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αλλά επειδή υπάρχουν τα κατάγματα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, όπου και εκεί θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
1: Και ελπίζουμε να μπουν οι κατάλληλες σημάνσεις, έτσι, και ιδιαίτερα μετά από αυτό το περιστατικό στο σημείο αυτό που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Πάλι στον διεθνή χώρο πηγαίνουμε και συγκεκριμένα στην Ουκρανία ανεβαίνει η ένταση στο μέτωπο με τη Ρωσία. Μετά την ρωσική επίθεση από θήκη πυρομαχικών, είχαμε το χτύπημα της Ουκρανίας σε δηληστήριο και αεροπορική βάση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δέσποινα Σιριοπούλου είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη.
1: Τι έχουμε νεότερο?
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ο απολογισμός από το ρωσικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, σε αποθήκη που ήταν με πυρομαχικά, ανέβηκε στους 38. Χτες είχαμε 37, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται. Η επίθεση αυτή είχε σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής και το πλήγμα προκάλεσε τεράστιες εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες επεκτάθηκαν σε δεκάδες κοντινά σπίτια και άλλα κτίρια. Τώρα, να πάμε στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ουκρανική επίθεση σε δηληστήρια και σε στρατιωτική βάση, και καθώς επίσης και στην επίθεση με ουκρανικά drones εναντίον της Wildberries, είναι μια εταιρεία λιανικού εμπορίου που χαρακτηρίζεται ως η Amazon της Ρωσίας, και σύμφωνα με το Κίεβο χρηματοδοτεί και τροφοδοτεί άμεσα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
1: Τώρα, μετά από αυτό που μας είπες, που το αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ότι η Ρωσία προετοιμάσει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, έχουμε και πολλές άλλες πληροφορίες για χεσαία ρωσική επιχείρηση.
19: Λοιπόν, ξεκινάει ένα δημοσίευμα από το Independent του Κιέβου, το οποίο λέει ότι και μετά αυτό το δημοσίευμα, που επικαλείται τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, το παίρνει το πολίτικο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Παύλο
14: πάλι σε έναν αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ουκρανικές υπηρεσίες έχουν λάβει και έχουν επαληθεύσει όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο και μάλιστα έχουμε και τις πιέσεις από την πλευρά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ώστε να πάρει περισσότερα όπλα. Και επίσης έρχεται σε μία περίοδο που οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν έχουν κλιμακωθεί πολύ, με καθημερινά και νεκρούς αλλά και πολλές ζημιές.
1: Λοιπόν, τώρα είχαμε την επίσκεψη του επικεφαλής CIA του κ. Ράτκλιφ στην Μόσχα. Στην αρχή υπήρχε πολύ
14: ένα σασπένς, μία θρίλερ.
1: Λοιπόν, τι νεότερο έχουμε?
14: Σύμφωνα με το
1: Άξιος,
14: λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο λέει ότι ο διευθυντής της CIA, ο επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου και του Ουκρανού Προέδρου. Κατά τη μυστική επίσκεψη που έκανε, μάλλον την τετράωρη επίσκεψη που είχε στη Μόσχα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το ειδησιογραφικός ιστότοπος, και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και αναζήτηση διεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα ο κύριος Ράτκλιφ βέβαια δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν.
1: Άρα να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
14: Ναι, ο πρόεδρος Πούτιν βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το έχει, είναι αρνητικός.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Εκεί είχαμε πια... Όχι.
14: Λοιπόν, είναι ένα δημοψήφισμα. Μάλλον έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα αίτημα που είχε υποβληθεί το 2009, ανεστάλλητο το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει ότι η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει, όπως έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισλανδία τον Ιούλιο του 2025. Και τώρα το 2024, με την εκλογή της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, είχαν συμφωνήσει να διεξαχθεί έως το 2027 ένα δημοψήφισμα αν θα ξεκινήσουν πάλι εκ νέου διαπραγματεύσεις. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Ισλανδικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρατσί.
14: Ισλανδικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη νέα σφοδρή επίθεση κατά του

0: στη Χαμάς και έχεις βάλει σε γειτονικές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και να πάμε στο Μουζάκι Καρδίτσας, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση για τα αποκαλυτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜΕΛΑ στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Η Δώρα Μήτρα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δώρα.
2: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια λυπή αλλά συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μάχη που, όπως ανέφερες και εσύ, Ευρυδίκη, δόθηκε στις 26 Αυγούστου το 1944. Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 νεκρών αγωνιστών του ΕΑΜΕΛΑ στη μάχη που δόθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μάχη την αποχώρηση των Γερμανών από το Φανάρι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν και από την Καρδίτσα και ολόκληρος ο νομός απελευθερώθηκε. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά στοιχεία. Μίλησε βεβαίως και για το τώρα, για τις τωρινές πολεμικές σειράξεις και την εμπλοκή της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στο ελληνοτουρκικό, οι εξελίξεις, όπως είπε, στα ελληνοτουρκικά με τη νέα απόπειρα κρυζαρίσματος του Αιγαίου από την ατοϊκή εντός εισαγωγικών σύμμαχο Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τις συμμαχίες αυτές. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, ενώ εν όψη και της ΔΕΘ είπε ότι ο λαός θα βρω το φωνάξει, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για πολέμους και κέρδη, αλλά αντίθετα είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Να πούμε ότι στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κύριος Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυβέρνηση και Δήμος Μουσακίου στοχεύουν στην αξιοποίηση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και άλλων κτηρίων της περιοχής και τη μετατροπή τους σε νεότερα μνημεία. Ευρυδίκη.
1: Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
3: Δηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός μας πιστεύοντας τη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά το δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης, της πάλης, της συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πόσο ο λαός μπορεί να βγει νικητής από νέες θύελλες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης.
1: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών το 9χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Μαραθιάς Ηλίας. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει τα νεότερα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Το παιδί υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό. Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, μας είπε ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Διασωληνωμένος, σε βαθιά καταστολή, και του γίνεται και απειδηματική αγωγή μετά από το επεισόδιο παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα. Πρόσθεσε ακόμα ότι αντιμετωπίζεται το εγκεφαλικό είδημα το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εμβίθυνσής του στο νερό, και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης απευθύνει έκκληση με αφορμή αυτό το περιστατικό στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού θα βελτιωθεί στις επόμενες ώρες.
1: Να το ευχηθούμε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Βασιλάκη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στάχια νητσάτα.

0: Μερώματα του Σαββάτου. Πάμε στον Κώστα Μπούρη να δούμε γιατί είχαμε αυτό το γεγονός, Κώστα.
1: Λοιπόν, οι δύο νεαροί, ένα 26χρονο και ένα 27χρονο, είχαν διαφωνία και λογομαχία σε μπαρ των Γεννητσών. Το επεισόδιο έληξε μέσα στο μπαρ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ο 26χρονο με δύο φίλου συναντήθηκε τυχαία σε άλλο σημείο τη πόλη με τον 27χρονο που ήταν μαζί με την κοπέλα του. Οι δύο νέοι λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια. Ο 26χρονο χτύπησε τον 27χρονο με γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφο και να χάσει τι αισθήσει του. Ο 27χρονο νοσηλεύεται, μεταφέρθηκε σωμένα στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται στο Παγιοργείο σε σοβαρή κατάσταση, από τα χτυπήματα με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Λίγη αργότερα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μπαρ που έγινε ο αρχικός καυγάς, η αιτία που καυγάδισαν ήταν ένα επεισόδιο που έγινε μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είχαμε, Κώστα, και ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Πώς μπορεί να έγινε αυτό?
1: Ακριβώς, στην Κρυοπηγή, λίγο πριν τις 10 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, συγγνώμη, ο 84χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού, στην Κρυοπηγή, εκεί το έδαφος, όπως γνωρίζουμε, αν γνωρίζετε, η Κρυοπηγή έχει κατηφόρες μεγάλες και ανηφόρες. Για άγνωστο λόγο το χειρόφρενο δεν έπιασε καλά και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα πίσω. Ο 84χρονος προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να το σταματήσει, αλλά το όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
0: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους κατέγραψαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής μεταξύ του διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι με την τραγουδίστρια πελάτησά του. Το ρόλο του προμηθευτή του διακινητή είχε ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη θα ακούσουμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνας Δημοκλήδου.
2: Την παράνομη δραστηριότητα του 41χρονου διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι, που δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, αποκάλυψαν τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε, τις οποίες κατέγραψαν από την παρακολούθησή τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής. Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και τον προμήθευε με πατός είδους ναρκωτικά και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός.
3: Ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών, θα λέγαμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά την κατοίκον έρευνα στην οικία του βασικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών.
2: Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο, ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια με τις συνομιλίες τους να έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Η τραγουδίστρια του ζητάει λόγω της συμφωνίας που έχουν κάνει για την αποκλειστική της προμήθεια να της κάνει και κάποιες δόσεις δώρο. Επίσης, σε άλλη συνομιλία, η τραγουδίστρια του κάνει παράπονα για την ποιότητα των ναρκωτικών του. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου. Προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους.
0: Αυξήσεις της αποδοχής εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2027 για να προσαρμογεί αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και δέσμη μέτρων στήριξης των εργοδοτών, οι οποίοι και θα κληθούν να αναλάβουν το πρόσθετο μισθολογικό κόστος. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
4: 7 μήνες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το ύψος του, εξαγγέλλοντας ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.
5: Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
4: Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες του Απριλίου. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμοιβούνται με τον κατώτατο μισθό, ενώ η αύξηση θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει εξήρει τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων όπως μητρότητας και ανεργίας. Σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάρτιο του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 θα είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028, ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές ανοίγει το απόγευμα η αυλαία των αγώνων στίβου στους μεσογειακούς αγώνες του 26 στον Τάραντα της Ιταλίας. Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλα έγινε πρώτο θέμα στα αθλητικά site. Να περάσουμε και στην αθλητική λοιπόν επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Χρυσή διάκριση για το ελληνικό τσούτο και το τρίαθλο χθες στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η Ελισάβετ Τελσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του Βάδρου. Σήμερα, πολύ σωστά είπες, ξεκινά και ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διακρίσεις στα αγωνίσματά τους. Από την έτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία με 3-2 σετ στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ στις 9 η ώρα της Sports 1 το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Ιστορία έγραψε η Εθνική Handball Ανδρών όμως, η οποία επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο τελικό των μεσογειακών αγώνων, εξασφαλίζοντας παρέλαση και το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε το πρώτο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Η Εθνική Handball Γυναικών πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την υποδούχο Ιταλία και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Να πούμε λοιπόν για τον Καρέτσα όμως, γιατί πραγματικά ήταν καταπληκτικό στην πρεμιέρα της Bundesliga στη Γερμανία, σημείωσε γκολ. Ο Κωνσταντέλιας όμως έκανε και κάποιες τρομερές ενέργειες, όμως στο 21ο λεπτό τραυματίστηκε και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι ρήξη χιαστού. Περιμένουν μέχρι το απόγευμα τι θα δείξει η μαγνητική. Και τέλος θα κλείσω και με το πρόγραμμα της Super League. Βόλος Ηρακλής 4-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και σήμερα στις 7:30 Άρης Όφης, στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ και αύριο θα ολοκληρωθεί δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

0: Εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3. Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Να είστε εδώ κοντά μας, θα περάσουμε όμορφα, θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά όπου απαιτεί και η επικαιρότητα θα κάνει και αυτή την εμφάνισή της στην εκπομπή μας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Έλενα, πώς τον είδες το δρόμο έξω?
1: Εντάξει, ακόμα νομίζω καλά είμαστε, αλλά σήμερα θα επιστρέψουν αρκετοί και τέλος μετά, αυτό ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τώρα που ερχόμουν, τα αυτοκίνητα ήταν ακόμα περισσότερα από χθες. Που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι έχει επιστρέψει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που θα περιμένουν να επιστρέψουν την τελευταία στιγμή. Γιατί αν αύριο πας για δουλειά, μέχρι να γυρίσεις, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις στο σπίτι σου, να εγκλιματιστείς που λέμε, να φτιάξεις και ένα φαγητό, άμα έχεις και οικογένεια, θέλει χρόνο. Άρα θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι γύρισαν. Είχε κίνηση στο δρόμο, για αλήθεια.
1: Ναι, έχει. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ναι. Τέλη Αυγούστου τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι, ναι.
0: Τώρα, αν έμειναν και λίγοι έτσι ονειροπόλοι που θέλουν να το καθυστερήσουν, ναι. Okay.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει να ταξιδεύω Σάββατο, να επιστρέφω Σάββατο για να αποφεύγω την κίνηση.
0: Ναι, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Πολλοί σκέφτονται, πάμε να φύγουμε πρωί-πρωί Κυριακή, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή, ό,τι έχεις σκεφτεί, πάντα έχεις πέσει μέσα στην κίνηση.
1: Ναι, αλήθεια, το σκέφτονται κι άλλοι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τις τελευταίες στιγμές, ξέρεις, προσπαθούν όλοι να κερδίσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω. Ναι. Μετά σου πάνε τα νεύρα στην επιστροφή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο όλο αυτό στο σταμάτα.
1: Είσαι πρώτη Δευτέρα όλη την ώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTaco. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Και πριν ξεκινήσουμε την συνάντησή μας με την περιφέρεια, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να βγάλουμε και τον πρώτο μας συνάδελφο, τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την επαφή μας με την περιφέρεια, την επαφή τη δική μας και κατ' επέκταση και σε όλους εσάς, να δούμε, να ακούσετε κι εσείς τι ειδήσεις έχει να μας δώσει η περιφέρεια. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτη στάση στην Πάτρα, στο συνάδελφο, στο Μιχάλη Βασιλάκη, που έχει και καλά και κακά νέα, να το πω εγώ. Θα ξεκινήσουμε, Βασίλη... Μιχάλη, από τα κακάνεα,
1: με το δεκάχρονο,
0: με το δεκάχρονο αγοράκι.
2: Ναι,
0: δυστυχώς.
2: Ναι, από τις δύσκολες ειδήσεις. Είναι ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα. Ο μικρός υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες και μάλιστα αυτές ήταν διαδοχικές, προκειμένου τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν από το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή τον εντατικολόγο και υπεύθυνο της ΜΕΘΠΕΔΑΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, και του συνεργάτη του. Ο ίδιος σε σημερινή επικοινωνία που είχαμε για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του παιδιού μας, είπε ότι παραμένει σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένο το παιδί, σε βαθιά καταστολή. Του γίνεται κάποια αγωγή για να υποχωρήσει το είδημα μετά και το επεισόδιο του παρολίγων πνιγμού του στη θάλασσα. Ο κ. Σιλιάρης πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το εγκεφαλικό είδημα, το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια που ήταν βυθισμένο στο νερό. Και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί πλέον σε τις επόμενες 24 ώρες, οι οποίες είναι και κρίσιμες. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, ο κ. Σιλιάρης απευθύνει και μια έκκληση στους γονείς των μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Γιατί, όπως είπε, αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλία έγινε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και είναι κρίμα, γιατί μεν τα παιδιά θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα και έχουν ακόμα χρόνο για αυτό που είναι επιστρέψουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά από την πλευρά μας, οι γονείς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Ας τον ακούσουμε. Έτσι, αυτά που έχει να μας πει ως συμβουλή, ως έκκληση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το παιδάκι, να είναι κάτι περαστικό και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο κύριος Λιάδης, να μην αφήνουμε τα μικρά παιδιά μόνα τους ούτε λεπτό.
1: Μέσα στα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει όπως αυτό τώρα με το δεκάχρονο παιδάκι.
0: Το κακό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Πρέπει να έχουν τα μάτια τους 124-314 οι γονείς. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μας πεις πώς προετοιμάζεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, γιατί σε λίγο θα ανοίξει τις πύλες και για τους καινούριους φοιτητές.
2: Και το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται και ετοιμάζεται και να τους υποδεχθεί, αλλά βέβαια υπάρχει και ο εισαγωγικά πονοκέφαλος για όσους δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βρουν σπίτι της αρετίας τους, τουλάχιστον στην Πάτρα. Ας πάμε λοιπόν από την κορύφωση των προετοιμασιών για αυτό που ως θεσμός έχει γίνει, ο θεσμός υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και πληθυών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η Βρετανική Αρχή το έχει ονομάσει Welcome to App, του University of Patras 2026, και είναι μια σημαντική δράση εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα υποδεχθεί περίπου 4.500 φοιτητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ετοιμάζει ένα πεντήμερο γεμάτο από μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό. Είναι όλες αυτές οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ και του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά και των πόλεων, γιατί δεν είναι μόνο η Πάτρα, υπάρχουν σχολές και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει εκδηλώσεις και στις τρεις πόλεις, συνδυάζοντας αυτά που είπαμε, και αποτελεί και μια καλή πρακτική για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα, ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν φέτος είναι μια μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, σηματοδοτώντας την κορύφωση του φεστιβάλ. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης και άλλες πολιτικές δράσεις, με την παρουσίαση της τραγωδίας σε ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του σημαντικού σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού. Μάλιστα, η ΕΚΑΒΗ θα παρουσιαστεί μόνο εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα, θα ταξιδέψει συνέχεια στην Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα προγραμματισμένη προβολή της ταινίας Καπολίστριας του Γιάννη Σμαραγδί, καθώς και στην αυλία του Ross Daily με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ακόμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά τοπόσημα της περιοχής, επισκέψεις σε πολιτικούς χώρους, συνέδρια, αθλητικές δραστηριότητες, έτσι για να γνωρίσουν περισσότερο και καλύτερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την πόλη της Πάτρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα κάνουν ξεναγήσεις στην Αχαία Κλάους, στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου και σε άλλα τοπόσημα της περιοχής. Στο Μεσολόγιο θα υπάρχει αντίστοιχη ξενάγηση των θηρητών στο κήπο των Ηρών. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγιο συμπληρώνεται φέτος 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Ξεναγήσεις σε εκθέσεις, γνωριμία των θηρητών με την πολιτική ζωή και τη γεύση γνωσία του Μεσολογίου, αλλά και αστυνομικές παρατηρήσεις. Ενώ θα υπάρχουν επίσης στο Αγρίνιο εκδηλώσεις με καλωσόρισμα, επίσημο καλωσόρισμα των θητητών και των θητητών και πάρτι με DJ στον άλλο χώρο του κάμπους του Αγρίνιου. Είναι όλες αυτές οι δράσεις τις οποίες προετοιμάζει η Βρετανική Αρχή.
0: Μιχάλη, έχεις εικόνα για τις τιμές στα ακίνητα? Γιατί είπες νωρίτερα, αν θυμάμαι σωστά, 4.500 άτομα θα έρθουν νέους νέοι φοιτητές.
2: Ναι, και να προσθέσουμε σε αυτούς και τους παλιούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν και οι οποίοι δίνουν ζωή στην πόλη της Πάτρας και στις υπόλοιπες πόλεις. Να συμπληρώσω σε κάποια στοιχεία έτσι ενδεικτικά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει στο κέντρο, και αναφέρομαι σε περιοχές για όσους έχουν μια εικόνα ή για όσους ψάχνουν και μας ακούνε, από τα υψηλά Αλώνια, ψηλά Αλώνια, ως την περιοχή της Αγίας Σοφίας, εκεί μια ανακαινισμένη καρσονιέρα, ένα στούντιο, οι τιμές κυμαίνονται από περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ το μήνα. Αν μιλάμε τώρα για ανακαινισμένη και επιπτωμένη καρσονιέρα, η τιμή είναι λίγο παραπάνω από 350 έως και 450 ευρώ. Για ένα διάρρη, για συγκατοίκηση για παράδειγμα, θα βρούμε τιμές από 400 ευρώ έως και 700 ευρώ για νεόδμητα, πλήρως ανακαινισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα. Υπάρχουν βέβαια και οι περιφερειακές γειτονιές δηλαδή, οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο, που εκεί οι τιμές ξεκινούν λίγο παρακάτω, δηλαδή για μικρές γαρσονιέρες έως 30 τετραγωνικά μέτρα, οι τιμές που ζητούνται ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ. Έτσι, αυτή είναι μια τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως σε αυτά να προσθέσουμε και άλλες λύσεις που μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι γονείς και ενδιαφερόμενοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι φοιτητικές, οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Για να δώσω και εδώ μια τάξη μεγέθους, οι τιμές τους φτάνουν για περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα το καθένα στα 550 ευρώ. Σε αυτή την τιμή όμως περιλαμβάνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, όπως είναι το ρεύμα, η παροχή του διαδικτύου, η ίδρυψη και τα κοινόχρηστα. Δηλαδή, απαλλάσσεται. Ναι, ναι, είναι, η τιμή τα περιλαμβάνει όλα.
0: Είναι όπως λέμε all inclusive, αλλά χωρίς το φαγητό.
2: Ναι,
0: περιμένει όλα τα άλλα. Έχει όλα τα άλλα.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουν με ήδη τις φοιτητές και φοιτητές.
1: Πάει για έξοδα το μήνα.
0: Επίσης υπάρχουν και φοιτητές που τελείωσαν και φεύγουν. Και ναι, στα social media είναι πάρα πολλοί αυτοί που, τουλάχιστον εγώ το έχω δει, που ποστάρουν και γράφουν ότι φεύγουμε, πιθανότατα θα είναι ελεύθερο το τάδε ακίνητο εκεί, εκεί και εκεί, και παράλληλα δίνουν και τα πράγματά τους.
2: Δεν βοηθάει αυτή τη δουλειά, αυτή η οργάνωση, γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι προέρχεται από την περιοχή θέλει να ξέρει λίγο πολύ τι γίνεται. Ορισμένως του βοηθάει κιόλας σε αυτή η πληροφορία που δίνουν, και γιατί το δεύτερο χέρι σε αντικείμενα επίσης εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Δεν είναι εποχές που ρέουν τα χρήματα από τα μπαντζάκια μας. Οπότε για κάθε οικογένεια ο σωστός προγραμματισμός, ο οικονομικός προγραμματισμός έχει αξία. Και επίσης είναι και το λέτε, πολλές φορές τα σπίτια αλλάζουν χέρια από στόμα σε στόμα. Δηλαδή κάποιος γνωστός έχει κάποιον ο οποίος αποδεσμεύει ένα σπίτι, του δίνει την πληροφορία και έτσι έχει τη δυνατότητα να περάσει τα δικά του χέρια για τα επόμενα χρόνια των φοιτητικών σπουδών.
0: Ακριβώς.
2: Είναι και αυτό χρήσιμο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη Βασιλάκη από την Πάτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Night News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εδώ στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Ελένα Καραθάνου.
0: Είμαστε λιγάκι πριν τις 3.30, ένα δεκάλεπτο περίπου, και έχουμε τη βόλτα στην περιφέρεια, την επαφή με την περιφέρεια. Θα είναι καταπληκτικό κομμάτι, εντάξει, δεν το συζητώ. Μου μίλαγε η Έλενα και εγώ είχα χαθεί, άκουγα το τραγούδι που είχες βάλει.
1: Μου λέει όλα καλά,
0: αλλά εγώ απλά άκουγα το τραγούδι, ναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, πάμε στην Καλαμάτα, πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα το Γαζούλη. Καθώς θα μας πει για τη Λευκή Νύχτα για 12η χρονιά, και νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά 12 το βράδυ,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάμε,
1: ναι,
0: πάμε, πάμε και πάμε και ψωνίζουμε.
1: Και είναι θεσμός πια σε πολλές περιοχές.
0: Σε πολλές περιοχές και οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα μας πει και για την αρχαία Θουρία. Κώστα,
1: καλησπέρα. Πώς ήταν η νύχτα σας χθες, να μας πεις?
2: Μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, και πραγματικά χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Καλαμάτα, επισκέπτες, αλλά και από γύρω περιοχές, καθότι έχει καθιερωθεί, ήταν για 12η χρονιά, είναι μία από τις περιοχές Καλαμάτα που έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός της Λευκής Νύχτας. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πάντα του Αυγούστου, τελευταίο Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή ξημερώματα του Αυγούστου, που σηματοδοτεί ουσιαστικά και το κλείσιμο της εκπτωτικής περίοδου, με τα καταστήματα, τόσο τα πολυκαταστήματα, τα μεγάλα καταστήματα, αλλά όσο και οι ντόπιοι επαγγελματίες, να κάνουν πολύ μεγάλες προσφορές πραγματικά. Και φαίνεται ότι εκτιμήθηκε αυτό και από τους επισκέπτες, που βλέπαμε αρκετές τσάντες να κυκλοφορούν τις πρώτες πρωινές ώρες
1: δηλαδή της
2: Κυριακής. Ναι, η Καλαμάτα έχει ακόμα αρκετό κόσμο από όλους Αύγουστους. Ήταν ένας πολύ καλός μήνας, κάνοντας και το αντίστοιχο ρεπορτάζ χθες για τις ανάγκες τηλεόρασης, μιλώντας με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, μας είπαν για πληρότητες που ήταν στο 100% καθ' όλο τον Αύγουστο.
0: Προτιμήθηκε φέτος η Καλαμάτα.
2: Είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε.
0: Και τώρα με τον δρόμο είναι και πιο γρήγορα να έρθεις.
2: Υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει ο δρόμος που είναι με ασφάλεια, κάποιος από την πρωτεύουσα σε 2,5 ώρες έρχεται από την Αθήνα. Αλλά υπάρχει και ο διεθνής αερολιμένας καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας, που συνδέει την Καλαμάτα με 31 πόλεις του εξωτερικού. Και κάθε χρόνο σημειώνει έχει νέα αύξηση στις διεθνείς αφήξεις. Οπότε είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όπως μας έλεγαν, η φετινή τουριστική περίοδος. Ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν λίγο παγωμένοι. Ωστόσο, φαίνεται ο ειδικά ο Αύγουστος να αποζημίωσε, όπως μας έλεγαν, τόσο τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με εστίαση, είτε έχει να κάνει με ξενοδοχεία, είτε
0: ναι,
2: με
0: πρακτική χρόνια μίσθωση. Γιατί η εστίαση είχε κάποια παράπονα, Κώστα.
1: Και σε άλλες περιοχές.
0: Σε άλλες περιοχές, ναι. Ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρχει τουρισμός, αλλά να μην γεμίζουν τα μαγαζιά, οι ταβέρνες που λέμε, τα εστιατόρια.
2: Υπάρχει μια λογική στους εξήγηση όλο αυτό, όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι σίγουρα επηρεάζουν όλους μας.
0: Κρατιέσαι όσο να είναι. Κάνεις κράτη. Πας να κάνεις τον μπάνιο σου, αλλά δεν είσαι και τόσο large που λέμε στα υπόλοιπα, όπως ήμασταν παλιά.
1: Γέμιζε το τραπέζι στην ταβέρνα. Δεν είμαστε
2: και
1: αυτά.
2: Είναι μια αλήθεια, και αυτή την εικόνα μας μεταφέρουν και εδώ οι καταστηματάρχες της Μεσσηνίας. Πάντως ο Αύγουστος φαίνεται ότι αποτιμάται θετικά. Φτάνοντας τώρα στο τέλος του, φαίνεται ότι ήταν θετική αποτίμηση. Να πούμε ότι χθες από το πρωί ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της Καλαμάτας. Στις 8 η ώρα το βράδυ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, με τη Δημοτική Φιλαρμονική να δίνει το έναυσμα και τον Δήμαρχο Καλαμάτας μαζί με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Είπαμε, έχει καθιερωθεί για 12η χρονιά ήρθε στην Καλαμάτα η συγκεκριμένη η Λευκή Νύχτα, και είχαμε και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μια μπάντα από νεαρά παιδιά από το καλλιτεχνικό στέκει, αλλά και τον πασίγνωστο τραγουδοποιό, τον Μάνο του Μουζουράκη, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, που και αυτός μέχρι τα μεσάνυχτα ξεσήκωσε και τα πλήθη που έκαναν και τα ψώνια τους.
0: Πολύ ωραία.
2: Εκείνες τις
1: ψώνες. Ψώνησατε και διασκεδάσατε, έτσι, ναι.
0: Ψώνια μετά μουσικής. Και μια και λες για τα ψώνια, Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο νομίζω είναι η τελευταία μέρα των εκτόσεων. 31 Αυγούστου, τέλος. Οπότε ψωνίστε για του χρόνου.
1: Ό,τι προλάβετε.
2: Αυτό ακριβώς. Έγινε καλές προσφορές. Τα μαγαζιά θέλουν να ξεστοκάρουν, που λέμε.
0: Έτσι,
2: οπότε
0: ναι,
2: κάνουν
0: ναι,
2: καλές προσφορές. Οπότε είναι η τελευταία ημέρα. Όσοι προλάβετε λοιπόν και αύριο, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτή
0: αγορές
2: την περίοδο των εκτόσεων.
0: Τέλεια. Ναι. Και τι άλλο λοιπόν έχεις να μας πεις, τι συμβαίνει με την αρχαία Θουρία?
2: Επειδή είπαμε, μιλήσαμε για τουρισμό, ο τουρισμός η Μεσσηνία είναι γνωστό ότι εκτός από τις πανέμορφες παραλίες έχει και σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω είναι η ναυαρχίδα μας, η αρχαία Μεσσήνη, που ο καθηγητής ο Πέτρος Οφέμελης με την αρχαιολογική του καμπάνια εδώ και 30 χρόνια να έχει φέρει στο φως. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όχι τόσο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό. Και ένας από αυτούς είναι η αρχαία Φουρία. Μιλάμε για έναν οικισμό στα 10 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, που ξεκίνησε η ανασκαφική προσπάθεια από το 2007 και από το 2009 συνεχίζεται ως συστηματική ανασκαφή υπό την αιγίδα της Αναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας με επικεφαλή την δόκτωρ αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη. Έχουν προηγηθεί, πριν φτάσω στα φετινά, να σας πω σημαντικές ανακαλύψεις. Περιλαμβάνεται το Ασκληπείο με το ναό, το εγκυμητήριο και τους βωμούς του. Καθοριστικό σταθμό ήταν και το 2016 όταν εντοπίστηκε το αρχαίο θέατρο που έως τότε ήταν άγνωστο. Τώρα φέτος, αύριο ολοκληρώνεται η φετινή ανασκαφική περίοδος και ήρθαν νέα στοιχεία για το μέγεθος και την οργάνωση της αρχαίας Τουρίας που αποκάλυψαν οι φετινές ανασκαφές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην περιοχή νότια του αρχαίου θεάτρου που αναζητείται η αρχαία αγορά. Το σημαντικότερο από τα νέα ευρήματα είναι ένας αναλυματικός τείχος, δηλαδή ένας τείχος αντιστήριξης μήκους 117 μέτρων που καλύφθηκε φέτος σε όλη του την έκταση. Μαζί του εντοπίστηκαν και κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία, σύμφωνα με την επικεφαλής και της ανασκαφής την δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, παραπέμπουν σε μεγάλα δημόσια οικοδομήματα. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο και το ενδεχόμενο να υπήρχε εκεί και ναός, κάτι που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Τώρα, ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν ένα μικρό μαρμάρινα γαλματίδιο της Αρτέμιδος, μιλάω για τα φετινά ευρήματα. Ένα τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα που ενδέχεται να απεικονίζει θεότητα, αλλά και μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων. Οι έρευνες όμως δεν περιορίζονται μόνο στο θέατρο. Στην Ακρόπολη αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα οχυρωματικού τείχους, ενώ δυτικά του Ασκληπείου εντοπίστηκε ακόμα ένα δημόσιο οικοδόμημα, το οποίο η χρήση διερευνάται. Είναι ένας σπουδαίος χώρος λοιπόν που από το 2007 έχει ξεκινήσει η ανασκαφή του και κάθε χρόνο αποκαλύπτεται. Το αρχαίο θέατρο έχει αποκαλυφθεί σχεδόν σε ολόκληρο στο σύνολό του, σε μια μοναδική θέα απέναντι ουσιαστικά από την αρχαία Μεσσήνη, και έτσι είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να έχουμε έναν δεύτερο πόλο αρχαιολογικό έλξης εκτός από την αρχαία Μεσσήνη και αρχαία Φουρία, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες, οι έρευνες αρχικά των αρχαιολόγων και τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε ο χώρος να γίνει επισκέψιμος. Είναι σίγουρο ότι θα μας δώσουν ακόμα ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις σπουδαιότερες πολιτείες. Εικάζεται ότι εκεί ήταν οι αρχές Φαρέ, δηλαδή η παλιά αρχαία πόλη της πόλης της Καλαμάτας. Ήταν δηλαδή μαζί με την αρχαία Μεσσήνη οι δύο πόλοι έλξης εκείνης των ελληνιστικών χρόνων. Αυτής της εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, και είναι σημαντικό ότι η χώρα μας κρύβει από κάτω σπουδαίους θησαυρούς που εκτιμώνται ιδιαίτερα από ξένους επισκέπτες, και είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στο φως τόσο για εμάς αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πότε θα συνεχιστούν μετά αυτά τα έργα για
2: ανασκαφές? Συνεχίζονται οι ανασκαφικές περιόδους, ξεκινούν ουσιαστικά το Μάιο και ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι βγαίνει το πρόγραμμα, το ανάλογο πρόγραμμα από την Αθήνα Αρχαιολογική Εταιρεία που έχει
1: το χρόνο πάλι.
2: Προσπάθεια να πω ότι υπάρχει στήριξη και από ιδρύματα, από το Ιδρύμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντα Κόπλου, το Ίδρυμα Καρέλια, τον Δήμο Καλαμάτας, στηρίζουν συστηματικά αυτές τις ανασκαφικές προσπάθειες της αρχαιολόγου της κυρίας Αραπογιάννη, που πραγματικά και αυτή συνεχίζει κάτι σπουδαίο για την περιοχή. Αυτό που έκανε ο Πέτρος Θέμελης για την αρχαία Μεσσήνη το κάνει στην αρχαία Φουρία και η ίδια με την αρχαιολογική της καμπάνια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα, ο συνάδελφος. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κώστα.

0: είμαστε.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και από το AirTeco και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στην Κοζάνη, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Μάκη τον Ασιάδη. Καθώς φεύγουν και οι τελευταίοι από εκεί, επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά στο κέντρο που λέμε. Έτσι, Μάκη, καλώς.
0: Αδειάζουν τα χωριά.
2: Λοιπόν, αδειάζουν τα χωριά, κάτι καταργάζει τον πάμε. Τώρα με πετύχατε στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών. Είμαστε στα όρια Κοζάνη Γρεβενών. Εδώ το απτόνο χωριό τη Κοζάνη Γρεβενών να απέχουν ούτε 2-3 χιλιόμετρα. Να σκεφτείτε, έτσι είναι κοντά με τα χωριά, τα μαστροχώρια του Βοήλου. Εδώ είμαστε έτσι, ήρθαμε για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Αλλά αν ακούσατε πίσω έτσι τον ήχο, ακούτε δημοτική μουσική σας.
1: Κάπου το γλεντάς δηλαδή, κάπου το γλεντάς.
2: Εντάξει, δεν το γλεντάω. Όλα σιγά σιγά τελειώνει τα τελευταία.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Εγώ νομίζω ότι εσύ περνάς καλύτερα. Θα έχει και φαγητό εκεί, θα έχει και κρασί εκεί. Μάκη.
2: Σήμερα δεν έχει γλέντι. Χθες το βράδυ είχε γλέντι.
1: Τι ξεμείνατε από χθες τότε.
2: Λοιπόν, χθες ήμασταν στη γιορτή κρασιού στον Πελεκάνο Κοζάνης, που ήταν η παλαιότερη γιορτή, 46 χρόνια τη κρασιού, και απολαύσαμε τουλάχιστον κρασί ντόπιο. Τα μιλάμε ντόπιο κρασί που κάνουν εκεί, τη παρέα το κρασί, όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όπως είναι και ο Πελεκάνος, όπως είναι και εδώ ο Άγιος Κοσμάς, σιγά σιγά τα χωριά αυτά το αδειάζουν, γιατί το χειμώνα μένουν λίγοι κάτοικοι. Δυστυχώς τα χωριά μας αδειάζουν. Εδώ μένουν λίγοι κάτοικοι, αλλά το καλοκαίρι πραγματικά σπίζει από ζωή. Καταρχάς, ακούς παιδικές φωνές. Πας στα χωριά και ακούς παιδικές φωνές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται με τίποτα το χειμώνα. Το χειμώνα σπάνια αν ακούσεις καμιά παιδική φωνή, γιατί φεύγουν εδώ οι οικογένειες, πάνε είτε στο εξωτερικό, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και στο εξωτερικό. Έχουμε και πολλούς που είναι απόδημους, είτε στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πολύ τα ανταμώματα γίνονται αυτό το διάστημα, λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι. Είχαμε και τα πανηγύρια
1: το 15 Αύγουστο.
2: Εντάξει, και το 15 Αύγουστο εννοείται, και το 15 Αύγουστο που πραγματικά δεν είσαι πού να πιω χωριό να πας να διαλέξεις.
0: Πού να πρώτο πας.
1: Άμα ξεκινάγανε νωρίς, τα έπαιρνες με τη σειρά. Μα είναι δίπλα-δίπλα. Κάθεσαι λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο. Σε όλα τα χωριά φίλοι υπάρχουν. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Αλλάζονται τις ημερομηνίες. Δεν είναι την ίδια μέρα τα πανηγύρια, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε όλα.
2: Ξέρετε, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω. Όταν πηγαίνω στη Μαρίνα, έχω τεράστιο πρόβλημα. Πολλές φορές το λέω πώς. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω σε ποια ψηφιακή θα καθίσει. Γιατί είναι όλοι γνωστοί. Όλοι έλα εδώ.
1: Ένα κομμάτι από τον καθένα, Μάκη. Ένα κομμάτι από τον καθένα.
2: Λοιπόν, και μια και μίλησα για τη Σαμαρίνα, να πούμε ότι η Σαμαρίνα που είναι από τα ορεινότερα χωριά, εκεί θα, την άλλη Κυριακή, σχεδόν τέτοια ώρα, θα έχει γεννηθεί ένα αλλαγραφικό μουσείο, το οποίο θα είναι έτσι από τα μόνιμα αλλαγραφικά μουσεία στο χωριό. Είναι πραγματικά κάτι έλειπε και στο χωριό, που και εκεί το χωριό σφίζει από το ζωή το καλοκαίρι, αλλά φέτος ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί φέτος όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στα βλαχοχώρια που λέμε, στα ορεινά τα χωριά, γιατί φέτος δεν ανέβηκαν οι κτηνοτρόφοι από τα χυμαδιά. Λοιπόν, ήταν λόγω της απαγόρευσης, λόγω της ευλογιάς, απαγορεύτηκε η μετακίνηση κυρίως από Λάρισα να έρθουν στην περιοχή των Αγρεβνών και της Κοζάνης, γιατί πάνε και σε χωριά της Κοζάνης. Και έτσι πραγματικά φέτος έβλεπε χωριά όπως είναι Σαμαρίνα, Ισμίξη, Φιλιππέη, που δεν είναι χωριό βλάχων, αλλά είναι κοπατσαρέοι που λένε. Το ντόπιο, στο περιβόλι, στην Αβέλα. Φέτος πραγματικά έβλεπε λιγότερο κόσμο και είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος δεν θα γίνει με τον τρόπο που γινόταν και η γιορτή για τον προστάτη των κτηνοτρόφων, τον Άγιο Μάμα.
1: Αυτό είναι η γιορτή κτηνοτροφίας που γινόταν κάθε χρόνο στη Σαμαρίνα.
2: Ναι. Στη Σαμαρίνα και μόνο στο συγκέντρο είναι χιλιάδες πόρτων. Δηλαδή εκεί στο Χελιμόδι που ήταν ανάμεσα σε τρεις περιφερειακές συνότητες ήταν Γκρεβενό, Κοζάνης και Καστοριάς. Εκεί ανάμεσα το Τσικό, Σαμαρίνα, δίνω ένα στίγμα, και Πταχώρη και Πεντάλοπο. Κάπου εκεί σε ένα σημείο αντάμωνα λοιπόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια και πραγματικά γινόταν ένα πανηγύρι που δεν θα το βλέπεις έξω, στη μέση του πουθενά που λένε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έβλεπες και είχαν οργανώσει, κάνανε το χώρο σιγά σιγά, το κάνανε χώρο. Το χώρο αυτό υπάρχει και ένα εκκλησάκι το οποίο το ονόμασταν προς τιμή του Αγίου Μάμματος του Προσάτους, που γιορτάζει το 2 του μήνα. Αλλά φέτος θα γίνουν μόνο οι θρησκευτικές εκδόσεις και όποιος θελήσει υπάρχουν υποδομές, θα πάει να ψήσει έτσι ατομικά, αλλά δεν θα είναι αυτή η γιορτή που γινόταν.
1: Το αντάμωμα, αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Λοιπόν, αλλά διαβάζουμε για τον Άγιο Μάμα, ξέρουμε ότι υπάρχει και ο Άγιος Μάμας στην Χαλκιδική. Εκεί από ό,τι ξέρω, το διάβασα μάλλον, από αύριο ξεκινάει μπουροπανήγυρο το Άγιο Μάμα της Χαλκιδική, όσοι μας ακούν λοιπόν. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και έτσι εναλλακτικές που λένε για την ημέρα. Πάντως, αυτό που πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι φέτος είδανε περισσότερο κόσμο σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά, σε σχέση με άλλες χρονίες, κυρίως γιατί πλέον πολλοί επιλέγουν και το βουνό. Δεν είναι λίγοι που επιλέγουν, ειδικά με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν το διάστημα, πραγματικά επιλέγουν γιατί εδώ στα ορεινά των βουνών που βρισκόμαστε, εντάξει, την ημέρα κάνει ζέστη.
1: Το βράδυ όμως είναι κουβερτούλα.
2: Τουλάχιστον. Ναι, θέλεις ο Αρικέλ, θέλεις και τον Μάκη, θέλεις και.
1: Νομίζω ότι Μάκη θυμήθηκαν τα σπίτια των παππούδων και των γιαγιάδων, γιατί ίσως και τα βαλάντια να μην έφταναν και για κάτι άλλο. Οπότε εκεί υπάρχει μια σιγουριά. Οι συγγενείς, έτσι να φιλοξενηθούμε κάπου.
0: Ποτάμια εκεί κοντά ακόμα καλύτερα.
2: Είναι και αυτό, αλλά είναι ότι αυτό που βλέπουμε, ότι μας το λένε οι παππούδες, είναι ότι τα παιδιά που έρχονται από τις μεγάλες πόλεις πραγματικά κλαίνουν όταν φεύγουν από εδώ το καλό. Εγώ τελειώνει. Γιατί αυτή την ανεμελιά, το παιχνίδι έξω, μέχρι αργά, μέσα στο χωριό.
1: Ναι, οι παρέες που κάνεις. Στην πλατεία του χωριού, όλα αυτά. Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες.
2: Είναι πραγματικά και τους βλέπεις τα παιδιά έρχονται εδώ και κλαίνουν.
0: Σε σαλώνουν.
2: Ναι.
1: Νομίζω το ευχαριστούνται. Είναι και η φύση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε
0: ελεύθερα.
1: Είναι και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε διακοπές στη θάλασσα. Εκεί είναι σαν να υπάρχει ένα πρόγραμμα, πας κάνεις μπάνιο, δηλαδή πας στη θάλασσα για να κάνεις μπάνιο. Νομίζω ότι πάνω στα χωριά δεν υπάρχει πρόγραμμα.
2: Ναι. Χθες συνάντησα ένα παππού που μου λέει: έχω και τα γόνια και από το γιο και από την κόρη, τα οποία δεν θέλουν να φύγουν. Τώρα λέει: αμάν, πώς θα φύγουν τώρα την άλλη εβδομάδα. Το σκέφτονται, δεν θέλουν να αφήσουν το χωριό, να φύγουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι τα άλλα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο έτσι για τα παιδιά. Και μια και μιλάμε πρώτα για μπάνια και αυτά, μην νομίζω ότι και εδώ πάνω σιγά σιγά έχουμε. Καταρχάς έχουμε πεντακάθαρα ποτάμια.
1: Ναι, αυτό που είπε η Έλενα πριν, ότι υπάρχουν τα ποτάμια που μπορεί να πα να.
2: Να
1: κολυμπείς, αλλά εντάξει.
0: Να δροσιστείς.
1: Αυτό
0: να
1: θέλει και λίγη προσοχή. Η αλήθεια είναι πως το ποτάμι δεν, να κολυμπάς το ποτάμι δεν είναι και πολύ εύκολο.
2: Ναι, είναι ο Βενέτικος, ο οποίος πραγματικά είναι ο Βενέτικος που είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αλιάκμονα. Πολλές φορές έχει περισσότερο νερό από ό,τι έχει ο Αλιάκμονας, που ξεκινά από την Καστοριά. Ο Βενέτικος είναι ένα ποτάμι που ξεκινά μέσα από το Λεωνά και καταλήγουν μέσα στα Γλαβινά. Υπάρχει σμίξη εκεί στην αγάπη, ανάμεσα αγάπη και καλόχη. Και εκεί υπάρχουν ωραία μέρη. Είναι φυσικές μικρές και πισίνες και παραλίες. Υπάρχει επίσης πισίνα που είναι στο πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέμε εμείς εκεί, που υπάρχει ο μύθος ότι πέρασε με το Βουκεφάλο, με το καβάλα στο Βουκεφάλο ο Μέγας Αλέξανδρος σε μια πλευρά του ποταμού στην άλλη, και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη φυσική πισίνα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, αλλά είναι και επίσης και η πορτίτσα των Γκρεβενών στο Σπήλαιο. Στο Σπήλαιο δεν ξέρω αν έχετε πάει κάπου, αλλά αν βάλετε τώρα, όσο μιλάω εγώ, έτσι βάλετε πορτίτσα Γκρεβενών, θα δείτε γιατί σας μιλάω. Λέει, θα δείτε ένα καταπληκτικό φαράγγι, το οποίο στην αρχή του φαραγγιού υπάρχει ένα πέτρινο πετρόκτισο γεφύρι, Και εκεί συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει το νερό, μπαίνεις μέσα στο φαράγγι, υπάρχει το νερό, μπορεί να κάνεις το μπανάκι σου.
1: Ναι, το είδα.
2: Καλύτερα.
1: Μας έπεισες και το ψάξαμε. Εγώ το είδα.
2: Να μην νομίζετε γιατί για αυτά που λέμε, δεν λέμε.
1: Όχι, πιστεύουμε.
2: Και, γιατί έχω φύγα. Τελευταία πήγα και εγώ. Απλά δεν έκανα βουτιά την τελευταία φορά πήγα. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Παρά δεν μπορεί να κάνει τίποτα λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Μάκη, να ευχαριστηθείς. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα πας εκεί στο Γλέντι να συνεχίσεις. Ό,τι και να κάνεις.
2: Λοιπόν, εδώ είναι
0: τελείωσε το Γλέντι.
2: Εδώ δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει εδώ. Πολλές φορές όταν πηγαίνεις στα χωριά, αυτά που έλεγα πριν, τα μεγάλα, τα βλαχοχώρια που λέμε εμείς, πάνω τα χωριά, εκεί δεν χρειάζεται να έχει γλέντι. Κάθε μέρα πάει.
1: Το στείνει εκείνη την ώρα.
2: Υπάρχει ορχήστρα, φεύγει εδώ καθένα, στείνει το Γλέντι. Κάθε βράδυ πάει και γλέντι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε. Εντάξει, υπάρχει το επίσημο που λένε θα κάνουμε τη γιορτή τότε, 15 Αύγουστο ή κάποιες ημέρες γιορτών, αλλά από εκεί τώρα κάθε απογευματάκι να πας κάθε μέρα.
0: Μόλις μαζευτούν δύο-τρεις.
2: Μαζεύουν δύο-τρεις και δεν θέλω να φορμή παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μάκη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα.
2: Γεια.

0: Και πρέπει πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, σε ένα τεταρτάκι δηλαδή, αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την επαφή μας με την περιφέρεια και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα Ιωάννινα και τον συνάδελφο, τον Πάνο Τζόκα, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άννα και Έλενα από τα Γιάννα. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Εκεί πώς είστε εσείς, τα Ιωάννινα? Ζέστη, δροσιά. Πώς είστε σήμερα?
2: Δεν υπάρχει. Έχει πολύ ζέστη και εδώ. Δυστυχώς έχει μια εβδομάδα που έχει πάρα πολύ ζέστη. Ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να πέσει κάπως.
0: Να δροσίσει κάπως.
2: Για να απολαύσουμε λίγο τα πανηγύρια που έμειναν ακόμη να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Και βεβαίως τις πολλές εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς. Να πούμε δύο λόγια γιατί
0: δεν του φυσικά. Είχατε κόσμο.
2: Ναι, παρουσιάζει ενδιαφέρον βέβαια η τουριστική κίνηση στην Ήπειρο. Είχαμε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλή επισκεψιμότητα στην πόλη των Ιωαννίνων. Ενδιαφέρον βέβαια η τουριστική κίνηση στην Ήπειρο. Είχαμε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλή επισκεψιμότητα στην πόλη των

0: τον Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δροσίζονται, περπατάνε στην Μονή Στουμίου, όπου μόνασε το 1958 ο Άγιος Παΐσιος, και παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα η περιοχή και ιδιαίτερη δυναμική όσον αφορά τα αποθέματα, τις φυσικές ομορφιές. Τόσο καλά δεν πήγαν τα πράγματα όμως στο Ζαγόρι φέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δείκτες έπεσαν, γιατί δεν ταξιδεύουν πλέον όπως ταξίδευαν οι Ισραηλινοί, που ήταν η προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Πολύ καλά πάνε τα πράγματα όμως στα Τζουμέρκα και τα παράλια. Τα παράλια πάνε πάρα πολύ καλά. Η Τρέβεζα, όπως είπε και ο συνάδελφος σήμερα στο Ριτνιούς εκεί, σε ένα ρεπορτάζ, στην περίμετρο, ο Χρήστος Νεμοζάλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, 85 με 100% η πληρότητα τους δύο τελευταίους μήνες, και τα ποσοστά αυτά αναμένονται και για τον Σεπτέμβριο.
1: Πολύ καλά.
0: Όμως, πολύ καλά, πολύ καλά αυτά. Όπως επίσης και τα παράλια της Εσπρωτείας, με μια πάργα να είναι πάντα γεμάτη, αλλά και τα άλλα τα παράλια της Εσπρωτείας, οι όμορφες ακρογιαλές της, είναι επίσης γεμάτες. Πάμε καλά, θα έλεγα.
1: Εδώ, ευχάριστα τα πράγματα.
0: Την τουριστική κίνηση. Επίσης καλά πάμε και όσον αφορά τις ζημιές από φωτιές φέτος. Ό,τι εκδηλώθηκε πνίγεται εύκολα και γρήγορα από τους αμμόδιους φορείς.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς να μην ματιάσω την περιοχή, γιατί πέρυσι είχαμε θέματα.
1: Ματιάσε, γιατί ακόμα είμαστε.
0: Δοκιμαστήκαμε πέρυσι και όλα καλά. Όλα καλά φέτος, θα έλεγα. Πολλές οι πολιτικές εκδηλώσεις. Να ξεκινήσω από την Κόρινθο.
1: Για πάμε τώρα και στις εκδηλώσεις να δούμε. Όσοι είναι εκεί, όσοι προτίθεται να έρθουν προς τα εκεί, να ενημερωθούν τι πρόκειται να συναντήσουν.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Κόρινθο.
1: Από που θέλεις, βεβαίως.
0: Από ένα διήμερο φεστιβάλ το οποίο παρακολούθησε. Ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας εδώ η ΕΡΤ Ιωαννίνων και συμβάλαμε και στην διοργάνωσή του. Έχει μια διάσταση την οποία θα πρέπει να αναδείξω αυτό το φεστιβάλ, και θα σας πω γιατί. Το φεστιβάλ έγινε την Παρασκευή και ήταν να γίνει και χτες. Πολλοί κόσμος χτες δεν έγινε για ένα τυχές περιστατικό. Πριν να εμφανιστούν τα συγκροτήματα, τα πολλά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, κατέρευσε ένας συνάνθρωπός μας. Ένα πρόβλημα που είχε στην καρδιά, πότε αποδείχτηκε. Ευτυχώς είχε προβλεφθεί να είναι εκεί το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που σε ένα λεπτό πέσαν πάνω του και
1: που έκαναν κάρπα.
0: Ακριβώς. Και ξεκινάω από το γεγονός αυτό να τονίσω ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς που οργανώνουν μεγάλα event και συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο να παίρνουν τα μέτρα, όπως τα πήρε χτες ο Δήμος Κόνιτσας.
1: Λόγω του φεστιβάλ εκεί, και ακριβώς, σωστό είναι ακριβώς αυτό που λες, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί όταν έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλές εκδηλώσεις, όποια εκδήλωση και αν είναι αυτή, πάντα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα στενοφόρο και άνθρωποι που γνωρίζουν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
0: Ακριβώς όπως έγινε χθες στην Κόνιτσα. Τώρα να πάμε να έρθουμε στα Γιάννενα. Αναβίωσαν φέτος τα υπηρωτικά. Τα υπηρωτικά ήταν ένας θεσμός που είχαν σταματήσει πριν από 4 δεκαετίες. Ήταν θεσμός πολύ μεγάλος που άφησε το δικό του αποτύπωμα, όπως και το φεστιβάλ της Δωδόνης που γινόταν παλιότερα. Λοιπόν, αναβίωσαν φέτος και χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος με την καριοφιλιά Καραμπέτη, που μας έφερε στα Γιάννενα τη Μύδια. Ήταν κατάμεστο το υπαίτριο θέατρο της εταιρείας υπηρετικών μελετών. Φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής είναι να επανέλθουν την επόμενη χρονιά με πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα τα υπηρετικά στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών. Να πάμε όμως και στην Πρέβεζα σήμερα. Όσοι θα βρίσκονται εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν την σαρδέλα της Πρέβεζας. Είναι η γιορτή Σαρδέλας, επίσης μια εκδήλωση που γίνεται δεκαετίες και συνεχίζει να την διοργανώνει ο Δήμαρχος και ο Δήμος Πρέβεζας. Ο Δήμος λοιπόν Πρέβεζας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οι αλλοίοι της πόλης θα πραγματοποιήσουν και βαρκαρόλα στο λιμάνι της πόλης και βεβαίως τη γιορτή Σαρδέλας μετά στο λιμάνι της Πρέβεζας. Σε 9 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει. Όπως προείπα, πρόκειται για έναν θεσμό με ιστορία περισσότερων από 4 δεκαετιών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φημισμένη σαρδέλα στα κάρβουνα μαζί με τα κηπευτικά της περιοχής και άφθονο κρασί σε μια βραδιά που τιμά τις γεύσεις και την παράδοση του τόπου. Ο Δήμος Πρέβεζας απευθύνει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες.

0: επισκέπτες να συμμετέσχουν, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Και να έρθουμε και πάλι στα Γιάννενα για να πούμε πως ο κορυφαίος πολιτιστικός φορέας της περιοχής, μάλλον ένας από τους κορυφαίους, όπως είναι η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, ολοκληρώνει τη βδομάδα αυτή, την Τρίτη, λοιπόν, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, το Music Festival 2026. Ένας καινούριος θεσμός που ξεκίνησε πέρυσι και παρουσιάζει συγκροτήματα τοπικά, αλλά και φιλοξενεί και άλλες δράσεις με ποικίλες μουσικές στην περιοχή. Μουσικές προσεγγίσεις ξεχωριστές, με κιθαρίστες, με αυτοσχεδιαστικά σύνολα, με εγχειρήματα που παντρεύουν τη jazz μουσική με την υπηρώτικη, με εγχειρήματα που παντρεύουν το παραδοσιακό με το rock. Αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσει κανείς που βρίσκεται στα Γιάννενα. Λίγη λοιπόν την 3η 1η Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο Υπέτρο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, στο Θέατρο Κώστας Φρόντος, που το ξέρουν οι περισσότεροι. Την διοργάνωση και την φετινή διοργάνωση υπογράφουν η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών αλλά και ο Δήμος Ιωαννιτών.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έχετε από εκδήλωση πράγματα...
1: εκδήλωση μας πήγε.
2: Έχουν πράγματα να κάνουν πάρα πολλά. Τέλεια.
0: Και να πούμε ότι συνεχίζουν και τα πανηγύρια στην περιοχή μας μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου διατηρούνται ανώθευτα στα χωριά της Κόνησας, των Μαστροχωρίων, στα χωριά του Πογονίου και του Ζαγορίου. Συνεχίζουν λοιπόν να γίνουν τα πανηγύρια και έχουν πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα έχουν νέο κόσμο. Επιστρέφει ο κόσμος αυτός. Μπορεί τώρα τα πανηγύρια να μην έχουν, να απόλευσαν την μαγικό-θρησκευτική λειτουργία που είχαν παλιότερα, όμως είναι ένας πόλος έλξης και μια μάλλον πιστοποίηση των νέων για την ταυτότητά τους.
2: Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία να περάσεις καλά πάνω σε όσα από αυτά πας και γενικά όσοι είσαστε εκεί, καλά να περάσατε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Τζόκα από τα Ιωάννα από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μέχρι την περιφέρεια. Μάθαμε κάποια πραγματάκια.
1: Πολύ ωραία, νομίζω, περνάμε στην περιφέρεια. Ωραία. Από γιορτή σε γιορτή, από εκδήλωση σε εκδήλωση.
2: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά η περιφέρεια έχει ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς.
2: Η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι, έχει ποιότητα ζωής. Mm. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχήν, ότι δεν το αναφέραμε από την αρχή, καθώς είναι σε εξέλιξη, ότι υπάρχει ένα ναυάγιο με καταμαράν, όπου επέβαιναν 267 άνθρωποι ανοιχτά της Κερίνιας, τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες, άλλωστε είναι σε εξέλιξη και η επιχείρηση διάσωσης και η επιχείρηση
1: έρευνας.
2: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ήταν 267 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 172 και σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται 89 άτομα. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να βρεθούν να μην υπάρχουν άλλες
1: απώλειες. Να είναι ασφαλείς.
2: Να είναι ασφαλείς, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα την Πιλάλη για να δούμε αν έχει νεότερες πληροφορίες γι' αυτό και εσείς να μην φύγετε. Γιατί θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, αφού μέχρι τις 5 η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου
2: θα είμαστε εδώ μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. 6 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το CNN Turk, ενώ 170 έχουν διασωθεί από τους περίπου 279 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν που ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για άλλους περίπου 100 επιβαίνοντες σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Η ακριβή συνθήκη κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνα στην νότια Τουρκία. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάκυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτικής και αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και την στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πυροβολισμοί έπεσαν πριν από λίγο στην οδό Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη σε καφετέρια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο δράστης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είχε διαπληκτιστεί για άγνωστο λόγο με υπάλληλο του μαγαζιού. Έφυγε και επέστρεψε με την καραμπίνα και πυροβόλησε 2 φορές μέσα στο μαγαζί και άλλες 3 τουλάχιστον έξω. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Ααράου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη και η Άννα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 4 και 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και με την Έλενα Καραφάνου.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε στον... Στέλνει συνέχεια μήνυμα. Είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Είναι φαν μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα, Κώστα. Να σε καλά εκεί στην όμορφη Κρήτη και να περνάς καλά. Λοιπόν, ο Κώστας δεν έχει να πάει πουθενά γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί μένει, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που, όπως είπες, σήμερα επιστρέφουν τα κεφάλια μέσα και στο σπίτι.
1: Πληρότητα και στις επιστροφές, λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε τώρα ποιος θα μας δώσει αυτή την εικόνα για το τι γίνεται στα λιμάνια όσον αφορά τις επιστροφές. Ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης του λιμενικού σώματος και εκπρόσωπος τύπου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε.
1: Επιστρέφουν όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, και χθες τελικά.
0: Ένας μεγάλος αριθμός τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βρισκόμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής βρίσκεται στο κορύφωμά της, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού, παράλληλα με κάποιες τελευταίες αποδράσεις του μήλου.
0: Κοντινές αποδράσεις εδώ που προλαβαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το λόγο, τα μέτρα τάξης που εφαρμόζεται το λιμενικό, όχι μόνο στα λιμάνια της Αττικής αλλά και σε όλη την επικράτεια, είναι ιδιαίτερα εντατικά, με στόχο να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όπως είπαμε, περισσότερες επιστροφές πλέον έχουμε παρά αναχωρήσεις. Ενδεικτικά, να σας πω, χθεσινή ημέρα σημείωσε μια εξαιρετικά υψηλή κίνηση, καθώς μόνο σε ένα 24ωρο επέστρεψαν πάνω από 52.400 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής. Και γενικά από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και χθες το Σάββατο, περισσότεροι από 336.000 εκδρομείς επέστρεψαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Αττικής μέσω των τριών κεντρικών λιμανιών.
0: Να υποθέσω ότι θα υπάρχουν και επιπλέον δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν αυτοί που επιστρέφουν.
2: Υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός δρομολογίων, πολύ σωστά, ναι. Ωστόσο, εντάξει, καταλαβαίνετε, αν αναλογιστούμε τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή, που είχαμε τη μεγαλύτερη ημερήσια επιστροφή της εβδομάδας, γυρίσανε πάνω από 67.000 άτομα.
0: Ναι.
2: Και για σήμερα αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς επιστροφής, καθώς ολοκληρώνεται το κύμα των αδειούχων του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία ακόμα αναχωρούν.
0: Ναι, είναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω, να τους πούμε τυχερούλιδες αυτούς. Θα πάνε σε προορισμούς που μπορεί να ήταν πυγμένοι πριν και τώρα να είναι ελεύθεροι και.
1: Πιο χαλαροί.
0: Πιο χαλαροί. Ναι, ναι. Ο καιρός κρατάει ακόμα, οπότε.
2: Με λίγα λόγια, αναχωρήσεις ακόμα παραμένουν σε αξιοσημείωτα επίπεδα.
0: Πολύ
2: ακόμα και αυτές τις τελευταίες αποδράσεις του μήνα. Την Παρασκευή αναχωρήσαν πάνω από 25.000 επιβάτες. Χθες 21.600 επιβάτες και σήμερα προβλέπεται η αναχώρηση περίπου πάλι 20.000 επιβατών. Δηλαδή, συνολικά για το τριήμερο, οι αναχωρήσεις από την Αττική πάλι αγγίζουν πάνω από τις 66.000 συνολικά.
1: Είναι οι μέρες αυτές που και φεύγουν πάρα πολύ και έρχονται επίσης πάρα πολύ.
0: Φύγεσαι, έλα.
1: Είναι κίνηση, είναι κίνηση.
0: Αυτό. Τουλάχιστον είναι όλα ομαλά, ανέμους πολλούς δεν έχουμε, άρα
1: υψηλή θερμοκρασία επίσης έχουμε.
0: Ακριβώς. Καλοτάξιδες ή θάλασσες που λέμε.
2: Πολύ σωστά. Αν έχουμε και λίγο χρόνο να δώσουμε και κάποιες
0: οδηγίες. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να είμαστε γύρως στο λιμάνι, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με όχημα, να βρίσκονται στους χώρους επιβίβασης τουλάχιστον μία ώρα και μία μισή, αν είναι, και να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης. Πριν να αναχωρήσουμε, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπλου με τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες ή με τις κατατόπους λιμενικές αρχές. Και σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και για αναφορά οποιοδήποτε συμβάντος, μπορούμε να λαμβάνουμε ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που υπάρχει ειδική ενότητα, καθώς και ειδικές φόρμες για συμπλήρωση οποιοδήποτε παραπώνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εσείς. Ασφαλή ταξίδια σε όλους.
0: Σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το ευχόμαστε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφετε το κείμενο, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ή έστω και μια φωτογραφία να μας στείλετε, οτιδήποτε.
1: Θα ζηλέψουμε καλά να στείλουμε φωτογραφία.
0: Δεν πειράζει, ας ζηλέψουμε εμείς. Και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Το λέω γιατί αρκετοί προφανώς προσπαθείτε κάτι να γράψετε, έρχονται κάποια μηνύματα, αλλά γράφετε μόνο Earth News Radio και δεν γράφετε το κείμενο. Το κείμενο δεν φαίνεται. Γράφετε το κείμενο, το αποστέλλετε στο Earth News Radio.
1: Είναι κενό το μήνυμα δηλαδή.
0: Ναι, είναι κενό το μήνυμα, δεν φαίνεται κάτι. Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον Πάρη το Ποντίκα να δούμε τι έχει να μας πει. Γεια σου Πάρη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα ξέρουμε.
2: Όπως είπατε πριν, ναι, έχει αρχίσει μεγάλη επιστροφή. Και στη μεγάλη επιστροφή οι περισσότεροι που δεν κινούνται με πλοίο κινούνται με αυτοκίνητο, έτσι, ή αεροπλάνο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων βεβαίως κινείται με αυτοκίνητο. Και δυστυχώς έχουμε δει, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν πυρκαγιές οχημάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα νομίζω η ζέστη, και θέλω να δούμε μαζί ποιες είναι οι κύριες αιτίες της πυρκαγιάς, και μετά θα αναφερθώ και στα στατιστικά που δείχνουν ότι έχουμε αύξηση αυτών των πυρκαγιών. Πρώτα απ' όλα, διαρροές στο σύστημα καυσίμου. Η νούμερο ένα αιτία είναι η διαρροή της βενζίνης, πετρελαίου ή υγρα αερίου LPG πάνω σε καυτά εξαρτήματα του κινητήρα, όπως η εξάτμιση, μπορεί να προκαλέσει άμεση ανάφλεξη. Δεύτερον, οι ηλεκτρικές βλάβες, φθαρμένα καλώδια, κακοτεχνίες σε πρόσθετες ηλεκτρικές συσκευές, όπως είναι οι συνάγερμοι, τα οικοσυστήματα, βραχικύκλωμα στην μπαταρία, δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε έφλεκτα υλικά και δυστυχώς έχουμε τη φωτιά. Επίσης, η ελλιπής ή η κακή συντήρηση, η φθορά σε κρίσιμα εξαρτήματα, η αμελούμενη αλλαγή φθαρμένων σωληνώσεων και η χρήση παλιών υλικών αυξάνουν επίσης κατακόρυφα τον κίνδυνο. Και το κυριότερο, η υπερθέρμανση κινητήρα, δηλαδή προβλήματα στο σύστημα ψύξης, έλλειψη ψυκτικού υγρού, βλάβη στο βεντιλατέρ, ανεβάζουν επικίνδυνα θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να λιώσουν πλαστικά ή καλώδια. Και βεβαίως το μεγαλύτερο, έτσι, παράπονο όλων νομίζω των Ελλήνων είναι η παλαιότητα του στόλου. Τα γερασμένα οχήματα έχουν πολύ πιο ευάλωτα πολυκυρισμένα λαστιχάκια και καλωδιώσεις που σκληραίνουν και σπάνε. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαρροή λιπαντικών υγρών, ελαιόλαδα, υγρά φρένων ή βαλβολίνες που στάζουν σε επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά. Αυτά είναι από, από τις κυριότερες αιτίες που μπορούν ένα αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, αν αντιληφθούμε γέρος το τι συμβαίνει, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να απομακρυνθούμε, έτσι, από το αυτοκίνητό μας. Δυστυχώς όμως, πολλοί δεν έχουν πυροσβεστήρα. Το έχετε δει αυτό. Εσείς έχετε, κορίτσια, στο αυτοκίνητό σας πυροσβεστήρα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς έχουμε πυροσβεστήρα και οι περισσότεροι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό που έχουμε πει κιόλας, Πάρη, ότι από τις αρχές Ιουλίου πρέπει να υπάρχει το καινούριο φαρμακείο.
1: Μπράβο,
0: πλέον.
1: Αυτό.
0: Άρα νομίζω ότι όποιος δεν το έχει, έχει και πρόστιμο. Το έχουμε συζητήσει αυτό.
2: Έχει πρόστιμο. Το θέμα είναι, παιδιά, να προλαβαίνουμε πριν να γίνει το κακό.
0: Καλά, μπορεί και να μην προλάβουμε όμως να το σβήσουμε το αυτοκίνητο. Σημασία έχει να απομακρυνθούμε. Δεν θα καθόμαστε τώρα να ανοίγουμε το προπαγκάζ να ψάχνουμε να βρούμε να το σβήσουμε. Να απομακρυνθούμε είναι το κυριότερο.
2: Σωστά. Βέβαια, αυτό μετά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τροχέα, πυροσβεστική, ασθενοφόρα, αν υπάρχει κάποιος. Έτσι, και βεβαίως μπορεί να προκληθεί και η πυρκαγιά. Αν το αυτοκίνητό μας είναι δίπλα σε ξερόχορτα, έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί και πυρκαγιά. Υπάρχουν, η ανάλυση δεδομένων της πυροσβεστικής δείχνει ότι το 2025 καταγράφηκαν 1616 αστικές πυρκαγιές στην κατηγορία αυτοκίνητα. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη επίδοση στη διαθέσιμη σειρά στοιχείων από το 2014 έως το 2025, έναντι 1165 περιστατικών το 2024 και 1110 το 2023. Η αύξηση λοιπόν από το 24 στο 25 είναι στο 38,7%, ενώ σε σχέση με το 14, όταν είχαν καταγραφεί 759 περιστατικά, ο αριθμός έχει υπερδιπλασιαστεί. Να πάμε μόνο τον Ιούλιο, για το 2026 είχαμε 183 περιστατικά. Έτσι. η αύξηση καταγράφεται και το πρώτο 7μηνο του 26, χωρίς όμως ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τα στοιχεία. Εγώ θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο γενικά είναι ένα ασφαλές μέσον, έτσι. Βέβαια, αρκεί να το προσέχεις, να το διατηρείς, να το περνάς κταίο, γιατί πολλοί έχουμε μπερδέψει ότι ξέρετε το πήγα κταίο, πέρασα. Ναι, το πήγες στο κταίο και πέρασες. Το έχεις συντηρήσει όμως σωστά. Έχεις κάνει τα απαραίτητα σέρβις. Και δεν μιλάμε μόνο για τα καινούργια αυτοκίνητα που υποχρεωτικά
0: πηγαίνεις. Εντάξει, είναι αυτές οι οδηγίες που δίνουμε, που πρέπει να δίνουμε και που πρέπει ο καθένας να ακολουθεί για να έχει το αυτοκίνητο έτσι όπως πρέπει να το έχει.
1: Σε καλή κατάσταση για την ασφάλειά του πιο πολύ.
0: Για την ασφάλειά του πιο πολύ. Να σου πω πάρει τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μία απορία. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα όρια κυκλοφορίας όταν κάνεις προσπέραση ισχύουν?
2: Κοίταξε να δεις. Υποτίθεται ότι προσπερνάς ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν, πάντα πρέπει είσαι υποχρεωμένος να κινείσαι ή στη δεξιά, αν δεν πηγαίνεις γρήγορα, ή στη μεσαία λωρίδα. Τώρα μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Η μεσαία λωρίδα λοιπόν είναι αυτή που είναι για το όριο ταχύτητος, η αριστερή. Η δεξιά είναι όταν έχεις κάποια έκτακτη ανάγκη, πηγαίνει σιγά, όπως και η Λέα. Έτσι. Mm-hmm. Και η μεσαία λοιπόν είναι αυτή που είναι η κανονική λωρίδα κυκλοφορίας. Και η αριστερή είναι για αυτούς που θέλουν να κινηθούν πιο γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια πυροσβεστική, ένα στενοφόρο να κάνει κάποιος μια προσπέραση σε, έκτακτη, σε έκτακτο έτσι, για κάποιο έκτακτο συμβάν. Τώρα, αν λοιπόν το όριο είναι 120 χιλιόμετρα και εσύ πας με 160 χιλιόμετρα την ώρα και σε σταματήσουν, είναι σίγουρο ότι θα σου δώσουν, θα έχεις και το αντίστοιχο πρόστιμο. Μέχρι 10% πάνω από το όριο, βεβαίως αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας. Έτσι. Να σου πει αν κινείσαι παραπάνω ή όχι και να σου δώσει
1: τροχή. Πώς θα κάνεις προσπέραση αν κινείσαι με τα ίδια χιλιόμετρα, δηλαδή 120 και οι δύο οδηγοί.
2: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σου λέει ότι δεν πρέπει να πας πάνω από το όριο. Οπότε αν κινηθείς πάνω από το όριο, ρισκάρεις.
0: Πώς θα προσπεράσεις, να μου πεις.
2: Μα αυτό.
0: Που συνήθως όταν προσπερνάς αναπτύσσεις ταχύτητα για να προσπεράσεις.
2: Κανονικά.
0: Να προσπεράσεις όχι κάποιον που πηγαίνει με το όριο, κάποιον που πηγαίνει κάτω του ορίου.
2: Κάτω
0: και θέλεις να, να τον προσπεράσεις.
2: Λοιπόν, να φτάσεις στο όριο. Αν είναι 130 και ο άλλος πηγαίνει με 120, πας 10 χιλιόμετρα πάνω-πάνω και τον προσπερνάς. Εάν όμως ο άλλος κινείται με 130 και εσύ πας με 150.
1: Για να
0: όχι,
1: τον προσπεράσεις.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για τις normal περιπτώσεις.
2: Έτσι. Αυτή λοιπόν η απορία είναι ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει ότι δεν μπορείς να κινείσαι πάνω από το όριο. Η ταχύτητα και το όριο σημαίνει συμμόρφωση και σημαίνει ότι ακολουθώ πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Τώρα αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, μεταφέρεις έναν άρρωστο ή ξέρω εγώ προσπαθείς να αποφύγεις κάτι, εκεί πέρα είναι πάλι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας να επιβάλλει πρόστιμο ή όχι.
1: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει, προσπέραση δεν είναι να κάνεις είναι... προσπέραση είναι λίγα δευτερόλεπτα κανονικά. Δεν είναι να κινείται το όχημα αρκετή ώρα.
2: Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός. Καταρχήν πρέπει, η προσπέραση είναι νόμιμη μόνο όταν επιτρέπεται από τη διαγράμμιση και τη διαμόρφωση του δρόμου. Σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης δεν γίνεται. Έτσι. Επίσης, να πω και τι γίνεται σε περίπτωση που ο κώδικας είναι αυστηρός, ιδιαίτερα με τους ελιγμούς παράνομης προσπέρασης. Καθώς ανάλογα και με τη σφοδρότητα της παράβασης. Μπορεί δηλαδή να επιβάλλεται πρόστιμο έως και 700 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Έτσι. Πουθενά λοιπόν δεν αναφέρεται ότι μπορεί ο οδηγός να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, ακόμα και για λόγους ασφαλούς ολοκλήρωσης της προσπέρασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να τηρούμε τα όρια κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Επίσης.
0: Γεια σας. Γεια.

0: to break free. Λοιπόν, και πάμε και στα ιατρικά. Πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα. Σοφάκι, γεια σου.
1: Καλώς,
0: Σοφία.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Στο κλίμα των ημερών και επειδή όσο προχωράει ο Σεπτέμβρης, τόσο περισσότερο έχουμε αυξημένο τον αριθμό σε κρουαζιέρες. Υπάρχουν
0: έχεις
1: πακέτα.
0: Πάει.
1: Ναι, εκεί υπάρχουν πιο οικονομικά πακέτα.
0: Δεν έχω πάει, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχεις πάει, είναι ωραία.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Α, δεν
1: έχω πάει σε πολύ τοπικό επίπεδο, δηλαδή από νησί σε νησί σε
0: Α,
1: νησί.
0: Μάλιστα,
1: εδώ στα μέρη μας, μακρινό, δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Που λέει και ο Στήθος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να, ναι, από το ΕΟΔΗ, που επικαλείται τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν συγκεκριμένες επισημάνσεις για να μην υπάρχουν προβλήματα ή τουλάχιστον για να περιοριστεί ο αριθμός των προβλημάτων. Μια κρουαζιέρα είναι μια αλυσμόνητη εμπειρία για πάρα πολλούς, αλλά για ένα μικρότερο αριθμό ίσως είναι και ταλαιπωρία. Έτσι λοιπόν, κάποιος εκτιμάτων που θα πάει ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του. Και βέβαια αν έχει σταθμούς που δεν είναι οι κρουαζιέρες οι τοπικές εδώ στο Αιγαίο που δεν μας επιφυλάσσουν καμία έκπληξη και είναι πάντα ευχάριστες, αν είναι σε προορισμός όπου πρέπει να έχει κάνει ειδικά εμβόλια, θα πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ από την αρχή τονισμένο από το γιατρό, ούτως ώστε να είναι κάποιος θωρακισμένος. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασθένειες που θα δημιουργούσαν πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα κατέστρεπαν, βέβαια, εννοείται, και όλη την ιστορία της κρουαζιέρας.
0: Βέβαια, λοιπόν, γιατί πας κάπου, πηγαίνει ο κόσμος εκεί στο λιμάνι, έχει κάποιες ώρες ελεύθερες και δεν ξέρεις τι θα κολλήσεις. Αναφερόμαστε τώρα στο εξωτερικό, έτσι.
1: Αναφερόμαστε στο εξωτερικό. Γενικώς πάντως και μέσα στο πλοίο θα πρέπει
2: μια
1: κάποιος...
2: προσοχή.
1: Θέλει μια προσοχή.
2: Δεν ξέρω, καθαρίζονται επαρκώς. Δηλαδή, όταν αδειάζει πριν ξεκινήσει η επόμενη κρουαζιέρα, υπάρχει.
0: Θεωρητικά, ναι.
1: Θεωρητικά ναι.
2: Ναι, αλλά.
1: Αν είναι μεγάλη κρουαζιέρα και μπουν μέσα 3.000 άνθρωποι.
2: Είναι αυτό.
1: Ένας από όλους θα έχει μια γρήπη.
2: Κάτι θα έχει, ναι.
1: Ναι, κάτι πρέπει να αποφεύγουμε τις λαβές που υπάρχουν παντού.
2: Σωστά.
1: Γιατί ή αν δεν τις αποφεύγουμε πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν βάζουμε μετά τα χέρια μας, τα μάτια μας, το στόμα μας, τη μύτη μας. Είναι πύλες εισόδου μικροβίων και ιών. Με αποτέλεσμα αν κάποιος από όλους αυτούς έχει μια ίωση που είναι πιθανότατα να έχει και την περνάει ενδεχομένως καλά εκεί.
2: Δεν θυμάσαι με τον κορονοϊό πόσα κρουαζιερόπλια δεν μπορούσαν να δέσουν σε λιμάνια.
1: Ναι.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που υπάρχει ένα ιός κάτι.
1: Μάλλον μια φορά ένα πελώριο κρουαζιερόπλιο, φαινόταν δηλαδή από πολλά μέρη της Αθήνας, μια ταράτσα ψηλή να είχε, το έβλεπε στον Πειραιά, ξεχώριζε. Εκεί ήταν μέσα οι άνθρωποι και είχαν γαστροεντερίτιδα. Και δεν κυβέρνανε, ναι.
0: Εκεί εγκλωβίζονται όλοι, δεν μπορεί κανένας να φύγει και περιμένεις να περάσει το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν έχεις κολλήσει, ελπίζοντας αυτό.
2: Να περάσει λίγο το περιστατικό, να κάτσει εκεί 7-10 μέρες περιμένοντας να περάσει το περιστατικό.
0: Αυτό δεν κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, εγκλωβίζονται όλοι μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Ένα να είναι το περιστατικό, είτε είναι κορονοϊός, είτε είναι γαστρεντερίτιδα, οτιδήποτε, εγκλωβίζονται όλοι. Έτσι δεν είναι, Σοφία?
1: Ναι, ναι, γιατί συνήθως ειδικά για στρεντερίτη θα μεταδίδεται ακόμα πιο εύκολα.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, σε ένα μπουφέ να σταματήσεις και να πάρεις πράγματα, όπου έχει πάρει κάποιος και μετά έχει ακουμπήσει στο δικό του το πιάτο ότι σπάτουλα σερβιρίσματος, το σκέφτεται, χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα.
2: Ναι, και να το ακουμπήσει και εσύ.
1: Ναι. Έχει επιστρέψει στο δίσκο.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι, παίρνεις από την αρχή ό,τι παίρνεις και μετά ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι που σου αρέσει.
2: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι.
0: Δεν ξαναπάς, λέει, στο μπουφέ, τέλος.
2: Και να πεινάς, δεν θα φας.
1: Και να πεινάς, δεν θα φας. Από την αρχή υπολογίζεις τι θα πάρεις πριν να υπάρχει η δεύτερη δόση σερβιρίσματος. Γιατί εκεί, αν θα γίνει λάθος, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάθει γαστρεντερίτιδα. Επίσης, αποφεύγουμε γενικώς όταν είμαστε διακοπές και όχι μόνο στο κρουαζιερόπλιο, τα παγάκια. Μπορεί να μην είναι, να είμαστε κάπου που το νερό να μην είναι
0: Να είναι μολυσμένο για παράδειγμα.
1: Να είναι μολυσμένο, ακριβώς.
2: Να μην πίνετε, ρε παιδί μου. Μπορεί και να μην πίνετε.
1: Τα παγάκια
2: είναι περιοχές που δεν πίνετε.
1: Από διαλωμένο και σωστά αποθηκευμένο νερό. Οπότε τα αποφεύγουμε.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης, όταν σερβίρει ο σερβιτόρος ή και μόνοι μας, μας αφήνει τα παγάκια, μπορεί να μας ξεφύγει να μπει μέσα η λαβίδα στο ποτήρι μας. Που θα έχει μπει και στο ποτήρι του άλλου, ενός άλλου ανθρώπου. Πάλι θα υπάρχει μεταδοτική τάση. Οπότε αυτό το προσέχουμε. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αποφύγεται γενικώς τα παγάκια. Επίσης, όταν υπάρχει στις κρουαζιέρες, συνήθως μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα ο νεροϊός. Ο νεροϊός δεν απομακρύνεται, δεν καταστρέφεται με τα μαντιλάκια που κρατάμε τα αντισηπτικά. Θέλει τη χλωρίνη του για να καταστραφεί. Τώρα το να κρατάει κάποιος την αραιωμένη χλωρίνη σε ένα μικρό μπουκαλάκι για να τη χρησιμοποιεί, έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στις τουαλέτες για να μην κάθεται πάνω και να αποφεύγει γενικώς τις λαβές και στη συνέχεια να κάνει σωματική υγιεινή ή να καπνίζει αν επιτρέπεται ή να τρώει κάτι με το χέρι. Επίσης, μην ξεχνάμε τη βασική αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ειδικά στις κρουαζιέρες είναι αυτό. Βρασμένο, μαγειρεμένο, ξεφλουδισμένο ή αγνοημένο, το αγνοούμε. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να καθαρίσουμε κάτι, ένα φρούτο. Αν δεν μπορούμε να φάμε μαγειρεμένο, σωστά μαγειρεμένο φαγητό ή καλά βρασμένο, δεν το τρώμε.
2: Μάλιστα.
1: Τα σνακ, ας πούμε, που έχουν κρέας που είναι μισοψημένο και σε μια ταβέρνα θα μας άρεσε πολύ να τα φάμε ή σε κάποιο ρεστοράν που είναι η κουλτούρα του αυτή, αυτό το ξεχνάμε. Όπως επίσης ξεχνάμε και το οστρακοειδή.
0: Μάλιστα. Είναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε όπως ταξιδέψει.
1: Να είναι καλή η κατάσταση της υγείας μας.
0: Ναι.
1: Πάντα παίζει ρόλο και η ηλικία σε ταξίδια μακρινά.
2: Ως την Τζαμάικα.
1: Ναι, και εξωτικούς προορισμούς. Ούτως ώστε να βαδίζουμε σε σίγουρα νερά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Τελικά είχα την απορία γιατί δεν έχω πάει. Με όλα αυτά με έπεισες ότι εγώ δεν θα πάω.
1: Γιατί είσαι νέα.
2: Ναι. Νέα είμαι, αλλά δεν θα πάω γιατί θέλω να παραμείνω.
0: Εντάξει, θα είσαι λίγο πιο προσεκτική.
2: Και δεν θέλω να μου μείνουν στη μέση οι διακοπές. Άστα. Λοιπόν.
1: Το 65 χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και πάλι δεν είναι αποτρεπτικές οι οδηγίες.
2: Όχι, αρκεί να είναι σύντομα.
0: Δηλαδή και ταξιδεύουν και έχουν τη δυνατότητα, λέει η Σοφία, να προσέχουν.
2: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, να σας πω και το ωραίο που διάβασα, ότι ένας Ιταλός απατεώνας, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρέωνε 40 ευρώ για την επίσκεψη σε ένα θέατρο, το οποίο το έκτισε ο ίδιος και ισχυριζόταν ότι ήταν αρχαιοελληνικό.
1: Εντάξει, τρομερός.
0: Λοιπόν, κατασκεύασε λοιπόν ένα ψεύτικο αρχαίο θέατρο ανάμεσα στους λόφους της επαρχίας της Βιντσέντσα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονους λίθους που είχαν υποστεί τεχνητή παλαίωση ώστε να μοιάζουν αρχαίοι, και το παρουσίασε ως αρχαιολογικό έβριμα που περιείχε κατάλοιπα από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, ακόμη και την νεολιθική εποχή. Μάλιστα, οργάνωνε και ξεναγήσεις.
1: Βέβαια,
0: ιστορικές αναπαραστάσεις και χρέωνε και 40 ευρώ τον επισκέπτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη φυλακή κατέληξε. Φράνκο Μαλόσο το όνομά του, 69 ετών. Παρουσιαζόταν στους καλλιτεχνικούς κύκλους ως Franz von Rosenfranz. Όλα Franz von Franz. Κάτι είχε με το φι.
1: Το κράτησε.
0: Ναι, αλλά κάτι είχε με το φι. Franz von Rosenfranz. Λοιπόν. Και κατάφερε λοιπόν να πραγματοποιήσει μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές απάτες.
1: Φαντάσου πόσοι το επισκέφτηκαν και τι χρήματα έβγαλε. 40 ευρώ. Είσοδος για να μπεις μέσα σε αυτό το θέατρο, για να το δεις δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν είχε και πινακίδες που περιέγραφαν λεπτομερώς την ιστορία εντός εισαγωγικών
1: του
0: χώρου. Ναι, του θεάτρου, ναι. Καλωσόρισαν τους επισκέπτες στην είσοδο, παρουσίαζε το χώρο ως πραγματικό. Ξεκίνησαν οι έρευνες, απορρίφθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων, δεν υπήρχαν αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο, και σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα είχε υποβάλει αίτηση για άδεια οικοδομής και την κατασκευή ενός γκαράζ, και τελικά έφτιαξε κάτι αρχαιοελληνικό που αρχαιοελληνικό δεν ήταν.
1: Πήρε άδεια για γκαράζ και έφτιαξε θέατρο.
0: Λοιπόν... Τώρα, η δικαστική απόφαση τον υποχρεώνει να αποζημιώσει το Δήμο για τη ζημιά που προκάλεσε, να κατεδαφίσει το θέατρο και τις υπόλοιπες παράνομα κατασκευασμένες εγκαταστάσεις και να επαναφέρει το λόγο στην αρχική του κατάσταση. Τώρα, για τα χρήματα που έβγαζε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ίσως ξέρει ο Τάσος ο επιτρόπου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, πώς το ακούς αυτό?
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Όλο ιδέες για επιχειρηματικότητα ρίχνετε.
1: Όχι εμείς, άλλοι.
0: Εμείς απλά αναφέρουμε αυτόν τον Ιταλό που αποφάσισε ότι
1: να βγάλει χρήματα,
0: να φτιάξει αρχαιολογικό θέατρο και θα χρεώνει.
2: Είναι και ούνα ράτσα, ούνα φάτσα, οπότε τώρα έχεις εξιδέες εδώ, αρχίσουν να ανοίγουν οι δουλειές.
0: Λες,
2: απατεώνας ο τύπος, μεγάλο.
0: Ναι.
2: Ακούστηκε, δεν το άκουσα το θέμα και είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πιο σοκαριστικό είναι το πόσο. Πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος, δηλαδή, ότι παραμυθιάζεται εύκολα ο κόσμος.
0: Πήγαιναν οι άνθρωποι, 40 ευρώ το κεφάλι έπαιρνε.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Τους έλεγε και την ιστορία του θέατρου.
2: Δώσουμε, γιατί θα πάρουμε και ένα hot dog απ' έξω. Όχι, αυτό είναι για τα κήπεδα, αλλά
0: α, δεν ξέρω. δεν νομίζω ότι είχε πάει, κανένα.
2: 100 ευρώ για να βρει το αρχαίο θέατρο του Ταμαϊμού.
1: Μπορεί να είχε και καμιά καντίνα απ' έξω, δεν το ξέρουμε.
2: Ναι, που ήταν ψεύτικο. Ναι, να έχει καμιά καντίνα απ' έξω. Θα εκμεταλλευόταν και το χώρο το γύρω καταστήματα.
0: Έτσι. Θα πολλούσε και τίποτα αναμνηστικά. Πετρούλα από το αρχαιοελληνικό τέτοιο.
1: Δηλαδή αυτός ο Δήμος που δεν του έδωσε την άδεια. Τι να πούμε τώρα.
0: Θα τον υποχρέωσουν να αναφέρει στην αρχική του μορφή το λόφο. Άντε να δω πώς θα το κάνει αυτό.
2: Σε αυτές τις απάτες συνήθως υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, όταν λέω πολιτικών, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Κάπως κάποιος εμπλέκεται εκεί πέρα για τις άδειες, για αυτά, για τη χρήση.
0: Σωστά.
2: Γιατί όλοι βλέπουν τη
0: χρήση. Κάποιος δεν έλεγξε την χρήση. Γιατί όταν λες ότι θα φτιάξω γκαράζ και ξαφνικά φτιάχνεις
1: θέατρο.
2: Δεν γίνεται να μην το ελέγξει κανένας.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν το έλεγξε όπως έπρεπε.
2: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα ελέγχθηκε. Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε.
2: Ναι, αυτό που είπαμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι σε αναμονή όλο το γερμανικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός σε όλα τα social media, αλλά και σε όλα τα κορυφαία site της Γερμανίας. Τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια.
0: Με τον Κωνσταντέλια. Τι ατυχία ήταν αυτή.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχει...
0: Νομίζω δεν έφυγε με ευχές αυτό το παιδί από εδώ, τουλάχιστον από ορισμένους, από ό,τι θυμάμαι. Υπήρχαν δράματα. Ο ΠΑΟΚ έζησε ένα δράμα. Δεν ήθελε αν η οπαδή να φύγει, η φύλαθλη να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ευχόταν όμως ο.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλίμονο. Αλίμονο. Κανένας δεν λέει αυτό το πράγμα. Απλά όλοι αυτοί οι στεναχώρια ήταν.
2: Για να το πούμε για τον Ζεδωρονίδη, από το 21ο λεπτό τη πρεμιέρα τη που ήταν χθες, έπαιζε η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Υπάρχει πιθανή σοβαρός τραυματισμός για ρήξη χιαστού, λένε. Όμως περιμένουν τη μαγνητική, είπαν ότι σήμερα, τώρα το μετέφεραν οι άνθρωποι του Ντόρτμουντ, ότι μπορεί να είναι και αύριο να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα. Περιμένουν να δουν, να είναι ο κατάλληλο χρονικό διάστημα να το κάνουν, δηλαδή, για να είναι σίγουροι για την απόφαση να μην κάνει δύο μαγνητικές, θα κάνει μία και να είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε ή σήμερα ή αύριο το οριστική έτσι, απόφαση. Να πούμε όμως πριν το ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ήταν καταπληκτικοί. Ήταν η αρχή και το τέλος της ομάδας. Ο Καρέτσας μάλιστα είχε ασίστ το 1-0 και ο Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα του έκανε και γκολ, σημείωσε και γκολ. Αλλά είχαν και ορισμένες πολύ καλές στιγμές και οι δύο, και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Όμως αυτό ήταν μοιραίο. Ο Καρέτσας μάλιστα μετά στα social media, αδερφέ μου, κατά τα γερά και τέτοια και όλα τα σχετικά, σε αυτές τις περιπτώσεις για να σου παρισταθεί και να του δείξει ότι τέλος πάντων είναι κοντά του και να μην απογοητευτεί. Κατά τα άλλα, είχαμε πολύ μεγάλη
0: επιτυχία. Αν τυχόν ισχύει αυτό το να έχει ρίξει χέρι, περίπου ας πούμε πόσο μπορεί να τον αφήσει εκτός, εξάμηνο.
2: Όχι, μιλάμε για 8 μήνες.
1: Θέλει και αποκατάσταση μετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα 8μήνο κατά μέσο όρο τώρα, λέμε.
0: Ναι, κατά μέσο όρο.
2: Και πώς θα είναι ο ποδοσφαιριστής μετά. Θέλει και το χρόνο. Δηλαδή λέει, εντάξει, να γυρίσει. Θα είναι ο ίδιος 8 μήνες απραξίας.
0: Ναι. Σωστά.
2: Βεβαίως αυτό το διάστημα να ξέρεις ότι οι επαγγελματίες αθλητές, και μιλάω για όλα τα σπορτ, για τους επαγγελματίες, η προετοιμασία τους και η αποθεραπεία τους μετά τις επεμβάσεις είναι εμείς οι φυσιολογικοί άνθρωποι, να το πω έτσι. Δεν τα έχουμε. Έχει πάρα πολύ προπόνηση.
0: Πολύ πίεση μετά, βέβαια.
2: Δηλαδή τους βλέπεις και έρχονται και πιο δυνατοί. Στρέφουν πιο δυνατοί. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό σε ένα ομαδικό άθλημα, ειδικά, αλλά και σε ατομικό. Επειδή για να βρουν ρυθμό, γιατί είναι πάρα πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης. Όχι μόνο οι προπονήσεις δεν είναι αρκετές, ή τέλος πάντων οι αποθεραπείες και οι φυσικοθεραπείες. Είναι το θέμα ότι δεν έχουν ρυθμό. Οπότε το 8 μπορεί να γίνει και 10 μήνες, οπότε πάει και χρονιά κάπως έτσι.
1: Χάθηκε η σεζόν δηλαδή. Όλοι. Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε δράσει και έχουμε δράσει στους νοσηγειακούς αγώνες και με μεγάλες επιτυχίες. Η καταπληκτική εδώ κορίτσι, η Ελισάβετ Ελτσίδου, στην κατηγορία των 70 κιλών στο τσούντο, πήρε χρυσό μετάλλιο στους νοσηγειακούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Πιτάδος στο τρίαθλο, χρυσό μετάλλιο και αυτός. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα ξεκινάνε και οι αγώνες του Στίβου με 28 Έλληνες και αθλήτριες. Θα αγωνιστούν οι Έλληνες και Ελληνίδες, είναι το σωστό, τέλος πάντων, έτσι όπως το είπα. Θα αγωνιστεί η ελληνική αποστολή, θα έχει εκεί όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα, συγγνώμη, από την έρτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Όμως είχαμε και πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την Εθνική Βόλη των Ανδρών, η οποία νίκησε μέσα στην Ιταλία 3-2 σε την Ιταλία, την ομάδα, και στο χθεσινό ημιτελικό, και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία σήμερα στις 9 η ώρα από το Red Sports 1. Έχει προγραμματιστεί, θα δούμε τώρα για που θα γίνει η Ελλάδα. Από την ΕΡΤ πάντως είναι όλοι αυτοί οι αγώνες των Μεσογειακών και διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Έτσι, και η Εθνική Βόλη Γυναικών διεκδικεί το χάλκινο. Να πούμε ότι η Εθνική Handball των Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει εξασφαλίσει μετάλλιο στους Μεσογειακούς αγώνες. Θα νικήσει στο ημιτελικό 32-30 την Πορτογαλία και τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο, η οποία νίκησε 1-0 στο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή συγκυρία για τους Έλληνες αθλητές, αγώνες οι οποίοι δεν έχουν τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων ή αδερφενός πανευρωπαϊκού, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αθλητές να κάνουν αγώνες των Ολυμπιακών Αγώνων ή αδερφενός πανευρωπαϊκού. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αθλητές να κάνουν

0: δεύτερη αγωνιστική της Super League, του πρωταθλήματος, στις 7 και μισή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό στη Βιωτία δηλαδή. Οπότε έχουμε να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Σας είπα και για τους μεσογειακούς αγώνες, σας είπα και για το πρωτάθλημα. Έχουμε βόλιο όμως στις 5 η ώρα. Μπορεί να σας είπα για βόλια, αλλά έχουμε και βόλια γυναικών για το ευρωπαϊκό. Έτσι, το μεταδίδει και η Eurosport και η ΕΡΤ2. Η εθνική παίζει στη φάση των 16:05 η ώρα απέναντι στη Γαλλία, με έπαθλο μια θέση στα προμηθελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγει στη Τσεχία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό για τα κορίτσια. Και μια και είπα για κορίτσια, χθες έγινε η κυκλήρωση του πρωταθλήματος γυναικών ποδοσφαίρου. Με την πρώτη αγωνιστική, να την πω έτσι γρήγορα. Γρήγορα, Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τέρπι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη είναι τα παιχνίδια. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο και αυτό θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ, τέλος πάντων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Και έγινε και προχθές και η κλήρωση του. Για τη Super League 2, σας το είπα και χθες, αλλά να το τονίσω ότι και τώρα, γιατί είναι και αυτό αποκλειστικά από την ΕΡΤ και έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η πρεμιέρα. Ακόμα δεν έχει οριστεί ακριβώς το πρόγραμμα, δηλαδή οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Όμως έχουμε την πρώτη αγωνιστική που θα παίξει ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Ακτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκό, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αλαγίνης Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Παθραγικός Πας Πύργος. Αυτό είναι και το πρόγραμμα το ουσιαστικά της Super League που θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει στη διάθεση των φιλάθλων και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου, για την παρθενική παρουσία της Γαλανόβιχης στη Ονέσιος Λίνκ, στην πρώτη κατηγορία, παρακαλώ, είναι η εθνική μας ομάδα, και αυτό μπορούν να απευθυνθούν είτε στα site είτε στην ΕΠΟ για περισσότερες πληροφορίες. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχουμε και την πρώτη αγωνιστική, όχι αναμένεται, θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Από την Τρίτη έως την Πέμπτη θα έχουμε αγώνες. Θα πω μόνο γρήγορα στο πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία να το πούμε και τώρα. Την Τρίτη θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Βόλος Καλαμάτας στις 6 και την Τετάρτη θα παίξουν μέσα στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Όφη, η επανάληψη του τελικού, του περσίνου τελικού, και την Πέμπτη Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ένα κύπελο το οποίο από πέρσι διεξάγεται σε μορφή Champions League, να το πω έτσι, με διαδικασία League Phase αρχικά. Οι πρώτες ομάδες ήταν απευθείας στους 8, οι υπόλοιπες παίζουν play-off, κάποιες συμβαίνουν έξω. Είναι μια διαδικασία διαφορετική, που νομίζω ότι έβγαλε και κερδισμένο το κύπελο σε αυτή τη διαδικασία. Η εθνική μπάσκετ προετοιμάζεται, γιατί είναι στην τελική ευθεία, έχει τρία παιχνίδια. Το πρώτο, το πιο κρίσιμο, είναι τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα αύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και λέω κρίσιμο μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά την Ουκρανία 82-76, και έχει τα τρία παιχνίδια τώρα εντός έδρας με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, που πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει εάν θέλει να διατηρήσει έστω και τις λίγες αλλά σημαντικές πιθανότητες να προκριθεί στο Μουντομπάσκετ του 2027. Και μια είδηση που βγήκε το μεσημέρι, να μην ξεχάσω, η πολύ καλή ομάδα του Μονακό που διέπρεψε στην Ευρωλίγκα με το Σπανούλι, το Μάικ Τζέιμς, όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε μέσα, οριστικά και μετάκλητα με απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, διαλύεται. Φεύγει από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οικονομικά προβλήματα και πέφτει σε ερασιτεχνική κατηγορία, ίσα-ίσα δηλαδή για να υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, κορίτσια.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να πω για το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ότι σήμερα ξεκινούν οι γιορτές παλιάς πόλης στην Ξάνθη με συναυλίες από καλλιτέχνες, γλέντι, εδέσματα στα σοκάκια και τους γραφικούς δρόμους. Οπότε όσοι είστε στην Ξάνθη, αλλά και όσοι θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε, γιατί ξεκινάνε οι γιορτές. Ναι. Και να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι γράφουμε το μήνυμα.

0: Μήνυμα το στέλνουμε στο Viber, μάλλον πατάμε Viber, γράφουμε το μήνυμα και το αποστέλνουμε στο Earth News Radio. Δεν γράφουμε Earth News Radio στο μήνυμα, γιατί πολύ προσπαθείτε να μας στείλετε μήνυμα, αλλά κάπου λιγάκι μπερδεύετε. Το κείμενο και αποστολή αφού βρείτε το Earth News Radio.
1: Και έρχεται κενό μετά, γι' αυτό το τονίζει πάλι η Άννα σημαίνει.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τα οποία είναι κενά. Ναι. Φαίνεται το όνομά σας, αλλά δεν γράφει τίποτα. Mm. Απλά έχει έρθει. Οπότε έτσι για να σας βοηθήσω σας λέω αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πυλάλη, αλλά εκτός αυτού και εμείς ολοκληρώνουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε το δίωρο, πέρασε. Καλή επιστροφή και καλή προσαρμογή λοιπόν σε όλους εσάς που έρχεστε τώρα από τις διακοπές σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, γεμάτη να είναι, σίγουρα θα είναι και στους δρόμους γεμάτη, αλλά ναι, να είναι βέβαια. Και γεμάτη. Εντάξει, από
0: ακόμα,
1: ευχάριστα.
0: Ακόμα όμως θα είναι λιγάκι καλά τα πράγματα, καλά γιατί θα είναι, δεν ναι. θα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Έτσι. Που συνήθως όταν ξεκινάνε τα σχολεία γίνεται ακόμα περισσότερος χαμός. Θα είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, και να προσαρμοστούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη, τη μία να είναι άδειοι δρόμοι και την άλλη να γίνεται χαμός. Θέλουμε κι εμείς εδώ την προσαρμογή μας.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε προσαρμοστεί αφού είμαστε εδώ πέρα. Τι, πώς,
1: ενώ στους δρόμους ξαφνικά.
0: Στους δρόμους, εντάξει.
1: Στους δρόμους ξαφνικά βλέπεις.
0: Θα γυρίζανε, μωρέ, όλοι αυτοί. Δεν θα γυρίζανε, νόμιζες ότι δεν θα ερχότανε. Άλλωστε, κάθε Αύγουστο το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, μην ελπίζεις. Θα γυρίσει ο κόσμος στο σπίτι του. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο και την Ανδρομάχη που προφανώς προσπάθησαν κάτι να μας στείλουν. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά, παιδιά. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, την καλησπέρα μας εννοείται και τους ευχαριστούμε που μας ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το πρώτο του Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Να είμαστε καλά, όλα να είναι καλά και θα τα ξαναπούμε. Εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλά
1: και
0: να
1: καλό
0: περνάτε.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα, ναι. Όχι
1: την
0: αύριο,
1: τρίτη,
0: την Τρίτη.
1: Την Τρίτη,
0: ναι, επειδή εμείς δεν θα τα πούμε. Καλό μήνα να έχετε.
1: Και αυτά. Να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα ρηχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 23 ακόμη άτομα, όπως δήλωσε στο CNN Turk ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το Πρακτορείο Ανατολού. Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί ακόμη, και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του καινού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κρηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχόλιο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και εκατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Τραγωδία στα Χανιά. 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην Πλατανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το κοριτσάκι έχασε τη μάχη με τη ζωή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο τα ξημερώματα στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτιού Αιγαίου. Τρεις συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε τρία διαφορετικά περιστατικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, κορυφωνόταν πριν από 104 χρόνια η μικρασιατική καταστροφή. Με το σημερινό, το σύγχρονο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, αυτό θα συνέβαινε μετά από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο νεότερος ελληνισμός συνέβη τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτεμβρίου του 1922, ανάλογα με το ημερολόγιο που ακολουθούμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για αυτή την πληγή που άνοιξε τότε. Πολλοί θεωρούν ότι τότε πέθανε και η μεγάλη ιδέα που είχε ξεκινήσει από το 1840, αν θυμάμαι καλά, από τα χρόνια του Κολέτη. Αυτός ήταν και ο πατέρας της μεγάλης ιδέας, που ήταν η όσο το δυνατόν ενσωμάτωση των Ελλήνων μέσα στο φυσικό ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρουμε το 1830 το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με πολύ στενά, ασφυκτικά σχεδόν για την επιβίωσή του γεωγραφικά όρια, κατάφερε μέχρι το 1922 να τριπλασιαστεί, να υπερτριπλασιαστεί, ειδικά την δεκαετία από το 1912 ως το 1922, αλλά το 1922, το μοιραίο 1922, μπήκε η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας. Δεν υπήρξε άλλη ενσωμάτωση, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν το 1947 και ως απόρρια της συμμετοχής του πολύ βαριού φόρου αίματος που πλήρωσε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα ως τιμωρία της Τουρκίας, επειδή μπήκε πολύ αργά, σχεδόν στο παραένα, στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων. Ήταν η επιτίδια ουδέτερη σε όλη τη διάρκεια. Γι' αυτό ο Τσόρτσιλ, που όπως αποκαλύφθηκε μετά από την μυστική του αλληλογραφία, ενώ είχε υποσχεθεί εν πολύ στην Τουρκία τα Δωδεκάνησα, που τότε ήταν υπό ιταλική κατοχή, τελευταία στιγμή και ως ακριβώς ανταπόδοση της θυσίας των Ελλήνων, τα έδωσε σε εμάς, τα έδωσε στους Έλληνες. Αλλά στην ουσία το 1922 σταμάτησε η επέκταση της Ελλάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές μαρτυρίες. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν πάντοτε οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και όχι μόνο από ανθρώπους που είδαν τα γεγονότα, αλλά που συμμετείχαν με κάποιο τρόπο σε αυτά, στη διαμόρφωσή τους, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Ένας από αυτούς, από τους πιο επιφανείς, ήταν και ο George Horton. Ο George Horton, Αμερικανός, ο οποίος ήταν πρόξενος στη Σμύρνη την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής και διπλωμάτης που είχε διατελέσει σε διάφορα πόστα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία και πριν και μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, βεβαίως μονάχα στον ελλαδικό χώρο είχε εργαστεί ως διπλωμάτης, διότι η μαρτυρία του, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, το απότοκο της φοβερής του, της ανατριχιαστικής του εμπειρίας από τη μικρασιατική καταστροφή, αποτυπώθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε το 1929, μόλις 7 χρόνια μετά την
μικρασιατική καταστροφή και αφού είχε ήδη αποσυρθεί από το διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας που στην πρώτη έκδοση είχε και τον πολύ περιγραφικό αλλά και ενδεικτικό των προθέσεων του συγγραφέα υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης», είπε ο Τζόρτζ Χόρτον επί 30 χρόνια προξένου και γενικού προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή. Η έκδοση που χρησιμοποιούμε είναι έκδοση του βιβλιοπωλείου της Εστίας και η εισαγωγή και μετάφραση είναι της Βίγαμ Σολομονίδου. Λοιπόν, πολύ αναλυτικά και σε ορισμένες σελίδες, πραγματικά ανατριχιαστικά, ο Χόρτον περιγράφει το χρονικό της καταστροφής, ξεκινώντας από ένα συνοπτικό ιστορικό στο πρώτο κεφάλαιο των τουρκικών σφαγών από το 1822 έως το 1909, καταθέτει μέσα στο βιβλίο και μαρτυρίες πολλών άλλων, προσπαθώντας να αποφύγει τις καθ' αυτό μαρτυρίες Ελλήνων και Αρμενίων, δηλαδή των θυμάτων, όχι επειδή, όπως λέει ο ίδιος μέσα στο βιβλίο, τις θεωρεί αναξιόπιστες, όχι γι' αυτό, αλλά για να προσδώσει μεγαλύτερο βάρος στις μαρτυρίες ανθρώπων που δεν είχαν κανένα λόγο να αλλοιώσουν όσα είδαν και να πάρουν θέση υπέρ ή κατά των Τούρκων, υπέρ ή κατά των Ελλήνων. Βεβαίως ο Χόρτον από την ίδια την εμπειρία και τις μαρτυρίες των άλλων που παραθέτει στο βιβλίο είναι καθαρά εναντίον των Τούρκων, γι' αυτό και το βιβλίο του είχε απαγορευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Είχε απαγορευτεί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η αλήθεια του Χόρτον δεν συνάδει με τη διπλωματική, με την επίσημη διπλωματική αλήθεια, και παρόλο που και αυτό στρογγυλεύει σε μερικά σημεία την αφήγησή του, λιένει την αφήγησή του, παραμένει ένας φοβερός, ένας τρομακτικός λίβελος εναντίον των Τούρκων. Συνεχίζει λοιπόν με τους διωγμούς, πρώτα των Αρμενίων, τη μεγάλη εθνοκάθαρση των Αρμενίων, τη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία προηγήθηκε των σφαγών των Ελλήνων, φτάνει στη μοιραία ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το Μάιο του 1919. Εκεί περιγράφει πάρα πολύ τα παρασκήνια στα οποία την αλληλοφαγωμάρα, γενικώς μιλάει για την αλληλοφαγωμάρα των χριστιανικών κρατών απέναντι στους μουσουλμάνους Τούρκους, και ότι ήταν για τους Τούρκους μια διπλή προσβολή η ελληνική απόβαση το Μάιο του 1919. Γιατί ήταν διπλή προσβολή? Διότι από όλες τις δυνάμεις κατοχής που συμμετείχανε σε αυτή την παράταση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του μεγάλου πολέμου όπως τον αποκαλούσαν τότε, η πιο προσβλητική δύναμη για να κάνει απόβαση στην Τουρκία δεν ήταν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί. Λέω τις τρεις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είχαν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή της Σμύρνης, ιδίως οι Ιταλοί. Αλλά η πιο μεγάλη προσβολή ήταν να το κάνουν οι Έλληνες, διότι οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι είναι οι πρώην δούλοι τους. Μάλιστα ο Χόρτον που γράφει, υπενθυμίζω ξανά αυτές τις γραμμές, το 1929, όταν ακόμα το φυλετικό πρόβλημα στην Αμερική υπάρχουν λιντσαρίσματα, τα αναφέρει κιόλας, λιντσαρίσματα Αφροαμερικανών, νέγρων όπως τους αποκαλούσαν τότε, και τώρα κάποιοι μέσα στην ίδια την Αμερική, και λέει ότι το να αποβιβαστούν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη ήταν το ίδιο, θα προκαλούσε την ίδια εντύπωση στην Αμερική με το να έρθουν οι Αφροαμερικανοί και να καταλάβουν τις πολιτείες του Νότου.
να πάρουν την εξουσία, όχι απλώς να απελευθερωθούν, να πάρουν την εξουσία. Λοιπόν, έτσι εισέπραξαν τόσο προσβλητικά, εισέπραξαν την απόβαση. Από εκεί και πέρα μιλάει διεξοδικά και για τα χρόνια από το 19 ως το 22, την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, τον Αριστίδη Στεργιάδη, τον διοικητή που έβαλε ο Βενιζέλος και το οποίο ήταν τόσο ακριβοδίκαιος ώστε κατάφερε όλοι να τον μισήσουν, κυρίως οι Έλληνες, γιατί τιμωρούσε περισσότερο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα εγκλήματα που κάναν οι Έλληνες, διαπράττουν οι Έλληνες και γενικότερα οι χριστιανοί, παρά οι μουσουλμάνοι. Και αναφέρει μετά την ελληνική οπισθοχώρηση, στην οποία κανείς δεν την πίστευε. Όσοι ξέραν βεβαίως το καταλαβαίναν ότι θα συμβεί, αλλά κανένας δεν πίστευαν ότι θα πάρει τόσο τρομακτικά γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ότι από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μέση της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες θα βρεθούν στα παράλια. Και φυσικά περιγράφει μετά τις σφαγές με τρομακτικά ανατριχιαστικό τρόπο και κυρίως το πώς επιτράπηκαν να γίνουν αυτές οι σφαγές με το αλληλοφάγωμα, όπως είπαμε, των χριστιανικών δυνάμεων, το πώς υπονόμευε η Γαλλία την Αγγλία, πώς η Γαλλία και η Αγγλία μαζί υπονόμευαν την Ιταλία, πώς ερχόταν σε συμφωνία με τον Κεμάλ, πρώτα η Ιταλία με ειδική συμφωνία και μετά η Γαλλία, πώς η Αγγλία δεν έκανε κάποια συμφωνία φυσικά με τον Κεμάλ, αλλά παρέμεινε μονάχα σε ρητορικά ευχολόγια, προσφέροντας προστασία μονάχα ρητορική στους Έλληνες, που στην πραγματικότητα, και όσο πιο ομά το περιγράφει ο Χόρτον στο βιβλίο, προστατεύαν και τα αγγλικά ή ακόμα πιο ομά κυρίως τα αγγλικά συμφέροντα, τα αγγλικά πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Παρ' όλα αυτά η Αγγλία δεν έτεινε καμία χείρα βοηθείας, το ίδιο και η Αμερική, η οποία και αυτή είχε πετρελαϊκά συμφέροντα που ρητός αναφέρει ο Χόρτον στο βιβλίο του, για να φτάσουμε στην απίστευτη αυτή σφαγή με παραταταγμένο τον στόλο των συμμάχων Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών και Αμερικανών λίγα μόνο μέτρα από το σημείο της σφαγής. Να μην κάνουν τίποτα, να μην απλώνουν χείρα βοηθείας στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων και φυσικά των Αρμενίων που σφάχτηκαν και εξανδραποδίστηκαν εκείνο τον φοβερό Σεπτέμβριο του 1922. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε για τη συγκλονιστική μαρτυρία του George Horton, η μάστιγα της Ασίας, που κυκλοφόρησε σε μία από τις εκδόσεις, έχει κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Μίνωας, αλλά η συγκεκριμένη μετάφραση της Σολομονίδου είναι από τις εκδόσεις της Εστίας, που κυκλοφόρησαν και σε μία σειρά του Βήματος, της βιβλιοθήκης του Βήματος της εφημερίδας. Στη σειρά ο ελληνικός 20ος αιώνας. Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, με υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης». Ο George Horton, που έζησε από το 1859 ως το 1936, Αμερικανός διπλωμάτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και φιλέλληνας, επιφανής δημοσιογράφος και διανοούμενος στο Σικάγο, εμβριθής μελετητής της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, άρχισε την καριέρα του ως φιλολογικός επιμελητής της εφημερίδας Chicago Times Herald και μετά ως διευθυντής σύνταξης της λογοτεχνικής συμπληρωματικής έκδοσης της εφημερίδας Chicago American. Διατέλεσε πρόξενο στον ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου προώθησε με θέρμη την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη Σμύρνη, όπου υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής που περιγράφει στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε, λανθασμένα είπα πριν, το 1929, κυκλοφόρησε το 1926, μόλις 4 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Horton μετέφρασε στα αγγλικά τη Σαπφό, έγραψε σχόλια στην Αγία Γραφή, αρκετά μυθιστορήματα, ένα λυρικό οδηγό για τον επισκέπτη των Αθηνών και συνέθεσε μια στοχαστική περιγραφή της παραμονής του στην Αργολίδα. Ο Horton, εκτός από κορυφαίος διπλωμάτης, ήταν και πολύ πιστός χριστιανός. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ιεραποστολικό έργο στην Τουρκία και γι' αυτό είχε καταλήξει και στο συμπέρασμα μετά από την εμπειρία της Μικρασιατικής καταστροφής ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης το ιεραποστολικό έργο σε μια μουσουλμανική χώρα και ειδικά στην μουσουλμανική Τουρκία. Το γιατί το περιγράφει σε 2-3 από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», όπου ασχολείται ειδικά με τη σχέση του Ισλάμ και του χριστιανισμού. Τον χριστιανισμό τον θεωρεί κατακερματισμένο, όπως είναι και στην πραγματικότητα, αλλά τον Ισλάμ το βλέπει ενιαίο, ως μια ανερχόμενη ενιαία δύναμη που έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο χριστιανισμός και γι' αυτό επικρατεί στις χώρες όπου έρχονται αντιμέτωποι χριστιανισμός και Ισλάμ. Βεβαίως τώρα, με την ύστερη γνώση που έχουμε από αυτόν τον ένα αιώνα που κυκλοφόρησε, ακριβώς έναν αιώνα που κυκλοφόρησε το βιβλίο του από το 1926, γνωρίζουμε ότι και το Ισλάμ δεν είναι μία συμπαγής δύναμη, έχει διαιρέσεις. Ίσως ο Horton στην εποχή του να μην μπορούσε να φανταστεί, ξέρω εγώ, πόλεμο Ιράν-Ιράκ με εκατομμύρια νεκρούς, ούτε συγκρούσεις μέχρι σήμερα Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Να υποτιμούσε τη διαίρεση ανάμεσα σε Σιίτες και σε Σουνίτες. Την έβλεπε όμως ως μια συμπαγή τρομακτική δύναμη και έχουν ενδιαφέρον τα σχόλιά του, ακόμα και αν μερικά από αυτά σήμερα φαίνονται ξεπερασμένα. Είναι δύσκολο, γράφει λοιπόν ο George Horton στο κεφάλαιο «Ισλάμ και χριστιανισμός», είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς που ζουν στις χριστιανικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντιληφθούν τη θέση ενός ιεραποστόλου, ο οποίος φτάνει σε μια μουσουλμανική κοινότητα με σκοπό να προσιλητήσει τα μέλη της. Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με έναν χότζα, που θα εμφανιζόταν συνοδευόμενος από 2-3 συζύγους με γιασμάκι, σε μια ευλαβική, γιασμάκι είναι το Φερετζές, και σε μια ευλαβική κοινότητα μεθοδιστών του Μίτσιγαν, και θα προσπαθούσε να κάνει εκστρατεία υπέρ του Μωάμεθ.
Όσο για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης επί των μουσουλμάνων, θα πρέπει να πούμε ότι όταν έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν σε σχολεία έξω από τη θρησκεία τους και φτάσουν στο σημείο να αμφιβάλλουν για αυτήν, τότε γίνονται άθεοι. Η εμπειρία του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου υπενθυμίζουμε, επηρέασε βαθιά όλους τους μη χριστιανικούς λαούς και έκανε το ιεραποστολικό έργο πιο δύσκολο από ποτέ. Ο Χριστός δεν είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης, υποστηρίζουν, και κανένας είδους κήρυγμα δεν είναι ικανό να τους αλλάξει γνώμη. Πρίγκιπας της ειρήνης, λένε κοροϊδευτικά. Αυτός είναι ο πρίγκιπας των υποβρυχίων, των βομβαρδιστικών, των δηλητηριωδών αερίων και των πολυβόλων. Τα υποτιθέμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Χριστού είναι πιο εμφανή από την ίδια τη διδασκαλία. Ένα σημείο υπεροχής της θρησκείας του Ισλάμ αποτελεί η ειλικρίνειά της και η ελευθερία που δίνει στα πάθη και τα ορμέμφυτα της κατώτερης φύσης του ανθρώπου. Οποιαδήποτε κι αν είναι η διδασκαλία του Κορανίου σχετικά με τη διάδοση των δογμάτων του με το σπαθί, γιατί οι ερμηνευτές του ιερού αυτού βιβλίου είναι χιλιάδες και μπορεί κανείς να βρει ό,τι θέλει στις σελίδες του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Ίδρυσε το βασίλειό του με το σπαθί στο χέρι, ήταν πολυγαμικός, λίστευε τα καραβάνια και έδινε εντολές να δολοφονούνται οι εχθροί του. Αυτά δεν τα γράφω με την πρόθεση να δυσφημίσω τον προφήτη, αλλά ως απλή αναφορά σε πολύ γνωστά ιστορικά γεγονότα. Ενώ κηρύσσει πολλές αρετές, το Κοράνι παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα ανθρώπινα πάθη και είναι πιο ελκυστικό για τα ένστικτα του ανθρώπου από ότι η ασκητικότητα του χριστιανισμού. Έτσι διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα ανάμεσα σε πρωτόγονους λαούς καθώς και σε λαούς με μικρότερο δείκτη πολιτισμού. Και ένας από αυτούς τους λαούς είναι κατά τον Χόρτον οι Τούρκοι. Έχω ήδη επιστήσει, γράφει ο Χόρτον παρακάτω, την προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι οι κατώτεροι από όλες τις μουσουλμανικές φυλές και θα ήταν άδικο να πούμε ότι γενικά όλοι οι μουσουλμάνοι επικροτούν τις σφαγές και τους βιασμούς που διαπράττουν οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τόσο σωστά χαρακτήρισε ο Γκλάστον και άλλοι ιστορικοί. Στην πραγματικότητα, ο Γκλάστον, υπενθυμίζουμε, είχε πρώτος χαρακτηρίσει ή ένας από τους πρώτους δυτικούς που είχαν χαρακτηρίσει τους Τούρκους ως μάστιγα, από όπου και ο τίτλος του βιβλίου του Χόρτον, η μάστιγα της Ασίας. Στην πραγματικότητα ίσως οι Τούρκοι ίσως δεν αποτελούν το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χριστιανική εκκλησία, γράφει ο Χόρτον. Έχουν ήδη ολοκληρώσει το θηριώδες έργο τους και η επιρροή τους ως δύναμης προσιλητισμού δεν θα επεκταθεί έξω από τα εδάφη τους, εκτός κι αν εξαπολύσουν κι άλλον επιτυχή πόλεμο. Συνεχίζει δίνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά για το πώς επεκτείνεται ο μουσουλμανισμός. Στις μέρες μας γράφει, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο μουσουλμανισμός καλύπτει το βόρειο τμήμα της Αφρικής από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, σχεδόν ως τον σημερινό, τον οποίο έχει ξεπεράσει στην Ανατολή. Περιβάλλει την Αβυσσινία, την Αιθιοπία δηλαδή, μια νησίδα εκφυλισμένου χριστιανισμού, κατέχει σταθερά την Αραβία, την Περσία, το Αφγανιστάν, το Τουρκεστάν και έχει ήδη καταλάβει μεγάλα τμήματα της Κίνας και της Ρωσίας, όπου η πρόοδός του είναι αλματώδης. Αποτελεί μία από τις κυρίαρχες θρησκείες στην Ινδία και φτάνει ως τις Φιλιππίνες και τις Ολλανδικές Ινδίες. Λοιπόν, παρακάτω λέει κάποιους αριθμούς που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Το 2026 λέει ότι οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στα 230 και 250 εκατομμύρια. Τώρα πια νομίζω ότι είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Πάντοτε σταθερά κάτω από το χριστιανικό κόσμο που συνολικά αποτελείται από πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αποδείξει, γράφει ο Χόρτον, ότι οι προσιλητισμοί μουσουλμάνων στο χριστιανισμό σπανίζουν, ενώ αντίθετα το Ισλάμ προκαλεί μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους χριστιανούς κατοίκους των εδαφών που κατακτά. Ένας από τους λόγους
που γράφει ο Χόρτον για αυτή την ευκολία προσιλητισμού είναι και οι συνέπειες, διότι είναι πολύ πιο εύκολα να προσιλητιστείς και να γίνεις μουσουλμάνος. Δεν έχεις στον πολιτισμένο χριστιανικό κόσμο, δεν έχεις ιδιαίτερες συνέπειες, ενώ αντίστροφα, αν θελήσεις να απαρνηθείς την μουσουλμανική θρησκεία και να πας σε οποιαδήποτε άλλη ή στον αθεϊσμό, η ποινή εκείνο τον καιρό, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα, είναι ο θάνατος. Θα επανέλθουμε όμως με τις διαφορές ανάμεσα στη μουσουλμανική και τη χριστιανική θρησκεία, που ήταν κατά τον Χόρτον και ένας από τους κύριους λόγους όπου κατέληξαν στην μικρασιατική καταστροφή.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε για την φοβερή μαρτυρία του George Horton, του προξένου εκείνο το καιρό στη Σμύρνη, George Horton, του Αμερικανού διπλωμάτη με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις και από τις εκδόσεις πέραν των άλλων εκδόσεων, έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη όμως μετάφραση της κυρίας Σολομονίδου μας κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Εστίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο George Horton ως πιστός χριστιανός, υπέρ του δέοντος μάλλον, είχε και προσωπική εμπλοκή με τις ιεραποστολές των Αμερικανών στη Μικρά Ασία. Στο τέλος του βιβλίου, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», αναφέρεται στις διαφορές κατά τη γνώμη του που επιτρέπουν την εξάπλωση του Ισλαμισμού εις βάρος του χριστιανισμού. Τις σελίδες αυτές, γράφει ο Χόρτον, τις έγραψα χωρίς το παραμικρό πνεύμα φανατισμού και με μοναδικό στόχο να παρουσιάσω στον κόσμο και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την αλήθεια γύρω από ορισμένα ζητήματα ιστορικής σημασίας. Στην καλά οργανωμένη προπαγάνδα που κάνουν εναντίον του χριστιανισμού, τόσο με γραπτά επιχειρήματα όσο και με το διαδεδομένο τους σύστημα των λαϊκών ιεραποστόλων, οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν πολύ την αντιχριστιανική ιστορία του χριστιανικού κόσμου. Το τρομακτικό θέαμα του Μεγάλου Πολέμου πρόσθεσε ένα ακόμη γερό επιχείρημα στην ήδη γεμάτη φαρέτρα τους. Γνωρίζουν επίσης οι μουσουλμάνοι ότι η διδασκαλία του Χριστού όχι μόνο δεν επηρέασε ποτέ σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των δυτικών κυβερνήσεων, αλλά και απέτυχε να ρυθμίσει όπως θα έπρεπε την ιδιωτική ζωή των πιστών. Ο μουσουλμανισμός δεν ζητά από το άτομο τόσα πολλά όσο ο χριστιανισμός. Έτσι είναι πιο εύκολο να ζει κανείς σύμφωνα με τις αρχές του, με συνέπεια να υπάρχει λιγότερη υποκρισία ανάμεσα στους οπαδούς του. Για παράδειγμα, η συζυγική σχέση είναι πολύ χαλαρή στην πίστη του προφήτη και η πολυγαμία επιτρέπεται. Ένας μουσουλμάνος συγγραφέας παρατηρεί ότι η κοινωνική διαφθορά είναι άγνωστη στις ισλαμικές χώρες. Ένας αρθρογράφος του περιοδικού Αρμένια, που πρόσφατα έκλεισε στη Βοστόνη, απαντά ότι αυτό αληθεύει γιατί ο μουσουλμάνος έχει το ελεύθερο από τη θρησκεία του να μεταβάλει το σπίτι του σε οίκο ανοχής. Η μουσουλμανική προπαγάνδα διατείνεται ότι όλες οι σύζυγοι ενός μουσουλμάνου έχουν επίσημη και τίμια υπόσταση, ενώ αντίθετα οι χριστιανοί διατηρούν παράνομες σχέσεις που πολύ συχνά οδηγούν τα θύματά τους στην καταστροφή αφού τα εγκαταλείψουν στον εξευτελισμό. Βεβαίως εδώ πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ο Χόρτον αναφέρει ως το δικαίωμα στην πολυγαμία στις μουσουλμανικές κοινότητες, για την ακρίβεια και όπως το καυτηριάζει και ο ίδιος αργότερα, είναι το δικαίωμα στην μονομερή ή μονόπαντη πολυγαμία. Οι άντρες είναι πολυγαμικοί σε αυτές τις κοινότητες, όχι οι γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως σκεύη ειδονής όχι μόνο σε αυτή τη ζωή αλλά και στη μέλουσα. Όταν το Ισλάμ, το Κοράνι παρουσιάζει τον παράδεισο ως μια ιδιαίτερα αισθησιακή κοινότητα που σε περιμένει, όμορφες γυναίκες που περιμένουν και θα κοιτάνε μόνο εσένα, μονογαμικές αυτές, μόνο εσένα που ήσουν ο πιστός μουσουλμάνος, θα σου κοιτάνε και θα σου παραδίδονται ψυχήτε και σώματι, χωρίς να διευκρινίζει, λέει ηρωνικά ο Χόρτον, βεβαίως πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλες γυναίκες, οι επίσημες γυναίκες του εκλειπώντος τις πρόθυμες αυτές σεξουαλικά πανέμορφες γυναίκες που σε περιμένουν μαζί με τα πιλάφια στον παράδεισο. Μια τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα συμπεράσματα από τη Μάστιγα της Ασίας, το κλασικό βιβλίο του George Horton για την καταστροφή της Σμύρνης.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, στη μάστιγα της Ασίας, καθώς συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και ο Αμερικανός διπλωμάτης George Horton μας άφησε αυτή τη μαρτυρία, την προσωπική του μαρτυρία από τη μικρασιατική καταστροφή, από την πυρπόληση της Σμύρνης. Δικά του είναι λοιπόν και τα συμπεράσματα στο τέλος του βιβλίου. Τα κυριότερα σημεία της διήγησης γράφει που προηγήθηκε είναι τα εξής. Πρώτον, η Σμύρνη πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Η πυρκαγιά αποτέλεσε την τελευταία προς το παρόν πράξη στην πάγια πολιτική που διαμόρφωσε επί αιώνες τη μουσουλμανική ιστορία και εξάπλωση και ιδιαίτερα την τουρκική ιστορία από την άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία. Παραδείγματα της πάγιας αυτής πολιτικής αποτελούν πρώτα οι δολοφονίες, οι βασανισμοί και οι διωγμοί που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία κατά την περίοδο του λεγόμενου εκτουρκισμού και οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο το 1912. Οι δολοφονίες και η έξωση από τα σπίτια τους των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη διάρκεια της περίοδου που προηγήθηκε της έκρηξης του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και η καταστροφή των ελληνικών χωριών που ευημερούσαν, όπως την περιγράφει ο Γάλλος Μανσιέ γράφοντας για τα τραγικά γεγονότα της Φώκειας. Οι απελάσεις Ελλήνων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο καταχείμωνο του 1916. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι αυτός. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξαναγκάζονταν να βαδίζουν μέσα στη θύελλα μέχρι που πέθαναν πολλές χιλιάδες, όπως αναφέρει ο Ντάνα Γκέτσελ στην επιστολή του που παρατέθηκε. Η εξόντωση αριθμού μεταξύ 800.000 και 1 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915-1916. Η πυρπόληση της Σμύρνης και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της το 1922. Δεύτερο συμπέρασμα. Η Σμύρνη πυρπολήθηκε από Τούρκους στρατιώτες σε μια στιγμή που η πόλη βρισκόταν κάτω από την πλήρη κατοχή τους. Οι φωτιές ανάφτηκαν πρώτα στην αρμενική συνοικία, στην οποία οι Τούρκοι λαιλατούσαν, δολοφονούσαν και βίαζαν επί πολλές μέρες προηγουμένως και όπου δεν υπήρχε πια ούτε ένας Αρμένιος, με μοναδική ίσως εξαίρεση κάποιους επιζώντες που κρύβονταν στα υπόγεια των σπιτιών. Τρίτο συμπέρασμα. Αξιόπιστοι μάρτυρες που δεν ανήκουν ούτε στην ελληνική ούτε στην αρμενική κοινότητα πιστοποιούν ότι η Σμύρνη πυρπολήθηκε με τον τρόπο αυτό. Αυτό το λέει ο Χόρτον γιατί, όπως αναφέρει και νωρίτερα στο βιβλίο του, διαδόθηκε ειδικά σε όσους είχαν τουρκικά, φιλοτουρκικά συμφέροντα και οικονομικά κυρίως. Διαδόθηκε η διαστρεβλωμένη, η εντελώς ανάποδη, η αντεστραμμένη φήμη ότι την Σμύρνη την έκαψε ο ελληνικός στρατός κατά την αποχώρησή του. Ο Χόρτον ως αυτόπτης μάρτυρας και συνδυάζοντας και τις μαρτυρίες πολλών άλλων λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι από τη στιγμή που την είχαν στην ολοκληρωτική τους κατοχή. Δεν υπήρχε μέρος της Σμύρνης που να μην είναι υπό το δικό τους έλεγχο. Τέταρτο συμπέρασμα, ένας Τούρκος στρατιώτης έχισε πετρέλαιο ή μείγμα πετρελαίου και βενζίνης στο δρόμο μπροστά στο αμερικανικό προξενείο. Τέταρτο συμπέρασμα, ένας Τούρκος στρατιώτης έχισε πετρέλαιο ή μείγμα πετρελαίου και βενζίνης στο δρόμο μπροστά στο αμερικανικό προξενείο

σε αυτή καθ' αυτή τη βοήθεια ηθική και υλική που πρόσφεραν οι δυνάμεις αυτές τους Τούρκους. Έκτο, οι Τούρκοι εξετέλεσαν τις τρομακτικές πράξεις τους εναντίον των χριστιανών και της ανθρωπότητας γενικότερα με την πεποίθηση ότι δεν θα συναντούσαν όχι μόνο καμιά αντίδραση αλλά ούτε και καμιά κριτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδηγήθηκαν στην πεποίθηση αυτή από τη θορυβώδη τουρκόφιλη και αντιχριστιανική προπαγάνδα του αμερικανικού τύπου. Προπαγάνδα που διεύθυναν ορισμένοι κυνηγοί εκχωρήσεων εμπορικών συμφερόντων και άλλοι αρθρογράφοι με ανάλογα συμφέροντα. 7. Καμία ανακοίνωση που να εκδηλώνει φρίκη, διαμαρτυρία ή αποτροπιασμό στο πνεύμα εκείνης του Gladstone δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί στη δημοσιότητα από την αμερικανική επίσημη πλευρά, παρόλο που οι Τούρκοι ξεπέρασαν αυτή τη φορά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί ο Gladstone. Οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του πολιτισμένου κόσμου μέχρι να μετανοήσουν ειλικρινά για τα εγκλήματά τους και να προβούν σε κάθε είδους επανόρθωση στα μέτρα του δυνατού. Η απόκρυψη ή διαστρέβλωση πράξεων σαν αυτές που περιέγραψα στα προηγούμενα κεφάλαια με στόχο την απόκτηση υλικών ωφελημάτων ή την προστασία κτηρίων και περιουσιών αποκαλύπτει ένα χαμηλό επίπεδο ηθικής που συμβαδίζει με το πνεύμα αυτής της εμποροκρατικής και κερδοσκοπικής εποχής. Το γεγονός ότι ο Χριστός έχει πολλούς ανάξιους οπαδούς που οργανώνουν ιεραποστολικές αποστολές αποτελεί έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο μουσουλμανισμός υπερκέρασε τον χριστιανισμό τόσο στο αρχαίο του Λίκνο όσο και γενικότερα οπουδήποτε οι δύο θρησκείες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Αμερική θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι στην Τουρκία δεν είναι σε θέση να προσιλητήσουν Τούρκους ούτε και να τελούν θρησκευτικές τελετές με την παρουσία των Τούρκων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι σήμερα τα σχολεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούν στις βάσεις αυτές και ότι αν κάποιος Τούρκος προσιλητιστεί, πολύ σύντομα θα δολοφονηθεί και τόσο οι Ιεραπόστολοι όσο και τα κτίρια τους θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της τουρκικής επίθεσης. Αλλά το σημαντικότερο μάθημα που βγαίνει από τις σελίδες αυτές είναι η διαρκώς αυξανόμενη αδυναμία της χριστιανοσύνης, η οποία είναι σήμερα διαιρεμένη, ανειλικρινής και διαβρωμένη από τον υλισμό. Της χριστιανοσύνης που υπονομεύεται και αποχαυνώνεται στη σταθερή και απλοϊκή της πίστη από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οποιοςδήποτε έχει ποτέ παρακολουθήσει μια γενική συνέλευση ιεραποστόλων, όπως έπραξα εγώ ο ίδιος στην Ουάσιγκτον, δεν είναι δυνατόν να μην εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και τον θρησκευτικό ζήλο όλων αυτών των ευγενών ανδρών και γυναικών που μεταφέρουν την όμορφη διδασκαλία του Χριστού στις ιδωλολατρικές χώρες. Τους είδα και τους άκουσα λίγο μετά την επιστροφή μου από την Εγγύς Ανατολή και τη φρίκη της Σμύρνης και με μεγάλη δυσκολία συγκρατήθηκα από το να σηκωθώ όρθιος και να φωνάξω «Γυρίστε πίσω στην πατρίδα και σώστε εμάς πριν είναι πάρα πολύ αργά». Βλέπετε ο Τζόρτζ Χόρτον, ο επιφανής διπλωμάτης, μέχρι το τέλος θεωρεί ότι για τα δεινά του χριστιανισμού δεν φταίνε παρά η διχόνοια, η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα, κυρίως η διχόνοια και η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες, αλλά σε κάποια στιγμή αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία, αναφέρεται και στους Ορθόδοξους, απέναντι σε έναν συμπαγή, επιθετικό και αιμοσταγή μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό βλέπουμε ότι μόνο εν μέρη επιβεβαιώνεται στον αιώνα που ακολούθησε από την κυκλοφορία του βιβλίου. Πενθυμίζουμε το βιβλίο «Η Μάστιγα της Ασίας» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1926, 4 μόλις χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, γραμμένο εν θερμό.

από έναν άνθρωπο που είδε πράγματα και δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα ίδια του τα μάτια. Και φυσικά με την ιδιότητα του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, πρώτα απ' όλα βεβαίως, και τα κατάφερε σχεδόν στο σύνολο, τους Αμερικανούς συμπολίτες του, όσους είχαν την αμερικανική υπηκότητα, αλλά και εδώ φυστά την προσοχή μας σε ένα δράμα, ένα παράπλευρο δράμα, ότι πολλοί μουσουλμάνοι που είχαν την αμερικανική υπηκότητα είχαν και μέλη προστατευόμενα, γυναίκες, αδελφούς, που δεν είχαν την αμερικανική υπηκότητα. Και θα έπρεπε ο ίδιος ο Χόρτον να φροντίσει για να ακροτηριαστούν οι οικογένειες, να διαχωριστούν μεταξύ τους. Οι τυχεροί που θα παίρναν τον δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι άτυχοι που μπορεί να είχαν Αμερικανό σύζυγο, αδελφό, πατέρα, αλλά θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν και θα έπρεπε να μείνουν στον τόπο της σφαγής. Ο κόσμος φυσικά, ο μουσουλμανικός κόσμος που παρουσιάζει ο Τζορτζ Χόρτον το 1926 είναι πολύ διαφορετικός, το είπαμε και νωρίτερα, από τον σημερινό μουσουλμανικό κόσμο που είναι και αυτός απίστευτα διαιρεμένος και με διαιρέσεις πλέον αίματος, πολυαίμακτες διαιρέσεις. Δεν μπορούσε φυσικά ο Χόρτον στην εποχή του να φανταστεί πολέμους ανάμεσα σε μουσουλμανικά κράτη με πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, όπως τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ. Παρόλα αυτά παραμένει η μαρτυρία του και η κραυγή του, γιατί όλο το βιβλίο είναι μια κραυγή, πολύ σημαντική ακόμα και 104 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. «Η μάστιγα της Ασίας» του Τζορτζ Χόρτον. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων με 7 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 7 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. 237 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 ακόμη ατόμων, μεταδίδει το CNN Turk. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας, τη νότια Τουρκία. Άγνωστα προς το παρόν τα αίτια του ναυαγίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων κοινωνικών οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και εκατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της συγκεκριμένης πισίνας ήταν πολύ μικρό, μόλις 40 πόντους, όπου βρέθηκε το παιδί ανέστητο. Άμεσα το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Κάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
5: Καλησπέρα σας. Πάει και αυτός ο Αύγουστος που δεν ήταν και ο καλύτερος μεταξύ μας. Έκαψε σπίτια, δέντρα, ζώα, πήρε ανθρώπους μαζί του, στο καλό. Στις 26 Αυγούστου ήταν η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η μέρα καθιερώθηκε το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ακτιβίστρια και ενεργή σε θέματα ζώων Colleen Page, η οποία εκτός από την Παγκόσμια ημέρα σκύλου έχει καταφέρει να καθιερώσει μια σειρά από δημοφιλές παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα γάτας, κουταβιού, κατοικίδιων, άγριας ζωής. Οι Αμερικανοί αρέσκονται σε αυτά και εμείς καμιά φορά τους ακολουθούμε. Πιο ειλικρινής και αξιοπρεπής για τη μέρα είναι η επιστολή του Μιχάλη Στρατάκη, γραφιά στο επάγγελμα, κατά πώς δηλώνει, που γράφει: «Αγαπημένε σύντροφέ μου, δασκαλέ μου, χαραμυρασάρι μου και ψυχολαξευτή μου, Ρόκο. Εγώ σου μιλώ και καταλαβαίνεις, σύντα σου λέω. Εσύ μου μιλάς, μα δεν καταλαβαίνω, όσο και αν γαυγίζεις, όσο και αν κουνείς την ουρά σου, όσο και αν με ξανοίγεις τα βάθητα των αμαθιών μου, όσο και αν τρίβεις τη μουσούδα σου στην ειδική μου, όσο και αν κυλιέσαι ανάσκελα και παραδίνεσαι. Για να μάθω τη γλώσσα σου θα πρέπει να διαβούνε χιλιάδες χρόνοι και να εξελιχθώ για να σε φτάξω. Για να μοιάσει ψυχή μου τη ψυχή σου, εκατομμύρια χρόνοι πρέπει να διαβούνε για να καταφέρω να θεοποιηθώ και να γεννώ σαν και σένα. Σήμερα, Ρόκο, γιορτάζεις, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Καραγκιοζηλί και αγόρι μου, αλλά πάλι καλά να λέμε. Άμα ο άνθρωπος εκαταλάβαινε την ψυχή, τη σκέψη και τη γλώσσα σου, όχι μία, αλλά 365 παγκόσμιες ημέρες του σκύλου το χρόνο θα είχε καθιερώσει να γιορτάζει. Αλλά είσαι με ένα γενιέ του τονά. Μονοχά η μία μέρα θα σου ανήκει και οι υποδέλυπες 364 θα ανήκουν τσιφόλες, τα μαρτύρια, στην εγκατάλειψη, στις σκοτωμούς και στην εκμετάλλευσή σου από κάποιους τάχα μου δήθεν φιλόζωους, από σε χρησιμοποιούν για να κουκουλώσουν τη μισανθρωπιά τους. Για να με ξανοίγησε τσάκα μάρι μου. Άδικο έχω? Ναι, κατέχω το πως στενοχωράσαι κάθε που γρικάς να μιλώ άσχημα για τους ανθρώπους. Για τούτο δεν σου λέω κι άλλα. Μόνο σταμάτα να ξανοίγεις με παράπονο, γιατί κι εγώ στενοχωρούμε άμεσα θωρώ παραπονεμένο. Αυτή την ώρα τιμούμε τους συγκατοίκους μας, γενικά τα σκυλιά και σήμερα. Σε Ζηκά Πλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Γιούλη Ζήκου είναι γνωστή για την αγάπη της στα ζώα. Είχε πει: γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από τα Ιωάννινα και μεγάλωσα με άλογα, γαϊδουράκια, πρόβατα, κατσικάκια, σκυλιά, γάτες και κοτούλες. Όταν φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, με μάτωσε περισσότερο ο αποχωρισμός μου από τα ζώα παρά από τους ανθρώπους. Χρόνια τώρα, προτεραιότητά μου είναι τα αδέσποτα ζωάκια. Καλησπέρα σας, κυρία Ζήκου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
0: Εσείς και τα ζώα μια σχέση αγάπης ετών, και ήρθε η ώρα κάποτε αυτή η αγάπη και η φροντίδα και σας επιστράφηκε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. αν και εννοείς το μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό?
0: Ναι, βεβαίως. Εννοώ το Ρωμαίο και το πρόβλημα υγείας που είχες.
1: Α, εντάξει, γιατί έχω πάρει από τόσα μα τόσα δεσποτάκια, ναι. Τόση αγάπη που είναι απίστευτο. Τα βάζω στην ίδια ζυγαριά με αυτό που έγινε με το Ρωμαίο, που μου έδωσε τη ζωή μου, που μου έσωσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι δώσαμε μία παράσταση τον αείμνηστο, τον σύζυγό μου, τον Γιάννη τον Μόρτζο. Λοιπόν, τον Ελευθέριος Βενιζέλος, η ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και παίξαμε στο Λόφο Πανί, στον Άλυμο. Λοιπόν, το θεατράκι αυτό είναι αρκετά ψηλά. Πιο κάτω χαμηλά ήταν τα δεσποτάκια που πήγαινα εγώ, τα τάιζα, τα έκανα παρέα, βολτίτσες κτλ. Λοιπόν, αναγνώρισαν τη φωνή μου ενώ παίζαμε την παράσταση. Και όλα μαζί, τέσσερα ήτανε, ήρθανε, ανέβηκανε πάνω στη σκηνή την ώρα της παράστασης.
0: Και παρακολουθούσαν.
1: Και με ακολουθούσαν πάνω στη σκηνή όση ώρα έπαιζα. Ο κόσμος από κάτω είχε σοκαριστεί ευχάριστα. Ο άντρας μου είχε σοκαριστεί δυσάρεστα.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και γιατί έβλεπε ότι η παράσταση την αζόταν στον αέρα. Αλλά ναι, εγώ εντάξει, τι να πω, μπορώ να το... ήμουν ευτυχισμένη.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν ευτυχισμένη πολύ.
0: Εσύ ήσουν ευτυχισμένη. Υπάρχουν, φαντάζομαι, πολλά περιστατικά στη ζωή σου που κάποιος σκύλος, κάποιος γάτος, κάποιος κάτι έπαιξε.
1: Πάρα πολλά. Να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πήγαινα σε μια πλατεία και τάιζα ένα θηλυκό, τη Λούση.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή την ώρα που έσκυψα, εγώ από μικρό παιδί έβγαζα έρπη στα χείλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αγχωνόμουν, όταν στρεσαριζόμουν, αμέσως έβγαζα έρπιτα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως έσκυψα να ταΐσω τη Λούση, η Λούση μου δίνει μια γλυψιά στα χείλη με πάνω στον έρπιτα. Ναι. Και από τότε δεν ξαναέβγαλα έρπιτα.
0: Μεταφυσικό το ακούω. Περίεργο είναι αυτό.
1: Δεν είναι περίεργο. Από τότε δεν έχω ξαναβγάλει έρπη στα χείλη μου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θέλεις να παρουσιάζεις ότι είναι σωτήρια η συμμετοχή των ζώων στη ζωή σου.
1: Νομίζω ότι κάτι έχουν το σάλιο τους. Σε κάνουν καλά.
0: Θα είχε χρησιμοποιηθεί και από τη φαρμακολογία κάτι τέτοιο. Αν ισχύει, νομίζω. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι το 19 είχες ανέβρισμα εγκεφάλου, βρέθηκες κάτω, λιπόθυμη, και ο Ρωμαίος, ο φοβερός Ρωμαίος που έχεις ακόμα παρέα σου, έβαλε τις φωνές τόσο πολύ και τις είστε μόνοι σας και αναγκάστηκε κάποιοι, ενδιαφέρθηκαν και έτσι...
1: Κοίτα, έγινε το εξής. Το πρωί έφυγε ο Γιάννης, ο Μόρτζος, πήγε σε ένα φεστιβάλ στην Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Οπότε έμεινα μόνη μου με το Ρωμαίο. Το βράδυ γύρω στις 2 παρά 20 ένιωσα ένα τρομερό πονοκέφαλο. Και επειδή εγώ γενικώς δεν είχα πονοκεφάλους ποτέ έτσι στη ζωή μου, λέω, μα τι είναι αυτό το πράγμα, ήταν τόσο έντονο. Και λέω, ας πάω να πάρω ένα ντεπόν. και σηκώνομαι να πάω να πάρω ένα τεπών και δεν πρόλαβα να το πάρω το τεπών, έπεσα κάτω, σε κόμμα.
0: Ναι.
1: Είχε, από ό,τι μάθαμε αργότερα, είχε σπάσει το ένα το ανέβρισμα, αιμορραγούσε ο εγκέφαλος και φούσκωρε το δεύτερο, το πιο μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρωμαίος προφανώ πρέπει να είχε έρθει και να με έρθει για να με συνεφέρει,
0: ναι.
1: Γιατί μου είπαν μετά ότι με βρήκαν μέσα σε μία λίμνη από σάλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά από ό,τι έμαθα τους γειτόνους και τους συγγενείς, έπαιρνε φόρα να σπάσει την πόρτα του σπιτιού. Έπεφτε πάνω στην πόρτα να τη σπάσει,
0: ναι.
1: Και ούρλιαζε, γρύλιζε, και βγήκε όλη η γειτονιά έξω, ξύπνησαν την αδερφή μου από κάτω. Ήρθε η αδερφή μου ευτυχώς πάνω, ειδοποίησε τον αδερφό μου, ο οποίος είναι νευρολόγος ψυχίατρος, και είπε γρήγορα στον Ερυθρό Σταυρό. Με πήραν στον Ερυθρό Σταυρό, λένε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, έχει σπάσει, αιμορραγεί ο εγκέφαλος. Λέω αδερφό μου, ό,τι μπορείτε. Με βάζουν μέσα και τελικά σώθηκα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο διάστημα είχα διάφορα, δηλαδή είχα θέματα, πρέπει να έχει πειραχθεί το κέντρο ισορροπίας, το οπτικό νεύρο, είχα πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Και παρακαλούσα το Θεό και έλεγα, Θεούλη μου, τουλάχιστον να μην έχει πειραχθεί το κέντρο της μνήμης. Γιατί αν έχει πειραχθεί αυτό, ναι, εγώ τελειώνω, δεν θα ξαναπαίξω θέατρο.
0: Ναι.
1: Αν όμως, λέω, δεν έχει γίνει αυτό, κάνω τάμα ότι θα ανεβάσω μια παράσταση αφιερωμένη στα τετραποδάκια, έτσι για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.
0: Και το έκανα στο 23 το ζεμπέχικο της Τζοκόντας.
1: Και το έκανα,
0: ναι.
1: Το έκανα και... και μάλιστα έβαλα μέσα και τη σκηνή έτσι αυτή που...
0: που είχατε ζήσει.
1: Ναι. Τι άλλο να πω. Τώρα αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο ότι ξέρω κάποιον ο οποίος έχει ζάχαρο και το σκυλί του είναι αυτό που τον ειδοποιεί όταν ανεβαίνει το ζάχαρο.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι, αυτά είναι μερικά, με κάποια... Μάλλον εκπαιδευμένα πρέπει να είναι αυτά τα σκυλιά, τα οποία ειδοποιούν τους ανθρώπους τους, ναι, για κάποιες παθήσεις.
1: Το είδα και τώρα σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο του Γιάννη του Βαμβακά, η οποία πήρε μάλιστα και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Ναι,
1: και ήταν σχετική. Και άλλα δύο βραβεία στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ταινία παίζεται μάλιστα, έμαθα την Πέμπτη στο φεστιβάλ της Χίου που γίνεται ένα φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μέσα λοιπόν, αυτή είναι ο τίτλος
0: της ταινίας, ναι.
1: Είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν, αυτό ακριβώς.
1: Και έχει να κάνει με όλα αυτά που μέσα έχει... διάφορες περιπτώσεις από σκυλιά, το πώς έχουν σώσει τους τους γονείς, τους γονείς τους λέω εγώ,
0: ναι.
1: Και πώς και σκυλιά εκπαιδευμένα ώστε να τους προλαμβάνουν από τα διάφορα ας πούμε σοκ που έχουν να κάνουν με το ζάχαρο και με διάφορες
0: ασθένειες. Πες μας και άλλα πράγματα για το Ρωμαίο. Πότε τον βρήκες το Ρωμαίο και πού τον βρήκες?
1: Τώρα θα σου πω με το Ρωμαίο. Εγώ είχα τον Τζίγκερ, ένα σκυλί, τον οποίο δυστυχώς τον έχασα από καρκίνο στα πνευμόνια όταν ήταν 10 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τον έχασα, έπαθα τέτοιο σοκ που σταμάτησα τις παραστάσεις στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Κατάθλιψη. Κουκουλωνόμουν με μια κουβέρνα και έκλαιγα μέρα νύχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, ο Μόρτσος, ο άντρας μου, όταν με είδε σε τέτοια κατάσταση, πήγε και μου έφερε το Ρωμαίο.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε ότι τον βρήκε σε μια κούτα, σε ένα κουτί, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Μου φέρνει το Ρωμαίο 55 ημερών.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν σαν ποντικάκι.
0: Ναι. Αλλά είναι μεγάλο σκύλος ο Ρωμαίος.
1: Ο Ρωμαίος είναι τώρα 10 ετών.
0: Είναι 10 ετών, ναι. Αλλά είναι και μεγαλός όμως, δεν είναι μικρού.
1: Ναι, είναι λαμπραντόρ.
0: Είναι μεσαίο, μάλλον μεσαίο.
1: Ναι. Είναι. Όχι, μα καλός όμως. Είναι 37 κιλά.
0: Μια χαρά. Οπότε από τότε λοιπόν που ήταν ποια χρονιά είσαστε μαζί με τον Ρωμαίο, δηλαδή πριν 10 χρόνια,
1: το
0: 16. Μια χαρά.
1: Από το 16, 55 ημερών τον είχε φέρει. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τον είχα δικήσει και όλα στην αρχή. Mm-hmm. Επειδή πενθούσα ακόμα το θάνατο του προηγούμενου σκύλου μου. Εκείνος που τον έφερε, γιατί τον βρήκε, τον είδε σαν, και σαν μέσο ίασης. Δηλαδή ότι θα μπορούσε να μου αλλάξει την ψυχολογία, να με βοηθήσει. Τι να σου πω όμως, τι να σου πω για το Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος είναι σαν, δεν πάω πουθενά χωρίς το Ρωμαίο, ούτε διακοπές, ακόμη και περιοδία που πηγαίναμε με το Γιάννη, με το θέατρο, τον είχαμε μαζί μας πάντα, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα νησιά ήταν μαζί μας ο Ρωμαίος. Τώρα δεν με περιττώ να σου πω ότι κάθε βράδυ περιμένει το Γιάννη να γυρίσει.
0: Ναι. Αυτό τα σκυλιά το έχουν. Δεν ξεχνάνε εύκολα τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν μεγαλώσει.
1: Δεν ξεχνάνε καθόλου και πραγματικά στο λέω τώρα και συγκινούμε. Αυτό που γίνεται κάθε βράδυ πραγματικά με πληγώνει πάρα πολύ.
0: Πήγατε διακοπές με το Ρωμαίο?
1: Πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο Ρωμαίος έπαθε και ρήξη χιαστού στο πίσω γόνατο, και είχε κάνει εγχείρηση και πήγαμε για να κάνει και τα μπάνια του για να συνέλθει.
0: Ωραία.
1: Η γούνα.
0: Μια χαρά.
1: Πήγαμε διακοπές.
0: Μια χαρά. Να είσαι καλά, να περνάτε καλά και οι δυο σας, έχετε τόσο παρέα ένα τον άλλον.
1: Ναι, εσείς μου, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Γιούλη.
1: Επίσης.
0: Μια χαρά.
1: Επίσης. Yeah.

Έγινε και φέτος η ετήσια πορεία για τα δικαιώματα των ζώων στο Λονδίνο, The National Animal Rights March, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Αυγούστου. Οι διοργανωτές του και οι συμμετέχοντες είχαν σαφή κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα. Διεκδίκηση του δικαιώματος των ζώων να μην αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινη ιδιοκτησία, πόροι ή αντικείμενα εκμετάλλευσης και ενημέρωση του κοινού για έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη προς όλα τα έμβια όντα. Αντίστοιχη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2018, τον Οκτώβρη. Διοργανώθηκε από την ακτιβιστική πρωτοβουλία Ήθος και Έμπαθη σε συνεργασία με πολλές φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πολλοί ακτιβιστές έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να διεκδικήσουν τη μη εκμετάλλευση των ζώων. Αυτή η δράση επαναλήφθηκε το 19, αλλά μετά ήρθε στη ζωή μας ο κορονοϊός.

0: Dogs Voice, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα, επιδιώκει να υπάρξει κάποτε μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα, με πολίτες που θα σέβονται τα ζώα και τα δικαιώματά τους. Υποστηρίζει το έργο 130 οργανώσεων για την προστασία των ζώων σε όλη την Ελλάδα, προωθεί τις υπεύθυνες υιοθεσίες αδέσποτων, ειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των ζώων στην πόλη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει νομική υποστήριξη σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων. Ιδρύθηκε από την Έλενα Δέδε, δικηγόρο εν ενεργεία. Κυρία Δέδε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ήταν ένα ακόμα δύσκολο ελληνικό καλοκαίρι?
1: Ήταν ένα καλοκαίρι απαιτητικό. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που λειτουργήσε ο Εθνικός Μηχανισμός για την Προστασία των Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές, μόνο στην περιφέρεια Αττικής για το 2026. Mm-hmm. Εκεί δοκιμάστηκαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα που υιοθετήθηκαν φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο βρήκε πολλούς από εμάς και την Dogs Voice και πολλούς άλλους εθελοντές στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων. Και μας έδειξε και το δρόμο για το πώς πρέπει να οργανώσουμε αντίστοιχες ομάδες σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πόσοι εθελοντές κινητοποιήθηκαν στις πυρκαγιές που συνέβησαν στην Αττική?
1: Η διασωστική ομάδα του Dogs Voice, η οποία είναι η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων που έχει εγγραφεί στην πολιτική προστασία,
0: μάλιστα,
1: υπάγεται δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
0: ναι,
1: διαθέτει 23 μέλη, τα οποία, ναι, ήταν όλα ενεργά. Όμως, για το υποστηρικτικό της έργο, mm-hmm, όχι μόνο δηλαδή για το διασωστικό που επιχειρεί, ναι, μέσα στο πεδίο, αλλά και για το υποστηρικτικό,
0: ναι,
1: συντονίζει πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι προέρχονται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό, από εμάς, είτε από τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία των περιοχών που πείτε, mm-hmm, είτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και από τον απλό τον κόσμο, από πολίτες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Προέρχονται με όλη τους την καρδιά και την αγάπη για να βοηθήσουν. Και φέτος και στο σταθμό στα Βίλια και στο σταθμό στα Μέγαρα είχαμε ενεργούς εθελοντές, περισσότερους από 250 ανθρώπους,
0: μάλιστα,
1: που ήταν εκεί σε βάρδιες και σε διαφορετικά πόστο καθένας.
0: Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα ζώα σώθηκαν?
1: Ναι, σώθηκαν σε αυτούς τους δύο σταθμούς, γιατί σώθηκαν και στη Σαλαμίνα κάποια ζώα, σώθηκαν και σε άλλες φωτιές που έγιναν στην Αττική, στην Κερατέα,
0: ναι,
1: αλλά στους σταθμούς των μεγάλων πυρκαγιών που περάσαμε φέτος,
0: ναι,
1: καταγράψαμε 222 ζώα συντροφιάς, γάτες, mm-hmm, και σκύλοι δηλαδή, και περίπου 70 ζώα παραγωγικά, φάρμας,
0: ναι,
1: και άγριας ζωής.
0: Μάλιστα. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια πήγαιναν τέλος πάντων είτε οι πυροσβέστες είτε οι εθελοντές σας σε σπίτια, ήταν δεμένα σκυλιά?
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω κάτι εδώ με την αφορμή που μου δίνεται. Η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων είναι μια κατάσταση η οποία η κορυφή του παγόβουνου είναι ότι το ζώο θα πεθάνει δεμένο στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Το ζώο υποφέρει 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, είτε εφόσον είναι δεμένο,
1: τελικά,
0: βέβαια.
1: Είτε,
0: ναι,
1: δεν καεί. Η ζωή του δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι ένα μαρτύριο. Και πολλές φορές εμείς όταν το διασώζουμε τελειώνουμε αυτό το μαρτύριο. Γιατί δεν γυρνάμε κανένα ζώο στον κακοποιητή του. Δεν γυρνάμε κανένα ζώο σε αυτόν που το κακοποιεί ενεργητικά ή τακτικά. Είναι το διαβατήριό του λοιπόν καμιά φορά στο να αλλάξει ζωή. Και δυστυχώς θα το πω πολύ σκληρά, αλλά είναι έτσι. Είναι η κλήτρωσή του. Ναι. Κάποιες φορές. Και το ζούμε κάθε χρόνο. Βέβαια να πω ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ζώα τα οποία θεωρητικά είχαν ένα κηδεμόνα.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας όμως δεν είχαν κανένα να τα φροντίζει υπεύθυνα και σοβαρά. Τι ήθελα να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτά, ναι, τα ζώα που τους βάζω λίγο τροφή.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: θεωρώ,
0: ναι,
1: δικό μου γιατί μου φυλάει το σπίτι. Δεν το έχω πάει όμως ποτέ στο γιατρό. Δεν το έχω στηρώσει. Δεν το έχω τρέξει. Και ανάποδα. Στα Βίλια ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που ζήσαμε και θέλω να το πω για τους ανθρώπους εκεί,
0: ναι,
1: για, το,
0: ναι,
1: για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Κάποιοι εξ αυτών είχαν κάποια δέσποτα τα οποία πραγματικά τα είχαν σαν καλύτερα από σκυλιά που βλέπουμε στην πόλη δεσποζόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Φροντισμένα, με πάρα πολύ αγάπη, με νιάξιμο, καθαρά.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να πω. Υπάρχουν,
0: ναι,
1: αδέσποτα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: τα αγαπάει η τοπική κοινωνία, τα φροντίζει και το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και ζώα τα οποία θεωρητικά έχουν κάποιον, αλλά δεν έχουν κανέναν.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία φτάσανε στις εφημερίδες και τα μάθαμε είτε στα social media από αυτές τις πυρκαγιές σε σχέση με τα ζώα πάντα. Μία κυρία στη Σαλαμίνα που δεν έφευγε χωρίς τα κατοικίδια της. Είναι πολλές περιπτώσεις. Κάποιο πολύ γέρικο σκυλί επίσης στο Πόρτο Γερμενό το οποίο σώθηκε. Φτάσανε περιπτώσεις, ιστορίες, μάθαμε πράγματα. Εσείς ζήσατε κάποια από αυτά?
1: Ζήσαμε και εμείς πολλές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εμείς παίρνουμε τα ζώα σωστά, τα διασώζουμε και τα παίρνουμε στους σταθμούς που στείλουμε. Οπότε έχουμε όλη την ιστορία από τη διάσωση μέχρι την υιοθεσία και μέχρι την επανένωση. Είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες φέτος. Να πω ότι είχαμε κουτάβι το οποίο ήταν και μάλιστα και καθαρό αιμοκουτάβι συγκεκριμένης φυλής, το οποίο πήγαν οι διασώστες να το πάρουν και είπε ο κύριος που το είχε, δεν με ενδιαφέρει άμα καεί, κάηκε. Ένα ζώο το οποίο πιθανολογούμε ότι είχε πληρώσει και κάποιον για να το αποκτήσει. Είχαμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, για μένα η πιο συγκινητική ιστορία έγινε στα Βίλια, και ήταν στο σταθμό στα Βίλια και ήταν οι άνθρωποι από το προσήλιο, οι οποίοι είχαν μια γέλη με 9 σκύλους που την φρόντιζαν. Και πέρασε από το σταθμό, μπορεί να πέρασαν 10 διαφορετικοί άνθρωποι από το χωριό, να ψάξουν αυτά τα ζώα να τα βρουν, και μόλις βρήκανε το ένα από αυτά, γιατί τα υπόλοιπα 8 τα είχε βάλει ο Δήμος από την πρώτη μέρα σε έναν άλλο χώρο που τους στείλαμε μετά, μόλις είδανε το ένα από αυτά και τον αναγνώρισαν, ξέσπασαν σε λυγμούς. Είχαν πιστεί ότι τα ζώα είχαν καεί. Αυτό για μένα είναι η σχέση ανθρώπου-ζώου, που όλοι εργαζόμαστε για να την υποστηρίξουμε και για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι.
0: Βέβαια. Όλες οι άλλες περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι πραγματικά κακοποιητικές. Κυρία Δέδε, έχετε ζώα? Συγκατοίκους?
1: Έχω έναν γάτο και έχω και δύο σκύλους. Ο ένας σκύλος μου είναι ηλικιωμένος πια, είναι 16 χρονών, και το άλλο σκυλάκι μου είναι αμαία, είναι τυφλό ευγενετής. Και συμβιώνουν μαζί με μένα και την οικογένειά μου, τα δύο μου παιδιά, τον άντρα μου, και περνάμε πολύ ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχετε νομίζω και μία εκδήλωση υιοθεσίας η οποία θα γίνει 13 Σεπτέμβρη.
1: Θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή. Θα ακολουθήσει και μία μεγάλη που θα είναι και με τα σωματεία της μάνδρας και των μεγάρων. Θα κάνουμε όμως την πρώτη μας μικρή, γιατί ο οργανισμός μας παίρνει τα περισσότερα ζώα που μένουν πίσω. Φέτος δηλαδή αναλάβαμε όλα τα ενήλικα ζώα και από τους δύο σταθμούς, και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ανέλαβε τα κουτάβια των μεγάρων, τα οποία ήταν πολλά. Ήταν περίπου 19. Οπότε θα κάνουμε μία ημέρα γνωριμίας. Είναι μια μέρα που έρχονται κάποιοι άνθρωποι με ηρεμία, τους αξιολογούμε, κάνουμε πρώτες συνεντεύξεις, βλέπουν και εκείνοι τα ζώα.
0: Αυτό γίνεται στο χώρο σας, στο γαλάτσι που βρίσκεται?
1: Πολύ σωστά. Γίνεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ωραία. The Dogs Voice Hub είναι η πινέζα στο χάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει 4 με 8 στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή.
0: Μάλιστα. Ενώ προετοιμάζεται και άλλη μία εκδήλωση, όπως μας είπατε, υιοθεσίας μεγαλύτερη.
1: Σωστά. Και θα γίνει και μία που θα είναι όλα τα σωματεία. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί.
0: Διότι όλα αυτά τα ζώα κάπως πρέπει να αποκατασταθούν, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, μου δίνετε και άλλη εφορμή εδώ. Αυτά τα ζώα είναι πυρόπληκτα και όντως ο κόσμος κινητοποιείται και ευαισθητοποιείται, γιατί έχουν προκύψει από μια τέτοια καταστροφή. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Τα ζώα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι περισσότερα από τα σπίτια που υπάρχουν να τα απορροφήσουν. Υπάρχει σοβαρό θέμα υπερπληθυσμού ζώων συντροφιά στη χώρα μας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και εμείς, και κυρίως το καταλάβει η πολιτεία. Και να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί με αυτό το γείτονα που δεν στήρωσε, με τον άλλο γείτονα που δεν έχει βάλει τσιπ.
0: Το Δήμο δεν μου αναφέρατε. Γιατί και η Δήμη νομίζω ότι.
1: Τώρα, αυτό ακριβώς. Με το Δήμο που βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες και δεν ανανεώνει τα προγράμματα. Υπάρχει πια μια συνθήκη που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ενεργοί. Και εγώ καταλαβαίνω την απελπισία των συμπολιτών μας που καταγγέλουν και δεν προχωράνε ούτε καταγγελίες ούτε υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Όμως τα πάντα ξεκινάνε από το να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα όλοι και να μην προσφεύγουμε κι εμείς σε βολικές για εμάς, αλλά καταστροφικές κοινωνικά επιλογές που έχουν να κάνουν με τα ζώα.
0: Ναι, έτσι είναι. Η Dogs Voice θα συνεχίσει και το επόμενο καλοκαίρι το έργο της.
1: Η Dogs Voice έχει οριστεί κεντρικός συντονιστής για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Τρία χρόνια.
1: Και έχει την ευθύνη γιατί έτσι το βιώνουμε ως ευθύνη, να δημιουργήσει αντίστοιχες τοπικές διασωστικές ομάδες μέχρι το 2029 και στις 13 περιφέρειες. Οπότε φέτος έχουμε μια χρονιά μπροστά μας με πάρα πολύ προετοιμασία για του χρόνου, με τουλάχιστον 6 περιφέρειες που θα πρέπει να δημιουργήσουν μια πρώτη μαγιά από εκπαιδευμένους διασώστες ζώων με σωστό εξοπλισμό που θα τους δώσουμε εμείς, με σωστή κατάρτιση, με όλη την πιστοποίηση που πρέπει να λάβουν από την πολιτική προστασία, γιατί θέλουμε αυτό πίσω να μείνει και να εξυπηρετεί τα ζώα και όταν εμείς δεν θα είμαστε στο κάδρο. Και αυτή η βιωσιμότητα στα πάντα έχει πολύ μεγάλη αξία κατά τη γνώμη μου. Πρέπει οτιδήποτε κάνουμε οι οργανώσεις να μπορούμε να το κατεβάζουμε ως πεκτημένο όλης της κοινωνίας.
0: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα μείνετε πάλι στην περιφέρεια Αττικής του χρόνου?
1: Θα είμαστε στην περιφέρεια Αττικής οπωσδήποτε, είναι το σπίτι μας, είναι η βάση μας και είναι και συνήθως οι περιφέρειες που γίνονται και οι πιο απειλητικές για τον αστικό ιστό, τέλος πάντων πυρκαγιές. Σίγουρα όμως θα πάμε σε περιφέρειες που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, στην Αχαΐα, στην Εύβοια, Βιωτία, Κόρινθο. Αυτές οι περιοχές οπωσδήποτε πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Κυρία Δέδε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό φθινόπωρο να έχετε.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.

μιλώντας για δέσποτο, να θυμηθούμε τον αδέσποτο σκύλο των αθηναϊκών διαδηλώσεων, τον Λουκάνικο, το πιο γνωστό αδέσποτο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο Λουκάνικος υπολογίζεται πως γεννήθηκε το 2004 και ήταν γέννημα θρέμα εξαρχιώτης. Αρχικά τον φώναζαν Θόδωρο, μάλιστα το περιλέμιό του έγραφε Θοδωρής. Το όνομα Λουκάνικο ήταν γέννημα θρέμα εξαρχιώτης. Αρχικά τον φώναζαν Θόδωρο, μάλιστα το περιλέμιό του έγραφε Θοδωρής. Το όνομα Λουκάνικο

μυστικές προσωπικότητες το 2011. Ο Λουκάνικος αποσύρθηκε από τους δρόμους όταν η υγεία του επιβαρύνθηκε, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που του πρόσφερε φροντίδα και έφυγε από τη ζωή το 2014. Ο Λουκάνικος έχει και τραγούδι προς τιμήν του. Του το έγραψε ο David Rovics.

0: πάω. Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό το τραγούδι για το Λουκάνικο. Κάναμε ένα λάθος, αλλά θα το επαναφέρουμε και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι για το Λουκάνικο του David Rovics.
1: Lots of folks are revolting. They've had enough of this shit. The rich are getting richer. They're saying that's it. But with Luke, it's different, that's clear. As he

0: Ο Κανέλος ήταν ο πρώτος θρυλικός χειλοσύμβολο των φοιτητικών κινητοποιήσεων των εξαρχείων πριν από τον Λουκάνικο. Εμφανίστηκε στους δρόμους Αθήνας, κυρίως στην Πατησίων, τη δεκαετία του 90 και για πολλά χρόνια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής. Ζούσε ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια, όπου τον υπεραγαπούσαν, τον τάιζαν, τον φρόντιζαν οι φοιτητές αλλά και οι τόπιοι εκεί, οι καταστηματάρχες της περιοχής. Δεν κατέβαινε απλώς στους δρόμους. Ο Κανέλος έδινε το παρόν ακόμη και στα αμφιθέατρα, παρακολουθώντας τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και τις καταλήψεις. Στεκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή, γρέλιζε ή γάβγιζε προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Αν και περνούσε όλη την ημέρα και τη νύχτα του στο δρόμο, η κοινότητα του Πολυτεχνείου τον θεωρούσε δικό της σκύλο για τη φροντίδα και την κτηνιατρική περίθαλψη που χρειαζόταν από τους ανθρώπους της περιοχής. Ο Κανέλος έφυγε από τη ζωή σε βαθιά γεράματα το καλοκαίρι του 2008. Λόγω προβλημάτων μάλιστα στα πίσω του πόδια, τους τελευταίους μήνες της ζωής του οι φοιτητές του είχαν αγοράσει ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορεί να μετακινείται. Όταν πέθανε, οι φοιτητές τον έθαψαν με μεγάλες τιμές στο προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, κάτω από τα δέντρα, εκεί που πέρασε όλη του τη ζωή. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και για μέρες κυκλοφορούσαν κείμενα σε φοιτητικά blogs που τον αποχαιρετούσαν. Να ακούσουμε το Στάθη Δεργόση στο τραγούδι του για τον αδέσποτο Κανέλο.
1: Θα μιλήσω για

Η Αλίνα Ξανοπούλου έρχεται σε λίγο στην παρέα σας μετά από το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σύση Καπλάνη και το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με μια κακή είδηση. Δυσάρεστα μαντάτα που μας έρχονται από την Γερμανία. Λίγο πολύ όλοι είχαμε διαπιστώσει χθες, βλέποντας τον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, ότι ο Κωνσταντέλιας είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει πλέον, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, η επίσημη ιατρική γνωμάτευση. Υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντέλιας θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός γηπέδων. Και εμείς και οι Γερμανοί τον είδαμε στα πρώτα του μάτς στην Γερμανία, στο Super Cup και στην Bundesliga. Τον αποθεώσαμε. Θεωρήσαμε ότι είχε φτάσει η ώρα να δούμε ένα ελληνικό δίδυμο να ξεχωρίζει σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Δυστυχώς τον ματιάσαμε. Ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού. Ήταν το 51ο λεπτό του χθεσινού αγώνα με την ομάδα του Αμβούργου, εκεί όπου στάθηκε άτυχος. Υπέστη ρήξη πρόσθυου χιαστού. Υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ντόρτμουντ, η οποία αναφέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθυου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Ντόρτμουντ σε στηρίζει, Γιάννη, θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, γιατί έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω, έχει τα κάτω, έχει τις χαρές, έχει τις λύπες. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Κρίμα βέβαια, γιατί ο Κωνσταντέλιας είχε κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη Γερμανία, με πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Super Cup της Dortmund με την Bayern. Ήταν εξαιρετικός και χθες στην πρεμιέρα του στην Bundesliga με αντίπαλο το Αμβούργο, έβαλε και γκολ. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δυστυχώς και οι άτυχες στιγμές. Ο Κωνσταντέλιας το μόνο που έχει να κάνει είναι υπομονή, να συνεχίζει την προσπάθειά του και να το ευχηθούμε καλή επάνωδο. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Τον αποθεώνω διότι ακόμη και την ημέρα της γιορτής του αυτός ο εργατικός τεχνικός στο υπόδειγμα της κονσόλας είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Με υγεία τα καλύτερα σου εύχομαι για σένα και την οικογένειά σου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Μποτζάκης. Θα αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο στην Super League, στα μάτς που διεξάγονται σήμερα, 7.30 ο αγώνας του Άρη με τον Όφη, 8.15 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανατολικός Καλαμάτα 2-0. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής θα κλείσει αύριο στην Βιωτία 7.30 το απόγευμα η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα μας απασχολήσει και το μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε το πολύ πολύ σημαντικό μάτς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία. Στις 7 στο Telecom Center η ER2 Sport τηλεοπτικά καλύπτει τον αγώνα. Από την ERA Sport ραδιοφωνικά θα ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου.

Παρακολουθούσε και τον αγώνα της Βουλγαρίας με την Ρουμανία, εκεί όπου ο Βεζένκοφ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ασταμάτητος, λες και δεν έκανε θερινές διακοπές, λες και δεν έριξε καθόλου ρυθμούς, έπαιξε περίπου 16 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε 22 πόντους με 7 στα 9 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, μάζεψε και 4 rebound, έδωσε 4 assist, είχε και ένα κλέψιμο, δεν έκανε κανένα λάθος. Ημίχρονο Βουλγαρία-Ρουμανία 57-48.

0: Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ και στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό μας. Η Εθνική μας Ομάδα των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατάφερε να πετύχει μια ιστορική νίκη και να μπει στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού. Νίκησε την Γαλλία με 3-0 σετ, 25-16, 25-18, 25-20. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι μέχρι εδώ ήταν η πορεία της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως η εθνική μας ομάδα έκανε την απόλυτη υπέρβαση και χωρίς να πιεστεί ιδιαιτερώς απέναντι στην πολύ ποιοτική Γαλλία επικράτησε χωρίς να χάσει σετ. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και τον τελικό των μεσογειακών αγώνων εκεί που η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα παίξει με τη Γαλλία στον τελικό. Χθες ήταν συναρπαστική και οι δύο ημιτελικοί. Η εθνική μας ομάδα νίκησε στο tie break την Ιταλία με 3-2 σετ και η Γαλλία επίσης στο tie break νίκησε την Τουρκία με 3-2. Στις 9 λοιπόν ο αγώνας που τηλεοπτικά θα δούμε από το Earth Sports. Πριν βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για να έχουμε την πρώτη ενημέρωσή μας για τον αγώνα του Άρη με τον Όφη, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ξεκινώντας με την Αγγλία, όπου είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Old Trafford, η Manchester United ισοφάρισε την Ipswich πριν από ένα λεπτό, το σκορ είναι 1-1. Σε ένα μάτς το οποίο ο Ντέιβις έκανε το 0-1 στο 21ο λεπτό και μετά από προσπάθεια του Κούνχα, ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, απομένουν περίπου 2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λίντς Μπρέντφορντ 1-1, Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0 και Τσέλσι Μπράιτον σε ένα συναρπαστικό μάτς, τελικό αποτέλεσμα 4-3, νίκη για την Τσέλσι. Όποιος έβλεπε τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο που το σκόρ ήταν 3-0, θεώρησε ότι η Τσέλσι θα φτάσει σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Προηγήθηκε με 3-0, ο Λαβία Ονέτο και ο Ζωάο Πέδρο τα γκόλ για τους μπλε, αλλά από εκεί και πέρα όμως αντέδρασε η Μπράιτον, απείλησε, δέχτηκε τέταρτο γκόλ με τον Πάλμερ στο 74 και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Γκρος στον 96ο λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 4-3. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Ρεν Λεμάν 2-1 και Παρίσι Νις τελικό αποτέλεσμα 3-0. Στη Γερμανία η Φράιμπρουκ νίκησε εύκολα την Βέρντερ Βρέμις με 4-1, ενώ στο άλλο μάτς που διεξάγεται σήμερα είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου Άουγσμπουργκ Σάλκε 1-0. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καταιγιστική στον αγώνα με τη Μάλαγα. Στο πρώτο ημίωρο είχε βάλει ήδη 3 γκολ. Προηγείται με 3-0, είμαστε πλέον στο 50. Ο Μπέλιγχαμ το πρώτο γκολ στο 19. Ο Ερέρο με αυτό γκολ το 2-0 στο 26. Και ο Εμπαπέ στο 30 το τρίτο γκολ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8.30 θα παίξουν η Λακορούνια με τη Βαλένθια και στις 10.30 η Θέλτα με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Στο καμπιονάτο το πρώτο μάτς της ημέρας ξεκινάει περίπου σε 15 λεπτά. Είναι η δύσκολη αποστολή για τον Τάσο Δουβίκα και την ομάδα του την Κόμο εκτός έδρας με την Νάπολη. 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Κάλιαρη με την Ίντερ και η Λάτσιο με την Τζένοα. Και στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα. Wimbledon Wigan 1-0 και Mansfield Luton 5-2. Όπως είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, το ποδόσφαιρο θα κυριαρχήσει καθώς έχουμε πολλά μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Υπενθυμίζω 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Περίπου σε 14 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο κλάν της Βικελίδης, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για να μπούμε νωρίς στον ρυθμό του αγώνα. Τάσο μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑ Σπορ. καλή αγωνιστική σεζόν, δεδομένου ότι για μένα τουλάχιστον είναι η πρώτη μετάδοση από την έδρα του Άρη, πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Και άμεσα θα έρθει και η δεύτερη μετάδοση, γιατί να αποκαλύψω ότι θα μεταδώσει στον αγώνα κυπέλου Νέστος ΑΕΚ. Ή έχει αλλάξει κάτι? Αυτό προβλέπει ο αρχικός προγραμματισμός.
1: Δεν αλλάζουν αυτά. Από τη στιγμή που προβλέφτηκε, ισχύει. ΔΑΚ Χρυσούπολης, Τετάρτη 5 η ώρα το απόγευμα. Αγώνας κυπέλου. Λοιπόν, Σύφη, ευτυχώς σταμάτησε και η μουσική υπόκρουση από τα ηχεία τα οποία είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, να ξεκινήσουμε.
0: Πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες, επειδή καταλαβαίνεις ότι το θέμα της ημέρας, η κακή είδηση της ημέρας, είναι η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχουν άπειρα μηνύματα, εκατοντάδες, χιλιάδες μηνύματα από φίλους της Ντόρτμουντ και όχι μόνο, από Γερμανούς φιλάθλους στα social, στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, και υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση από την Ντόρτμουντ, την οποία διάβασα. Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά, γιατί ο Γιάννης έχει ήδη δείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τον θεωρούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή για την Borussia Dortmund. Τώρα όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς, επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να κάνει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δυστυχώς, πρέπει να κάνει υπομονή, γιατί είναι υποχρεωμένος να μείνει αρκετό καιρό εκτός γηπέδων.
1: Και σε μια φάση ανύποπτη, έτσι. Δεν ήταν μια σφοδρή σύγκρουση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μα ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, μια στιγμή τα αλλάζει όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχόμαστε άμεση αποκατάσταση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό για τον Κωνσταντέλια. Να περάσω στις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς έχουν επιστρέψει μέσα στα αποδυτήρια οι παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Βικελίδης δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Σιγά σιγά όμως μπαίνουν, γιατί είναι πολύ φίλοι του Άρη εκτός αυτού. Είναι μια μέρα στους 30 βαθμούς με υγρασία στους 55, τα λέγαμε και νωρίτερα. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη, είναι όμως η πρεμιέρα για τον Άρη. Θα δούμε, πέρσι ο κόσμος δεν έδωσε το παρόν, αλλά βλέπω ότι σταδιακά μπαίνουν μαζικά οι φίλοι του Άρη μέσα, και θα δούμε σε λίγα λεπτά, περίπου σε 13 λεπτά, πόσος κόσμος πάνω κάτω θα παρακολουθήσει το σημερινό παιχνίδι. Υπήρξε και μια, ας το πούμε έτσι, κόντρα μεταξύ των οργανωμένων και της διοίκησης για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και αυτό.
0: Μια αφετηρία σεζόν που ο Άρης θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, και μέχρι τώρα πείθει ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται γκρινιά. Βέβαια δεν χρειάζονται και πολύ ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβώς. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή σε αυτό. Θα δούμε τον Άρη, ο οποίος σήμερα ξεκινάει με δύο νέα πρόσωπα. Το έκανε ο Γρηγορίου και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ας πάμε στον φιλοξενούμενο Όφη, ο οποίος έχει παραταχθεί στην αναμέτρηση με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. 3-4-3 για τον προπονητή της ομάδας, τον Χρήστο Κόντι, Νικολάου Πρόεδρο.
0: Το αγαπημένο 3-4-3 που μέχρι τώρα απογειώνει τον Όφη.
1: Ναι.
0: Γιατί για τον Όφη, με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, στο ξεκίνημα της σεζόν, τα λόγια είναι περίτα. Μιλούν τα έργα.
1: Ναι, μόνο τα 5 ευρωπαϊκά γκολ με 0 παθητικό είναι με πολύ σημαντική πρώτη προσέγγιση στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, η παρουσία στη Phase League του Europa League, η νίκη στην Πρεμιέρα. Γενικότερα, Όφη
0: κατάκτησε το Super Cup.
1: Κατάκτησε Super Cup, κατάκτησε κυπέλλου νωρίτερα, μέσα σε λίγους μήνες πήρε δύο τίτλους η ομάδα του Όφη και σίγουρα θέλει να συνεχίσει.
0: Και επειδή είπες για γκρίνια, θυμάσαι την γκρίνια υπήρχε στον Όφη πέρυσι τέτοιο καιρό και τι γινόταν στο Ηράκλειο μέχρι το Δεκέμβριο του 2025. Και μετά άλλαξαν όλα.
1: Αλλάζουν αυτά, αλλά για να αλλάξουν χρειάζεται να γίνει και δουλειά, έτσι. Σύν Αθηνά και Χειρακίνη, έλεγαν οι αρχαίοι. Λοιπόν, πάμε. Νικολάου Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, η τριάδα. Αθανασίου Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, η τετράδα στο χώρο του κέντρου. Αϊτόρ αριστερά, Νους και Φούντας είναι η εντεκάδα που παρατάσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι, αναπληρωματική Λίλο, Κατσικάς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Γκοντζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνου, Ισέκα, Θεοδωσουλάκης, Κόντρο και Σιέλης, η αποστολή για την κριτική ομάδα. Πάμε και στον Άρη, είπαμε δύο νέα πρόσωπα μέσα στην ενδεκάδα. Είναι ο Ρίτσαρντς, ο αριστερός, ο πιστοφύλακας των Κίτρινων, παίρνει το βάπτισμα του πυρό σήμερα. Και επιστροφή του Μανού Γκαρθία, μετά από 1,5 χρόνο παρουσία στο MLS και την ομάδα του Κάνσας, επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη. Άλλωστε αποτελεί τη δεύτερη του πατρίδα η Θεσσαλονίκη, και στο διάστημα που ήταν στην Αμερική δύο φορές επισκέφτηκε την χώρα μας, και από τις δηλώσεις του καταλαβαίνει κανείς το πόσο δεμένος είναι με τον κόσμο αλλά και με την ομάδα του Άρη. Βέλιο κατά τα δοκάρια, δεύτερη παρουσία μετά την πρεμιέρα που έκανε ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πριν από μια αγωνιστική στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα. Φατιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν και Ρίτσαρντς. Δεν βάζει το Σούταλο, το νέο μεταγραφικό απόκτισμα στο κέντρο της άμυνας ο Γρηγορίου. Βάζει τον Γένσεν δίπλα στον Φαμπιάνο. Ντέλε Μπασίρου και Ράσιτς, οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Μπασίρου είναι περισσότερο εξάρι παρά οχτάρι. Ο Ράσιτς παίζει στο 6-8 και σταδιακά αναδεικνύεται και αυτός ως μια μορφή για την ομάδα του Άρη μαζί με τον Φαμπιάνο. Δεξιά Παλάσιος, Μανού Γκαρθία στον άξονα. Γκαρέ, ο οποίος έκανε χρέη επιτελικού μέσου στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης μέχρι τώρα, πηγαίνει δεξιά στο φτερό. Και ίσως μια έκπληξη, ο Καντεβέρε, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, παίρνει θέση βασικού φουνταριστού, μοναδικού κυνηγού στο 4-2-3-1 του Μιχάλη Γρηγορίου. Επιλέχτηκε τελευταία στιγμή από τον Ράφα Μύρ, ο οποίος και αυτός δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Μα έχει πολλές επιλογές φέτος ο Γρηγορίου, διαθέτει ο Άρης πολλούς καλούς ξένους παίκτες. Δυστυχώς και φέτος δεν έχει έντονο ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται να έχουμε και αποχωρήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών, καθώς δεν είναι στην αποστολή ο Δόνης, δεν είναι και ο Γαλανόπουλος στην αποστολή. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει παράθυρο για ακόμα μια μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Διούδης, Μάικιτς, Κέρκες, Κουάμε, Χόγχλα, Βοριαζίδης, Σούταλο, Μπουσαΐτ, Γιαννιώτας, Μωρόν και Κέρκες, όπως και ο Ράφα Μύρ, είναι η αναπληρωματική για τον προπονητή του Άρη, που έχει μέσω επιθετικά αρκετές λύσεις, ενδεχομένως να μην έχει τόσο πολλές στα φτερά όπως και στο κέντρο της άμυνας, αλλά ακόμα οι μεταγραφές έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες και θα γίνει μια κίνηση σε αυτό το κομμάτι. Τάσος Παπαπέτρου διαιτητής, Πετρόπουλος και Ψήλος είναι οι δύο βοηθοί, ο Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα είναι ο τέταρτος, Κουκουλάς και Πουλικίδης διαιτητής ΒΑΡ και ΑΒΑΡ, και σιγά σιγά πηγαίνουμε, οδεύουμε προς την έναρξη της αναμέτρησης. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες, ήφη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν είναι μόνο η Κρήτη
2: ζεστή στην
1: Ελλάδα.
2: Αλλά καλύτερα όμως από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό σίγουρα.
1: Ναι. Απείρως καλύτερα. Ξέρεις ότι η πόλη μας έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα με την υγρασία. Για όσους έρχονται να περάσουν κάποιες μέρες, τους ενοχλεί περισσότερο, αλλά είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Σήμερα είναι στο 55% η υγρασία. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς με αίσθηση 30.
2: Η ιδανική επιλογή ακόμη και τώρα είναι η παραλία, και ειδικά όταν είσαι δίπλα στη Χαλκιδική, δεν το συζητώ καν. Αλλά εμείς που είμαστε κολλημένοι με την μπάλα. Είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, γήπεδο επιλέγουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Πάντα γήπεδο και μετά παραλία. Αλλά αυτές τις μέρες η Χαλκιδική είναι απλησίαστη. Έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, μόνο αυτές τις μέρες. Φτάσω. Μόνο αυτές τις μέρες. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο αυτό γίνεται στη Χαλκιδική.
1: Επειδή είμαστε τέλος καλοκαιριού. Και έλεγα νωρίτερα ότι και το επόμενο Σαββατοκύριακο έτσι θα είναι, γιατί αρχίζει η έκθεση και η Θεσσαλονίκη.
2: Ξέρεις τι με εκνευρίζει να φύγουν. Με εκνευρίζει το ότι ακούω πολύ κόσμο όταν επιστρέφεις, ναι, από την άδειά σου. Επιστρέφεις 18 Αυγούστου και σου λέει καλό χειμώνα. Ποιο, ναι, καλό, ναι, χειμώνα. Ναι. Ο χειμώνας επισήμως ξεκινάει την 21η Δεκεμβρίου.
1: Επισήμως. Γιατί υπάρχει το φθινόπωρο, αλλά στην Ελλάδα πλέον έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Έτσι. Όλος ο Σεπτέμβριος είναι μήνας μπάνιου. Απλώς πρέπει να έχεις μια δουλειά που μπορείς να
2: είναι τυχαίο
1: ότι
2: τα ξενοδοχεία τα περισσότερα τη σεζόν την ολοκληρώνουν στις 20 Οκτωβρίου. Λίγο πριν την παρέλαση τελειώνουν.
1: Ναι, ειδικά στην Κρήτη, εκεί στα μέρη σου, που μέχρι και τέλος Οκτωβρίου μπορείς να κάνεις μπάνιο.
2: Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να ρίξουμε και μία ματιά στο πρόσφατο παρελθόν των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες έπαιξαν σε αυτό το γήπεδο, ο Άρης επικράτησε με 3-1, αλλά σου υπενθυμίζω ότι στο μάτς της κανονικής περίοδου, εκεί όπου ο Άρης είχε στόχο την πέμπτη θέση, ο Όφη είχε επικρατήσει με 2-0, με κορυφαίο σε εκείνο το μάτς τον Νους, που είχε βάλει και γκολ.
1: Ναι, το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι. Γενικότερα είναι ένα ανταγωνιστικό ζευγάρι το Άρης Όφη, ωστόσο με γηπεδούχο τον Άρη, ο Άρης έχει τη μερίδα του Λέοντος στην, σε ό,τι αφορά στην προϊστορία των δύο ομάδων, έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά από αγωνιστική σε αγωνιστική, από σεζόν σε σεζόν, τα πράγματα αλλάζουν. Σε όλες τις διοργανώσεις με γηπεδούχο τον Άρη, σε 48 παιχνίδια, 32 νίκες, 48 νίκες του Άρη σε όλες τις διοργανώσεις, 32 του Όφη και 20 σοπαλίες. Έτσι, κύπελο, πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο. Στα παιχνίδια τα 4-5 τελευταία 5.
2: Το χαρακτηριστικό των δύο ομάδων είναι ότι και οι δύο ξεκινούν τη σεζόν με υψηλούς στόχους. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί στην πορεία, βέβαια. Γιατί και πέρυσι ο Άρης, θυμάσαι ότι έμπαινε στο πρωτάθλημα με στόχο να μπει στην τετράδα, και την κατάληξη τη θυμάσαι και πώς ολοκληρώθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε ο Άρης να ανέβει λίγο βαθμολογικά. Πριν πάμε
1: αλλά δεν πήρε ευρωπαϊκό
2: μηνύματα.
1: Εισιτήριο. Απλά ήθελα να πω μόνο αυτό και να το ολοκληρώσω, ότι παρακαλώ, στα 5 τελευταία παιχνίδια από 2 νίκες και μια ισοπαλία οι δύο ομάδες, έτσι.
2: Το Βεζέγκοφ το παρακολουθείς?
1: Φυσικά.
2: Παίζουν αυτή την ώρα η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο ενέργεια ένας παίκτης μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές του. Ρουμανία-Βουλγαρία προκριματική Ευρωμπάσκετ 66-80. Οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση λένε την απόλυτη αλήθεια. Ο Βεζένκοφ έχει παίξει 25 λεπτά, έχει βάλει 27 πόντους, 10 στα 15 σουτ, 8 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, και είναι 3 στα 6 γιατί έβαλε και άλλο τρίποντο πριν από μερικά δευτερόλεπτα και πλέον έχει 30 πόντους. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
12: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
11: Ψαραδέλης.
13: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα του Άρη με τον Όφη, οπότε επιστρέφουμε το μικρόφωνο μας στον Νατάσο Πακλατζή και σε λίγα λεπτά πάμε και στο Περιστέρι να συναντήσουμε Βασίλη Μότση και Γιώργο Μίνο με την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Τάσο, σ' ακούμε.
1: Ναι, εδώ στην Θεσσαλονίκη οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα γυρίζει το κέρμα για να δούμε σε ποια αιστεία θα πάνε οι δύο ομάδες, από ποια αιστεία δηλαδή θα διαλέξουν. Ο κόσμος μπαίνει σιγά σιγά στο Βικελίδης, έχει μπει αρκετός. Αυτή την ώρα περίπου 10.000 φίλοι του Άρη βρίσκονται στις εξέδρες, αλλά συνεχίζεται η ροή εισόδου των φίλων του Άρη. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα. για την έναρξη της αναμέτρησης εδώ στο Κλειάν της Βικελίδης. Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στην πρεμιέρα. 2-0 όφη τον Βόλο στο Πανκρίτιο και 2-3 ο Άρης, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Μέσα σε 3 λεπτά ο Άρης πέτυχε 2 γκολ στο 89 και στο δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πάρει τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας και να ξεκινάει με το θετικό βήμα, με το δεξί δηλαδή.
2: Με τον Φαμπιάνο επιθετικό και σκόρερ.
1: Ναι, πέτυχε τα 2 γκολ. Ενός λεπτού σιγή για τον αείμνηστο παλιό τερματοφύλακα του Άρη, τον Καντίνα, που έφυγε πριν από λίγα 24 ώρα από τη ζωή.
2: Οπότε διακόπτουμε για λίγο και πάμε στο Περιστέρι, φίλες και φίλοι. Εκεί περίπου σε 45 λεπτά θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Μότση και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα Σίβη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ. Από μένα τον Γιώργο Μίνο και τον Αργύρη τον Παντελιάδη που είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα πούμε γρήγορα. Αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Να πω ότι υπάρχουν και φίλοι αθλητές του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ. Για την ώρα είναι περίπου 200. Αναμένεται να είναι περίπου 300-400 με την έναρξη του αγώνα και 500, μου λέει ο Γιώργος, στον οποίο θα δώσω σε πολύ λίγο το λόγο. Επομένως, πρώτο εντός έδρας για τον Ατρόμητο που προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ κυνηγεί στην πρεμιέρα τον Λεβαδιακό με 4-0. Προέρχεται βέβαια από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν με 3-2. Σε ένα μάτς το οποίο πολλά πράγματα πήγαν στραβά. Να δώσουμε την 11η.
2: Ήταν στραβός και ο διαιτητής, γιατί έπαιξε και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο.
5: Σωστό. Και σε αυτό αναφέρομαι.
2: Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια και το είδαμε όλοι.
5: Και είναι γεγονός, ναι. Έχεις δίκιο. Να δώσει την 11 λοιπόν του Ατρομήτου. Χουτεσιώτης κατά από τα δοκάρια. Ο Ούρονεν στο αριστερό άκρο. Τσακμάκι στο δεξί. Καθώς λείπει ο Μουντές που είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι ως βασικός. Είναι τραυματίας και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Λίρατζης είχε συμφωνηθεί όταν τον πήρε με ελεύθερη μεταγραφή ο Ατρομήτος από τον ΠΑΟΚ να μην παίξει στο πρώτο παιχνίδι που θα συναντιόντουσαν οι δύο ομάδες. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Μήτογλου και Σταυρόπουλος είναι οι δύο στόπερ. Ο Καραμάνης στη μεσαία γραμμή αντί του τραυματία Τσιγκάρα που είχε ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Μουτουσαμί επίσης δίπλα του. Στα αριστερά, στα εξτρέμο, ο Πνευμονίδης. Στα δεξιά, ο Τσιλούλης που παίρνει θέση στην 11η αντί του Τσαντίλα. Και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ που θα αγωνιστεί ως ψευτοεννιάρη στον σημερινό αγώνα για τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η 11η του Ντούσαν Κέρκες. Και Γιώργο Μίνο, θα τα πείσει για τον Ολυμπιακό. Τον ΠΑΟΚ.
15: Ο Ολυμπιακός παίζει αρνητικό αρκότρα.
2: Η ειδικότητά του είναι ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Το τελευταίο διάστημα σε παρακολουθώ περισσότερα λες για τον Ολυμπιακό από ότι για τον ΠΑΟΚ.
15: Καταρχάς, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Σήμερα γιορτάζει του Αλεξάνδρου σήμερα. Χρόνια πολλά στον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και να πούμε τώρα για τον
2: ΠΑΟΚ. Και περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ένα παιδί που το ξέρεις από πολύ μικρή ηλικία.
15: Ναι, το ξέρω από το Βόλο. Ήταν στην Εδώ Δημητριάδος. Από 8 χρονών ήρθε στον ΠΑΟΚ. Μετά κάτσε αρκετά χρόνια, πήγε στην Open και ξαναγύρισε στο Βέλγιο και έκανε αυτά που έκανε και τελικά καλή επάνδο, καλή υπομονή, καλό κουράγιο στους γονείς του και σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα του.
2: Θέλει δύναμη για να αντέξει. Θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός γηπέδων, ρίξει χιαστού. Λες και τον ματιάσαμε, Γιώργο. Ήταν τόσο καλό το ξεκίνημά του. Κρίμα.
15: Κοίταξε, το ίδιο συμβαίνει και συνέβη και σε ένα άλλο παίκτη, τον Τζίμα, τον Στέφανο Τζίμα, που και ο ίδιος, και αυτός επατέληξε αυτό την Brighton μόλις πήγε. Επίσης και τραυματίστηκε και ο Ιωαννίδης, ο Φώτης, όταν πήγε στη Sporting. Συμβαίνουν αυτά στους Έλληνες αθλητές και ποδοσφαιριστές. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Έτσι είναι η τύχη, η συγκυρία και όλα αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα χωρίς τους Σάντα Μαρία στην αρχική ενδεκάδα, Μιχαλίδη, Γιαννούλη, ο Αλέσιο Λύση, παρατάσσει μια ομάδα μετά από 37 μέρες επανέρχεται ο Τάχα Άλλη. Ήταν 23 Ιουλίου όταν έπαιξε ο Τάχα Άλλη στο Λούμπλιν της Πολωνίας που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τότε 3-2 τη Δυναμό Κιέβου.
2: Καθώς ξεκίνησε το μάτς του Άρη με τον Όφη Γιώργο, δώσω μας την ενδεκάδα για να επιστρέψουμε, ναι, στον Τάσο Παγκλατζή και λεπτομέρειες θα πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας.
15: Ωραία. Παυλέγκα, Κένι, Ελοστούντο, Χατζηδιάκος, Μπάμπα. Πιο μπροστά τα χαφ Τέιλορ με τον Ζαφίρη, δεκάριο Πέλκας, Τάχα Άλλη αριστερά, δεξιά Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιάγε.
2: Στην Αγγλία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου Manchester United Ipswich 1-1, 2-2 η Ρεν με τη Λεμάν στη Γαλλία, Γερμανία ξεκίνημα δευτέρου μέρους Augsburg Schalke 1-0, 3-0 πάντα στον αγώνα της Real Madrid με τη Μάλαγα στην Ισπανία και στο καμπιονάτο πρώτο πεντάλεπτο Νάπολι Κόμο 0-0. Τάσο.
1: Ναι, εδώ το παιχνίδι έχει αρχίσει, είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε για το ενός λεπτού σιγή για τον Γιώργο Καντίνα, τον εμβληματικό τερματοφύλακα της ομάδας του ΑΡΕ. Έφυγε στα 82 του στις 23 Αυγούστου και η ΠΑΕ τον τίμησε με αυτόν τον τρόπο. Ελάχιστος φόρος τιμής για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα κοντά στην οικογένεια του ΑΡΕ και ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έχει αναδείξει το σωματείο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Άρης μπήκε πιο φορτσάτος στο παιχνίδι. Νωρίτερα ο Καντεβέρ έκανε μια κίνηση, προσπάθησε να διασπάσει την άμυνα από τα δεξιά. Τώρα, για να δούμε τη φάση αυτή. Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία με το καλημέρα βάζει τον γκολ στο τέταρτο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Έγινε το λάθος, πήρε την μπάλα ο Μανού Γκαρθία, μπήκε στα 2-3 μέτρα λίγο αριστερά στην περιοχή και με το δεξί έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Ανοίγει το σκορ ο Άρης 1-0 με γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέμε. 3 λεπτά παίχτηκαν ακριβώς και ο Άρης παίρνει προβάδισμα μετά από αυτό το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μανού που βάζει σφραγίδα με την επιστροφή του. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα παίχτη που είναι ιδιαίτερα αγαπητός, ένας παίχτης με ποιότητα. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχε πάρει μεταγραφή για την Kansas στο MLS. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Και με και το καλημέρα φαίνεται τι ρόλο θα έχει στον εφετινό Άρη. Πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία, επειδή μας απασχολεί 28, αρκετά χρόνια η περίπτωσή 28. Του και νομίζουν κάποιοι ότι είναι πάνω από 32-33, 28 ετών είναι.
1: Είναι 28, ήρθε στα 22, έμεινε ένα χρόνο ημερολογιακά έξω, γιατί έκανε χιαστούς. Τώρα συζητούσαμε για τον Κωνσταντέλια και στη συνέχεια έκανε και διπλή επέμβαση για καθαρισμό μηνίσκου. Έμεινε ένα χρόνο ακριβώς έξω και επέστρεψε τριμήθερος και είναι στο πικ τώρα της καριέρας του, έτσι. Υπέγραψε για 4 χρόνια στην ομάδα του Άρη.
2: Ξεκίνησε στη Sporting Gijón και δεν είναι τυχαίο ότι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, δεν ήταν ούτε 16, εντοπίστηκε από τους υπεύθυνους της Manchester City και βρέθηκε στο Manchester, ανεξάρτητα από το αν κατάφερε ή όχι να πάρει ρόλο στην μεγάλη ομάδα του Manchester της City, γιατί αυτή είναι πλέον η μεγάλη ομάδα, δεν είναι United. Ιστορικά είναι United βέβαια, να μην την ακυρώνουμε. Και μόνο το ότι βρέθηκε για περίπου μία τριετία στο Manchester και στη City, αυτό κάτι λέει.
1: Σίγουρα κάτι λέει, έχει περάσει και από τις μικρές εθνικές ομάδες. Γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει πράγματα. Εκτός από το ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, οργανώνει, γυρίζει, μαρκάρει, αλλά το κυριότερο σκοράρει κιόλας. Και έχει πετύχει κάποια πολύ όμορφα γκολ στην παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα του Άρη. Λίγο νωρίτερα ο Ντίκμαν βρέθηκε δεξιά, θέλησε να σεντράρει, όμως μπαλακόντραρε στα πόδια των παιχτών του Άρη, έδωσε το ελεύθερο ο Βέλιο, ο νεοποκτηθέντας τερματοφύλακας από την Πορτογαλία, διεθνής και αυτός, τέταρτη επιλογή στο Μουντιάλ για τον Βέλιο. Θα δούμε ένα παιχνίδι σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Είμαστε στο έκτο λεπτό τώρα, κλείνουμε 6 λεπτά αγώνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, με την καλή έννοια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι κάτι άλλο, έτσι, αγωνιστική ένταση των δύο ομάδων. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στη γραμμή του κέντρου, πλάγια, η μπάλα πίσω στον Φαπιάνο.
2: Ο Άρης ξεκίνησε το μάτς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια αποθεώσαμε τον σκόρερ, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι μια φάση η οποία ουσιαστικά δημιουργείται από την άμυνα του Όφη. Έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος στην προσπάθεια των παικτών της κριτικής ομάδας να απομακρύνουν την μπάλα και ο Μανού Γκαρσία βρέθηκε μόνο στο απέναντι στον τερματοφύλακα.
1: Και πλάσαρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Άρης τώρα με το νέο απόκτημα, όπως είπαμε, τον Ρίτσαρντς, ο οποίος μαρκάρει. Τώρα η προσπάθεια και πάλι δεξιά για τον Ντίκμαν. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Θα πάει ο Ρίτσαρντς για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Όφης, αυτό το 3-4-3.
2: Επειδή με τους πολλούς ξένους που έρχονται και παίζουν ποδόσφαιρο στη χώρα μας, μπορεί κάποιοι να μην θυμούνται ότι ο Άγγλος έχει πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Μικρό, αλλά έπαιξε μία σεζόν.
1: Ναι, έχει παίξει. Έχει παίξει ένα μικρό χρονικό διάστημα ως αριστερός οπισθοφύλακας. Τώρα έδιωξε άτσαλα και έδωσε το όφι, στον όφι, συγγνώμη, την μπάλα. Μπουχαλάκης, η μπάλα πηγαίνει στον άξονα για τους παίκτες του όφι. Κρις Μάνιτς, έχουν όπιστο χωρίσει οι παίκτες του Άρη. Η μπάλα φτάνει στον Νικολάου. Παραλίγο να χαθεί εκεί η μπάλα, κυνηγάει ο Καντεβέρο. Ο Νικολάου επιστρέφει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος έχει βγει έξω από την περιοχή για να τροφοδοτήσει και πάλι τον κεντρικό του αμυντικό. Και ο Άρης τώρα που τακτοποιείται αμυντικά, είναι χαρακτηριστική αυτή η πίεση και από τους δύο προπονητές. Ο Άρης πιέζει λίγο πιο πίσω από το 1 τρίτο, ενώ μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον στις αρχές κάθε ημιχρόνου να πιέζει ασφυκτικά στο τρίτο του αντιπάλου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη μετά από άτσαλη απομάκρυνση. Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Ανεβαίνει ο Φούντας. Ο Φούντας που ήταν στα μεταγραφικά πλάνα του Άρη και πέρσι και φέτος, αλλά προτίμησε να μείνει στο Ηράκλειο.
2: Και δικαιώθηκε πρωταγωνιστής μέχρι τώρα για την ομάδα του Όφη.
1: Σκόρερ, γενικότερα δείχνει.
2: Και ενεργό μέλος στην εθνική ομάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ασφαλώς.
2: Ολλανδία ασφαλώς. Τελικά ο Τρέχτη PSV Eindhoven 1-6, Βίλεμ Χέρεφεν 2-2, Φέγενορτ Ντεχάγκ 2-2 και Τέλσταρ Άγιαξ 0-4.
1: Ελέγχουν οι παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ. Όφη τα τελευταία 3-4 λεπτά έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα. Ελέγχουν στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα είναι στα πόδια του Πούγκουρα. Θα γυρίσει. Δεν θα βρει συμπαίκτη. Ο Γένσεν θα απομακρύνει. Όπως η μπάλα στο χώρο του κέντρου δεν μπορεί. Ο Μπουχαλάκης είναι αυτός που γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ανοίγει ο Μπουχαλάκης αριστερά για το ανέβασμα του Αθανασίου. Ο Αθανασίου γυρίζει, αλλά δεν είναι τέτοιο το γύρισμα ώστε να υπάρχει συμπαίκτης του κοντά για να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Αθανασίου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αριστερός back half ουσιαστικά, παίζει όλη την αριστερή πτέρυγα του Όφη και έχει δώσει πράγματα στην ομάδα του Γιάννη Κόντι, πάρα πολύ καλός και πολύτιμος ποδοσφαιριστής με τα ανεβάσματά του. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που είδαμε νωρίτερα, αλλά δεν είχε την έκφραση που θα ήθελε ο Έλληνας πλάγιος οπισθοφύλακας. Η μπάλα τώρα φτάνει στα πόδια του Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη το φάουλ που γίνεται πάνω στον Παλάσιος από τον Φούντα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά, όπως αμήνεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. 1-0, υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, της Ερασπόρ στο τρίτο λεπτό με το λάθος της άμυνας του Όφη και το πλασέ από τον Μανού Γκαρθία. Στο πρώτο παιχνίδι που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει τώρα από την παλιά του Φαμπιάνο. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να κερδίσει εκεί ο Γκαρέ, βάζει την κόντρα, δεν θα προλάβει την μπάλα. Το πλάγιο είναι υπέρ του Όφη.
2: Με γκολ από τα αποδυτήρια ο Άρης προηγείται με 1-0. Αμπερντίν Ρέιντζερς 0-1, Νταντίχη Μπέρνιαν 1-2, Σέντμιρεν Μάδρουελ 3-3. Τελικά αποτελέσματα στην Σκωτία. Για τους φίλους και τις φίλες, πριν θα τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Η Ερασπόρ θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Και επίσης να επαναλάβουμε, Τάσο, και την κακή είδηση της ημέρας. Επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός γηπέδων αρκετούς μήνες. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν. Τάσο.
1: Αυτό είναι το δυσάρεστο όντως, και μετά την πολύ καλή του εμφάνιση χθες μαζί με τον Καρέτσα, διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο οι δύο Έλληνες διεθνείς. 1-0 ο Άρης από το τρίτο λεπτό με το πλασέ του Μανού Γκαρθία. Ελέγχει ο Φαμπιάνο, θα κάνει τη μεγάλη παλιά αριστερά για τον Ρίτσαρντς, ο οποίος ήταν έτοιμος και τον χρησιμοποίησε στη βασική εντεκάδα. Ο Παλάσιος το τακουνάκι που παίζει αριστερά σήμερα, πήγε ο Γκαρέ στη θέση του δεξιά και ανέλαβε ο Μανού Γκαρθία στον άξονα. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση από τον Ανδρούτσο. Υπάρχει μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα στον Μπουχαλάκη για μαρκάρισμα πάνω στον Γκαρέ. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από τον Τάσο Παπαπέτρου για αυτό το μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη πάνω στον Γκαρέ. Νωρίς το παιχνίδι πρώτη κάρτα, στο 12ο λεπτό. Ο Ντέλε Μπασίρο είναι η μπάλα ακριβώς στο ημικύκλιο του κέντρου, στην βούλα του κέντρου, έτσι, στη σέντρα. Σημειώνει την κάρτα και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό ο Άρης προηγείται 1-0, επαναλαμβάνω. Παρουσία 10 ίσως και περισσότερων φίλων του Άρη σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη.
2: Θα ναι, βελτιώθηκε πίσω, λίγο η εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα στην εξέδρα.
1: Ναι, ναι, και από ό,τι βλέπω Σίφι μπαίνουν ακόμα.
2: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα αν είναι η δικαιολογία σοβαρή το ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Ενδεχομένως και κάποιοι να ήταν εκεί που λέγαμε πριν, στην παραλία, και μετά να πήγαν στο γήπεδο.
1: Ναι, και αυτό είναι, μπορούμε να το βάλουμε στην κουβέντα. Στη θύρα 3 για παράδειγμα βλέπω ότι υπάρχει ακόμα κινητικότητα. Μπαίνουν μαζικά οι φίλοι του Άρη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε κράτησε αρκετό κόσμο μακριά από το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, και οι τιμές των εισιτηρίων, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αφορούν μόνο τους οργανωμένους, αφορούν όλους τους φίλους του Άρη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει η διοίκηση να το επανεξετάσει.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ήταν και λίγο παγωμένος από την περσινή χρονιά, που ήταν η εικόνα του Βικελίδης, ήταν απογοητευτική, έτσι. Απογοητευτικότατη, θα έλεγα.
2: Έκανε απογοητευτική ήταν ρεκόρ. Η ομάδα. Οπότε ήταν και λογικό να παρασύρει αυτό και την εξέδρα. Φέτος ο Άρης κάτι δείχνει μέχρι τώρα. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό θα γίνει.
1: Έγιναν στοχευμένες κινήσεις από τον Άρη, απλώς θα χρειαστεί ο Γρηγορίου, που έχει και την ευκαιρία να δείξει πράγματα με μια ομάδα αυτού του Βεληνεκούς και έχοντας τόσο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όταν για παράδειγμα στην επίθεση ο Λορέν Μωρέν και ο Ράφα Μύρη είναι στον πάγκο, όταν πριν από ένα χρόνο περίπου ο Άρης δεν είχε άλλο επιθετικό, είχε μόνο τον Μωρόν έτοιμο πόλεμο, καταλαβαίνουμε το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Συν της άλλης υπάρχει και Κουαμί, υπάρχει και Αλφαρελά, γενικότερα υπάρχουν λύσεις. Γένσεν τώρα βγαίνει νικητής από τη μονομαχία εκεί. Ο Μανού Γκαρθία θα πέσει στο έδαφος, δεν θα του δώσει φάουλο διαιτητής. Έχει μείνει ο Όφη ψηλά. Ο Ανδρούτσος θέλει να γυρίσει, θα κάνει το λάθος. Γκαρέ, ποιος κερδίζει την μπάλα. Θα περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες, γυρίζει τη φάση πίσω ο Παπαπέτρου για να δώσει το φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Στο ξεκίνημα αυτής της κούρτας που έκανε ο Αργεντίνος, κέρδισε το φάουλ. Ο Όφη που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα πρέπει να βγει στην επίθεση και να προσπαθήσει να ελέγξει το παιχνίδι. Αυτό φυσικά δημιουργεί προβλήματα, γιατί υπάρχουν κάποια κενά που ο Άρης, είτε με μακρινές μπαλιές του Φαμπιάνο, κάτι που του αρέσει του Βραζιλιάνου, οι μακρινές διαγώνιες μπαλιές, είτε με κάθετη προσπάθεια σε σετ παιχνίδι να διασπάσει την άμυνα του Όφη, να πάει στο επιθετικό transition με περισσότερα κενά. Αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία του δίνει το γεγονός ότι έχει ανοίξει νωρίς το σκορ. Γκάρθη την άμυνα του Όφη να πάει στο επιθετικό transition με περισσότερα κενά. Αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία του δίνει το γεγονός ότι έχει ανοίξει

0: του Άρη. Τώρα το πλάγιο υπέρ του Άρη στη μονομαχία του Μπουχαλάκη με τον Ντέλε Μπασίρου. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ρίτσαρτς δείχνει ότι είναι όχι μόνο έτοιμος, ετοιμότατος θα έλεγα. Και στις κινήσεις του και στον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται με τους συμπαίκτες του. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη του σημερινή εμφάνιση. Ο Όφη είναι μια ομάδα με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και γενικότερα έγιναν και κινήσεις στοχευμένες και η παρουσία του Αϊτόρ είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια. Η πολύ κατάσταση, καλή κατάσταση που βρίσκεται ο Φούντας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Φατιγκά να μπαίνει, προσπαθεί, υπάρχει μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο διαιτητής, νομίζω σωστά. Εκεί συγκρούστηκε ο Γκαρέ με τον Κρίσμανιτς, αλλά δεν υπήρξε.
1: Το πλεονέκτημα του Όφη που δεν φαίνεται βέβαια μέχρι τώρα στο σημερινό μάτς είναι ότι διαθέτει μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Δεν έχουν αλλάξει θεματικά τα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι και η χημεία ξέρεις ότι είναι απαραίτητο στατικό επιτυχίας και στο ποδόσφαιρο.
0: 7 Έλληνες, έτσι. Και έχει κρατήσει νους. Κρίσμανιτς, γενικότερα η ομάδα έχει το βασικό κορμό και πολλά περισσότερα.
1: Τα περισσότερα μάτς μέχρι τώρα, οι 9 στους 11 στην 11 του Όφη ήταν οι Έλληνες.
0: Ναι. Να δούμε τώρα.
1: Δουδίκας βασικός στον αγώνα της Νάπολη με την Κόμο. Είμαστε στο 19ο λεπτό του αγώνα και η Κόμο σκοράρει. Σε λίγο θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Από προσπάθεια του Διαό, ο Μπατουρίνα κάνει το 0-1. Νάπολη Κόμο 0-1.
0: Η νέα δύναμη του Ιταλικού Βορρά θα είναι η Κόμο τα επόμενα χρόνια, έτσι.
1: Το Κόμο το ξέρουμε για την υπέροχη λίμνη και για φανταστική, την πολύ ωραία φυσική, το φυσικό περιβάλλον που διαθέτει εκεί κάτω στις Άλπες. Για την ποδοσφαιρική ομάδα της Κόμο δεν είχαμε και την καλύτερη άποψη, αλλά με το Δουβίκα έχει απογειωθεί.
0: Κέρδισε Ευρώπη πέρυσι, προσπάθησε ακόμα και για την δεύτερη θέση, μην το ξεχνάμε αυτό, και επειδή παραδοσιακά
1: και
0: η Αταλάντα,
1: μόνο που κουνάει σε Αντώνη Κόμο αυτό φτάνει. Και αν είναι υπέρβαση
0: βέβαια, 4 ομάδες ιταλικές είναι στο Champions League, έτσι. Κόμο, Ρώμα, Ίντερ και Νάπολη.
1: Λοιπόν, 3 γκολ έχει βάλει πλέον η Manchester United και λέω 3 γιατί έβαλε 2 μαζεμένα. Αυτό γκολ ο Γκρίβς στο 60 και ο Μπρούνο Φερνάντες με πέναλτι στο 61ο λεπτό. Manchester United Ipswich 3-1 από 0-1.
0: Λοιπόν, Ipswich που επέστρεψε, εγώ τη θυμάμαι από την εποχή που την αντιμετώπισε ο Άρης, έτσι, εκεί στο Portman Road.
1: Την επόμενη διακοπή στον αγώνα του Άρη με τον Όφη θα κάνουμε τεστ να δω ποιους παίκτες της Ipswich θυμάσαι από εκείνη τη σπουδαία ομάδα.
0: Είχα δει και το παιχνίδι, ήμουνα και στο παιχνίδι εδώ στο Βικελίδη.
1: Θα θυμάσαι πολλούς λοιπόν. Θα βγάλουμε δεκάδα.
0: Μάρινερ.
1: Μην ξεκινάς. Να δούμε το φάουλ του Όφη πρώτα.
0: Λοιπόν, Αϊτόρ εκτελεί σε ένα χώρο που βγαίνει ο Βέλιο με δεύτερη προσπάθεια. Θα καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 20ο λεπτό αυτή η προσπάθεια με τον Αϊτόρ στην στημένη μπάλα, ένα γέμισμα. Δεν ήταν σταθερός ο τερματοφύλακας του Άρη, δεν υπήρχε όμως κάποιος δίπλα. Με άσπρη φανέλα φοράει ολόλευκη στολή η ομάδα του Όφη. Τώρα ο Γένσεν, Όφη που είναι καλύτερος από τον Άρη στα σημεία, θα έλεγα, μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μανού Γκαρθία. Ο Άρης είναι πιο προσεκτικός. Ο Όφη θέλει να δείξει περισσότερο τις επιθετικές του αρετές και έχω την αίσθηση ότι κρατάει και περισσότερη μπάλα, την μπάλα στα πόδια του. Ρίτσαρτς, Παλάσιος αφήνει για τον Ράσιτς που δεν έχει φάνει πολύ μέχρι στιγμής. Το πάτημα του Μανού Γκαρθία, ο Παπαπέτρου ήταν μπροστά. Η μπάλα στα πόδια των παικτών του Όφη με το γύρισμα που κάνει ο Νικολάου. Η μπάλα τώρα από την άλλη πλευρά για τον Φούντα από τα δεξιά. Ο Φούντας κόβει κάθετα παράλληλα. Θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Αϊτόρ.
1: 21ο λεπτό στο μάτς του Άρη με τον Όφη με τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο Πακλατζή. Περίπου σε 5 λεπτά θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι 8 και 4 η έναρξη του αγώνα του Ατρόμητου με τον

0: ΑΟΚ. Πάμε και στην Τρίπολη. Είμαστε περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Καλησπέρα, Σύφη, από την Τρίπολη. Να δώσουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγα, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν, στο κέντρο της άμυνας Ρέτσο Σπιρόλα, στον άξονα Σιπιόνι Έσε, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Το ερώτημα ήταν κυρίως ποιος θα παίξει πίσω από τον Ελκαμπή. Προτιμάει να επιστρέψει ο Τσικίνιο, αφήνει στον πάγκο και τον Γκουστάβο Σα. Θα μπορούσε να βάλει και το Ζώτα Σίλβα, να βάλει το Φορτούνι στα πλάγια. Προτιμάει να τον βάλει στα άκρα, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, τον Ζώτα Σίλβα. Επειδή όμως γίνεται ο κακός χαμός, Σύφη μου, με τα γραφικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει πολλή κινητικότητα.
1: Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο, Σύφη μου, όπως μας έχει
0: θυμηθείτε. Ειδικά αρχές Σεπτεμβρίου στον Ολυμπιακό, τα τελευταία χρόνια πάντα έτσι γίνεται.
1: Είπες και τη μαγική κουβέντα. Αρχές Σεπτέμβρη. Τελειώνουν και οι μεταγραφές στις μεγάλες χώρες και εμείς έχουμε λίγο περιθώριο οι ελληνικές ομάδες για την ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, περιμένουμε οριστική πια επιβεβαίωση της μετακίνησης του Ροντινέη, το λέγαμε και το Μεσμή, το ξέρουμε εδώ και καιρό, για την επιστροφή του στη Βραζιλία, για την Σάντος μέχρι το 2027. Υπάρχει περίπτωση, ενώ έλεγαν οι Βραζιλιάνοι να πάει ως ελεύθερος να πάρει χρήματα ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω, αλλά ας περιμένουμε τα τυπικά και τις επιβεβαιώσεις. Και μετά τη μεταγραφή διαπόκρισης του Πέντερσεν, είναι εξτρέμ και χαφ. Είναι ανοιχτές υποθέσεις που τις κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, και ίσως αργότερα έχουμε κάτι παραπάνω, υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ακριβή ανατροπή σε μία από τις δύο μεταγραφές και να έχουμε και new entry, πώς το λένε στα χωριά μας, Σύφη, να έχουμε καινούργιες περιπτώσεις στην άλλη μεταγραφή. Περισσότερα θα πούμε και αργότερα όταν έχουμε τσεκάρει και κάποια πράγματα. Πάντως ο μηχανισμός, ο μεταγραφικός μηχανισμός του Ολυμπιακού είναι στο full για να πάρει δύο παίχτες και καταλαβαίνουμε και πολύ ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την πληροφορία από την Ιταλία ότι Νότιχαμ παίρνει το Ντοντό, είναι πολύ κοντά για να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ντοντό ήταν για να τον πάρει ο Ολυμπιακός και να μην πάρει τον Πέντερσεν. Έχει δύο πλέον δεξιούς μπακ. Δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα μια τέτοια κίνηση. Έτσι. Θα ήταν και, φαντάζομαι, θα ήταν και πολυτέλεια κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές, αλλά επαναλαμβάνω, δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα αυτή η πληροφορία. Μεταγραφές είναι σε εξέλιξη, θα δούμε και αργότερα.
0: Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε για να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Αστέρα Άκτορ. Στις 9 θα παίξουν ακόμη και η Φυσιά με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 4-0. Νάπολι Κόμο Καμπιονάτο 0-1 25 λεπτό. Αουγσμπουργκ Σάλκε 1-0 στη Γερμανία στο 70. Τέταρτο γκολ για την Manchester United που έχει ξεσπάσει στην Ipswich. Στο 70 είμαστε σε αυτό το μάτς. Το σκορ έχει γίνει 4-1. Η Ipswich Τάσο έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
2: Έτσι φαίνεται. Και θα το πληρώσει μάλλον. Εδώ, Σύφη, όσο μιλούσες με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο Καντεβέρ έχασε μια μοναδική ευκαιρία, τέτα τέτ, πάλι σε αδράνεια της άμυνας του Όφη. Μπήκε, σούταρε, αλλά ο Χριστογιώργος δεν μετακινήθηκε, έπεσε και σταμάτησε την μπάλα με τα χέρια και τα πόδια. Ο Γκαρέ πάνε αφήσει την μπάλα, το σούτ από τον μέσο του Άρη. Τον Τέλε Μπασίρου, μένει σε κτηρινό μαυρά πόδια η μπάλα. Γκαρέ αφήνει και πάλι για τον Μπασίρου. Κινείται ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Τώρα έχει γυρίσει όλος ο Όφη πίσω. Η σέντρα του Ρίτσαρτς για το κεφάλι του Κατεβέρε. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Άρη. Μάνου Γκαρθία αφήνει για τον επιθετικό του Άρη. Όμως η άμυνα του Κατεβέρη, η άμυνα του Όφη θα καταφέρει να κλέψει. Ο Αϊτόρ τώρα γίνεται κάτοχος, αφήνει αριστερά για τον Φούντα. Προσπάθεια τώρα του Όφη στη μετάβαση. Ανεβαίνει και ο Μπουχαλάκης σε ένα χώρο που ο διαιτητής είναι μπροστά του. Ο Παπαπέτρου σήμερα είναι πολύ κοντά στις φάσεις, αλλά καμιά φορά το γεγονός ότι είσαι τόσο κοντά στις φάσεις δημιουργεί πρόβλημα. Θα σταματήσει το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα στον Όφη.
0: Καλύτερα να είναι κοντά στις φάσεις, γιατί όταν είσαι μακριά το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, Τάσο.
2: Έχεις δίκιο.
0: 36 πόντους έβαλε ο Βαζένκοφ. Και φαντάζομαι ότι είχε να παίξει 2,5 μήνες επίσημα αγώνα. Προκριματική Ευρωμπάσκετ Ρουμανία. Βουλγαρία 86-103. Ο Βαζένκοφ έπαιξε 33 λεπτά, έβαλε 36 πόντους με 13 στα 19 σουτ, 4 στα 8 τρίποντα.
2: Μπράβο στο Σάσα, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μην ξεχνάμε ότι εδώ ανδρώθηκε σταδιακά ο μπασκεμπολίστας πριν φύγει από τον Άρη και πάει στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό έπρεπε
2: και
0: να το εκμεταλλευτούμε, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θα προτιμούσαμε να παίζει στην Εθνική Ελλάδος
2: με την ελληνική Βουλγαρία. Ακριβώς. Γιατί νιώθει Έλληνας.
0: Ειδικά το τελευταίο διάστημα που στο μπάσκετ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φτιάξουμε μια δυνατή εθνική ομάδα και αυτό δεν προκύπτει μέχρι τώρα. Ο Βεζένκοφ θα έκανε τη διαφορά. Αύριο το μεγάλο μάτς. Ελλάδα-Ισπανία στις 7. Ο τελικός των τελικών είναι. Γιατί αν χάσουμε, αποχαιρετάμε το μούντο μπάσκετ.
2: Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο, αλλά υπάρχει πάντα η ελληνική ψυχή. Θα δούμε. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας Ήφη ελέγχει ο Φούντας τώρα από τα δεξιά. Έχει κοντά του και του περνάει την μπάλα τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος πιο πίσω για τον Νικολάου. Μπουχαλάκης Νικολάου, τώρα έχει ανέβει Όφη. Όλος ο Άρης κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε στο 27, προηγεί το Άρης με τον γκολ πέτυχε ο Μανού Γκαρθία. Σέντρα μες στην περιοχή, μπάλα θα περάσει από όλους. Σηκώθηκε για να πάρει την κεφαλιά ο Ντίκμαν. Δεν μπόρεσε όμως να τη βρει. Ήταν αρκετά ψηλότερη η σέντρα που έγινε στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε out. Ο Άρης, ο οποίος.
0: Στο 27ο λεπτό, ο Άρης προηγείται του Όφη με 1-0 με τον γκολ του Μάνου Γκαρσία. Εμείς θα πάμε για λίγο πάλι στην Τρίπολη για να ακούσουμε και την ενδεκάτα του Αστέρα Άκτορ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και επιστρέφουμε, Τάσο, ετοιμάσου για να ανοίξουμε το quiz με την Ipswich. Ωραία, καλησπέρα στον Βασίλη Κουβάλη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρη. Η εντεκάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου για τον Αστέρα Άκτορ, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ήταν ερωτηματικό ποιος θα είναι δίπλα στο Σίλβα. Είναι ο Λάσκα αριστερικά, Σίλβα και Δημήτρης Λάσκαρης οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κουρμπέλης με τον Γκοντζάλες, τον Έντερ Γκοντζάλες οι δύο αμυντικοί χαφ, δεξιά ο Ρόσκο, αριστερά ο Κετού, ο Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο, οι βασικοί παίκτες που χρησιμοποιεί στα τελευταία παιχνίδια και πρωτάθλημα και κύπελλο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ήταν μια σκέψη να παίξει στην κορυφή ο Μακέντα αντί του Ρικαρντίνιο. Είναι ανέτοιμος ακόμα όμως, θα τον δούμε μάλλον αν χρειαστεί σαν αλλαγή. Αυτή είναι η 11 για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
0: Τον Παπάζογλου πώς τον βλέπεις, είναι σε καλή κατάσταση?
3: Μια χαρά, ο Βάμπης, τον καλωσορίσαμε.
0: Φορμαρισμένος.
3: Είναι και περιποιημένος, μπορώ να σου πω. Σύφη,
0: όπως πάντα, αφού έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις.
3: Τώρα θα σε ακούσει και ο Μπάμπης, γιατί δεν σε ακούγε.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε στην Τρίπολη.
3: Εγώ καιρό τον δω μάλλον γι' αυτό. Μου λέει τι περιποιημένος Σύφη είμαι.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε στην Τρίπολη. Μην ξεχνάτε στις 11 η Αθλητική Κυριακή με την Ερασπόρ παρούσα και εκεί, γιατί πολλά μέλη της Ερασπόρ συμμετέχουν στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή. Κηφισιά ΑΕΚ στις 9, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τον αγώνα με 300, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Βιτάλης, Μάριν, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργα και Γιώβιτς. Επιστροφή στον Τάσο Πακλατζή στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
2: Η μπάλα για αρκετή ώρα κόλλησε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Όφη. Ο Καντεβέρε δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, αλλά οι παίκτες του Όφη του έβαλαν το στόπ. Ο Άρης ανεβάζει τα μέτρα του τώρα και παίρνει και πάλι την μπάλα από τα αριστερά με τον Παλάσιος. Κάνει κίνηση για το overlap, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμάει να δώσει στον Καρέ. Ο Μανού Γκαρθία θέλει να βγάλει για τον Παλάσιος. Έπιασε αέρα ο Ράσιτς στο βολέ που επιχείρησε να κάνει. Να το λάθος, έφυγε από δύο παίκτες η μπάλα. Τέτα τέτ, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Το πλασέ, θα χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Όφη με τον Νους, ο οποίος πήρε την μπάλα από δύο παίκτες του Άρη, έγινε το λάθος, σηκώθηκαν δύο παίκτες του Άρη λίγο κατά τη σέντρα, η μπάλα πέρασε ανάμεσά τους και ο Νους σε μια καταμέτωπο επίθεση πήγε να πλασάρει τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Βέλιο, σαν να ράχνει, άνοιξε πόδια και χέρια ο Πορτογάλος και σταμάτησε τον Νους. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 30 να ισοφαρίσει ο Όφη, αλλά πολύ μεγάλη είναι και η επέμβαση.
0: Συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες του Άρη στο κέντρο του γηπέδου, χάθηκε η μπάλα, την πήρε ο Νους και έχασε ένα τετατέτ που δεν χάνεται.
2: Ναι,
0: καλός είναι ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο Νους όμως έκανε το χειρότερο τελείωμα στη φάση.
2: Έχει και την ποιότητα για να τελειώνει η φάση ο Νους. Εδώ ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Άρη και πάλι ο Νους. Ο Όφη έκανε αυτή την προσπάθεια μετά από το λάθος των δύο παικτών του Άρη. Λίγο κατά από το κέντρο, σε ένα γέμισμα, σηκώθηκαν και οι δύο να πάρουν την κεφαλιά, συγκρούστηκαν και η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Νους που έκανε καλό κατέβασμα. Δηλαδή κουβάλισε πολύ σωστά την μπάλα, έφτασε στην περιοχή, αλλά ο Βέλιο εδώ έδειξε αντανακλαστικά. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη.
0: Την ώρα που ο Πορτογάλος γκολκίπερ νικούσε τον Νους στην προσωπική μονομαχία του, ο Ράσμους Χόιλουντ ισοφάριζε για την Νάπολη. Νάπολη Κόμο 1-1. Για τον Ipswich, για την Ipswich Τάσο, τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Πριν από λίγο είχε και δοκάρι Manchester United, λίγο έλειψε να γίνει το 5-1. Για πες μας λοιπόν, ποιους θυμάσαι από εκείνη τη μεγάλη Ipswich που αντιμετώπισε ο Άρης τη χρονιά που η Ipswich πήρε το κύπελλο UEFA?
2: Εκείνη τη χρονιά πήρε το κύπελλο UEFA. Θυμάμαι το Mariner. Θυμάμαι τον
0: Διεθνής Άγγλος Σαντερφόρ.
2: Ασφαλώς. Θυμάμαι και τον Μιούρεν, έτσι.
0: Τον Ολλανδό, ε.
2: Ολλανδός.
0: Σπουδαίος χαφ.
2: Είχε και τον Γκέιτς. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα των παιχτών του Όφη από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα μετά από το γύρισμα του Ντίκμαν. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Όφη. Η μπάλα στην κερκίδα, άρα μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Και το θυμάμαι γιατί είχα βρεθεί.
0: Τον Έρικ Γκέιτς, έτσι, όχι τον, τον Μπιλ Γκέιτς. Καμία σχέση με την Ipswich.
2: Καμία σχέση, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Άρης υποδέχτηκε μετά το 4-1 του Portman Road σε ομίχλη εκείνο το παιχνίδι. Είχε πετύχει τον γκολ ο Σεμερτζίδης με κεφαλιά. Ο Άρης βρέθηκε πίσω με 3 πέναλτι, είχε και αποβολή ο Φυρός. Και στην Θεσσαλονίκη ήταν θέμα χρόνου το 3-0. Τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ να το πάει στο 4-0 με τον Παλί με δεμένο κεφάλι τότε. Ήμουν πολύ πιτσιρίκος και έχω.
0: Μεγάλη ομάδα ο Άρης τότε.
2: Μεγάλη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Η αδικία είναι ότι δεν πήρε ένα πρωτάθλημα εκείνα τα χρόνια ο Άρης. Το δικαιούτο.
2: Θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα από ένα, αλλά οι παλέμαχοι του Άρη αυτό λένε. Τώρα έχουμε διακοπή και μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο Άρης δεν είχε ένα κλασικό striker εκείνη την εποχή. Και μάλιστα μιλώντας πολλές φορές.
0: Είχε όλα τα άλλα εκτός από Σόντερ.
2: Από striker, ναι. Και πολλές φορές ο Δίνος Μπαλής και ο Γιάννης Βένος, όταν κάνουμε κουβέντες σε διάφορες συναντήσεις και εκδηλώσεις, αυτό λένε. Αν ο Άρης είχε εκείνη την εποχή ένα μαύρο, ένα κοστίκο.
0: Με πρώτο σκόρερ σταθερά τον Ντίνο Κούι.
2: Ο Ντίνος Κούις με το κεφάλι
0: που ήταν
2: και με τα φάουλ, έτσι. Και μετά γύρισε center back. Αλλά αν είχε εκείνη την εποχή ο Άρης έναν επιθετικό στυλ Κωστίκου, στυλ Μαύρου, δεν μιλάμε τώρα για Μπάγκεβιτς και τα λοιπά, σίγουρα θα είχε περισσότερα ένα πρωταθλήματα από ένα πρωταθλήματα εκείνη την εποχή.
0: Μεγάλη ευκαιρία ήταν το 1980 στον Παράζ. Θυμάμαι λοιπόν και τον Τζον Γουόρκ που μετά βρέθηκε στην αγαπημένη μου Λίβερπουλ, τον ηγέτη στην άμυνα.
2: Πέτυχε τον γκολ.
0: Πέτυχε και τον γκολ, ναι. Τον Μίλς τον θυμάσαι, τον αρχηγό της Ipswich, τον αμυντικό.
2: Όχι, δεν τον θυμάμαι.
0: Τον Τέρι Μπούτσερ δεν μπορεί να μην τον θυμάσαι.
2: Τον Μπούτσερ, ναι. Μεγάλη ομάδα η Ipswich εκείνη την εποχή, έτσι. Όπως είπες
0: πολύ σωστά. Μπόμπι Ρόμψον ήταν το δημιούργημά του.
2: Προπονητής. Μεγάλος προπονητής. Και πήρε και το κύπελλο UEFA εκείνη την χρονιά. Ο Άρης θα μπορούσε να την αποκλείσει. Άσχετα, είχε και πολλά παράπονα για τα 3 πέναλτι. Μάλιστα, λίγο έλειψε εκείνη την βραδιά στο Καφτατζόγλιο να πάρει την πρόκριση, αλλά ήρθε τον γκολ και ψαλίδισε τις ελπίδες του Άρη που ήταν μόνιμα μέσα στην περιοχή της Ipswich. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, υπάρχει παίκτης του Άρη έξω επειδή είχε τραυματιστεί. Είναι ο Φαμπιάνο και έχει κερδίσει corner office στο 35-1-0. Λίγο νωρίτερα στο 30 ο Νους έχασε μοναδική ευκαιρία. Μπαίνει ο Φαμπιάνο. Πλασαριστά εκτελείται η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, θα σηκωθεί ο Μπουχαλάκης, η μπάλα θα περάσει πάνω από το κεφάλι του, μπορεί να την ακούμπησε και λίγο και από πίσω ήταν ο Νους, αλλά η μπάλα πέρασε out. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν ήταν ο Μπουχαλάκης, ήταν ο κεντρικός αμυντικός, ο Δημήτρης Νικολάου, που σηκώθηκε στο δεύτερο δοκάρι για να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα έξισε το κεφάλι του και πέρασε out. Πέρασε αυτή η φάση για τον Όφη σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι.
0: Όφη που παρότι μεγάλη είναι πίσω στο σκορ από το τρίτο λεπτό, η εικόνα του δεν είναι κακή. Προσπάθεια όχι, κάνει, όχι. Είχε και τη μεγάλη φάση με τον Νους.
2: Όχι, δεν είναι, καθόλου κακή δεν είναι. Τώρα για να δούμε τον Καρέ μες στην περιοχή, σουτάρι πάνω στο Χριστογιώργο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με την κεφαλιά του Κατεβέρε που έβγαλε ασίστ ουσιαστικά στον Καρέ. Ο Καρέ είχε όλο τον χρόνο να πλασάρει και με το ανάποδο πόδι ο Χριστογιώργος για δεύτερη φορά σταματάει σε τέτα τέτ επιθετικό του Άρη. Το έκανε νωρίτερα στο 21 με τον Κατεβέρε, το κάνει και τώρα στο 36 απέναντι στον Καρέ. Ο Άρης απαντάει στη μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο 30 με τον Νους. Σε εκείνο το ανεπανάληπτο τέτα-τέτ.
0: Νάπολι Κόμο 1-2, 31ο λεπτό, με σκόρερ τον
2: Βουβίκα.
0: Τα λόγια είναι περιτά.
2: Λοιπόν,
0: ο Δουβίκας, ο οποίος πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο καμπιονάτο και συνεχίζει φέτος από εκεί που σταμάτησε πέρυσι.
2: Και είναι γεγονός ότι το Diego Maradona δεν είναι εύκολο γήπεδο για να σκοράρει κανείς, και μάλιστα στα 100 χρόνια της Νάπολη γίνεται ένας πανικός στην πόλη.
0: Μα η Κόμο πλέον έχει άγνοια κινδύνου με αυτά που έκανε στο περσινό καμπιονάτο. Πλέον παίζει απελευθερωμένα απέναντι σε όλους, δεν φοβάται κανένα.
2: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Και μιλάμε για μια Ανάπολη η οποία είναι πολύ πολύ ενδυναμωμένη και στις μεταγραφές. Γενικότερα έχει ένα βασικό κορμό. Έχει πολύ ψηλό budget. Στοχεύει ψηλά. Μετέχει στη Fans League του Champions League. Έχει γεμάτο γήπεδο. Ολόκληρη πόλη ζει για την ομάδα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Στη σκιά της η Σαδελιτάνα, που είναι σε χαμηλότερη κατηγορία στη περιφέρεια της προάστιο της Νάπολη. Όλη πόλη μια ομάδα. Λοιπόν, Μανού Γκαρθία ανάμεσα σε δύο παίκτες παίζεται. Έρχεται ο Μπουχαλάκης από πίσω, τον ρίχνει στο έδαφος. Ήταν πολύ κοντά ο Παπαπέτρου. Διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λάθος, δεν πρόλαβε ο Ράσιτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Όφη.
0: 5-1 στο Old Trafford, Manchester United Ipswich, 83ο λεπτό. Απομένουν περίπου 8 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη, στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο Περιστέρι, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Μότση και τον Γιώργο Μίνο.
4: Λοιπόν, λίγα λεπτά απομένουν για τη σέντρα σε αυτή την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ στο δημοτικό γήπεδο Περιστερίου. Να πω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο και από πλευρά Ατρομήτου και από πλευρά Δικεφάλου του Βορρά. Σε σχέση με τους φιλοξενούμενους που πήραν το πέταλο, το έχουν σχεδόν γεμίσει. Είναι χωρητικότητα 1.200 θεατών. Σε περίπου 1.000 θα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον απόψινό αγώνα. Και απ' την άλλη, περίπου 2.500 υπολογίζονται έτσι και οι φίλοι του Ατρομήτου. Ο Ατρομήτος, είπαμε, στην πρεμιέρα του ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Με 1-0 το πάλεψε το μάτς, έχασε εν τέλει με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Κάρμο, σε μια αναμέτρηση που είχε χάσει και πέναλτι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη προέρχεται από την νίκη του στο πρωτάθλημα με 4-0 επί του Λεβαδιακού, αλλά και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν. Και σε σχέση με αυτό το παιχνίδι, ο Αλέσιο Λύση έχει παρατάξει τον ΠΑΟΚ με 6 αλλαγές. Να δώσω εγώ την σύνδεση του Ατρομήτου για να δώσει και ο Γιώργος Μίνος τη σύνδεση του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος ήταν και εδώ μαζί μας στο σχόλιο της αναμέτρησης. Για τον Ατρόμητο, λοιπόν, Χουτεσιώτης κατά τα δοκάρια, ο Ούρονεν αριστερό μπακ, ο Τσαχμάκης δεξί, Μίτογλου και Σταυρόπουλος είναι οι δύο στόπερ, ο Καραμάνης μαζί με τον Μουτουσαμί στον άξονα, στα αριστερά ο Πνευμονίδης, στα δεξιά ο Τσιλούλης, ο Νούνιες πίσω από το Τσούμπερ, αλλά και οι τέσσερις αυτοί θα εναλλάσσονται έτσι σε σχέση με τον παίκτη που θα αγωνίζει την κορυφή της επίθεσης, γιατί δεν υπάρχει καθαρό αιμοσφόρο για τον Ατρόμητο που κινείται μεταγραφικά για να αποκτήσει παίκτη σε αυτή τη θέση, ενώ τώρα ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει, όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά το παιχνίδι. Στον πάγκο για τον Ατρόμητο, Αθανασίου, Νιέγκ, Παπαδόπουλος, Μάκρουσον, Χότζα, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Κότσης, Σαντίλας και Τζοβάρας. Διαιτητής είναι ο Αθανάς Τζίλος με βοηθούς του Στάικο και Οικονόμου. Τέταρτος ο Νταουλάς, στο ΒΑΡ Ματσούκας και βοηθός ΒΑΡ η Ελένη Αντωνίου. Γιώργο Μίνο.
0: Πριν ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Μίνο, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα στο Βόλεϊ των γυναικών μεσογειακή αγώνες στον τελικό. Η Τουρκία προηγείται με 2-0 σετ της Ιταλίας.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Τουρκία κατέκτησε το χρυσό στους μεσογειακούς αγώνες στις γυναίκες. Νίκησε με 3-0 την Ιταλία. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα του Άρη με τον Όφη διατηρείται το 1-0. Ευκαιρία για τον Άρη πριν από λίγο να κάνει το 2-0. Ο Τάσος Πακλατζής έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Περιστέρι. Όλα έτοιμα για την έναρξη στο μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ.
10: Τελευταία αγωνιστική, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, εδώ στο Περιστέρι, 29 βαθμούς Κελσίου, ένα από φόρο έχει και σε 53% υγρασία. Εδώ λοιπόν θα διεκριθεί το παιχνίδι με τους Παυλέγκα.
0: Ακόμη και το ένα από φόρο εντοπίζεις.
10: Ένα από φόρο, έτσι αναφέρουν τα στατιστικά. Ένα από φόρο έχει Σύφη εδώ στο Περιστέρι, από ό,τι βλέπω 53% υγρασία, 29 βαθμούς θερμοκρασίας. Και στις εξέδρες είδα και τον κύριο Λανουά με τον κύριο Μάντελο. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Εδώ πάω με τους Παυλέγκα, Κένι Ελθούντο, Χατζηδιάκου Μπάμπα, Τέλορ, Ζαφίρι Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Τάχα Άλλη και Εντιαγέ. Χωρίς δηλαδή από την αρχική ενδεκάδα δεν παίζει ο Σάντα Μαρία, ο Μιχαλίδης και ο Γιαννούρης που είχαν παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια και ο Τάισον με τον Χαζίδη, οι οποίοι είναι στην αποστολή. Φυσικά εκτός αποστολής είναι ο Λούσε, ο οποίος έχει πάθει θλάση, όπως και επίσης και ο Καμαρά έχει ένα θέμα στο πόδι, και φυσικά οι απόντες ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ.
4: Επομένως είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Οργονίκης έδωσαν πριν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τώρα κάνουν το ίδιο και οι παίκτες του Ατρομήτου. Για τον ΠΑΟΚ είχε μεσολαβήσει, όπως έχει πει και ο Γιώργο Μίνο, και η επίσκεψη χθες του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση της ομάδας.
10: Να πω εντάχει, προστατέψτε το όνομά σας και την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να βλέπετε κάθε παιχνίδι τελικό. Αυτά ήταν τα λόγια μεταξύ άλλων του Ιβάν Σαββίδη που βρέθηκε χθες στο γήπεδο της Τούμπας και μίλησε προς τους παίκτες. Ενώ αναμένεται αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα center for, και μάλιστα η χρηματιστηριακή αξία είναι πάνω από 15 εκατομμύρια με 18 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα θα λόγια του Ιβάν Σαββίδη, Βασίλη και Γιώργο, για να μην επηρεάσει ο πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός όλη τη σεζόν του ΠΑΟΚ.
10: Θέλει ο ΠΑΟΚ αντίδραση, θέλει ηρεμία, θέλει να βρει μια νίκη έτσι ώστε να υπάρχει μια ηρεμία και μια όχι εσωστρέφεια, όχι πίεση και όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν όταν αποκλειστείς από την Ευρώπη.
4: Ξεκίνησε ο αγώνας πριν από 15 δευτερόλεπτα. Ο Ατρόμητος αγωνίζεται με άσπρη φανέλα με ρίγες μπλε βεβαίως μπροστά. Ενώ ο ΠΑΟΚ με την δική του την ολόμαυρη φανέλα. Ο Ατρόμητος επιτίθεται προς το πέταλο που βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ προφανώς από την άλλη πλευρά. Στη μεσαία γραμμή την μπάλα την κρατά για λογαριασμό του Ατρομήτου ο Νούνιες. Τη γυρίζει πίσω στον ένα εκ των δύο στόπερ, στον Αμίτογλου. Ο Ούρονεν προσπάθησε να την προωθήσει. Έκοψε για την ώρα ο Κένι, μια παλιά όμως στην πλάτη της άμυνας, εκεί που κινείται ο Τσιλούλης, μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά, καθυστερεί λίγο ο Τσιλούλης, τώρα γεμίζει προς το ύψος μικρής περιοχής, απομακρύνει ο Χατζηδιάκος, είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ούρονεν κρατά, αλλάζει με το Τσιλούλη, ξανά ο Ούρονεν γυρίζει πίσω στον Μίτογλου. Ο Μίτογλου, είπαμε, παίζει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Σταυρόπουλο. Στα δεξιά ο Τσαχμάκης, γιατί λείπει για τον Ατρόμητο ο Μουντές που είναι τραυματίας, αλλά και ο Λίρατζης λόγω της συμφωνίας που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι του Ατρόμητου και τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πήρε με ελεύθερη μεταγραφή τον Λίρατζη, αλλά η συμφωνία ήταν στο πρώτο παιχνίδι το μεταξύ τους να μην παίξει ο Λίρατζης. Επομένως, χωρίς κλασικό δεξιό μπάκα, το πούμε έτσι, ο Ατρόμητος στον σημερινό αγώνα. Λείπει και ο Τσιγκάρας από πλευράς Ατρομήτου και αυτός είναι τραυματίας. Τις απουσίες του ΠΑΟΚ τις ακούσατε και νωρίτερα και από τον Γιώργο Μίνο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Ατρομήτου ΠΑΟΚ 0-0.
10: Να πω ότι ο Τάχα Άλλη επανεμφανίζεται μετά από 37 μέρες, από 23 Ιουλίου στο παιχνίδι στο Λούμπλιν μεταξύ ανάμεσα τον ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου. Είχε τραυματιστεί τότε με τον Κετζιόρα. Επανεμφάνιση του Τάχα Άλλη, είχε εξάδρωση στην ομοπλάτη. Επανεμφανίζεται μετά από 37 μέρες. Και όπως είπε και ο Σίμης προηγουμένως, τα περαστικά και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
4: Βέβαια, το εύχομαι και εγώ.
0: Μεγάλη
4: αυτό. Μεγάλη
0: προετοιμασία, ρήξη χιαστού. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή για τον Αντέλια. Υπομονή.
4: Το ματιάσαμε όλοι. Εντάξει, πολλοί έλεγαν Σύφη.
0: Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Αρχίζω και πιστεύω στο μάτι πλέον.
4: Και ξέρει πόσο κόσμο πιστεύω, φίλαθλοι ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, που κάτσαν χθες να δουν τον αγώνα της Dortmund, έτσι, για να δουν τον Κωνσταντέλια μαζί με τον Καρέτσα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ αυτή και το είδα να γράφει δηλαδή για τα social media. Τέλος πάντων, κρίμα να σε πιστέψει δυνατός, μακάρι να βγηθούμε αυτό και να δείξουμε.
0: Τελευταία ενημέρωση από τη Γερμανία, η Dortmund ψάχνει για την καταστάτη του Κωνσταντέλια. Και είναι επίσημη τοποθέτηση αυτή από τον διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund. Λογικό είναι αυτό, γιατί ο Κωνσταντέλιας θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων.
10: Πάνω από, από 14 μήνες τουλάχιστον.
0: Ας ελπίσουμε να είναι λιγότερο. Επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο μάτς του Άρη με τον Όφη και ακολούθως πάμε στη Λεωφόρο στον Γιάννη Σαντορνέο για την πρώτη ενημέρωση για το μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ.
2: Παίζουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα αρκετά γεμάτο παιχνίδι, καθώς η στατιστική λέει 7 τελικές για τον Άρη, 4 στην εστία, 5 για τον Όφη, 1 στην εστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατοχή είναι στο 50-50. Έτσι και τα υπόλοιπα είναι μοιρασμένα από ένα κόρνερ, από μια κίτρινη κάρτα κτλ. Για να δούμε την εκτέλεση. Μανού Γκαρθία από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα μέσα από την πλάγια γραμμή. Πολυκοσμία, όλοι οι παίκτες του Όφη, εκτός από το Φούντα που είναι στο τείχος. Ο Παπαπέτρου κάνει συστάσεις εκεί στον Κατεβέρε και στον κεντρικό αμυντικό του Νικολάου. Επαναλαμβάνω, 2 λεπτά των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή. Εκτελείται από το Μανού, η μπάλα θα περάσει, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη. Μπασίρου γυρίζει, ο Ράσιτς δεν μπορεί, ο Χριστογιώργος βγαίνει και με τα μακριά του χέρια μαζεύει την μπάλα, δίνει για τον Φούντα, ο οποίος κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, έρχεται σε βοήθεια του Μανού ο Ούρους Ράσιτς για να κερδίσει το φάουλ από τον Έλληνα επιθετικό και αυτό ήταν και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. 1-0 από τον γκολ του Μανού Γκαρθία στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γεμάτο παιχνίδι, μοιρασμένο, το λέει και η στατιστική. Ο Άρης έχει περισσότερες τελικές. Πέρα από τον γκολ έχει ακόμα 3 τελικές στην εστία. Μίλησαν οι τερματοφύλακες, γιατί και ο Χριστογιώργος έκανε σημαντικές επεμβάσεις, αλλά και στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο τέτα-τέτ του νους, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βέλιο, σταμάτησε τον επιθετικό του Όφη και αποσώφησε την ισοφάριση, κρατώντας το 0 για την εστία του. Σύφη, οι δύο ομάδες οδεύουν στα αποδυτήρια. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά και πάλι.
0: Άρη Σόφη 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Στο 5ο λεπτό Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Ενημερωθήκαμε ήδη από τον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου για το πώς θα ξεκινήσουν το μάτς στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ και ο Ολυμπιακός. Πάμε και στη Λεωφόρο στον Γιάννη Σαντορνέο. Στις 9 θα παίξουν εκεί η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου που χρησιμοποιείται ως έδρα από την ομάδα της Κηφισιάς και υποδέχεται την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ένα από τα ύποπτα εντός εισαγωγικών παιχνίδι της αγωνιστικής, για ποιο λόγο? Επειδή η Κηφισιά δεν είχε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό ύστερα από αίτημα των πράσινων λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν υπάρχει και μια ξεκάθαρη εικόνα για να βγάλουμε όχι ακριβώς τα πρώτα συμπεράσματα, αλλά μια εικόνα γύρω από την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει και την φετινή χρονιά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Αυτό βεβαίως έχει διπλή ανάγνωση, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της πέρα από το μάτς Κυπέλλου με τη Ζάκυνθο, άρα δεν έχει και αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έδωσε μέχρι στιγμής 4 απαιτητικά παιχνίδια με το Super Cup.
0: Και μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι πλέον έχει αγωνιστικό ρυθμό. Το έχουμε δει ξεκάθαρα στα τελευταία δύο μάτς.
8: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή κατάφερε μέσα σε λίγα παιχνίδια, γιατί είναι 4 τα μάτς, να βγάλει ένταση, να βγάλει σφιγμό, να βγάλει ρυθμό όπως το είπες.
0: Και να βάλει και πολλά γκολ.
8: Και
0: Γιάννη,
8: να κάνει
0: επειδή
8: και
0: είναι σε εξέλιξη, ναι, ο αγώνας στο περιστέρι, να δώσουμε δεκάδες και ένα επαναλήθημα αργότερα.
8: Μία αλλαγή λοιπόν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, δηλαδή η είσοδος του Βιτάλης, οι υπόλοιποι είναι 300 κάτω τα δοκάρια. Πήγιος αριστερά Ρότα, δεξιά Ρέλβας Μουκουντίτα, δύο στόπερ. Μαρίν Βιτάλη στη μεσαία γραμμή. Κοϊτά αριστερά, Μάγκερ δεξιά και Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει, είπαμε μία αλλαγή ο Βιτάλης. Για την ομάδα της Κηφισιάς, Ραμίρες, Ολυμπουά, Ούγκο Σόουζα, Μπάντα Φανέιμα, Ρουκουνάκης, Γιάγνε Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Αντωνίσε, και Σαγκάλ Φανέιμα και Ζολιμπούα κάνουν και ντεμπούτο στο πρωτάθλημά μας με διαιτητή τον Βασίλη Φωτιά, VR τον Γιάννη Παπαδόπουλο, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Περιμένουμε τη σειρά μας για την περιγραφή ενός ακόμη παιχνιδιού με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Era Sport.
0: Στις 9 η έναρξη του αγώνα, λίγο πριν το φινάλε στην Αγγλία, Manchester United Ipswich 5-2. Τελικό στη Γαλλία Ρεν Λεμάν 3-2, τελικό στη Γερμανία Augsburg Schalke 3-0, Ισπανία τελικό Real Madrid της Μάλαγα 4-0, ημίχρονο στο καμπιονάτο Νάπολη Κόμο 1-2, το δεύτερο γκολ της Κόμο ο Τάσος Δουβίκας. Εμείς συνεχίζουμε με τον αγώνα του Ατρόμητου με τον ΠΑΟ, ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βασίλη, Γιώργο.
4: 8 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟ 0. Είχαμε στο 7ο λεπτό μια επικίνδυνη επίσκεψη για τον Ατρόμητο. Όταν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, που Πνευμονίδης, ο Κένι, σαν να μπερδεύτηκε, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Τέλος πάντων, απομάκρυνε στη συνέχεια ο Ελουστόντο. Και ακολούθησαν δύο επικίνδυνες επισκέψεις του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Από εκείνη και τώρα στο προσκήνιο, με τον Μπάμπα να κερδίζει το κόρνερ. Το Ταχάλι ήταν, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ. Αρκετά κινητικό ο Ταχάλι στην επιστροφή του στη δράση, όπως σας είπε και ο Γιώργος Μήνος, μετά από 33 μέρες.
11: 37.
4: Και τον τραυματισμό του στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, στον ντεμπούτο του το επίσημο τότε με τον ΠΑΟΚ.
11: Στο 7ο λεπτό από τον Κεντζιόρα είχε τραυματιστεί.
4: Και έχουμε ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον από τα αριστερά της επιστροφής του ΠΑΟΚ. Εκτελεστής είναι ο Πέλκας. Είμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέλκας σήκωσε το χέρι για το που σκοπεύει να στείλει την μπάλα. Έχουν προωθηθεί και οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Πέλκας προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Ζαφίρι έξω. Δεν μπόρεσε ο Ζαφίρι να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οπότε, Γιώργο, το σχόλιο σου για το τι έχουμε δει ως τώρα σε αυτά τα 9 πρώτα λεπτά του αγώνα.
11: Έχουμε δει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε στα πρώτα 5 λεπτά, ήταν θησαυώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό στην Νορβηγία από την Μπραν. Παρ' όλα αυτά, μετά είδαμε δύο προσπάθειες των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη να βγάζει στον Πέλκα και αυτό να δώσει τον Διαγέ. Αλλά με διπλή προσπάθεια ο Κουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα, όπως και επίσης ξανά η ίδια προσπάθεια. Αλλά οι παίκτες του Ατρομήτου κατάλαβαν την προσπάθεια. Όλοι παίζουν από αριστερά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στα 3 λεπτά αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα.
4: Όντω οι επισκέψεις του ΠΑΟΚ και οι τρεις επικίνδυνες που συνιστεί ο Ατρομήτου ήταν από τα αριστερά. Κλέμουν τώρα η διαδρομή του. Ο Νούνιες κερδίζει φάουλ κάποια μέτρα πάνω από το χώρο της, μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής του δικεφάλου του Βορρά. Επομένως, αναμένεται, φαντάζομαι, να υπάρξει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παβλένκα.
11: Ένα φάουλ που έκανε ο Τέιλορ
4: πάνω στον Νούνιες. Έτσι θέλησε να σταματήσει την προοπτική που υπήρχε να φύγει γρήγορα στη μετάβαση ο Ατρόμητος.
11: Γύρω στα 25 με 28 μέτρα η απόσταση για το χτύπημα αυτού του φάουλου για τον Ατρόμητο.
4: Δεν μπορεί να εκτελεστεί προφανώς με απευθείας χτύπημα, φαντάζομαι δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίθετη έμπνευση ο Πνευμονίδης που εκτελεί τώρα με σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα αρκετά μέτρα out. Κεφαλιά την οποία πήρε ο Τσακμάκης που αγωνίζεται σήμερα, είπαμε, ως δεξιός μπακ. Ελείψη των άλλων δύο παικτών που κανονικά παίζουν σε αυτή τη θέση, του Μουντέ και του Λίρατζι. Επομένως, έτσι πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η στατική φάση για τους γηπεδούχους στο 11ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο βλέπουμε πάντως και τις δύο ομάδες να έχουν επιθετική διάθεση.
11: Αυτό ακριβώς. Παίζουν για την νίκη και θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
4: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρυσι είχε ιτηθεί στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, μετά από 8 αγώνες χωρίς ήττα, έτσι, και 7 νίκες και μια ισοπαλία.
11: Ναι, είχε προηγηθεί το Περιστέρι 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και με τον Σταυρόπουλο και με τον Φανφέρτ είχε κάνει το 2-0 στο 97, ενώ είχε ο ΠΑΟΚ χάσει ευκαιρίες. Και πέρυσι και οι δύο ομάδες, και ξανά ο ΠΑΟΚ απέκτησε το Περιστέρι, γιατί έτυχε να παίζουν και μετά και για το Κύπρο Ελλάδα, στα πέναλτι, με το Μοναστηρίδη να είναι ο ήρωας της αναμέτρησης και να στέλνει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι το τελικό.
4: Ο Ζαφίρης εκτέλεσε ένα φάουλ που κερδίσει ο ΠΑΟΚ λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γύρισε την μπάλα στο Χατζηδιάκο, εκείνος δίνει στο πολύ γρήγορο στο Δαχάλη. Προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή, τον έκοψε όμως ο Τσακμάκης, που πήρε ξανά την μπάλα τον Νούνιες και την προωθεί σε ένα χώρο όπου εκεί κυνηγά την μπάλα ο Νούνιες. Ήταν τώρα ο παίκτης που κυνήγησε την μπάλα, νωρίτερα ο Τσούμπερ. Όπως και να έχει, γύρισε ο Χατζηδιάκος στον Παβλένκα. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τον δικέφαλο του Βόρα. Λάθος από τον Ελουστόντο. Στέλνει την μπάλα πάνω στον Νούνιες. Όλα αυτά σχεδόν 15-20 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Χάθηκε η ευκαιρία μια αντεπίθεση για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ έχει την μπάλα και πλησιάζει την περιοχή του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Τη φαίνει στο δεξί. θα αλλάξει έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Καραμάνι. Εκείνο θα δώσει το Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί διεθνίζει την εθνική ομάδα του Κονγκό, ήταν και στο Μουντιάλ. Ο Τσούμπερ ανοίγει το κοντρόλ, την ευκαιρία στον Κένι να απομακρύνει. Αλλά γίνεται λάθος ξανά από πλευρά παικτών του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια ένα ακόμη λάθος από τους παίκτες του Ατρομήτου και από τον στόπερ τον Σταυρόπουλο που είχε ανέβει αρκετά ψηλά στην φάση αυτή. Είμαστε στο 13ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 0-0.
11: Ο Σταυρόπουλος πέρυσι πέτυχε το 1-0 εδώ στο μέτρο ΠΑΟΚ.
4: Ο στόπερ λοιπόν του Ατρομήτου, τώρα ο Ταχάλη και πάλι πολύ κινητικός από τα αριστερά, προσπάθησε με το δεξί να περάσει κάθετα στον Πέλκα που είχε κινηθεί προς τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο out ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Εκτελέστηκε το Μπάμπα να περνά στον Τέιλορ, εκείνος πατά την περιοχή από τα αριστερά, πιέζεται, ελευθερώνεται, σεντράρει, κεφαλιά. Η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιό, του ερμαφύλακα του Ατρομήτου.
11: Δεν είχε καλή κλίση του σώματος του Ντιαγέ, με αποτέλεσμα ο Χουτεσιός να έχει εύκολο έργο. Να πούμε ότι ο Τάχα Άλλη προκαλεί ρήγματα στην αριστερή πλευρά του, δεξιά πλευρά του Ατρομήτου, αριστερά για δεξιά για τον Ατρομήτου. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία αυτή για τον Ατρομήτου πάει να βγει.
4: Με τον Νούνιες που να προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά και να την παίρνει και να προσπαθεί να φύγει στην πλάτη των παικτών του ΠΑΟΚ, αλλά έκοψε ο Κένι, βοήθησε τον Ελουστόντο και γύρισε την μπάλα στον Παβλέγκα.
11: Βλέπουμε κάποια λάθη εκεί του Ελουστόντο με τον Κένι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεργαστούν οι δύο παίκτες και ο Χατζηδιάκος να είναι λίγο μακριά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα ρήγματα και να προκαλούν τις επιθέσεις των παικτών του Ατρομήτου. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον ΠΑΟΚ όπου προσπαθεί να φέρει την μπάλα προς την εστία του Χωτεσιώτη μόνο από την αριστερή πλευρά, ενώ το παιχνίδι μόνο από εκεί παίζεται, αφού από τη δεξιά πλευρά δεν παίζεται από τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί καθόλου.
4: Και τώρα ο Πέλκας πάλι στα αριστερά βγάζει για τον Τάχα Άλλη, είναι γρήγορος, προλαβαίνει εκείνος. Κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, φέρνει στο δεξί, προσπάθησε να φέρει στο Καρυγή που είχε κινηθεί ο Ντιαγέ αλλά και ο Ζήφκοβιτς, ενώ ο Πέλκας ζητούσε την μπάλα και δεν την πήρε από τον Τάχα Άλλη. Είμαι πολύ κινητικό στο ξεκίνημα.
0: Ο Ζήφκοβιτς, όπως πολύ σωστά επισημαίνω ο Γιώργος Βασίλη, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα στο μάτς, αλλά φάνηκε, Γιώργο μου, δυστυχώς έντονα η απουσία του από τους αγώνες με την Μπραν.
11: Ναι, φάνηκε γιατί ήταν τιμωρημένος με δύο αγωνιστικές από το μάτς στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και με αποτέλεσμα βλέπουμε τώρα ένας παίκτης του ΠΑΟΚ
4: ότι
11: έγινε περιμένο στο έδαφος, σηκώθηκε τελικά. Αυτό επηρέασε τον Σέρβο παίκτη. Νομίζω ότι ίσως θέλει χρόνο, δεν έχει ρυθμό. Θα φανεί αυτό και τώρα με τον Ούγκρατς που πήρε ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και με κάποιους παίκτες ακόμη που θα πάρει ο Δικέφαλος του Βορρά, φυσικά με τον Σέντερ Φόρ, ο οποίος αναμένεται αυτή την εβδομάδα, θα ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ και γενικά θα παρουσιάσει ένα καλό σύνολο, αλλά χρειάζεται χρόνο.
4: Εκτέλεσε το πλάγιο out ο Μπάμπα, θέλησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Τάχα Άλλη, απομάκρυνε την διαδρομή του με τον Πνευμονίδη να βρει τον Τσιλούλη, εκείνος έκανε το κοντρόλ στη μεσαία γραμμή, έκανε λάθος πάση συνέχεια, έκλεψε ο Τέιλορ για την ακρίβεια, ο οποίος φέτος χρησιμοποιείται σε μια διαφορετική θέση σχέση με τον παρελθόν, έτσι, ναι. Γιώργο, παίζει ως αμυντικό χαφ.
11: Έπαιζε αριστερό back, αλλά άλλαξε θέση. Να πούμε ότι έρχεται και ο Ντιέγκο Κώστα αυτή την εβδομάδα, ο στόπερ από την Κράσνονταρ, ο οποίος αναμένεται είναι με δανεισμό με οψιόν αγοράς για 8 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη με Τετάρτη το πρωί.
4: Ο Τάχα Άλλη σουτάρει μέσα από την περιοχή. Είναι πάρα πολύ κινητικός. Έτσι, σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά του αγώνα δεν υπάρχει σκορ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, αλλά ο Τάχα Άλλη δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Τώρα μπήκε και πάλι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής, της γωνίας της μικρής περιοχής και από εκεί έκανε ένα δυνατό σουτ για να στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και όπως έχει επισημάνει αρκετές φορές, Γιώργο.
11: Όλες οι πρωτοβουλίες είναι από τον Σομαλό, από τον Σουηδό, από τη Σομαλία.
4: Τάχα Άλλη, έτσι.
11: Τάχα Άλλη, ναι.
4: Που κάνει ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
11: Ναι,
4: επίσημα,
11: ναι.
4: Σωστά, η Μάμη είχε παίξει για λίγο στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Ατρόμητος στη μεσαία γραμμή, το κέρδισε ο Τσούμπερ. Στο 17 δεν υπάρχει σκορ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Ο Ατρόμητος στην πρεμιέρα του, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό με 1-0, είχε παλέψει το μάτς του Καραϊσκάκης. Είχε βέβαια ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και πήρε την τέλη τη νίκη με 1-0 με τον Κάρμο. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 4-0 με τον Λεβαδιακό. Αλλά
11: με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς με τον Λεβαδιακό, ο οποίος είχε
10: δύο ασίστ και πέτυχε και ένα γκολ με πέναντι.
4: Όπως είπε και ο Σίφ, έλειψε πάρα πολύ από τους αγώνες με την Μπραντ. Τώρα κλέβει ο Αντρία Ζήφκοβιτς από τον Μουτουσαμί. Θα δώσει τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ πολύ ωραία μυστηριοχή το Πέλκα. Ο Πέλκας δεν σοτάρει. Έκανε μάλλον πλασέ, όντως. Θεώρησα ότι πιο πολύ για πάσα μου μοιάζει αυτό που έκανε. Ενώ ήταν μια στηριοχή σχεδόν αφύλακτος από τα αριστερά.
10: Δεν χρησιμοποίησε έφερε... σωστά το πόδι του για να τοποθέτησε το πόδι. Πήγε με εσωτερικό φάλτσο να κρεμάσει το Λευτέρη Κουτεσιώτη, αλλά δεν μπορέσε. Και έτσι αυτό που πήγε να πάρει το κάτι εξειδικευμένο.
4: Έτσι όπως το βλέπω στο replay, μου φαίνεται πιο πολύ σαν πάσα ότι έκανε, να πω την αλήθεια.
10: Όχι,
4: αλλά
10: όχι.
4: Να το δούμε εδώ. Α, όχι, όχι. Πλασέ.
0: Τη γωνία σημάδεψε, ναι, αλλά με λάθος τρόπο.
4: Γωνία, με λάθος τρόπο τους όντως. Ναι, ήταν καλή στιγμή αυτή για τον Πάκ πάντως, έτσι. Και ο Ενδιαγέ κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και την έσπασε επίσης ωραία στον Πέλκα στα αριστερά μέσα στην περιοχή. Ενώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες του Ατρομήτου για ένα φάουλ που έκανε ο Κένι που θα δεχτεί και τη συστάση του Τζίλου στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τζίλος έκανε συστάση στον Κένι, δεν έβγαλε κάρτα όπως ζήτησαν γιατί τράβηξε από την φανέλα τον αντίπαλό του η παίκτη του Ατρομήτου, το ζήτησαν αυτό.
0: Και είναι παρατεταμένο το τράβηγμα.
4: Θα μπορούσε όντως να είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον Τζίλο που έκανε συστάσεις ωστόσο στον Βρετανό δεξιό μπακ έτσι, του ΠΑΟΚ.
0: Βλέπουμε και την προθέρμανση των διεθνών μας, η εθνική ομάδα βόλεϊ που θα
4: να δούμε λίγο
0: σύμφι
4: τον Καραμάνι μέσα στην περιοχή σου. Γκολ! Για τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά έτσι όπως κάνει επίθεση ο Ατρόμητος. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του στο ύψος σχεδόν του πέναλτι ίσως και λίγο πιο πίσω προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στη κίνηση με το δεξί για να βάλει μπροστά τον Ατρόμητο με 1-0 στο 19ο λεπτό. Και σαφώς υπάρχουν πανηγυρισμοί εδώ στις εξέδρες του Δημοτικού Γηπέδου του Περιστερίου από τους φιλάθλους του Ατρόμητου που βλέπουν την ομάδα τους έτσι νωρίς στο μάτς να ανοίγει το σκορ. Γιώργο.
10: Η μπάλα τιμωρεί, βλέπουμε με την πρώτη καλή επίδεση του Ατρομήτου με το Σιόντσε γκολ με δύο μπαλιές. Ο Καραμάνης τον Νούνιες, γιατί η άμυνα του ΠΑΟΚ από αριστερά τόσο Χατζηδιάκος όσο και ο Μπάμπα ήταν μακριά από τους παίκτες του Ατρομήτου με αποτέλεσμα να βγει εύκολα αυτή η φάση και να δώσει το προβάδισμα στο σκορ. Και μάλιστα ο Ατρόμητος στο ίδιο λεπτό και πέρυσι είχε προηγηθεί 1-0 στο 18ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 19ο λεπτό.
0: Είναι το πρώτο γκολ του Νούνιες με την ομάδα του Ατρόμητου στο πρωτάθλημα. Παλιότερα είχε σκοράρει και με τη Λαμία. Φεύγουμε από το Περιστέρι, ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0. Πάμε στην Τρίπολη να ακούσουμε νεότερα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη.
12: Σου είχα πει το μεσημέρι, λέω όλες τις μέρες στην Ερασπορ, μην αποκλείδε την ανατροπή. Όταν όλοι έλεγαν ότι η Πουέρτα δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, ακόμη και όταν είπε ο Ευαγγέλης Μαρινάκης, εδώ και λίγα λεπτά βγαίνει και από την Ισπανία και από την Κολομβία ότι προχωράει στην απόκτησή του η Νότιχαμ και τον δίνει δανεικό στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ έγκυρο, πολύ έγκυρες οι πηγές και από την Ισπανία και από την Κολομβία. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες σε ένα σπορ όλες τις τελευταίες μέρες έλεγαν, ανέφερα εγώ στο ρεπορτάζ, ότι ο Πουέρτα δεν έχει κλείσει μεταγραφή του πολύ απλά γιατί δεν υπήρχε, η Μπενφίκα δεν είχε προχωρήσει στην απόκτησή του. Και έλεγα ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Φαίνεται ότι οριστικά γίνεται, δεν έχουμε βεβαιώσει τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω, πηγές τόσο από την Ισπανία όσο και από την Κολομβία να φέρουν τον Μπέρνι Νότιχαμ και θα δοθεί δανεικός ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Περιμένω την επιβεβαίωση, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια μεγάλη κίνηση.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι διαφορετικός Ολυμπιακός του Σεπτεμβρίου από αυτόν του Ιουλίου και του Αυγούστου.
12: Αυτό το ξέρω,
0: το με τη Λίμπαρ.
12: Το περιμέναμε αυτό, Σύφη. Το θέμα ήταν ποιος θα ήταν ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή. Και ξέρεις, μερικές φορές, δεν προφανώς πρέπει να έχεις πληροφόρηση, εννοείται, αλλά είναι και τα σημάδια. Ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε σε κανένα χάφο όλες τις προηγούμενες μέρες και έλεγα ότι αυτό πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Κάτι περίμενα. Και αυτό που περίμενε προφανές ήταν ο Γκουστάβο Πουέρτα. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε επιβεβαίωση και από τον Ολυμπιακό, αλλά οι πηγές τόσο από την Ισπανία όσο και από την Κολομβία αναφέρουν ότι.
0: Εμπιστευόμαστε το ρεπόρτερ Παπάζογλου. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Και περιμένουμε και χρυσό και μετάλλιο στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ των ανδρών. Σε 22 λεπτά θα ξεκινήσει ο τελικός με τη Γαλλία. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport τηλεοπτικά από το Earth Sports. Υπενθυμίζω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι στο Ευρωπαϊκό των Γυναικών η εθνική μας ομάδα πέτυχε μεγάλη νίκη απέναντι στην Γαλλία με 3-0 σετ και προκρίθηκε στην τελική οκτάδα. Στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 22ο λεπτό. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Ακούμε Τάσο Πακλατζή.
13: Δεύτερο ημιχρόνου με τρεις αλλαγές. Δύο για τον Όφη, μία για τον Άρη. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου 1-0 ο Άρης με τον γκολ που πέτυχε ο Μανού Γκαρθία στο τρίτο λεπτό. Γκονζάλες και Καραχάλιος μέσα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Έξω ο Ντίκμαν και ο Μπουχαλάκης. Για τον Άρη μέσα Γιαννιώτας, έξω ο Παλάσιος. Αυτές είναι οι τρεις κινήσεις από τους δύο προπονητές. Άρχισε το παιχνίδι. Υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι αυτό. Πέτυχε μόλις το τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά με την μπάλα, με την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, 7 τελικές για τον Άρη, 4 για τον Όφη, 4 στην εστία για τον Άρη, μία αλλά πολύ σημαντική για τον Όφη, με το τέτατε του νους που εξιδωτέρωσε ο Βέλιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη.
0: Δύο μεγάλα λάθη έγιναν στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε, ο Όφη όχι.
4: Δοκάρι για τον Πάουκ με τον Μπάμπα. Σε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήρε την μπάλα και πάλι από τα αριστερά. Προφανώς είχε αγωνίσει, γιατί το λέμε τόση ώρα. Είδε την κάθε κίνηση του Μπάμπα, του πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έκανε ένα δυνατό, συρτό ουσιαστικά σου το Μπάμπα. Και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη για να παραμείνει έτσι το 1-0. Είμαστε στο 24ο λεπτό πλέον. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Και ο Ατρόμητος προηγείται από το 19 με τον Νούνιες. Με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, να απαντά με αυτό το δοκάρι του Μπάμπα.
0: Τεράστια ευκαιρία. Εξαιρετικό στα χάλι.
4: Ναι, είναι καταπληκτικό στα χάλι ως τώρα. Ενώ και πάλι ο Νιάνγκ μέσα στην περιοχή, ο Ντιαγέ, με συγχωρείτε, θα κερδίσει κόρνερ. Σύμφωνα με τον Τζίλο, δεν μπορώ να δω την υπόθεση του Τζίλο.
14: Out.
4: Ναι, είναι λίγο το τζάμι εδώ, λίγο καθρεφτίζει και δεν καταφέρει να δω τι έδειξε ο Τζίλο. Πάντως και ο Ντιαγέ είναι κινητικός. Είχε πριν και την πάσα στον Πέλκα που θα μπορούσε και ο Πέλκας να είχε σουτάρει καλύτερα. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Γιώργο, πάω και είχε τις επικίνδυνες επισκέψεις στην περιοχή του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος πέτυχε τον κόλλο.
14: Αυτό ακριβώς. Η μπάλα τιμωρή μέχρι στιγμής. Ο Πάοκ δεν μετουσιώνει τις ευκαιρίες που έκανε σε κάποιο τέρμα. Ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά κατάφερε με δύο παλιές και αδράνεια των αμυντικών του ΠΑΟΚ, ο Καραμάνης στον Νούνιες και 1-0.
4: Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μείνουμε εδώ, έχει την μπάλα στον
0: Να μείνουμε και να ενημερώσουμε τον Τάσο Πακλατζή ότι έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
4: 1-0 το σκορ, προηγείται ο Ατρόμητος και πάλι ο Τάχα Άλλη που καταφέρνει να ελευθερωθεί, να κρατήσει την μπάλα. Την είχε έξω από την περιοχή του Ατρόμητου. Η μπάλα φτάνει στον Πέλκα γιατί ο Τάχα Άλλη είχε σταματήσει από ένα τζαρτζάρισμα που δέχτηκε, αλλά η μπάλα έχει ανοίξει προς τα δεξιά. Μπόρεσε εν τέλει ούτε ο Πέλκας να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία του Χουτεσιώτη. Στη συνέχεια έκλεψαν του Ατρομήτου, οι οποίοι κερδίζουν και ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και γέλασα προηγουμένως γιατί ο Τάχα Άλλη προσπάθησε να συνδυαστεί με συμπαίκτη, αλλά έτσι όπως άνοιξε την μπάλα, την ξαναπήρε ο ίδιος με την ταχύτητά του, τέλος πάντων. Και είναι σίγουρα έως τώρα ο πιο κινητικός.
14: Εντυπωσιακός, με αέρα, γενικά και πολύ έτοιμος σε σχέση από ότι μόλις είχε έρθει την πρώτη αγωνιστική για το ευρωπαϊκό κύπελο με την Δυναμό Κιέβου. Ορεξάτος και το βλέπουμε σήμερα και παίρνει όλες τις πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα οι άλλοι παίκτες από τη δεξιά πλευρά. Θέατες.
4: Και η αλήθεια είναι, αν ήταν έτοιμος ο Τάχα Άλλη και στα Ματίμπραν, θα μπορούσε η ιστορία να έχει γραφτεί διαφορετικά. Αλλά εντάξει, είναι πολλά τα αν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να εστιάσει τώρα στο πρωτάθλημα.
14: Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
4: Ακριβώς. Και αυτό ζήτησε και έτσι και ο Ιβάν Σαββίτης, να κοιτάξουμε μπροστά. Ο Κένι τώρα ανοίγει πολύ ωραία για τον Ζήφκοβιτς μέσα στην περιοχή, γίνεται από τα δεξιά, γυρίζει, κάνει μια δυνατή σέντρα προς τον Τάχα Άλλη.
14: Στο έδαφος ο Κένι.
4: Ενώ έχει πέσει ο Κένι νωρίτερα από το. Δεν ξέρω αν έπεσε μόνο του. Για να δέχτηκε κάποιο μαρκάρισμα την ώρα που έβγαζε την πάσα προς τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς.
14: Αυτό ακριβώς έγινε, αλλά ο Θανάσης Τζίλος.
4: Εντάξει, είχε αφήσει το πλεονέκτημα.
14: Ενημερώθηκε και από το ΒΑΡ και έτσι συνεχίζει το παιχνίδι.
4: Ναι, με τον Τάχα Άλλη τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Αφήνει την μπάλα στον Ράχμαν Μπάμπα. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει στο 1-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα θα δώσει τον Άλλη, εκείνος με τη μία για τον Πέλκα, όλα αυτά από τα αριστερά της όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ωραίος προσφύγης του Πέλκα. Δίνει στον Ντιαγέ μέσα στην περιοχή ξανά ο Πέλκα. Δεξιά τώρα για τον Ζίβκοβιτς, είναι ακριβώς το όριο της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πέρασε κάθετα, προσπάθησε τουλάχιστον για τον Τέιλορ. Θα απομακρύνει για την ώρα εκεί ο Καραμάνης, έχω την εντύπωση πως είναι.
15: Δούμε την αντεπίθεση για τον Άρη. Γιαννιώτας μετά από το κλέψιμο σουτάριο. Γιαννιώτας πέφτει, ο Χριστογιώργος μαζεύει την μπάλα. Ευκαιρία για επιθετική μετάβαση με την πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ούρος Ράσιτς. Το τελείωμα δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλό από τον Γιαννιώτα, αλλά υπάρχει και τερματοφύλακας ο Νίκος Χριστογιώργος που μάζεψε την μπάλα.
0: Στις 9 θα παίξουν η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Η Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα, σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
4: 28 λεπτό στο Περιστέρι. Όλος ο αντρόμητος είναι πίσω από την σέντρα και αντιστοίχως και οι 10 από τους 11 πλήν τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ σαν την σοφάρισε γιατί ο αντρόμητος προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Νούνιες από το 19. Ο Ενδιαγέ τώρα μέσα στην περιοχή κρατάει, κάνει το σούντα αριστερό. Η μπάλα είναι κόλλα, αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει υπόθεση για offside. Για να δούμε.
14: Offside ο Πέλκας.
4: Και είναι νομίζω ξεκάθαρη φάση την offside ο Πέλκας. Δεν υπάρχουν καν διαμαρτυρίες και από πλευρά ΠΑΟΚ γιατί ο Ενδιαγέ σούταρε προς την εστία, αλλά ο Πέλκας που ήταν εκτεθειμένος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Αυτή η κόντρα ερεπάνω του κατέληξε στα δίχτυα, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι offside.
0: Δεν πολύ υπάρχει offside. Παραμικρή αμφιβολία. Καταρχάς έχει ξεκάθαρη
4: υπόθεση να τη σηκώσει τη
0: σημαία. Υπάρχει ξεκάθαρη συμμετοχή στη φάση από τον Πέλκα. Κουμπάει μπάλα στα πόδια του, καταλήγει στα δίχτυα.
4: Έτσι. Όπως το λες είναι, άρα δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς έτσι από τον ΠΑΟΚ δηλαδή για αυτό το ακυρωθέν γκολ, πολύ σωστά ακυρωθέν γκολ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχοντας δεχτεί τον γκολ στο 19 έχει απαντήσει με πίεση, έχει το δοκάρι στο 23 με τον Μπάμπα μετά από ωραίο συνδυασμό με τον Ταχάλη και είναι μονίμως Γιώργο μπροστά.
14: Έχει κλείσει τον Ατρόμητο στην εστία του, αλλά τελικά δεν μετουσιώνει τις προσπάθειες που έχει. Τώρα τελευταία είχε με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που μετέφερε το παιχνίδι από δεξιά πλευρά. Δεν είναι καλό στις μεταβιβάσεις ο ΠΑΟΚ στα 30 μέτρα παλιές, δεν μπορούν να βρουν παίκτες. Και έτσι όπως και τώρα έγινε, όπως και έγινε και με τον Τούντο που έκανε μια μεταβίβαση πριν από 10 λεπτά και είδαμε και πάλι που προκλήθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, αλλά δεν του λείπει το γκολ, του λείπει ο παίκτης εκτός από τα χάλη για να κάνει τη διαφορά.
0: Προσπαθεί και η Νάπολη, η Κόμο όμως προηγείται με 2-1 εκτός έδρας, στο δεύτερο γκολ για την Κόμο ο Δουβίκας. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρη Σόφη.
15: Εδώ το 1-0 παραμένει, σε ένα δεύτερο ημίχρονο είμαστε στο 53 τώρα, το οποίο είναι πάνω κάτω κυριολεκτικά. Ο Άρης είχε μία ακόμα προσπάθεια πριν από ένα λεπτό με εκφραστή τον Γκαντεβέρε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έπιασε άτσαλα όμως το σουτ και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα του στο Γιώργος. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα, πηγαίνει ο Παπαπέτρου να κάνει συστάσεις για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα από τον Κρις Μάνιτς. Η μπάλα είναι στημένη για να δώσουν συνέχεια οι παίκτες του Άρη. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι πραγματικά, με τον Όφη να θέλει να βάλει δύσκολα στον Άρη. Ο Άρης δεν έχει απειληθεί ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την προσπάθεια από τον Νους που έφυγε στην κόντρα επίθεση και βρέθηκε απέναντι στον Βέλιο. Κατεβάζει πολύ ωραίο ο Ράσιτς ανάμεσα σε δύο παίκτες.
0: Επιστρέφουμε για λίγο στο Περιστέρι, μου επιτρέπεις. Φάουλ για τον Ατρόμητο σε καλό σημείο. Βασίλη, Γιώργο.
4: Με τον Ούρονεν εκτελεστή στο 31ο λεπτό. Κάνει συστάσεις ο Τζίλος και κάνει συστάσεις εδώ και για ένα λεπτό. Έτσι στους παίκτες να
14: Τζούπερ.
4: Και στον Τσούμπερ τώρα και νωρίτερα και σε άλλους. Εκτελεί ο Όρονεν, η κεφαλιά είναι corner, όχι out, σύμφωνα με την υπόδειξη του Τζίλου. Επομένως ολοκληρώνεται η φάση αυτή στο 31ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0.
0: Λα Κορούνια Βαλένθια 1-0. Ρεάλ Μάλαγα 4-0 τελικό. Γερμανία Φράιμπουργκ Βέρντερ 4-1 και Augsburg Σάλκε 3-0. Και στην Αγγλία Manchester United Ipswich 5-2, Chelsea Brighton 4-3, Sunderland Fulham 1-0 και Leeds Bradford 1-1. Τάσο.
15: Το μάζεψε η Ipswich, έτσι. Έβαλε δεύτερο γκολ.
0: Λοιπόν, έλειψε να γίνει το 6-1, είχε δοκάρει η Manchester United και μείωσε η Ipswich στο 92.
15: Ανδρούτσος τώρα με την μπάλα. Οι παίκτες του Όφη ελέγχουν με τον Ζήση Καραχάλιο που πήρε θέση στα χαφ της ομάδας του Όφη. Από τα δεξιά η σέντρα είναι καλή, τελευταία στιγμή πετάγεται και διώχνει την μπάλα ο Φατιγκά με το κεφάλι, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ.
0: Ποιος έβαλε Τάσο τον γκολ της Ήψη του 92, τώρα το είδα.
15: Ποιος?
0: Παλιός μας γνώριμος.
15: Παλιός
0: Τσούμπα Ακπομ.
15: Ο Ακπομ.
0: Ο παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ.
15: Ναι. Δεν το ήξερα ότι παίζει. Ναι. Μάλιστα. Πέρασε και μάλιστα σε δύο θητείες από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι θυμάμαι. Ρίτσαρτς πίσω για τον κατανάγκη κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Άρη, τον Γένσεν. Δεν πέρασε η μπάλα πίσω στα πόδια του Χριστογιώργου που έχει βγει από την περιοχή του, αφήνει δεξιά. Ελέγχει ο Νικολάου για τον Κρίσμανιτς. Ο Θανασίου θέλει να βρει συμπαίκτη. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη στη γραμμή. Μπασίρου περνάει, παίρνει το φάουλο από τον Αθανασίου κάτω από τη μεσαία γραμμή. Δεξιά όπως αμήνεται η ομάδα του Άρη. Στο 56 αυτό το φάουλο που κερδίζει ο Μπασίρου εκτελείται για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σε ένα γέμισμα για το κεφάλι του Καντεβέρε. Απομακρύνει ο Νικολάου. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Χτύπημα στο πρόσωπο πάνω στο Ράσιτς χωρίς ασφαλώς να υπήρχε πρόθεση σε αυτή τη φάση, διεκδίκηση ήταν. Ο Ράσιτς πέφτει στο έδαφος, έχει πάει πάνω του.
0: Μικρή διακοπή την εκμεταλλευόμαστε. Στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 33-1-0. Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο σε όλα τα γήπεδα. Πάμε και στην Τρίπολη. Κοπή την εκμεταλλευόμαστε. Στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 33-1-0. Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο σε όλα τα γήπεδα. Πάμε και στην

0: Αναμονή,
1: δεν
0: για... αναμονή 10 λεπτών ακόμα για την έναρξη και το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Φώτη Πολυχρόνη από την Πιερία. Όλα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στα ποδητήρια. Δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο Αστέρας Άκτορ, που δεν έχει ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε με το δεξί, επικράτησε στο Γιώργος Καραϊσκάκης 1-0 του ατρόμητου και πλέον έρχεται με 3 βαθμούς εδώ και θέλει να κάνει το 2-2. Βέβαια ο Αστέρας Άκτορ, πιστεύουν όλοι εδώ στην Τρίπολη, όχι για το σημερινό μόνο παιχνίδι, γενικά ότι θα γίνει έτσι η παλιά ομάδα που μπορούσε και έβαζε δύσκολα και στους μεγάλους, αλλά είχε και πορεία ανάλογη στο πρωτάθλημα.
1: Στο ξεκίνημα της σεζόν πάντως ακόμη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά είναι νωρίς για να το αξιολογήσουμε και να το κρίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να πάμε ξανά στο Περιστέριο που εξελίσσεται το μάτσα Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στον αγώνα του Άρη με τον Όφη, να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για μία ακόμη φορά και επιστρέφουμε μετά τις 9. Βασίλη.
0: Θα δώσουμε λοιπόν τις εντεκάδες, ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο που δεν έχει απουσίες. Χωρίς απουσίες λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Αριστερά τον Μέντες, δεξιά τον Γιάννη Κότσιρα. Οι δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο Σίλβα Τζόρνταν και ο Δημήτρης Λάσκαρης. Με δύο αμυντικούς χαφ, τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι δεξιά ο Ρόθκο, αριστερά ο Κετού. Ο Ρικαρντίνιο στην κορφή της επίθεσης, ο Βραζιλιάνος, και πίσω από αυτόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο σε ελεύθερο ρόλο. Στον πάγκο είναι η Χατζη Εμμανουήλ Κακαδιάρης, Μπρόνσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Κιμπιόκα, Καλτσάς, Μπουζούκης, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλος. Και για τον Ολυμπιακό, ο Ορτέγκα τερματοφύλακας για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με δεξιά το Σάλιαγκα, ο Μανώλης Σάλιαγκας, ο Έλληνας δεξιός μπακ. Την Κνιζιάν αριστερά, Ρέτσος και Πυρόλα, οι δύο στόπερ. Σιπιόν και Έσε, αργεντίνικο δίδυμο στο χώρο του κέντρου. Δεξιά και αριστερά, Ζώτα με Ρόκα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η 11 για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο. Ο Ροντινέ είναι εκτός.
2: Ο Ροντινέ, είπαμε, πάει σάντος οριστικά.
0: Μάλιστα, και ήταν μια αναμενόμενη εντεκάδα, την περιμέναμε.
2: Είχα πει ότι μόνο εκεί στο πίσω από τον Ελκαμπή ήταν και ο Γκουστάβο Σάι να παίξει ο Ζώτα Σίλβα και να πάει δεξιά ο Φορτούνης. Επέλεξα να βάλει τον Τσικίνιο.
0: Τσικίνιο λοιπόν, ο Πολυχρόνης, όπως είπα, είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης. Θα είναι μάλλον ο ρέφερι της αναμέτρησης. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Γεωργία Κομισοπούλου από τον Σύνδεσμο Χανίων, η Β' βοηθός. Τέρατζο ειδητής ο Μελέτης Γιουματζίδης από την Πέλα. VAR ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Assistant VAR Δημήτρης Μόσκου. Υπάρχουν περίπου 3.500 κόσμος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1.700 στη θύρα 4. Αυτό είναι κλειδωμένο για τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Ναι,
0: είναι
2: το,
0: η θύρα 4. Στη 2 και στην 3 όπου είναι διαθέσιμες για κόσμο. Δεν τις βλέπουμε κατάμεστες. Άρα πάμε γύρω στις 3.500 με 4. Εκεί θα φτάσουμε για τη θύρα 1 που είμαστε και εμείς εδώ, δεν έχουν δοθεί εισιτήρια είτε για τους φίλους του Αστέρα είτε γενικά.
1: Μάλιστα.
0: Για τους οπαδούς φιλάθλους.
1: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στο Περιστέρι και στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 και Άρης Όφη επίσης 1-0, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από το γήπεδο της Λεωφόρου και Κηφισιά ΑΕΚ, να ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο.
3: Καλησπέρα από το γήπεδο της Λεωφόρου για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η Κηφισιά καλωσορίζει την ΑΕΚ και με μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν τη σέντρα έδωσε συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Ελλάδας για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League και της ευχήθηκε ωραίες και επιτυχημένες ευρωπαϊκές βραδιές. Λιγοστός κόσμος, κυρίως από την πλευρά των επισήμων, αφού δεν υπήρξε άδεια ώστε να έρθουν οπαδοί της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να ξεκινάμε μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα στο μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, με τον Βιτάλης να παίρνει την θέση του Κάιρινεν. Οι υπόλοιποι είναι Στρακόσια, Πήγιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Μουκουντήρ Έλβα στα στόπερ, Μαρίν Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Βάργα και Γιώβιτς στην επίθεση. 4-2-3-1 και για τον Λέτο, τον Σεμπαστιάν Λέτο, τον Αργεντινό τεχνικό της Κηφισιάς, με τον Ραμίρες κάτω τα δοκάρια, δεξιά είναι ο Ούγκο Σόουζα, αριστερά ο Αμπάντα, τα στόπερ είναι ο Κλεμάν Ζολιμπουά με τον Ρόσον Βαν Άιμα από το Κουρασάο, ντεμπούτο σήμερα και για τους δύο με τη φανέλα της Κηφισιάς, Γιάγνε και Ρουκουνάκης στην μεσαία γραμμή. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, ο οποίος προέρχεται από την ομάδα της ΑΕΚ, είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ Β', είχε πάρει και συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα. Ο Πόμπο σε ένα πιο προωθημένο ρόλο στην μεσαία γραμμή, δεξιά

0: Ο Τζέσον Σόουζα, αριστερά ο Τζέρεμι Αντώνησε και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Άγγελο Τσαχάλ, μεταγραφή από την ομάδα της Λάρισας, οι επιλογές από τον Λέτο.
1: Ωραία Γιάννη μου, περίπου σε 5 λεπτά επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα. Νάπολι Κόμο 1-2 61 λεπτό, Άρης Όφη 1-0. Σε λίγο θα πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: 31 λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Είδαμε και την εφαρμογή αυτού του κανονισμού που πλέον επιτρέπει στους βαρίστες να διορθώνουν το διαιτητή για μια υπόδειξη κόρνερ, αν είναι λανθασμένη ή αν είναι σωστή. Τέλος πάντων, έχει δώσει κόρνερ ο Τζίλος νωρίτερα, αλλά με παρέμβαση του διαιτητή που είναι στο ΒΑΡ, του Μιχάλη Ματσούκα. Έτσι ακριβώς άλλαξε αυτή η απόφαση και υπήρξε out. Πάντως, όσο δεν έχουμε εδώ το μικρόφωνο, ενώ ο ΠΑΟΚ μέχρι το 30 έψαχνε με πολύ έντονο τρόπο, στο πούμε έτσι, την ισοφάρηση, γιατί προηγείται ο Ατρόμητος με ένα 0 με τον γκολ του Νούνιες. Έκτοτε δεν έχει πολύ ρυθμό το μάτσο. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλύτερα, Γιώργο.
3: Βλέπουμε και το λίγο, κρατά το 1-0. Η κούραση βγαίνει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι χωρίς τον Αργύρι Παντελιάδη δεν γίνεται. γιατί είπε και ο Βασίλης Κούβαλης, για τη Μαρία, χωρίς τεχνικούς μας και τον Αργύρι Παντελιάδη εδώ στο Περιστέρι.
2: Εννοείται.
3: Και για όλους τους τεχνικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Συμφωνούμε με αυξάν.
3: Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κούραση, φόρτσαρε λίγο στο 25 λεπτά περίπου μετά τον γκολ που δέχτηκε, αλλά τώρα έχει πέσει ο ρυθμός και εκτός από την προσπάθεια του Τάχα Άλλη δεν είχαμε κάτι σημαντικό.
2: Ακριβώς, ούτε από πλευρά Αντρομήτου. Έτσι, ένα σουτ του Τσαχμάκη που αγωνίζει ως δεξιός μπακ, αν κάνει στόπερ, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα εκτός περιοχής αυτό το σουτ. Ο Ζήφκοβιτς τώρα πέρασε στο Ζαφύρινο, διανύουμε πλέον το 41ο λεπτό της ανάμεσης. Ο Ζαφύρι στον Μπάμπα, θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Τέιλορ είναι, με συγχωρείτε, λίγο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκανε λάθος, του κρύψε για την ακρίβεια ο Νούνιες και στη συνέχεια κέρδισε και το φάουλ. Ο Μουτουσαμί θέλει να παίξει γρήγορα, αλλά δεν υπήρχε τέλεια αυτή η δυνατότητα. Ο Νούνιες θα σηκωθεί από το χορτάρι και περιμένει και ο Μουτουσαμί, έτσι και εδώ συμπέκτου.
1: Και απομένουν περίπου 4 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Νούνιες. Συνεχίζουμε με τον Τάσο Πακλατζή και τον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
4: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 64. Ο Άρης έχασε διπλή ευκαιρία. Μέσα σε ένα λεπτό έχασε δύο ευκαιρίες δηλαδή. Η πρώτη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Γιαννιώτα. Βασανιστικά η μπάλα βρήκε στο έδαφος, πέρασε εκτός. Και στην αμέσως επόμενη φάση βρέθηκε ο Ράφα Μύρ έξω αριστερά. Με το δεξί θέλησε να πλασάρει το Χριστογιώργο. Δεν μπόρεσε. Δεν ήταν και καλό το σουτ. Ο Χριστογιώργος έπεσε και εύκολα μπλόκαρε. Τώρα κόρνερ για τον Άρη με εκτελεστή τον Καρέ από τα δεξιά. Η εκτέλεση δεύτερο δοκάρι με γροθιές ο τερματοφύλακας του Όφη σε ένα χώρο που κινείται ο Γιαννιώτας. Έγιναν δύο αλλαγές για τον Άρη μαζεμένες λίγο νωρίτερα. Για να δούμε, τον Γιαννιώτα θέλει να ξεφύγει, δεν θα κερδίσει τίποτα στο σημαίακι του κόρνερ. Είναι out η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για τους κίτρινους και ο Κουάμε και ο Μύρ έξω, ο Μανού Γκαρθία και ο Καντεβέρε που έτρεξε πολύ. Θεωρητικά ο Άρης το γυρνάει σε 4-4-2 με Μύρ αριστερά και Κουάμε δεξιά. Αλλαγές τώρα μέσα για τον Όφη ο Κόντρο. Δεν είδα ποιος παίκτης βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Όσο γινόταν θα το πούμε στη συνέχεια, μία ακόμα αλλαγή για τον προπονητή.
1: Ο Νούς βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.
4: Ο Νούς, ευχαριστώ πολύ.
1: Άρης Όφη 1-0, 66 λεπτό. Στο Περιστέρι στο 43, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και με goal, την έναρξη.
2: Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με Πέλκα, σκόρερ τον Πέλκα.
3: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα Ζεσιώτη που δεν μπορούσε να την δράσει. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ φτάνει στην ισοφάριση με γκολ του Δημήτρη Πέλκα. Δεύτερο γκολ για τον Πέλκα μετά το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον
2: και να το μεταφράσω. Στις διαφημίσεις έχουν πάρει φανέλα προφανώς για τον Κωνσταντέλια. Η οποία φανέλα δεν μπορώ να δω τι γράφει.
3: Περαστικά
2: Κωνσταντέλια γράφει αυτή η φανέλα και χειροκροτούν και οι φίλοι του Ατρομήτου που βρίσκονται εδώ στα επίσημα αυτή τη στιγμή. Είναι συμπαίκτες χρόνια με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. κατά μείον του ΠΑΟΚ, και προφανώς όλοι στεναχωρήθηκαν με αυτήν την εξέλιξη, όπως όλοι οι Έλληνες, έτσι.
3: Ναι.
2: Ενώ ναι, έχουμε από πίσω, έξω από το γήπεδο, έξω από το πέταλο, χρήση κροτίδων από πλευρά αστυνομίας.
3: Δεν ξέρουμε αν είναι αστυνομίας ή είναι κάποιοι φίλοι οι οποίοι μπορεί να δείχνουν κροτίδες επειδή έβαλε κόλλο ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Μπορεί κιόλας, αλλά μου φαίνονται κροτουλάμψεις, αλλά θα το δούμε.
3: Επειδή είμαστε μέσα εδώ, θα μας
2: δείξει.
3: Η αστυνομία θα μας ενημερώσει.
1: Με τον γκολ του Πέλκα, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο Περιστέρι 1-1. Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν και συμπαραστάθηκαν στον Κωνσταντέλια. Διαφημιστικά μηνύματα.
3: Η αντίδραση ΣΥΦΗ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ιδιαίτερα από τον Δημήτρη Πέλκα στο πρώτο παιχνίδι. Ο Πέλκας πήγε στον πάγκο για να χαιρετήσει τον Λύση για τον γκολ που σημείωσε. Τώρα πήγε στον πάγκο και πήρε την μπλούζα.
1: Πάμε στα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
11: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
12: Πεντάστερο.
13: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησαν τα μάτς στην Τρίπολη και την Λεωφόρο. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Και στο μάτς του Άρη με τον Όφη, Τάσο Πακλατζή.
4: Ο Άρης πέτυχε δεύτερο γκολ. Αμέσως μόλις πήγαμε στις διαφημίσεις, είχαμε το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Βαθιά παλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος στα όρια της περιοχής του, απομάκρυνε την μπάλα. Αυτή δεν πήγε πολύ μακριά με τις γροθιές. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη στο 68. Αυτή η φάση. Τώρα μπήκαμε στο 70.
1: Ο Άρης τελευταίο 20 λεπτό, ο Άρης προηγείται 2-0. Με 2-0 στο μάτς με τον Όφη. Ξεκίνησε ο τελικός στο Βόλεϊ των Ανδρών Μεσογειακοί Αγώνες Ελλάδα-Γαλλία 3-2. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Καθυστερήσεις στο Περιστέρι στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 το σκορ. Ένα λεπτό λεπτό καθυστερήσεις όμως, λέει ο Γιώργος Μήνος. 1-1 λοιπόν το σκορ με τα γκολ του Νούνιες στο 19 και του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ στο 43. Και μεσολαβήσει και στο 23 το δοκάρι του Μπάμπα. Εκτελείται κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Απομακρύνει με το ένα χέρι ο Χοντεσιώτης. Πέφτει στο χορτάρι, ζητά φάουλ. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Το χάλι κλέβει. Είναι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Να γυρίσει, αλλά ο Χουτεσιώτης μια φοβερή επέμβαση βγήκε και αρχικά με το δεξί του δεν επέτρεψε στην μπάλα να περάσει από την άλλη πλευρά και συνέχεια την μπλόκαρε, ενώ ζητά και από τον Τζίλο φάουλ. Τελείωσε πάντως όπως για να έχει το πρώτο ημίχρονο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Γιώργο Μήνο.
3: Γενικά βλέπουμε τον ΠΑΟΚ με δύο όψεις. Στο πρώτο, μετά από το γκολ που δέχτηκε, είχε την υπεροχή. Δεν μετρούσε σε γκολ τις ευκαιρίες που πραγματοποίησε. Τελικά ο Τάχα Άλλη και πάλι έδωσε στον Μπέλκα. Αυτός έκανε το 1-1. Και νομίζω
1: σε
3: ότι
1: ένα πρώτο μέρος που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το ίδιο ενδιαφέρον θα δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο Μήνο και Βασίλη
3: Μότση. Αυτό ακριβώς.
1: Ξεκίνησαν τα μάτς στη Λεωφόρο και την Τρίπολη. Πάμε λοιπόν με τη σειρά στον αγώνα του Αστέρα Άκτρο με τον Ολυμπιακό και στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου.
12: Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0, χωρίς σκορ, με όρεξη. Φαίνεται να έχουν μπει και οι δύο ομάδες. Και ο Αστέρας Άκτορ προσπαθεί να αποκρούσει και να απομακρύνει κάποιες προσπάθειες των παικτών του Ολυμπιακού, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, που προσπαθεί να κάνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να μπει μες στην περιοχή. Έφτασε μέχρι λίγο έξω από αυτή, εκεί με κάποιες πάσεις στον LKB, αλλά δεν κατάφερε κάτι. Ο Αστέρας Άκτορ σε μια προσπάθεια με ένα φάουλ που κέρδισε, προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος. Τίποτα όμως το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Δεν ξέρω αν βλέπει ο Μπάμπης κάτι διαφορετικό.
14: Όχι, αυτή είναι η εικόνα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέσει, να απειλήσει, να βάλει την μπάλα κάτω. Το είδαμε και με τον Ατρόμητο και σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια να παίξει αυτό που λέμε πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Πολύ δραστήριος και ο Ρόκα έχει την υποστήριξη του Τικνησιάν και ο Ζώτα Σίλβα από δεξιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει μεγάλη φάση, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει περισσότερο παιχνίδι, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης να πηγαίνει με δύναμη στις φάσεις, να προσπαθεί να βρει εκείνο στις δικές στιγμές και φυσικά να βρει μια καλή κόντρα, μια καλή αντεπίθεση για να απειλήσει τους ερυθρόλευκους.
1: Ναι, γιατί ακούσουμε πώς τον... ξεκίνησε και ο αγώνας στη Λεωφόρο και η Φυσιά ΑΕΚ. Γιάννη.
0: Είμαστε στο πέμπτο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Είχε ευκαιρία και η Φυσιά στο πρώτο λεπτό με μια κεφαλιά του Γιάγνε ξεχασμένος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν την έπιασε καλά, η μπάλα έφυγε out σχετικά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του 300, και είναι ένα διάστημα στο οποίο και η Φυσιά πιέζει την ΑΕΚ, κάνει γεμίσματα, παίρνει μπάλες γύρω από την περιοχή και έχει κερδίσει και ένα corner από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του. Του Λέτο με τον
12: φοβερή ευκαιρία για τον Αστέρα να προηγηθεί στο 7ο λεπτό. Ωραία η πάσα στον παίκτη που μπήκε από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Ρόθκο, ο παίκτης που βρέθηκε τέτ α τέτ με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγα. Έκανε το πλασέ. Η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι του Ορτέγα. Εντυπωσιακή απόκρουση, θα έλεγα. Σημάδευσε την αριστερή γωνία. Και την σήκωσε την μπάλα ψηλά και απομάκρυναν σε κόρνερ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 7ο λεπτό η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι και είναι για τον Αστέρα Άκτορ με τον Αργεντινό, τον Ορόθκο, που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Απλά να σας
0: διακόψω, επειδή λέγατε και επεμβάσεις, είχε ευκαιρία μετά το κόρνερ η Κηφισιά. Μεσού του Γιάγνε έξω από την περιοχή, σιρτό επικίνδυνο μετά την πάσα του Αντώνησε. Στρωτό δεν είχε ορατότητα ο Στρακόσια, αλλά έπεσε γρήγορα και πάνω στην γραμμή κατάφερε με σταθερές λαβές να μπλοκάρει την μπάλα. Και αυτή η φάση για την Κηφισιά στο 5ο λεπτό παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο.
1: Άρη Σόφη 2-0, 74ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0. Ημίχρονο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Παραμένουμε στην Τρίπολη.
12: Έτσι λοιπόν, μετά και την εκτέλεση κόρνερ από την προσπάθεια του Ορόθκο, τέτα τέτ θυμίζουμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα από την δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή έκανε το πλασέ, αντέδρασε πολύ σωστά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα, και απομάκρυναν μετά οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει κατοχή μπάλα τώρα με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, πήραν την μπάλα από τον Ορτέγκα. Ο Πιρόλα δίνει στο Ρέτσο, ο Ρέτσος σε αργό τέμπο Ολυμπιακός, κάπως σαν να έκοψε τη φόρα του.
14: Βασίλη, θα πω ότι στην πρεμιέρα του Ορτέγα με τον Ατρόμητο δεν χρειάστηκε να κάνει μεγάλη επέμβαση. Περισσότερο έκανε στην την παρουσία του με το build-up, δηλαδή με τη συμμετοχή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σήμερα όμως έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη επέμβαση που έκανε, γιατί ήταν πολύ καλό το τελείωμα του Ορόθκο.
12: Σαν να το είπαμε, ότι αν βρει κενό χώρο ο Αστέρας, πριν το είπες, Μπάμπη.
14: Ναι, ότι αυτό θα κοιτάξει.
12: Και έφυγε και από τον Πιρόλα εύκολα.
14: Ανέβηκε ο Τικνησιάν. Δεν καλύφθηκε το κενό πίσω, έτσι γίνεται με τα μπακ όταν
1: είναι καλός και ο νέος, είναι καλός και ο προηγούμενος όμως. Είδες τι έπιασε χθες το μάτς της Κόβεντρη με τη Χάλο Τζολάκης.
14: Τζολάκης πάλι MVP.
1: Αδιανόητη επέμβαση.
14: Τι να συζητάμε τώρα, μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί. Για να δούμε τον Ολυμπιακό που κλέβει με το Ρόκα. Έχει γήπεδο, αλλά δεν παίζει αριστερά και κλείνεται και χάνει την μπάλα από τον Κότσερα. Και τώρα βγαίνει ο Αστέρας πάλι με Κουρμπέλι Έντερ και παίζει δεξιά. Γιατί έχει ανέβει ο Τικνησιάν. Αυτό το παίζει ο Αστέρας. Σημαδεύει τη δεξιά πλευρά. Καθυστερεί λίγο ο Μπαρτόλο. Πηγαίνει μπάλα στον Ορόθκο. Πάλι ο Μπαρτόλο. Πάλι ο Ρόθκο. Αλλά έχει οργανωθεί άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Τικνησιάν λίγο του φύγε το κοντρόλ του Μπαρτόλο και ανακρά την κατοχή.
1: Είμαστε στο 1ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για την γηπεδούχο ομάδα. Και η Φυσιά ΑΕΚ. Γιάννη.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 8ο λεπτό και Κηφισιά 0-0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Κηφισιά που έχει φνηδιάσει την ΑΕΚ με τη ταχύτητα, με την ένταση και με τον δυναμισμό που έχει μπει στο παιχνίδι. Έχει μπει πολύ δυνατά η Κηφισιά. Πρώτα, στο πρώτο λεπτό, σε ένα γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΚ, ξεχασμένος βαθιά στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Γιάκνε με κεφαλιά ελεύθερος αστόχησε από πολύ καλή θέση. Και στο 5ο λεπτό ήταν από ενέργεια που ξεκίνησε από τα δεξιά, με τον Τζέρεμι Αντώνησε να στρώνει την μπάλα στο ύψος της περιοχής και λίγο πιο έξω για τον Γιάγκνε, και ο Γιάγκνε να κάνει ένα σουτ μπροστά από πολλά σώματα για τον Στρακόσια. Παρόλα αυτά, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ αντέδρασε εγκαίρως και πάνω στη γραμμή, πέφτοντας προς τα αριστερά, κατάφερε να καπακώσει την μπάλα. Οπότε είμαστε στο 0-0 και φυσικά η οποία έχει ανέβει μέτρα ψηλά για να δυσκολέψει τον build-up της ΑΕΚ, που τώρα προσπαθεί κάπως να ηρεμήσει το παιχνίδι και να αρχίζει να μπαίνει και αυτή σταδιακά στον τρόπο διαχείρισής του. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Ρώτα δεξιά. Εκεί τον περιμένει ο Αντώνης. Ο Ιμάμ Γιάγκνε, που είναι 22 ετών, τον έφερε και φυσικά από την Γκέτεμπορκ. Γρήγορος παίκτης, ελευθερώνεται από τα μαρκαρίσματα.
1: Σεμπάστιαν Λέτο, γεννημένος στις 30 Αυγούστου του 1986. Οπότε,
0: να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βέβαια, και φαντάζομαι ότι και οι παίκτες του, όχι φαντάζομαι, υποθέτω ότι οι παίκτες του θα θέλουν να του κάνουν ένα δώρο γενεθλίων, έτσι στην πρεμιέρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναβολή του μάτσου των Παναθηναϊκού απόψε στην Λεωφόρο. Λοιπόν, 0-0 είμαστε στο 10ο λεπτό με ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Εκεί παρεμβαίνει ο Βάρκα για να κόψει. Θέλει να τρέξει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζολιμπούα, ο Γάλλος, ο οποίος πετάει την μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς. Ένα πλάγιο με τον Ρώτα. Είναι κίνηση του Βιτάλης. Βιτάλης με τον Πόμπο. Πόμπο καταφέρνει και κλέβει την μπάλα και κάνει πολύ ωραίο ελιγμό. Απέφυγε και τον Μαρίν και πετάει αμέσως προς τα αριστερά. Βγαίνει γρήγορα στην μετάβαση η Κηφισιά. Ζητάει μπάλα και πάλι ο Ιμάμ Γιάγκνε. Παρά την παρέμβαση του Πίου, γυρίζει τώρα η ΑΕΚ. Χάθηκε η ευκαιρία της μετάβασης για την Κηφισιά, η οποία όμως κρατάει την μπάλα με τον Ούγκο Σόουζα.
1: Ελλάδα-Γαλλία 13-8, πρώτο σετ στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων βόλεϊ ανδρών. Για λίγο στον Τάσο Πακλατζή, φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο.
0: Απλά πολύ γρήγορα, Σύφη, να πούμε, μεγάλη ευκαιρία ακόμη μία για την Κηφισιά, με κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Αντώνησε, η οποία έφυγε out από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσκα.
1: Τάσο, σε ακούμε.
4: Ναι, πέρασε αυτό το φάουλ το οποίο είχε κερδίσει ο Άρης σε καλή θέση. Τώρα θα κερδίσει ένα κόρνερ. Μετά το 2-0 ο Όφη δεν μπορεί να βρεθεί, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Άρη, ο οποίος είναι μόνιμα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιαννιώτας νωρίτερα έκανε μια ωραία κίνηση λίγο πριν μπει στην περιοχή, δέχτηκε το μαρκάρισμα. Για πολύ λίγο θα μπορούσε να ήταν πέναλτι αυτή η φάση, γιατί έμπαινε πολύ επικίνδυνα ο Γιαννιώτας μες στην αντίπαλη περιοχή. Είμαστε στο 79, υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι ο Άρης προηγείται 2-0 με τον γκολ από τον Μανού Γκαρθία στο τρίτο και στο 68. Με
1: τον να δούμε και το κόρνερ και μετά θα περάσουμε στην
4: Τρίπολη. Να δούμε και την εκτέλεση του κόρνερ με τον Μπέντζαμιν Γκαρέ για τον Άρη. Αριστερά η εκτέλεση, πολύ άσχημη, χαμηλά η μπάλα, παραχωρείται πλάγιο για τον Άρη. Αλλά
1: οπότε μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το αγώνα σε λίγο. Άρης Όφη 2-0. Νάπολη Κόμο 1-2 στο 81ο λεπτό. Στο Περιστέρι ημίχρονο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Το μικρόφωνο μας στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός.
12: Εκτελέστηκε ένα κόρνερ από τον Ολυμπιακό, δεν είχε αποτέλεσμα. Από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά με το Σάλιαγκα γύρισε την μπάλα στον Νέσε, έγινε το γέμισμα. Δεν είχε τύχει καμία όμως αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού, αφού και του εύκολα γύρισε την μπάλα με το κεφάλι στον τερματοφύλακά του τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νωρίτερα είχαμε ένα φάουλ που εκτέλεσε από αριστερά ο Μπαρτόλο, πέρασε πολύ επικίνδυνα μπροστά από όλους η μπάλα και από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγα, και τους αμυνόμενους αλλά και τους επιτιθέμενους από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ. Τώρα και του βρίσκει κενό χώρο, θα κοντραριστεί και θα πέσει πάνω του ο Ρέτσο. Ξύτινη κάρτα απευθείας. Έχει χτυπήσει πολύ από ό,τι λέει ο ρέφερι και αμέσως καλεί το ιατρικό επιτελείο να μπει. Ήταν μια άτσαλη έτσι σύγκρουση, θα έλεγα, με το Ρέτσο να λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Όμως απευθείας δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, ο Φώτη Πολυχρόνη, λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά, όπως προσπάθησαν να διεκδικήσουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Κετού με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος εξηγεί εκεί στον
1: με το διεκδικητή. Χέρι χτύπησε τον αντιπαλό του ο Ρέτσος.
12: Ναι. Δεν έχουμε δει εμείς με τι.
1: Στην προσπάθειά του να πάρει
12: λέει,
1: την
12: να το βάλω πίσω, λέει, τι να κάνω, έτσι λέει στο διαιτητή. Πάντως η κίτρινη
1: δεν είναι εσχεμένο χτύπημα, αλλά στη φάση μέσα υπάρχει το χτύπημα με το χέρι. Βγήκε
12: αμέσως η κίτρινη κάρτα πάντως. Καμία έτσι σκέψη από τον διαιτητή. Αμέσως έριξε κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και έτσι λοιπόν
1: υπάρχει
12: διακοπή στο
1: παιχνίδι.
12: Υπάρχει αυτή
1: η μικρή διακοπή 15-13 να πούμε στο βόλεϊ Ελλάδα-Γαλλία στο πρώτο σετ, μεσογειακοί αγώνες τελικός ανδρών. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέο, στη Λεωφόρο, Κηφισιά ΑΕΚ.
0: 14 λεπτά αγώνα και Κηφισιά 0-0. Η ΑΕΚ ακόμη δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα με συνέπεια. Είναι πολύ καλά διαβασμένη η ομάδα του Λέτο. Στην πίεση που ασκεί ψηλά της έχει χαλάσει μέχρι στιγμής το build-up και έχει βγει η Κηφισιά με περισσότερη ένταση, με περισσότερο δυναμισμό και στις προσωπικές μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες. Είναι ένα διάστημα στο οποίο ευκαιρίες έχουμε μόνο από την Κηφισιά. Θυμίζω στο πρώτο λεπτό η κεφαλιά του Γιάγκνε που ήταν out. Στο πέμπτο λεπτό το σούτ του Γιάγκνε από το ύψος της περιοχής έπεσε αριστερά πάνω στη γραμμή, μπλόκαρε την μπάλα ο Στρακός. Και στο δέκατο λεπτό ήταν το Αντώνησε μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά η οποία και αυτή όμως ήταν out. Και η Κηφισιά τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Με τον Βάργκα να συζητάει με τον Φωτιά για ποιο λόγο καταλογίστηκε αυτό το φάουλ. Είναι προς τα αριστερά, το κέρδισε ο Πόμπο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, αλλά είναι μια περίσταση που δίνει την δυνατότητα στους γηπεδούχους να ανέβουν στην περιοχή της ΑΕΚ για αυτή την εκτέλεση. Είναι ο Πόμπο, πάει εκεί και ο Αμπάντα. Είμαστε στο 15ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 με την Κηφισιά σε αυτά τα 15 λεπτά να έχει το momentum, να έχει τις ευκαιρίες που σας είπαμε προηγουμένως. Να φαίνεται ότι έχει φνιδιά στην ΑΕΚ, είναι πολύ καλά διαβασμένη. Κομπίνα από το σημειάκι του κόρνερ και αριστερά, χαμηλά η σέντρα, κόρνερ. Τελευταία στιγμή out. Τελικά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Σαγάλ, ο οποίος μπήκε προς το πρώτο δοκάρι σε αυτό το χαμηλό γύρισμα. Ήταν πολύ έξυπνο. Πετάχτηκε προς το πρώτο δοκάρι, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Η μπάλα έφυγε out. Αυτή η φάση στο 15 και η ΑΕΚ κάνει επαναφορά με πάσα του Ρέλβας στον Στρακόσια. Έχει ανέβει εκεί ο Σαγάλ για να πιέσει. Ο Στρακόσια κάνει ένα βολέ προς τον Βάργκα. Ο Βάργκα είναι εκεί με τον Σόουζα. Ο Ούγκο Σόουζα είναι εκείνος που θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιάγκνε που είναι παντού σε αυτά
1: τα
0: λεπτά.
1: Το πρώτο τέταρτο του αγώνα έχει τη σφραγίδα της Κηφισιάς. Η αλήθεια είναι αυτή, Γιάννη. 2-0 ο Άρης με τον Όφη στο 83ο λεπτό. Περιμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη.
12: Στο 17 βρισκόμαστε στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις μια προσπάθεια από δεξιά του Ολυμπιακού με τη σέντρα του Σάλιαγκα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Ρόκα για να σημαδέψει προς την εστία. Άτσαλο σούτ, μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στις κερκίδες που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
14: Καλή σέντρα του Σάλιαγκα και φημίζεται δηλαδή για καλά γεμίσματα που έχει από δεξιά. Λίγο πιο μπροστά από εκεί που κινόταν ο Ελκαμπή, αλλά ήταν και καλά κλεισμένος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα. Και πράγματι ο Ρόκα, όπως είπες, ήταν. Πολύ πλάγια, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με τη μία, αλλά δεν του πήρε τα φάλτσα που ήθελε να γυρίσει. Η μπάλα πήγε ευθεία και πολύ ψηλά.
12: Έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός εδώ στην αριστερή πλευρά όταν αμήνεται με τον Ρόθκο. Προσπαθεί να το λύσει. Ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Κάποια ωραία τώρα ο Μπαρτόλο θα τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Πιρόλα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Στο πέναλτι κανένα εκεί άφησε την μπάλα. Κακός νομίζω για τον Αστέρα Άκτορο Ρικαρντίνιο. Έπρεπε να πάει και να κάνει τελείωμα. Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο παίκτη άλλο πίσω του για να βλέπει όλη την αιστεία. Ήταν στο πρώτο δοκάρι, αλλά μιλάμε για αρκετά μέτρα.
14: Ήταν υποσχόμενοι όμω εδώ.
12: Μπορούσε εκεί και ανέβαζε το πόδι του ή το κεφάλι ο Ρικαρντίνιο να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Πέρασε τελικά. Η μπάλα, η κατοχή όμως παραμένει για τον Αστέρα Άκτορ από την απέναντι πλευρά, από αριστερά, με τον Έντερ Γκοντζάλετ. Δίνει για τον Κετού για να απελευθερώσει αυτή την ποσότητα παικτών που είχε μαζευτεί στη δεξιά πλευρά. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι και πλέον τώρα στην δεξιά πλευρά που επιτίθεται ο Αστέρας. Η μπάλα με τον Κότσιρα, τον Γιάννη Κότσιρα, να τη φέρνει στο δεξί πόδι να κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι εκεί ο Μέντες, ο αριστερός μπακ του Αστέρα Άκτορ. Οι δύο μπακ είναι πολύ ψηλά. Προσπαθεί να σεντράρει ο Σάλιαγκα και θα βάλει την κόντρα. Απομακρύνει σε πλάγιο out, κερδίζει και το φάουλ από την προσπάθεια του Μέντες. Ο Ισπανός εκεί έβαλε αρκετή δύναμη και έκανε ένα φάουλ επιθετικό.
14: Πάντως βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικό δηλαδή το παιχνίδι, γιατί και ο Αστέρας έχει τις δικές του στιγμές, ξεδιπλώνεται πολύ ωραία, βγαίνει στην επίθεση πολύ καλά. Κυρίως από δεξιά, η αλήθεια είναι αυτή, χτυπάει την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί έρχεται από εδώ και ο Μπαρτόλο για να δώσει βοήθεια στον Ορόθκο να δημιουργήσει πολλές φορές και υπεραριθμία. Και έτσι βλέπουμε, δεν έχουμε μεγάλες φάσεις, αν εξαιρέσουμε αυτή του Ορόθκο που ήταν μεγάλη. μεγάλη φάση με την επέμβαση του Ορτέγκα. Αλλά βλέπουμε καλό ρυθμό. Βλέπουμε γενικώς καλά παιχνίδια.
12: Είναι καλό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες είπαμε ότι μπήκαν με όρεξη. Προσπαθούν να πιέσουν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να βάλουν τον γκολ που είναι ο στόχος και για τους δύο. Δεν παίζει παιχνίδι αναμονής ο Αστέρας Άκτορ. Πιέζει μπροστά, όπως τώρα ο Ρικαρντίνιο. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να αναπτυχθεί και όσο περνάει η ώρα παίρνει και περισσότερο θάρρος από ό,τι βλέπουμε. Έχει εντοπίσει και το θέμα που έχει δημιουργηθεί.
4: Να διακόψω λίγο τους συναδέρφους, καθώς ο Άρης έχει κερδίσει πέναλτι και μάλιστα μετά από αρκετή ώρα, ενώ η μπάλα πήγε αριστερά, υπάρχει μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ μέσα στην περιοχή, εκτός φάσης δηλαδή. Τελείωσε η φάση και ο διαιτής Κουκουλάς από την Λέσμο, ο Βαρίστας, φώναξε τον Παπαπέτρου να δει στο ΒΑΡ την φάση. Πήγε ο Αθηναίος ρέφερι και έδωσε τελικά το πέναλτι. Σύφη, αν μπορείς, βοήθησέ με.
1: Από ένα μακρινό replay που έχουμε δει μέχρι τώρα από το συνδρομητικό κανάλι, φαίνεται ότι υπάρχει τραύμα.
4: Ναι. Και έχει πάρει ο Ράσιτς την μπάλα, την έχει στήσει στο σημείο του πέναλτι. Δεν αφήνει τον Μυρ, ο Σέρβος μέσος του Άρη, ο οποίος εκτέλεσε και την προηγούμενη αγωνιστική πέναλτι. Αν μπορούμε να μείνουμε για λιγότερο από ένα λεπτό, καθώς τώρα είναι έτοιμος. Έχουμε φτάσει στο 87, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και καθυστερήσεις έξτρα χρόνος, γιατί εδώ και 3-4 λεπτά δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Ράσιτς απέναντι στον Χριστογιώργο στο 87. Άρης Όφη 2-0, να δούμε την εκτέλεση του Σέρβου. Ο Γκαρέ έχει πάει στην πλάγια γραμμή της περιοχής, του λέει ο Παπαπέτρου να φύγει από εκεί. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Συστάσεις από τον διαιτητή. Έτοιμος ο Ράσιτς απέναντι στον Έλληνα τερματοφύλακα. Εκτελεί ο Ράσιτς, απομακρύνει ο Χριστογιώργος. Ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ, αλλά του λέει όχι ο Χριστογιώργος. Πολύ ωραία επέμβαση αυτή. Και ίσως
1: Άρης
4: είναι κάτι που θα συζητηθεί κιόλας. Άρης Όφη 2-0
1: στο 28 λεπτό. 0-0 στη Λεωφόρο Κηφισιά με την ΑΕΚ. 0-0 και στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είπε και φίλοι ακροατές Ερασπορ, πριν από δύο λεπτά. Είμαστε στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 με τα γκολ του Νούνιες για τον Ατρόμητο στο 19ο λεπτό. Η ισοφάριση ήρθε για τον ΠΑΟΚ από τον Πέλκα στο 43. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στο 23. Έχουμε μία αλλαγή για κάθε ομάδα εδώ με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Να δούμε όμως ένα φάουλ που κερδίσει ο Ατρόμητος σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ουρονέν, ο Φινλανδός αριστερός μπακ του Ατρόμητου, και μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν όλοι οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά και 9 του Ατρομήτου. Ο Ούρονεν είναι έτοιμος λοιπόν να το εκτελέσει. Το κάνει προς το πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά απομάκρυνσης από το Πέλκα. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Νούνιες την αφήνει να βγει πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι αλλαγές είναι: βγήκε εκτός ο Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ, μπήκε στη θέση του ο Μιχαηλίδης. Αλλαγή στα στόπερ λοιπόν από τον Λύση. Ίσως να είδε κάποιο πρόβλημα εκεί στο πώς λειτουργούσε η αμυντική γραμμή του δικεφάλου του Βορρά ο Λύση, και ενδεχομένως να κάνει αυτή την αλλαγή. Και άλλη αλλαγή για τον Ατρόμητο: πέρασε εκτός ο Τσακμάκη στο δεξί μπακ, που είχε πάρα πολλά προβλήματα από τον Τάχα Άλλη, πάρα πολλά θέματα με τον Τάχα Άλλη που είναι ο κορυφαίος του παιχνιδιού, και μπήκε στη θέση του Τσαντίλας.
0: Βασίλη, να διακόψω για ένα φάουλ της Κηφισιάς με το Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Θα απομακρυνθεί. Να πούμε ότι έχουν μία κίτρινη κάρτα ο Κοϊτά, μία κίτρινη κάρτα για την Κηφισιά ο Γιάγκνε. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Κοϊτά, να δούμε αυτή την επίθεση, αλλά έγινε κακό κοντρόλ. Επιμένει η Κηφισιά που πιέζει την ΑΕΚ. Είναι 0-0 στο 22. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Κοϊτά πάνω στο Πόμπο, ο πάγκος της Κηφισιάς ζήτησε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά δεν είδαμε κάτι που να έδινε αυτή τη δυνατότητα πειθαρχικά να ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο ο Κοϊτά. Και εδώ ο Πόμπο κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Κοϊτά. Οπότε αυτή η μίνι πολιορκία τελείωσε.
1: Είναι πάντως απολαυστικό, Γιάννη, Μπάμπη, Βασίλη και Γιώργο, να έχεις μαζεμένα τόσα μάτς Super League εξέλιξη. Είναι ένα αυθεντικό μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι, θυμίζει παλιές εποχές που όλα να μάζαν την ίδια ώρα και όλοι άκουγαν με αγωνία, έτσι.
1: Τη διαφορά ότι ήταν τα περισσότερα μεσημέρι τότε. Ελλάδα-Γαλλία στο βόλεϊ 18-23 στο πρώτο σετ. Στους τελευταίους πόντους οι Γάλλοι κυριαρχούν και γι' αυτό έχουν αλλάξει τα δεδομένα του σετ. Από το συν 5 είμαστε στο μείον 5 τώρα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη στον Μπάμπιο Παπάζογλου και τον Βασίλη Κουβαλή.
14: Είμαστε στο 24ο λεπτό, μάλλον συμπληρώσαμε 24 λεπτά αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ από αριστερά με το Ρόκα και θα πάει λογικά σε ένα γέμισμα. Στο 20ο λεπτό, με τη Λίμπαρ, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να βγει η ανάπτυξη όπως ήθελε, έχει κάνει μια εσωτερική αλλαγή και γίνεται πολλές φορές. Πήγε ο Τσικίνιο δεξιά για να μπει πίσω τον Ελκαμπή ο Ζώτα Σίλβα. Ούτε ή άλλω οι παίκτες αλλάζουν θέση, αλλά βλέπω ο Βασίλη ότι έχει μονιμοποιηθεί ένα πεντάλεπτο περίπου.
12: Το έχω εντοπίσει και εγώ αυτό.
14: Αυτό έχει μονιμοποιηθεί για να βρει και λύσεις, γιατί δεν έβρισκε λύσεις. Για να δούμε την εκτέλεση φάουλ από αριστερά με το Σάγιακα, δίνει ύψος στην μπάλα. Εκεί βγαίνει, είχε έλεγχο της μπάλας, μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος και πάει να βγάλει γρήγορα την επίθεση με ένα βολέ με στόχο τον Μπαρτόλο. Δεν κάνει γρήγορα.
1: Ο Βασίλης, ξέρεις, έχει τώρα την αγωνία του με το Δουβίκα γιατί παρακολουθεί το Νάπολι Κόμο.
12: Μπήκε γκολ, έβαλε γκολ πάλι.
1: 91ο λεπτό, 1-2 Νάπολι Κόμο. Υπενθυμίζω το δεύτερο γκολ της Κόμο, ο Δουβίκας.
12: Τα έχουμε πει αυτά. Όταν...
14: Είπαμε τα παιδιά να πιούν καλά και περαστικά να είναι σοβαρό τραυματισμό.
1: Και καλό δάσκαλο τον πατέρα του. Μεγάλο σκόρερ.
14: Σωστό και αυτό. Και για τον Κωνσταντέλια, εντάξει, είναι πολύ άτυχος, αλλά οι χιαστοί πλέον αντιμετωπίζονται και παρενέρχονται οι παίκτες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Υπομονή.
1: Αλλά θέλει υπομονή ακριβώς.
14: Ήταν όμως άτυχος, πολύ άτυχος, γιατί μόλις πήγε, τους έδειξε να μάθουν λίγο και καλύτερα.
12: Θα περιμένουν τώρα αγωνιώδες πότε θα επιστρέψει. Να μάθουν και τίποτα.
14: Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, στο χώρο τη μεσαία γραμμή έχει κερδίσει ο Αστέρας ένα φάουλ με τον Έντερ. Πολύ ανταγωνιστικός ο Αστέρας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Έντερ ψάχνει δεξιά το άνοιγμα για τον Κότσιρα που είχε ανέβει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, του παίρνει την μπάλα ο Ρόκα, αποφεύγει και τον Ορόθκο και παίζει το 1-2 με το Σιπιόνι. Λίγο πιο δυνατή η πάσα όμως. Είναι το πλάγιο για τον Αστέρα, γρήγορα επαναφέρει. Ο Κότσιρας πίσω για τον Λάσκαρη. Και τώρα
1: στο... Τα μικρόφωνα όλων είναι ανοιχτά και θέλω τις παρεμβάσεις σας, γιατί είναι αδύνατο να παρακολουθώ και τα τέσσερα μάτσα ταυτόχρονα. Να πάμε στον Γιάννη Σαντορνέο Κηφισιά ΑΕΚ και μετά στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Είμαστε στον 22ο λεπτό, λίγο πριν το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 2-0. Γιάννη.
0: Είμαστε στο 25ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Μετά από το πρώτο τέταρτο που η Κηφισιά ήταν πολύ έντονα πιεστική, η ΑΕΚ πάει να το ισορροπήσει τώρα το παιχνίδι, να εξοικειωθεί και με τον αγωνιστικό χώρο που έχει τα προβλήματά του. Τώρα ο Κοϊτά κερδίζει ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή. Είναι ένα διάστημα που φαίνεται πλέον οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να κρατούν την μπάλα στα πόδια, με τον Μάγερ να έρχεται πιο εσωτερικά, με τον Βιτάλης να μπαίνει καλύτερα στο μάτς και με τον Μαρίν που έχει τώρα την μπάλα. Γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα στην κατοχή του Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Δίνει για τον Μαρίν, αυτός ο Γιάγνε που είναι καταπληκτικός ως πρώτη εντύπωση. Είναι παντού για την Κηφισιά. Πήγε να πιέσει τον Μαρίν. Ο Κοϊτά με πλάτη πιέζεται αφού ανέβει και ο Ούγκο Σόουζα να τον πιέσει και αλλάζει ωραία την μπάλα εκεί που είναι ο Μάγερ. Μάγερ κάνει το κοντρόλ αλλά δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάτω από τη μεσαία γραμμή περνάει για τον Μάγερ πλάγια και δεξιά. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ζητάει κίνηση, προωθεί κάπως την μπάλα και δίνει αριστερά για τον Ρέλβα. Πάει να πιέσει ο Σαγάλη. Μπάλα για τον Πίγιο αριστερά. Ο Πίγιο κλείνει πάρα πολύ ωραία εσωτερικά. Πίγιο θέλει βοήθεια και δίνει την μπάλα στον άξονα για τον Μαρίν. Περιμένει ο Μάγερ αλλά θα πάει εκεί μέσω Βιτάλη. Μάγερ από τα δεξιά είναι εκεί που κλείνει ο Αμπάντα. Η μπάλα θα πάει για τον Μουκουντή στο χώρο του κέντρου. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ κρατά την μπάλα τόση ώρα όση ώρα σας περιγράφουμε. Πολύ ωραία κόβει ο Μάγερ και ανεβάζει μέτρα τον Ρέλβας από θέση μέσα αριστερά. Ρέλβας φτάνει προς την περιοχή της Κηφισιάς και δίνει για τον Πίγιο. Ο οποίος κινείται παράλληλα και δίνει για τον Κοϊτά που κινείται εσωτερικά. Κοϊτά για τον Μάγερ που έχει έρθει στον άξονα. Μάγερ αποφεύγει τον Ρουκουνάκι. Μάγερ θέλει να κόψει την μπάλα προς την περιοχή. Αλλά τώρα οι προϋποθέσεις για την Κηφισιά με τον Σαγάλ. Σαγάλ κρατά την μπάλα καθυστερεί. Δεν έδωσε αμέσως για τον Πόμπο και η μπάλα θα πάει για τον Αντώνησε. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω από τον Αμπάντα. Πάει να πιέσει εδώ Βαργά. Τελευταία στιγμή η Κηφισιά απέφυγε το λάθος στην περιοχή της.
1: Στο 27ο λεπτό 0-0 η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Τάσο.
4: Ναι, Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Σε αυτό το χρονικό σημείο τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο λίγο νωρίτερα, βγήκε έξω, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή. Ο Άρης έπαιζε με 10 παίκτες και η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και 1-2 λεπτά έξτρα χρόνου, γιατί τραυματίστηκε στη διάρκεια του έξτρα χρόνου των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
0: Να δούμε λίγο αυτή την επίθεση με την ΑΕΚ, με τον Μάγκερ μέσα στην περιοχή. Μάγκερ παίρνει την κόντρα. Μάγκερ out. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ που δεν θα μετρήσει, γιατί υποδείχθηκε σε θέση offside στην παλιά του Μουκουντή. Παραμένει στο 28 λεπτό και ψιά ΑΕΚ 0-0. Τάσο.
1: Στο 95 η Νάπολη σοβαρίζει την Κόμο 2-2. 0-0 στην Τρίπολη ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Γρήγορο πέρασμα από το Περιστέρι για χρόνο σκορ και σκόρερ για να καταλήξουμε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη που απομένει 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωσή του.
2: 55 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Τα γκολ ο Νούνιος στο 19 για τον Ατρόμητο, στο 43 ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Πακλατζή.
4: Είμαστε στο δεύτερο, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 2-1 υπέρ του Άρη μετά το γκολ που πέτυχε Όφη πριν από λίγα λεπτά.
1: Συνεχίζουμε.
4: Ας συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει...
0: Πολύ, πολύ σύντομα να πω, γρήγορη αλλαγή από τον Νικολίτς, επειδή είχε κάρτα ο Κοϊτάκη, δεν πήγαινε καλά στο μάτς, τον σημάδευαν στις διεκδικήσεις. Στο 28 λεπτό έφυγε ο Κοϊτάκη για την ΑΕΚ από το παιχνίδι, πέρασε ο Ζούπκοφ, πάει δεξιά, ο Μάγερ αριστερά.
4: Πάντως πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι. Από εκεί που είχε την ευκαιρία ο Άρης να πετύχει τρίτο γκολ, τέλος αγώνα τώρα.
2: Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο να πετύχει δεύτερο γκολ με τον Πνευμονίδη. Έχει αποκρούσει πρώτο τέρματος του Παυλέγκα. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Να δούμε ξανά την φάση αυτή. Ο Πνευμονίδης έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από ένα σούτ μου του Σαμί, το οποίο πέκρουσε ο Παυλέγκα.
3: Ασταθή απόκρουση του Παυλέγκα, όπως και με την Άντερλεχτ. Ευτυχώς τότε το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, τώρα όμως δεν το πληρώνει.
2: Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο 55ο λεπτό, έτσι για να προηγηθεί εκ νέου, με 2-1 αυτή τη φορά, αν θα έμπαινε το γκολ του Πνευμονίδη. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, αξίζει μεγάλη και επέμβαση του Παυλέγκα.
14: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάγιακ, αν έχω δει καλά. Η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που μπήκε, χώθηκε ως δεύτερο φόρτο. Όχι αυτό ο Πορτογάλος. Και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα που αποδείχθηκε πολύ σωστή η κίνηση του Μεντιλίμπαρ να τον τραβήξει από τα άκρα για να παίξει ως δεύτερο φόρι. Είναι πολύ καλύτερο εκεί. Και το βασικό χαρακτηριστικό να μπαίνει ως δεύτερο ροσφόρ. Έγινε ωραία σέντρα από δεξιά και ήρθε ο Ζώτα Σίλβα σε κενό. Έτσι, υπήρχε ένα κενό εκεί στην άμυνα του Αστέρα γιατί δεν τον ακολούθησε κανένας. Βρήκε το χώρο, καλή κεφαλιά, πήγε στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου. Δεν μπορούσε να κάνει εκεί, νομίζω, Βασίλη, κάτι
5: καμία ο κολλήτη. Καμία
1: εξαιρετικό τελείωμα με το κεφάλι από τον Ζώτα, αλλά η σέντρα είναι άριστα 10.
14: Να πω,
0: παίρνουμε λίγο μικρόφωνο στη λεωφόρο γιατί είναι μετάβαση σε εξέλιξη για την ομάδα τη ΑΕΠ. Τώρα καθυστέρησε, υπάρχει ο πήγος. Έχουμε φάλου σε καλό σημείο και θα βγει και η κίτρινη κάρτα στον Ούγκο Σόουζα στο 31ο λεπτό.
2: Απλά εντάξει φυσικά... να πω εγώ ότι δεν έχει αποκρούσει ο Παυλέγκα, αλλά ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή. Νωρίτερα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ατρομίδη στο 55 με τον Πνευμονίδη για να κάνει το 2-1. Παραμένει εδώ το 1-1. Γιάννη.
1: Και παραμένει και το 1-2 Νάπολη Κόμο γιατί τον γκολ ακυρώθηκε τη Νάπολη. Γιάννη.
0: Ναι, στη λεωφόρο ήταν μια γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ 2-2. Τελικά δεν εκδηλώθηκε σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο η ΑΕΚ κερδίζει αυτό το φάουλ που στέλνει κόσμο στην περιοχή του Μόιζες Ραμίρες. Η ΑΕΚ δεν έχει έτσι μια καθαρή ευκαιρία απειλής. Μέχρι στιγμής οι καλύτερες φάσεις ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο για την Κηφισιά με την άστοχη κεφαλιά του Γιάγκνε στο πρώτο λεπτό. Το σου του Γιάγκνε που πιάσε στο 300 στο 5 και την άστοχη κεφαλιά του Αντώνησε στο 10. Δυναμικό παιχνίδι. Σταδιακά η ΑΕΚ μπήκε στο μάτς, προσαρμόστηκε και στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου αλλά κυρίως στην τακτική της Κηφισιάς. Έκανε και μια γρήγορη αλλαγή με τον Κοϊτά στο 28 λεπτό να αποχωρεί για να μπει ο Ζούπκοφ που είχε κάρτα ο Κοϊτά και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Είμαστε στο 32ο λεπτό. Κηφισιά 0-0. Αφήνει ο Πίος, είναι ο Μάγερ. Μάγερ εκτελεί. Η μπάλα δεν έφτασε στους Βάργκα και Γιώβιτς, αλλά μαζεύει ο Ζούπκοφ από τα δεξιά. Ζούπκοφ κρατάει την μπάλα με τον Ρουκουνάκη ενώ έχει γυρίσει για να βοηθήσει και ο Αντώνησε. Η μπάλα πάει για τον Μαρίν που είναι στον άξονα. Μαρίν προωθεί. Μαρίν ένα σιρτό σου, δεν πέρασε η πρώτη του πάσα. Συνεχίζει όμως ο Μαρίν, μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα, εκεί προσπάθησε ο Μουκουντή. Γίνεται η μπάλα για τον Βιτάλης που την υποδέχεται στην περιοχή. Μάγερ, η ΑΕΚ πολιορκεί. Μάγερ κάνει μία σέντρα. Βγάζει όμως η Κηφισιά τώρα και να δούμε αν μπορέσει να φύγει με τον Σαγάλ στην επίθεση. Σαγάλ είναι μόνος του. Χάνει την μπάλα. Μάγερ, Μαρίν γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας.
1: 33ο λεπτό 0-0 Κηφισιά ΑΕΚ. Με τον γκολ του Ζώτα Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Κλείνουμε με το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο Άρης επικράτησε με 2-1. Ακούμε Τάσο Πακλατζή.
4: Ναι, είχαμε ένα εντελώς χιτσκοκικό φινάλε εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 87. Δεν άφησε ο Ούρος Ράσιτς να εκτελέσει το πέναλτι ο Ράφα Μύρ που είχε πάρει την μπάλα. Ο Χριστογιώργος του λέει όχι.
14: Για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Ελκαμπή σώζει ο Παπαδόπουλος, αλλά αποδεικνύεται στη θέση ο Σάιτ, ο center forward του Ολυμπιακού. Νομίζω ήταν, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπήκε γκολ για να υπάρχει έλεγχος από το VAR.
1: Είναι εκτεθειμένος ο Μαροκινός, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, Τάσο.
4: Ναι, και ενώ πήγαινε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, το έλεγχε ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μπορούσε να πάρει και μια νίκη ευρεία με 3-0. Έρχεται αυτή η απόκρουση του Χριστογιώργου, εκπληκτική ούτως ή άλλως, το είπαμε και στη μετάδοση. Και με την έναρξη των καθυστερήσεων, ο Φαβιάνο δεν μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα, έδειξε ότι πονάει πάρα πολύ. Να δούμε ποιο είναι, τι πρόβλημα έχει ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ και η έλλειψη ενός ποδοσφαιριστή με αυτές τις ικανότητες σίγουρα θα είναι πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Ο Όφη μειώνει το σκορ στην επόμενη φάση με τον γκολ του Κόντρο σε 2-1 και προσπάθησε στα τελευταία λεπτά, σε αυτά που έμειναν των καθυστερήσεων, παίξαμε καθυστερήσεις, να αλλάξει εντελώς το παιχνίδι μέσα στην διάρκεια αυτών των 4 λεπτών του έξτρα χρόνου που έδειξε ο Παπαπέτρου. Και το λέω αυτό.
1: Χωρίς πάντως γιατί να έχει τη μεγάλη φάση για να ισοφαρίσει.
4: Ναι, αλλά το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιχνίδι από το να γίνει 3-0 να γίνει 2-2, έτσι, και να δημιουργήσει και πρόβλημα σε έναν προπονητή που χάνει έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, ποιο θα είναι, τι είναι.
1: Θα επανέλθουμε, Τάσο μου, με το τρίτο ημίχρονο.
4: Ναι, στον Άγγελο Στήμο
1: λίγο αργότερα.
4: Και θα μάθουμε
1: τι έχει γίνει με τον Φαμπιάνο. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Παιχνίδι πάντως. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Άρης Όφη, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Στο βόλεϊ η Γαλλία είναι καλύτερη από την εθνική μας ομάδα στον τελικό των Μεσογειακών. Προηγείται με ένα 0 σετ και με 16 στο δεύτερο σετ. Περνάμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ και μην θα δώσει το λόγο στον Γιώργο Μίνα να μας κάνει το σχόλιο του. Στο 62 το εκτελεί ο Πέλκας, το σκόρ είναι 1-1, κεφαλιά από τον Ζαφίρη. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, φτάνει στον Τάχα Άλλη, κρατάω Τάχα Άλλη. Προσπαθεί να κάνει τις τρίπλες για να μπει μέσα στην περιοχή, αλλά ο Καραμάνης θα έχει πάει πολύ καλύτερα πάνω του στο μαρκάρισμά του σε σχέση με τον Τσαχμάκη που έγινε και αλλαγή. Το έκλεισε το δρόμο επί της ουσίας και η μπάλα πήγε στα χέρια του Χουτεσιώτη. Γιώργο Μίνα.
3: Διορθωτικές κινήσεις από τον Αλέσιο Λί. Μετά την ευκαιρία του Ατρομήτου έβγαλε τον Τέρορ μέρα στη Σάντα Μαρία και επίσης τον Χατζηδιάκο στη θέση από το δεύτερο ημίχρονο, μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, του Μιχαηλίδη, γιατί ο Χατζηδιάκος νομίζω ότι είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ που σημείωσε ο Ατρόμητος και έτσι.
14: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μπήκε από αριστερά ο Ρόκα στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα. Έκανε το γύρισμα, πέρασε από όλους. Δεν μπορούσε κανείς να τη σπρώξει στα δίχτυα. Η μπάλα πέρναγε βασανιστικά, ίσως θα μπορούσε να πει λίγο κανείς, Βασίλη.
12: Σχεδόν ένα, δύο μέτρα. Γραμμή, έτσι.
14: Ναι, σχεδόν. Ένα μέτρο παράλληλα από τη γραμμή του τέρματος.
12: Γιώργο.
3: Έλεγα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε τώρα το παιχνίδι μετά τις ευκαιρίες του Ατρομήτου και με τις αλλαγές που έκανε ο Αλέσιο Λύση, ενώ ετοιμάζεται και ο Τάισον να μπει στο παιχνίδι σε λίγα λεπτά μαζί με τον Μύθου, νομίζω Μύθου Τάισον, και ακόμη δύο παίκτες που προθερμένουν, θα δούμε σε λίγα λεπτά.
1: Είμαστε πλέον στο 63ο λεπτό του αγώνα. 1-1 στο Περιστέρι. Ολοκλήρωσε ο Βασίλη για να πάμε και στον Γιάννη.
2: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω το σκορ για να θυμίσουμε την πολύ μεγάλη φάση για τον Ατρόμητο στο 55 με τον Παυλέγκα να έχει κάνει την απόκρουση σου του Μουτσαμί, να παίρνει το ρίμπαν τον Πνευμονίδη και πάνω στη γραμμή να απομακρύνει ο Μιχαηλίδη σωτήρια για τον ΠΑΟΚ. Και το σκορ να παραμένει στο 1-1.
1: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο καμπιονάτο. Μεγάλη νίκη για την Κόμο Νάπολη Κόμο 1-2 τελικό. Ημίχρονο Λακορούνια Βαλένθια 2-1. Επιστρέφουμε στον αγώνα Κηφισιά ΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Σαντορνέο.
0: Είμαστε σε 37 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά ΑΕΚ είναι 0-0 το μάτς. Ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο, με την Κηφισιά να ευνηδιάζει την ΑΕΚ στο πρώτο τέταρτο, να πιέζει, να χάνει ευκαιρίες. Διατηρεί όμως καλύτερη ένταση, καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την ΑΕΚ, που δυσκολεύεται αρκετά σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις και τις δεύτερες μπάλες. Παρ' όλα αυτά το έχει ισορροπήσει το μάτς.
3: Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πέλκας, πάλι Δημήτρης Πέλκας, 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα και αυτός κάνει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ στο 64. Πανηγυρισμοί στην εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ, πάνω από 1000 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται εδώ στο Περιστέρι για να βοηθήσουν την ομάδα του δικαίωμα.
2: Ήταν μια φάση που ξεκίνησε από τα δεξιά με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήγε από εκείνη την πλευρά, άλλαξε πλευρές σε Ζήφκοβιτς για Τάχα Άλλη ο Αλέσιο Λύση. Ο Τάχα Άλλη μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε στον Ζαφίρη που είχε κάνει κάθε κίνηση. Εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ γιατί η πάσα του Τάχα Άλλη ήταν λίγο πιο πίσω. Αλλά από τις κόντρες η μπάλα κατέληξε στον Πέλκα που είχε την ψυχραιμία να κάνει την τρίπλα, να σουτάρει μετά με το αριστερό για να σκοράρει για δεύτερη φορά στον σημερινό αγώνα για να πάλι μπροστά τον ΠΑΟΚ στο 64, στο 65 πλέον. Είμαστε τρόμοι. ΠΑΟΚ 1-2.
1: Κηφισιά ΑΕΚ, Γιάννη.
0: Κηφισιά ΑΕΚ στο 31 λεπτό, είμαστε 0-0. Με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρέλβας. Ρέλβας με τον Ρότα. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δυσκολεύεται αρκετά από τον τρόπο που παίζει η Κηφισιά. Με τον Νίκολης μάλιστα να κάνει και μια γρήγορη αλλαγή, σχετικά γρήγορη, στο πρώτο ημίχρονο, στο 28 λεπτό, τον Κοϊτά που είχε κίτρινη κάρτα και νεύρα τον αντικατέστησε με τον Ζούπκοφ και πέρασε αριστερά τον Μάγερ και δεξιά τον Ουκρανό. Ακόμη η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μια καθαρή έτσι, ευκαιρία για γκολ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και να μελετήσει το παιχνίδι της Κηφισιάς που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Είχε ευκαιρίες ιδιαίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο που δεν αξιοποίησε η Κηφισιά, όταν ήταν ένα διάστημα εκεί στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα που ευνηδίασε με τον τρόπο παιχνιδιού την ΑΕΚ. Τώρα και η Φυσιά έχει γυρίσει κάποια μέτρα και η ΑΕΚ κρατάει μπάλα με τον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος περνάει δεξιά για τον Μαρίν. Μαρίν που θέλει να δώσει για τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ προστατεύει την μπάλα και κάνει μια κοφτή κίνηση για τον Γιώβιτς που δεν προλαβαίνει και έχει καλύψει πάρα πολύ ωραία ο Ζολιμπουά και βγαίνει και μαζεύει στο ύψος της περιοχής ο Ραμίρες που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κλεμάν Ζολιμπουά. Ζολιμπουά κρατά την μπάλα ενώ πιέζει ο Γιώβιτς. Μακρινή μεταβίβαση εκεί ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά εύκολα. Ο Βιτάλης απέφυγε ωραία τον Σόουζα. Βιτάλης κινείται κάθετα και το Γιάγκνε. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Βιτάλης. Δίνει το φάουλ.
1: Τελευταίο πεντάλεπτο πρώτου ημιχρόνου Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Δύο γκολ έχει βάλει ο Πέλκας στο Περιστέρι στο μάτς Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που σκόραρε δύο φορές ήταν στο μάτς Κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τον Μάρτιο του 2020. Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 3-2. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός.
12: Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, 42 λεπτό και μια προσπάθεια παριστερά για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ με τον Κετού. Είναι πάρα πολύ εκρηκτικός ο Καμερουνέζος και έχει καταφέρει ο Σαλίδες.
2: Καλή φάση για τον Ατρόμητο, ο Τσιλούλης πήρε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής, την έφερε στο δεξί, σούταρε σχεδόν ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 67 και ενώ ένα λεπτό νωρίτερα πέρασε ο Χατσίδης στη θέση του Αχαάλη με τον Πάκο να προηγείται 2-1, παιδιά.
1: Έχει ανέβει πάλι ο ρυθμός. Είναι πολύ ωραίο μάτς αυτό που διεξάγεται στο Περιστέρι Βασίλης. Στο ημίχρονο των αγώνων που γίνονται στη Λεωφόρο και την Τρίπολη θα έρθουμε εκεί και θα μείνουμε για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα. Μπάμπη και Βασίλη.
12: Το πλάγιο out έγινε corner για τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά. Πάει να το εκτελέσει και είναι έτοιμος ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Πηγαίνει δίπλα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα ακολουθεί ο Τσικίνιο. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή λογικά. Αυτό γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον πολύ καλό κεφαλοσφαιριστή. Είτε μπροστά είτε στην άμυνά του. Ο Τζόνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, παίρνει την κεφαλιά. Δεν είχε καλή ισορροπία η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης από το 31ο λεπτό όταν ο Σάλιαγκας με σέντρα ακριβίας βρήκε στη μεγάλη περιοχή τον Ζώτα Σίλβα.
0: Μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η πρώτη στο μάτς, αλλά είναι κλασική. Και χάνεται από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είχε κρεμασμένο στην πλάτη του τον αμυντικό της Κηφισιάς. Δέχτηκε την πάσα μέσα στην περιοχή από τον Μάγερ. Κατάφερε να γυρίσει. Με πείσμα έκανε το σουτ με το αριστερό. Με τα πόδια ο Μόησες Ραμίρες απέτρεψε τον γκολ. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Πρώτη στο παιχνίδι στο 42ο λεπτό από την ενέργεια του Γιώβιτς που παρά το
1: και ενώ ήταν πεσμένος ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, δύσκολη απόκρουση με τα πόδια, αλλά και δύσκολη και η εκτέλεση του Γιώβιτς που ήταν πολύ κλεισμένος. Στενά μαρκαρισμένο. Το κόρνερ εκτελείται, η μπάλα απομακρύνεται, μαζεύει η ΑΕΚ εκτός περιοχής αρκετά μακριά με τον Πίο, αλλά κατάφερε ο Γιώβιτς με το αριστερό να κάνει το σουτ προς την δεξιά γωνία εκεί του Ραμίρες που αντέδρασε πάρα πολύ σωστά. Οπότε και η Φυσιά, και είμαστε 0-0 στο 43, αλλά αυτή καταγράφοντας η πρώτη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ για να βάλει γκολ στο παιχνίδι από την ενέργεια του Λούκα Γιώβιτς.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στην Τρίπολη. Βασίλη Μπάμπη.
12: Έχουμε ένα κόρνερ και δύο-τρεις παίκτες που έπεσαν κάτω σε κόντρες. Κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ζήτησε και χέρι, αλλά και φάουλ νωρίτερα ο Αστέρας Άκτορ.
15: Νομίζω έξω την περιοχή όπως είναι πεσμένος.
12: Ακριβώς, το είδα και εγώ το χέρι. Και έγινε το σουτ. Ναι, την μπάλα βρήκε κόντρα και πέρασε κόρνερ. Όμως νωρίτερα μπορεί να υπήρχε και φάουλ στον Κουρμπέλι που ζήτησε ο Αστέρας Άκτορ εδώ στο χώρο του κέντρου. Ο ρέφερι δέχεται κάποιες διαμαρτυρίες. Δεν αλλάζει.
15: Υπάρχει έλεγχο στο βάρο, αλλά νομίζω είναι έξω.
12: Είναι σίγουρα.
15: Βλέπω που μιλάει ο ρέφερι.
12: Νομίζω είναι σίγουρα.
15: Αλλά υποστούμε ήταν έξω. Αλλά επειδή υπάρχει
1: ναι, είναι
15: έλεγχος,
1: εκτός περιοχής.
15: Ναι, ναι, απλώς υπάρχει έλεγχος βλέπω από το ΒΑΡ και καλή επιστροφή
1: στο χέρι. Μπαλά στο χέρι του παίκτη του Αστέρα.
12: Του Αστέρα, ναι.
1: Αλλά από το replay που βλέπω,
15: άλλο,
1: από το replay που βλέπω είναι εκτός μεγάλης περιοχής.
12: Αυτό είναι ένα δεδομένο.
15: Ναι,
12: είναι
15: δεν ξέρω
12: αυτό.
15: Αν κοιτάζει κάτι άλλο. Αν υπάρχει από το ΒΑΡ κάτι άλλο.
12: Γιατί κάτι λέει πάντως στους παίκτες εκεί ότι περιμένετε.
15: Ναι, ναι, ακριβώς.
12: Γιατί είναι κόρνερ από την δεξιά πλευρά.
15: Όχι, κόρνερ.
1: Θα περιμένουμε και εμείς, δεν μπορούμε corner, να κάνουμε corner, διαφορετικά.
12: Corner, όχι, κόρνερ, κόρνερ, κόρνερ.
15: Πάλι ο Σάλιακας. Όλα τα στημένα τα εκτελεί ο Σάλιακας και δικαίως.
12: Μα με το πόδι που έχει θα τα εκτελέσει, ρε Μπάμπη.
15: Το λέγαμε
12: τα
15: πρώτα λεπτά. Ξεκάθαρα. Κάνει καλές σέντρες.
12: Όχι μόνο σέντρες και τα στατικές φάσεις και όλα. Ο Μανώλης Σάλιακας.
15: Υπάρχει παίκτη του Ολυμπιακού κάτω. Έχουν πάρει κάρτα για τον Αστέρα ο Κετού και ο Κουρμπέλης. Και να διευκρινίσω κάτι, νομίζω ότι την έχει διορθώσει. Αρχικά είχε δώσει στο Κουρμπέλι την κάρτα και το διόρθωσε
12: και
15: μετά.
12: Πάμε για ένα λεπτό καθυστερήσεων, έτσι που αρχίζει να μετράει από τώρα, να το πούμε γι' αυτό. Ο Μπαρτόλο πρέπει να πήρε τώρα την κάρτα εκεί.
15: Τρίτη κάρτα
12: για πρώτο δοκάρι, μια μετά του Σκετού και ο Κουρμπέλι.
15: Ναι. Εκτελεί ο Σάλιακας, βγαίνει με δύναμη ο Σίλβα και απομακρύνει. Στο χώρο τη μεσαία γραμμή, η τρική τρέχει ο Τσικίνιο με τον Μπαρτόλο. Ο Τσικίνιο γυρίζει στον Ορτέγκα εκτός περιοχής, χωρίς να χοροτριβήσει, κάνει το γέμισμα. Θα απομακρύνει, όχι, κατεβάζει πολύ ωραία ο Σίλβα την μπάλα. Κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπαρτόλο στο κοινό χώρο, είναι πολύ δυνατή. Η πάσα για τον συμπαίκτη του για να μπορέσει να την προλάβει. Μα καθυστερεί, τελειώνει δηλαδή σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Αστέρα τύπο Ολυμπιακό 0-1 με τον Ολυμπιακό να έχει αρκετά προβλήματα. Να διορθώνει η κατάσταση, να διορθώνει ο Μπεντιλίμπαρ τραβώντα ο Σίλβα. Το Ζώτα Σίλβα στον άξονα πίσω τον Ελκαμπή για να παίξει το Τσικίνιο πλέον.
12: Του βγήκε που λέμε έτσι.
15: Του βγήκε, ναι, είναι πολύ καλός ο Πορτογάλος και είναι και ο σκόρερ από μία ακόμη πολύ καλή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα.
12: Όλα τα λεφτά είναι ο Σάλιακας στο πρώτο ημίχρονο για μένα.
15: Τόσες σέντρες ο Ολυμπιακός ήρθε ένας Έλληνας για να του κάνει σωστές σέντρες.
12: Και όχι μόνο αυτό. Και στην αμυντική του παρουσία γιατί έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο τον Κετού.
15: Σωστό. Για να δούμε το Σιπιόν έξω την περιοχή. Δεν κάνει το σουτ. Βγάζει δεξιά στο Σάλιακα. Είναι έτοιμο να κάνει μία ακόμη σέντρα. Θα διώξει με δυσκολία ο Σίλβα. Πάει να μπει στη φάση ο Έσε. Υπάρχει υπόδειξη για offside και στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια ο διετής Φώτης Πολυχρόνης. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το 31ο λεπτό.
1: Ξεκίνησε δυνατά το μάτσο Αστέρας, αλλά από το 20ο λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος, Μπάμπη και Βασίλη. Κηφισιά ΑΕΚ. Γιάννη, σε ακούμε.
0: Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο τελευταίο και μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε με τον Μάγερ να κρατά την μπάλα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Δεν γίνεται όμως κίνηση. Βιτάλης παράλληλα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ανεβαίνει. Λογικά είναι η τελευταία επίθεση και δεν ξέρω και αν θα εκδηλωθεί. Ρέλβας, Βιτάλης από θέση μέσα αριστερά. Κοιτάζει ο Φωτιάς. Βιτάλης καθυστερεί. Σηκώνει την μπάλα και δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή την κρατάει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης κάνει ένα κοντρόλ, πάει να πιέσει ο Πόμπο, αλλά η μπάλα πάει στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κινείται κάθετα τώρα, βλέπει γήπεδο, βλέπει τις κινήσεις, περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς περνάει μέσα στην περιοχή, το σούτ, δύσκολη, τρομερή επέμβαση του goalkeeper της Κηφισιάς στη μεγάλη ευκαιρία του Μαρίν στις καθυστερήσεις. Δεύτερη κλασική φάση για την ΑΕΚ να βάλει γκολ, με τον Μαρίν να παίρνει την κάθετη πάσα από τον Γιώβιτς, να γυρίζει, να τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, αλλά ο Ραμίρες να τεντώνεται προς την αριστερή του γωνία, να απλώνει το χέρι του και να παραχωρεί κόρνερ. Δύο σπουδαίες επεμβάσεις του Ραμίρες, το 42 στο σούτ του Γιώβιτς μέσα στην περιοχή με τα πόδια, και στις καθυστερήσεις στο τσίπημα της μπάλας που κάνει ο Μαρίν, που στέλνει την μπάλα με καμπύλη τροχιά προς την αριστερή του γωνία, κατάφερε να τεντωθεί με το αριστερό χέρι να παραχωρήσει κόρνερ, και εξαιτίας αυτών των επεμβάσεων.
1: Τον είδαμε και πέρυσι τον Ραμίρες και ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός goalkeeper. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Και παραμένει το 0-0, το κόρνερ εκτελείται μέσα στην περιοχή, μια σκαστή κεφαλιά Ραμίρες. Εδώ μάλλον σε άκουσε και ήθελε να εντυπωσιάσει με θεαματικά ρεφλέξ, μάζεψε μια κεφαλιά που δεν
1: θύμισε
0: προκαλούσε
1: Αρβανίτη.
0: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα και η Φυσιά δεν είχε μόνο τον Ραμίρες στο Μουντιάλ, είχε και τα δύο παιδιά του Κουρασάο, τον Τζέρεμι Αντώνης, έτσι.
1: Ο Χρήστος το έκανε συχνά αυτό, έβαζε έτσι θεαματικό τρόπο σε εύκολη φάση και μπλόκαρε την μπάλα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ημίχρονο έχουμε πάντως και η Φυσιά εκ 0-0. Το πρώτο κομμάτι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 15-20 λεπτά, ανήκαν στην Κηφισιά που είχε ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησε. Δύο με τον Γιάκνε, μία με τον Αντώνησε. Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Στα τελευταία λεπτά ήταν η ΑΕΚ που είχε δύο κλασικές περιπτώσεις για γκολ. Πρώτα με τον Γιώβη στο 42 και μετά με τον Μαρίν στο 45, στις καθυστερήσεις δηλαδή του πρώτου ημίχρονου. Αλλά ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, ο Μόιζες Ραμίρες, ήταν εντυπωσιακός και στις δύο επεμβάσεις του. Άρα ευλόγως και φυσικά 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Απολαμβάνουμε Super League και το λέω και τον Νόιο Βασίλη Μότση και Γιώργο Μίνο, γιατί τα μάτς μέχρι τώρα είναι συναρπαστικά. Ημίχρονο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, τελικό αποτέλεσμα Άρης Όφη 2-1. Συνεχίζουμε με τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
2: Στο Περιστέρι μας το 75ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, το οποίο έχει διαμορφωθεί τα γκολ αρχικά του Νούνιες στο 19ο λεπτό, ισοφάρισε στο 13 ο Πέλκας και ο ίδιος παίκτης στο 64 έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΑΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος είχε κάνει τις ευκαιρίες μέχρι να δεχτεί τον γκολ. Στο 19ο λεπτό είχε τις πιο απειλητικές επιθέσεις, αλλά το δέχτηκε από τον Νούνιες με ένα ωραίο σουτ, το οποίο το έπιασε στην κίνηση και στον αέρα μάλιστα την μπάλα από τη σέντρα που είχε γίνει από τα δεξιά από τον Πνευμονίδη. Ξανά στην έχεια μέχρι το 30, έφτασε εν τέλει στην ισοπάριση στο 43 και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον Ατρόμητο να μοιάζει πιο απειλητικός και να έχει τη μεγάλη φάση στο 55.
16: Ενώ στο 52 είχε μια ευκαιρία κλασική ο Πέλκας που μπροστά.
2: Στο 43 και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον Ατρόμητο να μοιάζει πιο απειλητικός και να έχει τη μεγάλη φάση στο 55.
16: Ενώ στο 52 είχε μια ευκαιρία

0: Δεν μπορείς να σουτάρει από τις κόντες, πήγε η μπάλα στον Πέλκα και έγινε έτσι το 2-1 και έχουμε και αλλαγή, θα τις πούμε αργότερα.
1: Το 2-1 και με τον Δημήτρη Πέλκα να είναι ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ και ακόμη ένα παιχνίδι μετά το Λεβαδιακό, είναι και στο παιχνίδι τώρα με τον Ατρόμητο.
2: Και οι αλλαγές που έγιναν, για τον Πέλκα μετά από πάρα πολλά χρόνια, Βασίλη και Γιώργο.
0: Α, το βρήκες, ωραία.
2: Όπως είπα και νωρίτερα, από το Μάρτιο του 20, η προηγούμενη φορά που σκόραρε 2 γκολ σε ένα μάτς ήταν στον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Το 3-2
0: και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ήταν και εξαιρετικό σχέδιο μας με τον Λεβαδιακό, δεν ξέρω γιατί τον ξεκίνησε στη Νορβηγία. Όταν ο Αλέσιο Λύση τον έβαλε αλλαγή και άλλαξε το momentum για τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Πέλκας, φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας ακόμη παίκτης που προέρχεται από τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Και να πούμε ότι πέρασε εκτός ο Ταχάλη γκολ στο 66 για να μπει στη θέση του ο Χατσίδης και έγινε τριπλή αλλαγή νωρίτερα για τον Ατρόμητο που άλλαξε τα τρία τέρατα της μεσοεπιθετικής του γραμμής επί της ουσίας, περνώντας εκτός τους Πνευμονίδη, Τσούμπερ και Τσιλούλη για να Βάρα, τον Κότς και τον Χότζα. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα κάνουν τεμπούτο στην Super League, έτσι. Με τη φανέλα του Ατρομήτου, είναι αρκετά νεαροί. Και ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, στο 78 είμαστε Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2.
2: Ο Ατρόμητος που έχει δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά δείχνει ότι είναι καλύτερος από πέρυσι. Είναι βελτιωμένος.
0: Και με μια ομάδα με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Τώρα θα μετρήσουμε σε λίγο δηλαδή για τους πόσοι Έλληνες είναι στην εντεκάδα για τον Ατρόμητο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είδαμε και τι μας συμβαίνει και με τον Όφη. Και ο Ατρόμητος λοιπόν με Έλληνες στην εντεκάδα και με παίκτες που έρχονται από τις ακαδημίες του στέκεται εξαιρετικά και σήμερα απέναντι στον Τουβάκο. Βέβαια είναι πίσω στο σκορ, αλλά έχει δύσκολο ξεκίνημα. Το σημείο και εσύ, Σύφη, στο Γεώργιο Χαρισκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε 1-0. Σήμερα είναι πίσω σκορ με 2-1 από το
1: 83 και όλος στήθηκε με τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά, τον γκολ από τον Κάρμο μπήκε σε εκείνο το χρονικό σημείο. Και ενώ ο Χουντεσιώτης που ήταν σε φοβερή μέρα έχει πιάσει και πέναλτι του LKB. Και σήμερα ο Χουντεσιώτης και πάλι όποτε στις φάσεις τέλος πάντων.
1: Με τον τον απεσόφισε τον κίνδυνο.
0: Ακριβώς, και δεν είναι δηλαδή και ευθύνη στα γκολ.
1: Και ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Μπάμπα στο 23.
0: Σωστά. Το σκορ τώρα είναι 1-2. Ο Ατρόμητος έχει την κατοχή της μπάλας στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Την κρατά ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα ότι κάνει και ντεμπούτο στην Super League με τα χρώματα του Ατρόμητου. Το επαναλαμβάνω και για τον Χότζα, ισχύει το ίδιο. Ο Μίτογλου θα δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Εκείνος θα προωθήσει στην μεσαία γραμμή για τον Νούνιες, το σκόρερ του Ατρόμητου που χάνει την. Επίσης για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι πέρασε ο Σάντα Μαρία στη θέση του Τέιλορ.
1: Γιατί κουράστηκε ο Τέιλορ. Πάντως ο ΠΑΟΚ θέλει να διαχειριστεί το 2-1 αυτή τη στιγμή που είναι μπροστά στο σκορ.
0: Με τον Πέλκα τώρα πάντως να κερδίζει μετά από το τάκλινγκ που έγινε και στη μεσαία γραμμή. Σίφκοβιτς, εκείνος που έχει έρθει από τα αριστερά, σεντράρι, θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Επιμένει ο Σίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία πάσα στον Ζαφίρι. Προσπίσει από τον Ζαφίρι, shoot out. Ωραίο.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Χρήστο Ζαφίρι. Σημάδεψε ψηλά, δεν σημάδεψε όπως θα έπρεπε. Από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα ψηλά out.
0: Ωραία η ενέργεια συνολικά αυτή η επιθετική από τον ΠΑΟΚ και η ενέργεια του Ζαφίρη να κάνει την προσπίση για να φέρει στο αριστερό ένα σουτάρι, αλλά δεν μπόρεσε να μην δώσει ύψος στην μπάλα.
1: Βλέπω τώρα τον Αλέσιο Λύση να ετοιμάζει τον Θημιάνη και τον Μύθου για να δούμε θα βγάλει κάποιον μέσο και τον Εντιαγέ. Νομίζω περάσει ο Θημιάνης και ο Μύθου.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή του Σάντα Μαρία ισορρόπησε λίγο την κατάσταση για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο, γιατί είχε χάσει το κέντρο.
1: Είχε χάσει το κέντρο και από εκεί ξεκίνησε η φάση που έγινε και δεν απεσόφισε το κίνδυνο ο Μιχαηλίδης.
0: Με τον τώρα να έχει την μπάλα από τα δεξιά, στην αρχή δεν ήταν καλή η πάσα του, ξαναπήρε ωστόσο. Σεντράρι τώρα τη μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραίο σου την μπάλα έξω. Μια επιθετική ωραίο ενέργεια σούτ από τον Νούνιες.
1: Ωραίο σούτ, αλλά ψηλά out.
0: Έδωσε στην μπάλα πορεία προς τον άξονα έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Χότζα και ο Νούνιες έκανε το κοντρόλ με το στήθος, γύρισε όπως είπες ένα ωραίο σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει out. Και τώρα γίνονται οι αλλαγές που έλεγες, ναι. Γιώργο Μίνο.
1: Θα βγει έξω ο Ντιαγέ, θα περάσει ο Μύθου και το νούμερο και η δεύτερη αλλαγή για να δούμε, θα βγει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς και θα περάσει ο Θημιάνης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος Θημιάνης έβγαλε και το σταυρό του και το έδωσε στον Θοδωρίδη, τον γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ.

0: Κόστρα του Πυροαρχιόνιο στον Πέλκα.
1: Και βλέπω το Ζαφύρι να πηγαίνει αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινό ή όχι, γιατί ο Θημιάς άξονα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και... Μπήκαμε, Βασίλη μου, στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ξεκινάει και το τρίτο σετ.
0: Στο 82 είμαστε εδώ στο Περιστέρι.
2: Ξεκινάει και το τρίτο σετ στον τελικό των μεσογειακών αγώνων Ελλάδα-Γαλλία 0-2 σετ μέχρι τώρα. Υπενθυμίζω, τελικό αποτέλεσμα Άρης Όφη 2-1, ημίχρονο Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Υποδέχομαι τον Άγγελο Στήμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια και προφανώς επιστρέφουμε στο Περιστέρι στον Γιώργο Μίνο και τον Βασίλη Μότση, ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Καλό βράδυ, Σύφη. Καλησπέρα στον Άγγελο Στήμο. Συνεχίζουμε λοιπόν από το Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 82ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Κέρδισε ένα πλάγιο άτομο μεταξύ του χώρου της γραμμής και της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου. Έγιναν και οι δύο αυτές αλλαγές από τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφέρης όντως είχε έρθει προς τα αριστερά. Θα δούμε πώς θα κινείται. Γιατί είπαμε ο Θημιάνης παίζει τον άξονα. Ο Πέλκας αλλάζει με τον Μύθου. Ο Μύθου δεν σεντράνει με το αριστερό και συνέχεια κάνει φάουλ. Γιατί άνοιξε το κοντρόλ και έτσι λοιπόν η κατοχή περνά στον Ατρόμητο στο 83ο λεπτό. Και να θυμίσω και τα λεπτά τον γκολ, 19 ο Νούνιες για τον Ατρόμητο με ωραίο σουτ, έτσι ας το πούμε σαν βολέ, μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Άνοιξε το σκορ, ήρθε η σοφάριση από τον Πέλκα στο 43 και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει με τον Μπάμπα στο 23. Και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ήρθε στο 64ο λεπτό και πάλι από τον Πέλκα. Δύο γκολ σημερινό αγώνα ο Πέλκα. Ενώ στο 55 υπήρχε πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, με τον Πνευμονίδη να σουτάρει, η μπάλα να πηγαίνει προς την εστία και τον Μιχαηλίδη να απομακρύνει σωτήρια για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ατρόμητος είναι στο προσκήνιο, ο Μουτουσαμί θα περάσει τον Τσαντίλα και είναι κερδίζει κόρνες, κόντρες, αλλά η μπάλα πηγαίνει στο χέρι του. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα πάει στον ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό. Και βλέπουμε, Γιώργο Μίνο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπες, προσπαθεί να κάνει και μια διαχείριση του προβαδίσματος που έχει.
0: Προσπαθεί να κάνει διαχείριση γιατί πάντοτε η ηρεμία, πάντοτε η νίκη φαίνει θετικά αποτελέσματα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Αλλά έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο μπροστά μας.
1: Ακόμη 6,5 λεπτά για τα 90 για να δούμε ποιος ήταν ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ενώ να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει κοντά στους 1,000 φιλάθλους στο πλευρό του. Εκεί πήγε ο Πέλκας μετά το δεύτερο γκολ. Στο πρώτο είχε πάει άσπρη φανέλα που έγραφε περαστικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια και έτρεξε να την πάρει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να ευχηθούν περαστικά στον πρώην συμπαίκτη τους. Και πολύ άτυχο έτσι Έλληνα από τους Βεριστή που τραυματίστηκε στον τεμπούτο του Μπουντεσλίγκα με την Ντόρτμουντ. Και στο δεύτερο γκολ πήγε στα κάγκελα εκεί που είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ θα κάνει αλλαγή μία ακόμη και ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου. Είναι η τελευταία.
0: Ο Μάγνουσον.
1: Που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Νούνιες.
0: Θα
1: δούμε ποια τι προοπτική έχει αυτή η αλλαγή. Θα ανεβάσει από ό,τι βλέπω τον Μίτογλου στην επίθεση, ναι. Ο Κέρκες, αυτό είναι
0: το γεράσιμο Μίτογλου.
1: Ναι, περνά το Μίτογλου λοιπόν στην επίθεση. Θα πέσει σαν φόρο Μίτογλου, το πούμε έτσι. Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση επιθετικού. Γιατί μπαίνει ο Μάγνουσον που κάνει τεμπούτο φέτος με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Και πάει εκεί που αγωνίζεται, ο στόπερ δηλαδή. Και ο Μίτογλου που είναι ένα ψηλό παιδί ανεβαίνει στην κορυφή της επίθεσης για τον Ατρόμητο. Και ενώ είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ο Μίτογλου είναι ο παπάς του Δημήτρη Μίτογλου. Ο οποίος
1: έπαιζε
0: του Δημήτρη Μίτογλου, ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Okay, ναι, συγγνώμη για πες, ναι, αν θες.
0: Έπαιζε ο παπάς του, ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ και φόρεσε μόνο τη φανέλα εκτός από τη δόξα δράμας και τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Καραμάνης εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Ο Μίτογλου προσπάθησε να κάνει κάτι σαν τακουνάκι. Κερδίζει ένα πλάγιο out. Ακριβώς στην προέκταση μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ο Καραμάνης θα πάει να το εκτελέσει. Ανεβαίνει και ο Μάγνουσον. Έχουν ανέβει όλοι οι παίκτες του Ατρομήτου. Πλην του Χουτεσιώτη που έχει φτάσει στο χώρο της μισής γραμμής. Αλλά και του Μουτουσαμί που μένει εκτός μεγάλης περιοχής. Έτσι. Η υπόλοιπη ουσιαστικά είναι εντός. Ο Καραμάνης εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω. Ένα σουτ το οποίο επιχειρεί. Ο αριστερός μπακ.
0: Ο Μύθου απέκρουσε.
1: Απέκρουσε ο Μύθου, έβαλε την προβολή σε αυτό το σουτ το οποίο έκανε ο Ουρονέν και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Λένε και η γρήγορη επιστροφή των παικτών του Ατρομήτου. Ο Πέλκας κρατά ενδεχόμενο την πάσα από τον Μύθου.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει να παγώσει το παιχνίδι και να περάσει ο χρόνος.
1: Με τον Μπάμπα τώρα να όπου στο χωρί, έτσι προς τον Πέλκα. Ο Πέλκας ακόμη πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη. Θεωρήσαμε η αλλαγή του Μιχαηλίδη με τον Χατζηδιάκο ήταν τακτικής.
0: Ναι, τακτικής λόγω ότι το γκολ που. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή με τον Μύθου, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ήταν τακτικής γιατί στο γκολ του Ατρομήτου ο Χατζηδιάκος έφερε ευθύνη και για αυτό το λόγο ο Λύση στο δεύτερο ημίχρονο τον αντικατέστησε για να έχει σιγουριά, όπως αντικατέστησε και τον Τέλορ γιατί κουράστηκε ο Τέλορ και τα Μαρία.
1: Χωρίς να βιάζεται καθόλου ο Ζαφίρης, πήγε απλά μαζί με την μπάλα για να αφήσει τον Πέλκα για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Στο 87ο λεπτό, ο σκόρ των δύο γκολ του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-1.
0: Στο 87 είμαστε.
1: Ακόμη 3 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90. Είναι κοντά στον Πέλκα και ο Μπάμπα, αλλά ο Πέλκας έχω την εντύπωση θα εκτελέσει απευθείας αυτό το κόρνερ. Γίνονται συστάσεις, όπως είπε ο Γιώργος Μήνος, τον Τζίλο στους παίκτες να μην σπρώχνονται. Και είναι έτοιμος λοιπόν τώρα ο Πέλκας να εκτελέσει, αφού πάρει το OK και από τον Τζίλο. Το παίρνει το OK από τον Τζίλο. Ο Πέλκας εκτελεί με πάσα εν τέλει στον Μπάμπα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα πλάγιο out από την παρέμβαση εκεί του Χότζα. Ενώ ο Μπάμπα ακόμη προσπαθεί να κερδίσει
3: λοιπόν,
1: σε δευτερόλεπτα.
3: Λοιπόν, Βασίλη, είμαστε και Γιώργο, είμαστε στο 87. Παραμένει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ επί του Ατρόμητου. Διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
3: Λοιπόν, εμείς πάμε στην Τρίπολη, ο Βασίλης Κουβαλής και ο Μπάμπης Παπάζογλου, για να επιστρέψουμε σε Απόστολος Νικολαίδης και φυσικά για να δούμε το τελείωμα της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μπάμπη, Βασίλη, άλλαξε κάτι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο?
9: Καλησπέρα. Και βέβαια και από τον Μπάμπη εδώ που είναι δίπλα μου, δεν άλλαξε τίποτα όσο αφορά το σκορ. Γιατί έχουμε μια αλλαγή για τον αστέρα κεφαλιά του LKP τώρα για τον Ολυμπιακό. Δοκάρι, επαναφορά τη μπάλα στο σούτ από τον Ρόκα. Νέο σούτ από τον Ζώτα. Ρόκα Ζώτα τα σούτ. Η κεφαλιά από τον LKP. Στο ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, η κεφαλιά από τον LKP. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πετύχει δεύτερο τέρμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται ο Ολυμπιακός. Έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ που πέτυχε στο 31ο λεπτό με κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα μετά την σέντρα διαβήτη από τον Μανώλη Σάλιαγκα. Έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ που ξεκίνησε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με μία αλλαγή. Τη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο έχει πάρει ένας άλλος Αργεντινός, ο Πέρεθ, ένας πιο αμυντικογενής μέσος, όχι σαν τον Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι πίσω από τον επιθετικό και σαν δεκάρι συνήθως δημιουργικός μέσος και επιθετικά. Έτσι λοιπόν ενισχύει το κέντρο του ο Γιώργος Παπαδονόπουλος, γιατί είχε διαπιστώσει κάποια θέματα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θέλει να κλείσει κάποιους διαδρόμους που είχε βρει ο Ολυμπιακός και δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, Μπάμπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει χωρίς αλλαγή, αλλά με δοκάρι σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο.
10: Ναι, και πολύ δυνατά, γιατί λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει ένα δεύτερο γκολ να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Ο Αστέρας θα ψάξει να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση είναι και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος και να βρει τη δική του στιγμή για να πετύχει τον γκολ τη σοφάς. Να δώσω ένα νεότερο σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Πουέρτα. Ναι. Θυμάται και χθες το βράδυ ο Άγγελος, θα συζητούσαμε και επέμενα ότι θυμάσαι, Άγγελο, ότι η πρόθεση του Πουέρτα ίσως μπορεί να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή.
3: Ναι.
10: Η τελευταία πληροφορία και από το εξωτερικό είναι ότι οριστικά κλείνει η Νότιχαμ για να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Το είπαμε νωρίτερα και είπαμε και τις δικές μας πληροφορίες, να τις επαναλάβουμε.
3: Με τον Ντόμπαμπι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
10: Υπάρχει ότι με τον Πουέρτα νομίζω ότι η μεταγραφή κλείνει οριστικά για να έρθει δανεικός
3: από την Νότιχαμ.
10: Το είχα πει νωρίτερα ότι δεν μου προκύπτει από τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει αυτή η κίνηση. Ξέρετε και το να πάρει κι άλλο δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός.
3: Αλλά επειδή δεν φεύγει ο Ροντινέη, γι' αυτό το λέω, και θα μείνει με το Σάλιακα μόνο και τον Αδάνο τον Πέτερσεν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
10: Πόσο δεξιά μπακ να έχει?
3: Τέλος πάντων, θα δούμε.
10: Λοιπόν, ο Ντόντο είχε πει
3: Είχε μπει σφίνα για τον Πέτερσεν.
10: Για τον Πέτερσεν. Ο Δε Σαγιάκα είναι εξαιρετικό σήμερα. Ασίστ στο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Οι κατακαλύτερε σέντρε. Και δεν είναι τυχαίο ότι με τη Λίπα έχει δώσει εντολή να χτυπάει όλα τα στημένα.
9: Και τα κόρνερ, ακόμα και τα κόρνερ. Ναι.
3: Έχει πολύ καλά στημένα ο Σαγιάκα.
10: Τα παίρνει ο Μανώλη Σαγιάκα.
9: Διακοπή έχουμε, Άγγελε.
3: Το βλέπω διακοπή λοιπόν. Ωραία, επιστρέφουμε για το φινάλε του παιχνιδιού στο Βασίλη Μότσι και τον Γιώργο Μίνο Ατρόμητο Πάοκ.
1: Καθυστερεί στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Νούνια στο 19, στο 43 ισοφάρισε ο Πέλκας, ο ίδιος παίκτης στο 64 έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ, ενώ είχε, είπαμε, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στις άλλες πολύ μεγάλες φάσεις του αγώνα στο 23ο λεπτό με τον Μπάμπα μετά από ωραίο συνδυασμό με τον Τάχα Άλλη και στη συνέχεια στο 55ο λεπτό πριν κάνει το 2-1 ο Πέλκας, πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να σουτάρει μετά το rebound που πήρε από απόκριση του Παβλέγκα σε σούτουμα του Σαμί, αλλά πάνω στη γραμμή να απομακρύνει Σωτήριο Μιχαηλίδης. Ο Ατρόμητος είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Ούρονεν, είπαμε στην κορυφή της επίθεσης για τον Ατρόμητο παίζει ο Μίτογλου, ο στόπερ δηλαδή της ομάδας του Περιστερίου. Ως ψηλό κορμί πήρε αυτή την απόφαση ο Κέρκες, γυρίζει ο Καραμάνης, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης, επιμένει ο Ατρόμητος με τον Χότζα, αλλάζει με τον Μουτουσαμί, κάνει κάτι μεταξύ σέντρα σουτ και θα βγει και θα μπλοκάρει ο Παβλέγκα εύκολα.
0: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Στο τρίτο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων.
0: Από τα τέσσερα λεπτά.
1: Με το 2-1 να παραμένει υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα. Όπως μας είπε και ο Γιώργος Μίνος, είχε επισκεφτεί χθες και ο Ιβάν Σαββίδης την ομάδα του ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστές, ζητώντας τους να γυρίσουν σελίδα, να αφήσουν πίσω τους τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Για να δούμε όμως τον Ατρόμητο τώρα από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Ούρονεν, θα δώσει τον Τσαντίλα, εκείνο στον Τζοβάρα, γυρίζει ο Τζοβάρας, κόρνερ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρομήτου, και ενώ πλέον διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το χρονόμετρο εδώ έχει σταματήσει στο Περιστέρι, επομένως δεν μπορώ να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε με τις καθυστερήσεις. Πάντως είναι 4 τα συνολικά τα λεπτά των καθυστερήσεων και έχω την εντύπωση ότι είμαστε στο τρίτο.
0: Στο τελευταίο λεπτό.
1: Στο τελευταίο λεπτό μπαίνουμε λοιπόν στο τέταρτο. Κόρνερ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά με εκτελεστή τον Ούρονεν και έχει ανέβει και ο Χουτεσιώτης. Ο τερματοφύλακας δηλαδή του Ατρομήτου. Γιατί ψάχνει ο Ατρόμητος την ισοφάριση στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Περιστέρι ο Ούρονεν λοιπόν εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η μπάλα πάει προς το ύψος του πέναλτι. Υπάρχει πτώση στο έδαφος και διαμαρτυρίες. Ένα σουτ του Χότζα. Η μπάλα στο κεφάλι παίκτη του ΠΑΟΚ που έχει πέσει και στο χορτάρι. Γιατί την δέχτηκε με δύναμη. Την μπάλα είναι η αλήθεια. Και ενδεχομένως να είναι ζαλισμένος. Αλλά θα σηκωθεί τώρα. Δεν έχω δει ακόμη ποιος είναι από πλευράς ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, το σκορ είναι στο 2-1 υπέρ του κεφάλι του Βορρά. Και υπάρχει μια ένταση με διαμαρτυρίες. Θα δούμε και αν νωρίτερα υπήρξε κάτι ή όχι το μεμπτό για να εξεταστεί από το ΒΑΡ. Σίγουρα πάντως στο σουτ το οποίο υπάρχει ένα χέρι κολλημένο όμως, έτσι μου φαίνεται εμένα. Από απόσταση βλέπω το replay. Άγγελε, μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ.
3: Και εγώ για κολλημένο το βλέπω το χέρι.
1: Κολλημένο, εντάξει.
3: Το ίδιο βλέπουμε, Βασίλη.
1: Εντάξει. Ναι, όχι, είναι πολύ μακριά, είναι στα 4 μέτρα η μια τηλεορασούλα μικρή. Αυτό εννοώ να μας βοηθήσεις, γι' αυτό το λέω.
3: Πάντως είδες λοιπόν πολύ καλά.
1: Είναι αυτό, γι' αυτό δεν έχουμε καλή οπτική τώρα. Και υπάρχει πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Ο Χουντεσιώτης γυρίζει πίσω στην εστία του, όχι ακριβώς δηλαδή, στη μισή γραμμή είναι ακόμη. Και έχει κερδίσει κόρνο ο Ατρόμητο, πλάγιο Ατρόμητο ακριβώς στην περιοχή της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Και θα ψάξει την ισοφάριση σε μια φάση που ενδεχομένως να είναι και τελευταία του αγώνα. Αν και ο Τζίλος έχει κάνει αρκετές συστάσεις στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Μάγνουσον είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Το κάνει προς το πρώτο δοκάρι. Μπαλά φτάνει στο Μουτουσαμί. Out! Μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για να φτάσει στην ισοφάριση. Από το πλάγιο out και την κεφαλιά προς τα πίσω η μπάλα πήγε στο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί σούταρε από το ύψος του πέναλτι. Αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε μια πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο να φτάσει στην ισοφάριση. Αλλά ήταν πολύ άστοχο το ζούμε.
0: Και το τέλος του αγώνα. Το τέλος του αγώνα, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Θανάσης τυροσφυρίζει το τέλος του αγώνα. Θα βροκοπιέται κιόλας. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. 2-2. Ο ΠΑΟΚ αποκτά ηρεμία μετά τον αποκλεισμό στην Νορβηγία. Έτσι ο Δικέβαλος του Βορρά με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα παίρνει μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας εδώ στο Περιστέρι. Και κοιτάζει μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα και τις εγχώριες υποχρεώσεις που έχει τώρα την Τετάρτη στις 10 και 4 το βράδυ με τον Όφη. Ο ΠΑΟ κατάφερε με ανατροπή, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε καρδιά, έβγαλε πάθος και τα στοιχεία αυτά, παρά την απογοήτευση που υπήρχε στο δικαίωμα του Βορρά μετά την ήττα αποκλεισμό από την Μπραν, τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη έφεραν ενέργεια στους παίκτες. Προστατέψτε το όνομά σας και την αξιοπρέπεια του συλλόγου, του ΠΑΟ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να βλέπετε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης, και οι παίκτες δια του Δημήτρη Πέλκα έκαναν το καθήκον τους. Παρότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε με ανατροπή με δύο γκολ του Πέλκα να κάνει το 2-1, και μάλιστα το πρώτο γκολ ήταν αφιερωμένο στο Γιάννη Κωνσταντέλια, παίρνοντας τη φανέλα από τον Χατζίδη και τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης και ο Πέλκα σήκωσαν μια φανέλα περαστικά, Γιάννη Κωνσταντέλια. Έτσι λοιπόν, εδώ ο ΠΑΟΚ αποθεώνεται από τους 1000 περίπου φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά που βρέθηκαν εδώ στις κερκίδες του Περιστερίου. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρσι είχε ιτηθεί εδώ με 2-0 με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όμως ο Αλέσιο Λύση παίρνει διπλό εδώ στο Περιστέρι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι, όπου έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν άτυχο το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι στο 23 με τον Μπάμπα. Νομίζω, Βασίλη, μπορείς να...
1: Τα είπες όλα επί της ουσίας. Απλά πούμε το σκόρερ και να μεταφέρουμε και την εικόνα που διαδραματίζεται τώρα. Το 1-0 ο Νιούνιος στο 19, στο 43 ο Πέλκας σοφάρισε 1-1 και ο ίδιος παίκτης στο 64 το 2-1. Αυτή είναι η σκόρερ του αγώνα. Και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αναπληρωματικοί και μη, έχουν πάει προς την κερκίδα που βρίσκονται στο πέταλο.
0: Με τον Δημήτρη Πέλκα να δίνει το προβάδισμα του αυτό, να δίνει το σύνθημα. Και τον Αργύρη Παντηλιάδη, το τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, να κοιτάσει και να βλέπει και να φωτογραφίζει εδώ τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
11: Ωραίες εικόνες είναι αυτές, αλλά έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη.
1: Οπότε τελειώσαμε, νωρίτερα, παιδιά. 2-1 από μένα, τον Γιώργο Μίνο και τον Αργύρη Παντηλιάδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
11: Να πούμε για μια ευκαιρία που είχε και η Φυσιά στο 49 μεσού του Πόμπο έξω από την περιοχή. Πάλι και η Φυσιά έχει ανέβει ψηλά και πιέζει την ΑΕΚ. Είμαστε στο 52ο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Θυμίζουμε ένα πρώτο ημίχρονο που για 15-20 λεπτά η Φυσιά είχε φνηδιάσει την ΑΕΚ και είχε ευκαιρίες δύο φορές με τον Γιάνγκνε, μία με τον Αντώνη, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Η ΑΕΚ ισορρόπησε και προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου ήταν καλύτερη και είχε δύο κλασικές περιπτώσεις για γκολ, μία με τον Μαρίν, μία με τον Γιώβιτς, αλλά ο Ραμίρες, ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, ήταν καταπληκτικός και στις δύο επεμβάσεις του. Τώρα ο Μάγκερ γυρίζει την μπάλα και δίνει για τον Βάργκα. Κάνει κίνηση ο Ζούμπκοφ, ο Βάργκα καθυστερεί, ξεφεύγει. Εδώ τον τραβάει σε όλη τη διαδρομή ο Αντώνησε, δίνει το φάουλο φωτιάς από ο Βάργκα. Από την ΑΕΚ διαμαρτύρονται για κάρτα. Ο Βάργκα διαμαρτύρεται και αυτός προς το φωτιά, γιατί ήταν ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα. Από τον Αντώνησε πάντως το φάουλ καταλογίστηκε στο 52ο λεπτό. Και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Είναι ένα φάουλ με τον Ρότα και τον Μαρίν. Είναι στην ζώνη των 10 μέτρων κάτω από τη μέσα γραμμή. Στα 5 μέτρα έξω από την περιοχή του Ραμίρες στοιχίζονται οι ποδοσφαιριστές για αυτή τη στατική φάση, με το Ρότα να αφήνει για τον Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν προς την περιοχή της Κηφισιάς. Μαρίν κάνει μία σέντρα. Θα βγει η κεφαλιά. Πάει μπάλα πλάγια. Ο Ρουκουνάκης προσπάθησε να διασώσει το πλάγιο out. Δεν πρόλαβε. Είναι κοντά στο σημείακι του κόρνερ από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, αυτό το πλάγιο out για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0 στο 53ο λεπτό. Κοινοποίηση που αναλαμβάνει να φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Κηφισιάς. Προς το πρώτο δοκάρι ο Βάργκα διεκδικεί. Η μπάλα είναι στα όρια της περιοχής. Ακόμη μια κεφαλιά. Ο Μάγερ δεν μπορεί. Ο Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ κρατά τελικά την μπάλα. Ο Ρότα την βρίσκει με το κεφάλι. Δίνει για τον Μάγερ τελικά. Ο Μάγερ προλαβαίνει παρά το μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής. Ζούμπκοφ πολύ ωραία μέσα στην περιοχή για τον Ρότα. Ρότα κινείται. Ρότα με τον Μαρίν. Μαρίν θέλει να κόψει την μπάλα εκεί που περίμενε ο Μάγερ. Ζούμπκοφ ένα σούτ, το οποίο όμως είναι άστοχο. Το πιάσε με ανάποδα φάλτσα και η μπάλα πήρε τροχιά μακριά από την αιστεία του Ραμίρες. Το σούτ του Ζούμπκοφ στο 54 και η Φυσιά ΑΕΚ παραμένει το 0-0. Με τον Ραμίρες να είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την Κηφισιά να κοντράρει την ΑΕΚ, και βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, που ήταν μια άγνωστη εξίσωση για την Ένωση, αφού δεν είχε μια εικόνα της Κηφισιάς.
10: Κυρία, για τον Ολυμπιακό βγήκε η κόντρα τέτα τέτο Ελκαμπή, πλάσαρε πάνω στον Παπαδόπουλο που έσωσε βέβαια από την πλευρά του την αιστεία του και ο Ολυμπιακός κερδίζει μόνο ένα κόρνερ από μια πιο κλασική ευκαιρία, δεν νομίζω να μπορούσε να
9: πεθεί. Φανταστική κάθετη πάσα από τον Ζώτα. Ζώτα Σίλβα έκοψε την άμυνα στα δύο και φοβερό ωραίο κοντρόλ από τον Ελκαμπή. Βέβαια δεν ήταν καλό το τελείωμά του, γιατί μπορεί να αντέδρασε σωστά ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά είναι ανεπανάληπτο το τέτα τέτ. Ο Ελκαμπή που ξεκίνησε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το 0-1 παραμένει, κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σάλια.
11: Να πάρουμε μικρόφωνο λίγο στη λεωφόρο, γιατί είναι γρήγορη επίθεση για την ομάδα Τσάκ. Μάγερ από τα αριστερά, εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, από τα αριστερά, ένα φάουλ στο οποίο ο Ρουκουνάκης κάνει την αντικανονική παράβαση πάνω στον Μάγερ. Είμαστε και φυσικά 0-0 στο 55. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Απλά τελικά η φάση και η επιθετική μετάβαση της ΑΕΚ έχει εξελιχθεί σε ένα φάουλ σε καλό σημείο που μεταφέρει κυτρινόμαυρες φανέλες προς την περιοχή του Ραμπίρες. Ένα παιχνίδι που πάει να πάρει ταχύτητα και ρυθμό. Έχει ανεβάσει κάπως την έντασή της η ΑΕΚ και την προσπάθεια στις διεκδικήσεις για να μεταφέρει πιο συχνά την μπάλα προς την περιοχή του Μόζες Ραμίρες. Αυτό το φάουλ είναι για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, ένα φάουλ από τα αριστερά με Ρότα και Μάγερ να είναι έξω από την περιοχή. Ακριβώς στην γραμμή της περιοχής στοιχίζονται λευκές και κυτρινόμαυρες φανέλες. Ο Πίγιος αφήνει τη φάση. Ο Μαρίν με γροθιές ο Ραμίρες μπροστά από τον Γιώβιτς θα απομακρύνει την μπάλα, μαζεύει ο Μάγερ. Μάγερ ελέγχει και δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατά την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει και πάλι για τον Μάγερ. Μάγερ από τα δεξιά στην πλάγια γραμμή, δεν βλέπει κίνηση, δίνει και πάλι για τον Ρότα. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε από την Τρίπολη, επειδή σας διέκοψα προηγουμένως.
9: Έχουμε αλλαγή εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουμε τον Σουηδό εξτρέμ, τον Κιπιόκα, τον Μπέντζαμιν Κιπιόκα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και να βγαίνει ο Ρόθκο, ο Αργεντινός, από τους καλούς το πρώτο ημίχρονο για τον Αστέρα Άκτορ. Είχε και την πρώτη φάση, την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού, όταν στο 7ο λεπτό βρέθηκε τέτα τέτ με τον goalkeeper του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα, από την δεξιά πλευρά, μέσα από την περιοχή. Έκανε το πλασένο, έχουμε ένα.
10: Είναι πεσμένο ο Σάλιακα, αν έχω δει.
9: Ναι, και κρατάει το κεφάλι του. Έχουμε διακοπή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 61ο λεπτό. Και είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Η πρώτη στο ημίχρονο, με τον Μπαρτόλο να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Πέρεθ, ένας άλλος Αργεντινός, ο 24ο.
10: Περιμένουμε ότι θα γίνει κάποια αλλαγή. Βλέπω κίνηση στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν έχω πρωί απέναντι, δεν έχω δει αν μπορώ να στοιχηματίσω και να δω λίγο μήπως Μάρτινς, που θα ήταν μια λογική κίνηση αντί του Τσικίνιου, που δεν φέρνει.
9: Δεν είναι έτσι και στα καλύτερα του Τσικίνιου σήμερα και στο πρώτο ημίχρονο και
10: στα χειρότερα του μπορεί να πει. Το ξεκίνησε πίσω από το φορ, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός, είχε ανάπτυξη, μπήκε ο Σόντα Σίλβα και άλλαξε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
9: Ζώτα έκανε και την εξαιρετική πάσα πριν, έτσι.
10: Ακριβώς.
9: Φοβερή.
10: Πίσω από το φορ. Και θα πάει τώρα, κάνει νόημα στο Μεντιλίπα να πάει εκείνο δεξί μπακ, όσο θα είναι εκτός ο Σάλιακας.
9: Πάντως είναι καλά ο Σάλιακας από ό,τι βλέπουμε.
10: Δηλαδή να μην έχει πρόβλημα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ή θα πάει ο ΕΣΕ και ζητάει αλλαγή.
9: Ζητάει αλλαγή.
10: Οπότε θα πρέπει να δουν το τι θα κάνει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο πνευματικό δεξιμπάκ. Ο Μέντερς είναι εκτός. Εχθές υπέγραψε. Θα πάει κάποιο στόπερ λογικά. Θα δούμε.
9: Ο Κάρμο είναι ο ψηλός εκεί
10: που. Ο Σμαϊλόβιτς.
9: Σμαϊλόβιτς, μάλιστα.
10: Για να μπει είτε ο Ρέτσος είτε ο Σμαϊλόβιτς μπακ.
9: Είμαστε στο 62 και αναμονή για την αλλαγή. Ο Σάλιαγκας αποχωρεί με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού εδώ μπροστά μας, έξω από τη γραμμή του πλαγίου out.
11: Μία ευκαιρία να πω για την Κηφισιά στο 58 λεπτό από μία πιεστική κατάσταση που δημιούργησε ο Φαν Άιμα, που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Έδωσε την μπάλα αριστερά προς τον Αμπάντο. Αμπάντα επικίνδυνα, συρτά παράλληλα, έστειλε την μπάλα προς την μικρή περιοχή, αλλά ο Στρακός και πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα πέφτοντας στον σωστό χρόνο. Παραμένει εδώ το Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο 58 λεπτό. Με τον Ρότα τώρα να δίνει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ θέλει να κάνει τη μακρινή διαγώνη μεταβίβαση. Προσπαθεί να χωθεί ο Μάγερ ανάμεσα στους δύο παίκτες της Κηφισιάς, αλλά ο Ραμίρες πολύ εύκολα μαζεύει την μπάλα και την δίνει δεξιά εκεί που είναι ο Ούγκο Σόουζα, ο αρχηγός της ομάδας, ο Πορτογάλος, 34χρονος. Θέλει να βγάλει την προθετική μπάγια, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα πάει στο 400 για ένα παιχνίδι που έχει γίνει πολύ πιο έντονο, με περισσότερο περισσότερο έτσι πάθος της διεκδικής. Πολύ ωραία εδώ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς θα χάσει τον Ρουκουνάκη, επιμένει, κερδίζει και αφήνει για τον Μαρίν. Μαρίν κρατά την μπάλα και την περνάει πλάγια και αριστερά ο Πίγιος και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν που αρχίζει να ανεβάζει την απόδοσή του και δίνει για τον Μάγερ. Κηφισιά 0-0. Μαρίν και πάλι κάτω από την μεσαία γραμμή. Έκανε κίνηση ο Ρώτα εσωτερικά, αλλά δεν πέρασε εκεί την μπάλα. Μπάλα πήγε στο Μουκουντή που δίνει για τον Ζούπκοφ που είναι στην πλάγια γραμμή. Ο Ζούπκοφ υπό την πίεση του Αντώνησε έδωσε και πάλι για τον Μουκουντή. Μουκουντή κάτω από τη μεσαία γραμμή και περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν είναι από τα αριστερά, πάει να πιέσει εκεί ο Σαγάλ. Περνά για τον Βιτάλης. Βιτάλης με τον Πόμπο, ο οποίος είχε μερικές ωραίες επιθετικές ενέργειες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Μουκουντή περνά την μπάλα για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ με τον Αντώνησε. Ζούπκοφ θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός. Πάει τα πλάγια, βγάζει μια σέντρα με το εσωτερικό. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος και φεύγει απευθείας out αυτή η φάση. Στο 60 και η Φυσιά εκ 0-0 συνεχίζεται.
3: Λοιπόν, πριν συνεχίσουν οι συνάδελφοι από την Τρίπολη, να πω ότι η Γαλλία κέρδισε την εθνική μας ομάδα στον τελικό στο βόλεϊ των ανδρών με 3-0 στους μεσογειακούς αγώνες. Μπάμπη Βασίλη, συνεχίζεται.
10: Ο Σμαϊλόβιτς, όπως είχαμε πει, θα μπει στο παιχνίδι και θα μπει και ως back αναγκαστικά από τη στιγμή που έγινε αναγκαστικά, δηλαδή αναγκαστική αλλαγή ο Σάλιακας. Το κενό του κάλυψε για λίγο ο Έσε, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είχε αποφασίσει να βάλει τον Σμαϊλόβιτς και δεν έκανε δεύτερη, ενώ είχε σηκώσει, νομίζω ότι ήταν έτοιμος και ο Μαρτίνς, αν είχα δει καλά, για να μπει στο παιχνίδι. Δεν την έκανε τη δεύτερη αλλαγή, την κρατάει ο προπονητής του Ολυμπιακού με τον Αστέρα να είναι στην επίθεση για ένα ωραίο σου το Πέρεθ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ορτέγκα. Ήταν καλή προσπάθεια όμως.
12: Καλή όπως και του Ορόθκο πριν
10: του
12: βγει αλλαγή.
10: Νωρίτερα,
12: είχαμε και εκεί βγει ο πλαϊνό δίχτυ που λέμε.
10: Ο Ορόθκο ήταν και τη μεγάλη ευκαιρία του στο 7 και το σούτ στο 53 ήταν ο πιο δραστήριος, να το πούμε έτσι.
12: Αυτό είπαμε ότι είχε καλή παρουσία.
11: Άλλη μια ευκαιρία για την Κεφισιά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ευκαιρία για την Κεφισιά με τον Πόμπο, ο οποίος πάλι παίρνει ενέργεια, ατομική ενέργεια στο ύψος της περιοχής, διεισδύει, στρώνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Στρακός. Ήταν πολύ καλή φάση απειλής για την ομάδα της Κηφισιάς. Ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη το συγκεκριμένο παιχνίδι, με το δεύτερο ημίχρονο να έχει καταγράψει δύο φάσεις επικίνδυνες από τον Πόμπο στο 49 και στο 61 λεπτό παραμένει το Κηφισιά εκ 0-0.
3: Λοιπόν, Μπάμπη, Βασίλη, σας ακούμε.
12: Παραμένει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το σκορ, όπως έχει διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο από το 31ο λεπτό με τη φάση της έντρα του Σάλιαγκ από δεξιά και την κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που έχει γράψει αυτό το 0-1. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία στο ξεκίνημα δεύτερου ημίχρονου να πετύχει και δεύτερο γκολ και να έχει σημαντικό προβάδισμα. Η κεφαλιά του LKB από την σέντρα του Τικιντζιάν από αριστερά χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και μετά είχαμε ένα σουτ που πέρασε out, ενώ ο Ελκαμπή πάλι στο 58 τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εξαιρετική κάθε τυπάσα από τον Ζώτα Σίλβα δεν κατάφερε να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα του Αστέρα. Άκτορο Αστέρας στο 53 απείλησε με τον Ορόθκο που έχει περάσει έξω και έχει μπει στη θέση του ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός με καταγωγή από το Κογκό, ο εξτρέμ που είναι πλέον εδώ αριστερά μπροστά μας γιατί ο Κετού που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι από εδώ, ο Καμερουνέζος, παίζει στην δεξιά πλευρά που έπαιζε ο Ρώθκο. Ένα γύρισμα λάθος τώρα. Ο Μυρικαρντίνιο προσπαθεί να μπει στην φάση. Εκεί προλαβαίνει ο Σμαϊλόβιτς και απομακρύνει. Φάνηκε εδώ η ταχύτητα ότι είναι λίγο πιο αργός ο Σμαϊλόβιτς, αλλά τελικά πρόλαβε τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Ο Κιμπιόκα επιμένει ο Αστέρας Άκτορο. Ο Έντερ φέρνει το γέμισμα και στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του και του εύκολα στην αριστερή του γωνία. Ορτέγκα θα μπλοκάρει. Ήταν ένα λεπτό, ενάμιση.
10: Τι επανέβασε εδώ του Σμαϊλόβιτς.
3: Που ξεκίνησε από πολύ πιο πίσω, έτσι, Μπάμπη.
11: Γκολ! Γκολ στη Λεωφόρο! Γκολ στη Λεωφόρο! Μπάρναμπας Βάργα στο 63ο λεπτό και η Φυσιά εκ 0-1. Τώρα είδαμε την ομάδα του Νίκολης Νεύρα, του Ραμίρες με τον Ρώτα. Αυτή δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά το γκολ της ΑΕΚ ήταν καταπληκτικό. Φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Η ΑΕΚ λοιπόν με την ποιότητα που διαθέτει στο 63ο λεπτό με τον Βάργα βάζει τον γκολ. Και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1. Μόλις βλέπει τώρα την κίτρινη κάρτα Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι σε σχέση με τον goalkeeper της Κηφισιάς. Δεν έχω δει, αλλά πιθανολογώ θα με βοηθήσεις λίγο, Άγγελο, ότι πρέπει να έχει δει και ο Ραμίρες κίτρινη κάρτα, γιατί οι δυο τους βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα με την ένταση που είχε ο goalkeeper προς τον διεθνή αμυντικό.
13: Μα ήταν μακριά από ό,τι βλέπω στη φάση. Κάτσε να την ξαναδούμε,
11: ναι,
13: Γιάννη.
11: Ξέρω. Πήγε ο Ραμίρες πάνω στο Ρότα. Εκεί έγινε η διένεξη. Την κίτρινη κάρτα στο Ρότα την είδα. Δεν έχω δει αν έχει βγει στον Ραμίρες, αν βγάλει κάρτα. Σε κάθε περίπτωση θα το έλεγξω. Και φυσικά λοιπόν 0-1 στο 63ο λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ. Από την δημιουργία του, από τον τρόπο δηλαδή που ο Μαρίν και ο Μάγερ κατάφεραν υπό πίεση να διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή, να κινηθούν κάθετα στα μεσοδιαστήματα, στον άξονα, να απλωθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ επιθετικά με Γιώβιτς αριστερά, Βάργα στο κέντρο και πιο δεξιά τον Ζούπκοφ, η μπάλα να πάει κάθετα πάνω στο Βάργα, ο Βάργα να κάνει πάρα πολύ ωραίο τον ελιγμό και απέναντι από τον Ραμίρες να βάλει τον γκολ. Τώρα είδαμε μια εντυπωσιακή επίθεση του Πόμπο. Ο Μουκουντή βάζει το σώμα, κλέβει την μπάλα, αλλά ο Φωτιάς θεωρεί ότι υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Μουκουντή πάνω στον Πόμπο. Είναι η απόφαση του Φωτιά, ένα φάουλ που πάνε εκτελεστεί γρήγορα, αλλά διακόπτει την φάση.
13: Λοιπόν, Γιάννη, για να μην έχουμε και εκκρεμότητες, και ο Ραμίρες και ο Ρότα στην προηγούμενη φάση ήταν από μια κίτρινη. Συνεχίζουμε.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και το πιο λογικό, δηλαδή, αφού αυτοί οι δύο ήταν στο οπτικό πεδίο του Φωτιά. Και φυσικά λοιπόν 0-1 με τον γκολ του Βάργα από το 63ο λεπτό, από μια πολύ ωραία επίθεση της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή στην επέλαση που επιχείρησε ο Πόμπο έβαλε το κορμί του, έχει κόψει καθαρά την μπάλα και μετά ο Πόμπο πάει πάνω στον Μουκουντή. Τον τρόπο που έβαλε το κορμί του ο Μουκουντή προφανώς έκρινε ως αντικανονικό ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Βασίλης Φωτιάς. Η ετοιμιγορία του είναι ένα φάουλ. Είναι ένα φάουλ στην ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Στρακόσια, αλλά έχει απέναντι την εστία. Είναι ελαφρά προς τα αριστερά από το ημικύκλιο της περιοχής και εκεί η Φυσιά έχει μια στατική φάση λίγα λεπτά μετά τον γκολ που δέχθηκε από τον Βάργα σε αυτή την ωραία επίθεση της ΑΕΚ που θυμίζω εκδηλώθηκε με Μάγερ, Μαρίν. Η κάθετη πάσα πέρασε στον Βάργα. Ο Βάργα από το μέσο της περιοχής απέφυγε το προσωπικό του αντίπαλο. Βρέθηκε
9: τεράστια
11: απέναντι από το Ραμίρες.
9: Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 70 λεπτό. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ενώ είχε μπει μέσα σε αυτή ο Καμερουνέζος. Εκεί βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Μέντες. Ο αριστερός μπακ έκανε ένα πλασέ.
11: Βασίλη, να δούμε λίγο το φάουλ. Αμέσως μετά θα γυρίσω σε σένα. Πόμπο, καλό. 300 μαζεύει την μπάλα. Βασίλη, συνεχίζει.
9: Ένα πλασέ λοιπόν από τον Μέντες, τον αριστερό μπακ του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα έκλειψε το δεξί δοκάρι του goalkeeper του Ολυμπιακού, του Ορτέγκα. Γλιτώνει ο Ολυμπιακός εδώ την ισοφάρηση. Ο Αστέρας Άκτορ
14: ευκαιρία.
9: Απείλησε.
14: Μεγαλύτερη ευκαιρία του Αστέρα.
9: Ναι.
14: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο αλλαγές. Περιμέναμε σε μία να είναι ο Τσικίνιο, αλλά τελικά ίσως κουρασμένοι πολύ ο Σίλβα, Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα εκτός. Μάρτινς μέσα και τεπούτο για τον Γκοζάλες, τον Μεξικανό. Ένα πιο κλασικό 4-4-2 πλέον Ολυμπιακός, με τον Ελκαμπή και τον νεαρό Μεξικανό στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά ο Αστέρας πιέζει, συνεχίζει να είναι από δεξιά, αλλά δεν περνάει τώρα η πάσα του Κετού. Έρχεται ο Γκοζάλες για να κερδίσει την μπάλα και να βγει ο Ολυμπιακός τώρα με προϋποθέσεις για την επίθεση. Με Μάρτινς, Γκοζάλες, πολύ ωραία του περνάει ο Μάρτινς. Ανεβαίνουν και ο Τσικίνιο, κρατάει ο Γκοζάλες, πάει να κάνει το σουτ, πέφτει, πάει να κάνει το ψαλιδάκι ο Ελκαμπή. Επιθετικό φάουλ, επικίνδυνο παίξιμο εδώ από τον center forward του Ολυμπιακού. Δείχνει να έχει τραυματιστεί και ο ίδιος στο κεφάλι, αλλά και ο Σίλβα, και θα υπάρξει διακοπή για να μπει.
13: Την εκμεταλλεύομαι εγώ λοιπόν, Μπάμπη και Βασίλη, και γυρνάμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
11: Λοιπόν, είμαστε στο 68 λεπτό. Ωραία, περνάει η παλιά εδώ για το Πίο. Πίο από τα αριστερά. Περιμένει ο Βάργα. Πίο είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να στρώσει για τον Γιώβιτς. Κακή η πάσα. Θα απομακρυνθεί η μπάλα από την περιοχή. Ευκαιρία που δεν εκδηλώθηκε με τελική προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν για τον Ρότα. Θυμίζουμε ότι είμαστε στο 68 λεπτό και φυσικά 0-1 με τον γκολ που έβαλε ο Βάργα από το 63ο λεπτό. Από την assist του Μαρίν που έβγαλε μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μάγερ. Και τώρα έχουμε αλλαγές με Θεοδωρίδη και Μπένι για την Κηφισιά. Θα βγει ο Σαγάλ για την ομάδα της Κηφισιάς. Γίνονται οι αλλαγές. Υπάρχουν και Μάνταλος με Κάιρινεν για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μάγερ είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει εκτός αγώνα για να πάει ο Μάνταλος προφανώς προς τα αριστερά. Και άλλη κίνηση είναι ο Κάιρινεν. Λογικά θα βγει ο Βιτάλης για να γίνει δίδυμο με τον Μαρίν, πιθανολογώ. Λοιπόν, όχι. Όχι, εδώ δείχνει την αλλαγή με τον Μάνταλο. Μπερδεύτηκε ο τέταρτος διαιτητής που έχει τις αλλαγές με τον ηλεκτρονικό πίνακα. Ναι, θα φύγει ο Βιτάλης για να μπει η λογική δηλαδή. Έλεγε αυτό, φεύγει ο Βιτάλης για να μπει ο Κάιρινεν. Και Φυσιάκ λοιπόν 0-1 με την πολύ ωραία συνεργασία που κατέληξε στον γκολ του Βάργκα στο 63ο λεπτό. Συνεργασία του Μάγερ με τον Μαρίν που κατάφεραν να εξουδετερώσουν την πίεση της Κηφισιάς. Ο Μαρίν να περάσει την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Ο Βάργκα να ελεγχθεί, να γυρίσει, να αποφύγει τον αντίπαλό του, να βρεθεί απέναντι από το Ραμίρες, να πλασάρει στην έξοδο του τερματοφύλακα της Κηφισιάς και να βάλει έτσι τον γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται έχοντας φτάσει το 61ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιάκ λοιπόν 0-1. Έγιναν και οι αλλαγές. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι μας εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς με την Κηφισιά να έχει κοιτάξει στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και να έχει δικές της στιγμές, όπως και η ΑΕΚ στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά η ποιότητα του Βάργκα στα τελειώματα αλλά και η ικανότητα Μαρίν και Μάγερ στον έλεγχο της μπάλας και κάθετη η ωραία πάσα του Μαρίν έχουν δώσει αυτό το προβάδισμα για την ομάδα της ΑΕΚ. Μπάλα κινείται κάθετη για τον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης θέλει να τσιμπήσει την μπάλα προς τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και αυτός με κυτρινόμαυρο παρελθόν, πρώην παίκτης της ΑΕΚ ο Θεοδωρίδης που μπήκε τώρα στην επιθετική γραμμή της Κηφισιάς, αλλά η μπάλα έχει φτάσει στα χέρια του Στρακόσια. Με τις
13: στο 70 βεβαίως. Γιάννη λοιπόν, η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Βάργκα. Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να δούμε τι γίνεται στην Τρίπολη. Αστέρας Ολυμπιακός, Βασίλη
14: Μπάμπη. Έχουμε αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Διπλή, βγαίνει ο Ελκαμπή για να μπει ο Γκουστάβο Σα και θα βγει και ο Σιπιόνι για να μπει, αν έχω δει, ο Φορτούνης απέναντι. Αλλά νομίζω ο Κώστας Φορτούνης είναι αυτός που περιμένει για να μπει στο παιχνίδι απλώς Ολυμπιακού. Όχι, δεν είναι ο Φορτούνης. Θα δούμε τώρα ποιον.
13: Ο Φρόιλερ.
14: Ο Φρόιλερ, ναι, τεπούτο γιατί τώρα σηκώθηκαν οι ταμπέλες. Ναι, τώρα είναι ο Φρόιλερ. Καλά, το είδες. Στο 75 η διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Να κάνει και τεπούτο και ο Ελβετός Χαφ. Αντί του Σιπιόνι, έτσι. Έσε Φρόιλερ, δεξιά Τσικίνιο, κορυφή Γκονζάλες, αριστερά Μάρτινς και ο Γκουστάβο Σα πίσω από τον Μεξικανό.
12: Έχουμε και αλλαγές για τον
14: Αστέρα. Για πες.
12: Ο Μακέντα πήγε στη θέση του Ρικαρντίνιο και ο δεύτερος παίκτης είναι ο Καλτσάς, ο Νίκος Καλτσάς, στη θέση του Κετού. Κετού λοιπόν εκτός και Ρικαρντίνιο, εντός Μακέντα και Καλτσάς. Στη δεξιά πλευρά πάει ο Καλτσάς, στην κορφή της επίθεσης ο 35χρονος Ιταλός, ο Φεντερίκο Μακέντα.
14: Για να το χτυπήσει πλέον ακόμη περισσότερο
12: ο Αστέρας.
14: Στο 1-0, ότι... ναι, είναι μια χαρά ο Αστέρας.
12: Όσο είναι 1-0, το σκορ.
14: Και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα του αγώνα είναι τέτοια. Που βγάζει φάσεις ο Αστέρας και ειδικά με το Μέντες αυτή που είχε στο 70 ήταν ξεκάθαρη φάση για τον Αστέρα.
12: Αφού δεν έβαλε το δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός με τον Ελκαπή.
14: Σε δύο ευκαιρίες και το τέταρτο με τον.
11: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Λεωφόρου. Φοβερή μπαλιά του Γιώβιτς για το Πίγιο. Πίγιος από τα αριστερά. Πίγιος με τον Μπένι. Πίγιος πατάει περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Πίγιου από τη γραμμή του out. Κάνει το γύρισμα. Δεν είναι όμως καλό. Θα βγάλει από την περιοχή ο Ρουκουνάκης. Έκανε καταπληκτική τρίπλα Πίγιος πάνω στον Μπένι. Πέρασε μέσα στην περιοχή από τη γραμμή του out με την άνεσή του. Επιχείρησε τη σέντρα αλλά κατάφερε η άμυνα εδώ τη Κηφισιάς να απομακρύνει την μπάλα. Ο Μπένι πιέζεται έξω από την περιοχή. Ελευθερώνει προϋποθέσεις για να φύγει τώρα η Κηφισιά στην επίθεση. Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 72ο λεπτό. Είμαστε η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Βάργκα από το 63. Έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Αντώνησε με τον Κάιρινεν. Πολύ ωραία η τρίπλα του Αντώνησε. Έξω όμως από την περιοχή κινείται παράλληλα. Δίνει για τον Μπένι. Ζητάει ο Πόμπο. Ο Μπένι κρατάει την μπάλα. Θα πάει για τον Πόμπο. Η Κηφισιά δεν βρίσκει διαδρόμους να περάσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Και πάλι ο Μπένι κρατάει την μπάλα. Θέλει να δώσει και τον Πόμπο που είναι με πλάτη καθώς τον ακολουθεί ο Πίγιος. Και πάλι Μπαίνει, θέλει να σκάψει την μπάλα και ο Ρέλβας φαίνεται να ελέγχει, δίνει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού, δεν διασφαλίζει την κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ, θα την κερδίσει και η Φυσιά. Είμαστε λοιπόν στο 73 και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Βάργκα από το 63. Αλλά να δούμε πάλι, καθώς πέρασε κάθεται εδώ για τον Αντώνης, Αντώνησε για τον Πόμπο. Πόμπο πατά την μπάλα για τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης, Πόμπο και πάλι Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης είναι έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Θέλει να βγάλει την κάθε πάσα, Θεοδωρίδη στο ημικύκλιο. Θέλει να γυρίσει, ο Μπένι είναι μέσα. στην περιοχή παράλληλα και δεξιά. Κάνει το γύρισμα. Θέλει να βγει ο Αντωνίσε που πατάει την μπάλα. Το σουτ δοκάρει οριζόντιο από το Θεοδωρίδη. Άλλη μία κεφαλιά. Ο Πόμπο δεν τη βρίσκει. Τεράστια φάση για την Κηφισιά με τον Κεραυνό στο 73 του Θεοδωρίδη να βρίσκει μπάλα. Το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσκια. Γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα η Κηφισιά μέσα και έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Οι παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή τους πρόσεξαν λίγο τα μαρκαρίσματα. Φάνηκε στο δισταγμό του Μαρίν προς τον Αντωνίσο. Αντωνίσε πάτησε εκεί την μπάλα. Ένα πολύ δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη. Ένας κεραυνός τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσκια. Η μπάλα να πήδησε μετά στην περιοχή και σε ένα ακόμη γέμισμα ο Πόμπο στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Άρα η απάντηση στο γκολ της ΑΕΚ από τον Βάργα στο 63 ως απειλή δηλαδή ήταν το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 73. Ο Γιώβιτς που διαμαρτύρεται για τα μαρκαρίσματα που έχει δεχθεί δίνει τα χέρια με το ρουκουνά και το φάλ που κέρδισε εκτελέστηκε. Ζούπκοφ κάνει μια ωραία σέντρα, η μπάλα περνάει Μάνταλος στο κοντρόλ, θέλει να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Η σέντρα του Ζούπκοφ ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Μάνταλος μπαίνοντας μέσα στην περιοχή προς τη γωνία της μικρής περιοχής, κάνοντας διαγώνια, κίνησε από τα αριστερά προς τα δεξιά, έκανε το κοντρόλ, έκανε τη μεταφορά της μπάλας, δεν κατάφερε όμως να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα έφυγε out. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει ανέβει πάρα πολύ και η ένταση και ο ρυθμός και η ποιότητα. Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 75 με τον γκολ του Βάργα για την ΑΕΚ, το προβάδισμα από το 63ο λεπτό, την ασίστ του Μαρίν και την πολύ ωραία συνεργασία.
13: Παραμένει Μάγερ λοιπόν το Μαρίν. 0-1 για την ΑΕΚ, προβάδισμα. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, στο Βασίλη και στον Μπάμπη.
12: Παραμένει και το 0-1 εδώ για τον Ολυμπιακό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε στο 79 και πάμε για το 80 λεπτό. Μπήκαμε στο 80 λεπτό. 10 λεπτά ακόμα είναι οι καθυστερήσεις για να δούμε αν θα υπάρξει νικητής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή αν θα αλλάξει κάτι στο σκορ τέλος πάντων. Ο Αστέρας Άκτορ που το συνεχίζει αυτό που κάνει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, να πιέζει, να δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, να έχει δύο φάσεις στο 53, στο 64 και στο 70, τρεις φάσεις, συγγνώμη. Που μπορούσε να σκοράρει με τους Ορόθκο, Πέρεθ και Μέντες. Βέβαια ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα στο 46 ο Ελκαμπή με την κεφαλιά που έπιασε μέσα από τη μεγάλη περιοχή στη σέντρα του Τικιντζιάν από την αριστερή πλευρά βρήκε το δοκάρι και δεν κατάφερε να σκοράρει και στο 58 ο Ελκαμπή όταν βρέθηκε τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων και τώρα ο Ολυμπιακός νομίζω και βλέπω ότι προσπαθεί να βρει τις θέσεις του με σέντερ φόρ Γκοντζάλε. Με πιο πίσω το Σά, αριστερά το Μαρτίν.
14: Τεπού το Κονζάλες, τεπού το Φρόιλερ. Θέλουν χρόνο όλοι αυτοί για να
12: σου πει. Αυτό βλέπω πάντα.
14: Αλλά μετά το 58 και τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκάβη, φτάσαμε στο 77 για να γίνει ένα σουτ από τον Ολυμπιακό και το έκανε ο Σμαϊλόβιτς που ανέβηκε με το αριστερό. Βέβαια δεν ανησύχησε τελικά του τον Παπαδόπουλο. Αυτή ήταν η μοναδική τελική που θυμάμαι εγώ για τον Ολυμπιακό.
12: Μετά το 58,
14: σωστό. 20 λεπτών.
12: Άρα, όπως είπα, ψάχνει ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί σε αυτό το στυλ και το σύστημα που έχει επιλέξει πλέον και τους παίκτες που έχει βάλει με τη Λίμπαρ. Ένα λάθος τώρα στο χώρο του κέντρου από τον Σα. Θα κλέψει ο Κιμπιόκα, πάει να τους περάσει όλους εκεί. Δεν γίνεται. Θα τον κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Έσε. Ο Έσε με τον Τζικίνιο θέλει να ηρεμήσει και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του την μπάλα. Ο Έσε τον Ορτέγκα τρέχει να πιέσει ο Μακέντα. Τελικά ένα γέμισμα από τον τερματοφύλακα η κεφαλιά από τον Άλεξ Μέντεθ, ο Σά αριστερά, μάλλον δεξιά για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει μπροστά του τον Κουρμπέλη. Προσπαθεί, ο Έσε ήταν, προσπαθεί να περάσει μια πάσα κρυφή για τον Γκοντζάλες. Τελικά θα κόψουν η αμυντική του Αστέρα Άκτορ.
13: Και στο 81 λοιπόν παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Φυσικά έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. Να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
14: Σε επικίνδυνη θέση ο Γκοντζάλες απομακρύνει παίξει του Αστέρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Μάρτινς. Κάνει το γύρισμα, διώχνει με δυσκολία ο Σίλβα. Ήταν στη φάση και απομακρύνει παίξει του Αστέρα. Οπότε μπορεί να πάει στο μικρόφωνο.
13: Βεβαίως. Λοιπόν, Γιάννη, σε ακούμε.
11: Είναι πολύ ωραία ενέργεια του Μάνταλο από τα αριστερά στο 78 λεπτό. Και φυσικά 0-1. Μάνταλος παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μάνταλος από τα αριστερά. Εδώ ο Φωτιάς έχει κάνει λάθος, έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή, τράκαραν δύο παίκτες της Κηφισιάς και έδωσε φάουλ εις βάρος του Μάνταλου που δεν είχε καμία συμμετοχή στην φάση. Απλά πήρε την μπάλα στη συνέχεια όταν οι δύο παίκτες της Κηφισιάς φάνηκαν να μπερδεύονται. Ο Φωτιάς έδειξε φάουλ υπέρ της Κηφισιάς. Πάντως, Το γκολ του Βάργα στο 63 έχει δώσει αυτό το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 1-0. Το δοκάρι του Θοδωρίδη στο 73 δείχνει ότι η Κηφισιά μπορεί να απειλήσει. Και τώρα ο Θοδωρίδη παίρνει την κάθετη του Πόμπο. Δεν κάνει καλά το σούτ, αλλά έχει σηκωθεί και το σημαίακι του βοηθού ότι είναι σε θέση offside. Το match είναι ανοιχτό. Η Κηφισιά είναι πολύ μαχητική. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα. Το διαχειρίζεται το παιχνίδι, αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τον Βάργα στο 63 να βρίσκει δίχτυα με μια πολύ ωραία ενέργεια που τη ξεκίνησαν ο Μάγερ και Μαρίν. Ο Μαρίν έκανε την κάθετη και ο Βάργα, αφού ξέφυγε από τον αντίπαλό του απέναντι από τον Ραμίρες, έστειλε την μπάλα με σιρτό πλασέ στο κέντρο της εστίας και στα δίχτυα της Κηφισιάς. Και η Κηφισιά όμως δεν έδειξε να απογοητεύεται, το διεκδικεί το μάτς. Έχει και εκείνη το χαρακτήρα του προπονητή της, του Λέτο. Με τον Θεοδωρίδη έφτασε πολύ κοντά στον γκολ της ισοφάρισης στο 73ο λεπτό, όταν με σούτ μέσα από την περιοχή με πολύ δύναμη η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 300 και η ΑΕΚ σε εκείνη την περίπτωση φάνηκε τυχερή. Πάντως το 79 Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 και η Κηφισιά προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Ρέλβας παρεμβαίνει που προλαβαίνει την κούρσα του Εμπουλά και ο 300 που έχει ελευθερώσει την μπάλα. Όμως η Κηφισιά με το Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης κρατάει την μπάλα και δίνει από τα δεξιά εκεί που προσπαθεί να κάνει την επίθεση ο Ούγκο Σόουζα, ο 34χρονος αρχηγός της Κηφισιάς. Απλώνει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα με πολύ δύναμη, περνάει δυνατά μακριά από την περιοχή από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά. Η Κηφισιά προσπαθεί να ελέγξει την κατοχή, όμως κερδίζει η ΑΕΚ. Και υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ φεύγει, Ζούπκοφ είναι μόνος του, θέλει στήριγμα. Κλείστηκε εδώ, υπάρχει φάουλ με τα δύο πόδια. Πήγε εδώ ο Αντώνησε, πραγματικά ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι από τον Αντώνησε πάνω στον Ζούπκοφ και αυτός δείχνει. Ταλαιπωρημένος ο Αντώνησε και δείχνει να έχει μυϊκές ενοχλήσεις. Ο Φωτιάς είναι πάνω από τον Ζούπκοφ που δέχθηκε αυτό το μαρκάρισμα. Ο Μουκουντή διαμαρτύρεται προς τον Φωτιά για ποιο λόγο δεν βγήκε η κίτρινη κάρτα. Ο Φωτιάς δείχνει να του εξηγεί, θεωρώντας προφανώς ότι ο Αντώνησε πήγε πάνω στην μπάλα. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ από πλάγια θέση και δεξιά και κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, ενώ ετοιμάζονται αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Είναι ο Ζήνη που θα περάσει για την ΑΕΚ, αλλά είναι και για την Κηφισιά και ο Χριστόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και ο Ζήνη. Λοιπόν, το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί ακόμη. Έχει
15: να πούμε στην Τρίπολη ότι είναι πάνω κάτω, έχουν χαθεί γραμμές. Γκονζάλες νωρίτερα μόνος του βγήκε λίγο πλάγια, έκανε σούτ πάνω στον Παπαδόπουλο και τώρα στην κόντρα ο Αστέρας, ωραίο γύρισμα του Κιμπιόκα. Ο Πέρεθ με χώρο να σημαδέψει, σούταρε τελικά άστοχα πάνω από την εστία του Ορτέγα.
12: Ανοιχτό οτιδήποτε το παιχνίδι.
15: Ναι, έτσι, είναι πολύ ανοιχτό.
12: Ανοιχτό μπροστά πίσω και οι δύο ομάδες, το κέντρο όπως είπες.
15: Υπάρχουν σημεία μεγάλο που χάνεται το κέντρο πλέον.
12: Δεν υπάρχει κέντρο, όχι χαρά.
15: Τώρα υπάρχει.
12: Τώρα υπάρχει γιατί έχει την παραδείγμα του.
15: Πριν δεν υπήρχε.
12: Πάντως οι μεταβάσεις είναι πολύ γρήγορες, χωρίς να υπάρχει στο κέντρο κάποιος να υποδέχεται την μπάλα και μένουν 5 λεπτά. 4 συν
15: τις καθυστερήσεις. Δούμε τώρα βγαίνει ο Μάρτης από την απόκρουση. Τέτα τέτ βγαίνει πλάγια, πλασάρι, σώζει ο Παπακανέως, να νομίζω, στη συγκεκριμένη φάση. Ο Μάρτης επιμένει, βγάζει για το ΣΑ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον ήταν χέρι παίξει του Ολυμπιακού. Δεν δείχνει κάτι ο Πολυχρόνης Παρκεβάρ και βγαίνει κόντρα τώρα για τον Αστέρα, Βασίλη. Πάνω
12: ναι,
15: κάτω.
12: Παπακανέλος, όπως είπες, δεν ήταν στη φάση. Πρέπει να τη βρει και ο Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, την μπάλα εκεί στην απόκριση. Ο Παπακανέλος που κερδίζει φάουλ. Πέρασε αλλαγή ο Παπακανέλος στη θέση του Γιάννη Κότσιρα και πήγε δεξιός μπακ ο Καλτσάς.
15: Και κάρτα για τον Φρόιλερ, για το μαρκάρισμα.
12: Ο Φρόιλερ δεν έχει φανεί στο παιχνίδι ακόμα με το που μπήκε στο γήπεδο, έτσι.
15: Δεν έχει κάνει προετοιμασία καν με ομάδα και τώρα έχει κάνει δύο εβδομάδες που είναι με τον Ολυμπιακό.
12: Ακριβώς.
15: Παίρνει χρόνο συμμετοχή, είναι σαν φιλικά.
12: Μάλιστα, για να
15: έτσι, για να πει, βέβαια.
12: Μάλιστα.
15: Πάντως, να δώσει την μπάλα, ξέρει. Γιατί και αυτό είχε χαθεί από ένα σημείο και μετά στον Ολυμπιακό.
12: Φάουλ όμως για τον Αστέρα Άκτορ λίγο κάτω από τη σέντρα, από δεξιά και λέει να πάει πιο πιο πλάγια ο Έντερ Γκοντζάλεθ στο 87. Μεγάλη αγωνία στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αφού είναι ανοιχτά όλα με το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Το γέμισμα, η κεφαλιά από τον Παπακανέλο περνάει από όλους. Αφήνουν όλοι οι αμυντικοί εκεί γιατί βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε ο 33χρονος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού.
15: Ο οποίος Παπακανέλος παίζει δεξί μπακ ουσιαστικά.
12: Όχι, δεξί μπακ παίζει ο Καλτσάς. και είναι δεξιός half extreme. Ο Καλτσάς έχει περάσει.
14: Παίζει πιο
12: τώρα
14: πίσω.
12: Ήρθε μέσα ο Καλτσάς.
14: Ναι, ναι, γι' αυτό.
12: Γιατί μπήκε στη θέση του Κότσιρα, αλλά γύρισε πίσω τον Καλτσά.
14: Αναγκαστικά πάντως είναι και αυτή η επιλογή.
12: Και ο Καλτσάς όμως για φέτος εκεί τον υπολογίζει. Από ό,τι μας έχει πει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ότι θα τον χρησιμοποιεί εκεί κάποιες αλλαγές ή και σε κάποια παιχνίδια. Γιατί λείπει και ο Παναγιώτης Δελγιανίδης που είναι ένας μπακ. Έχει πρόβλημα και τώρα θα επανέλθει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης και θα λύσει αυτό το θέμα με τον δεξιό μπακ. Ωραίο Πέρεθ πάει από δεξιά πλευρά στο 88. Το γύρισμα στην απέναντι πλευρά ο Κιμπιόκα. Για να δούμε το Σουηδό. Εξτρέμ φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι, κάνει προσποίησεις. Δίνει πιο αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κάποιο παίκτη. Είναι ο Πέρεθ που τρέχει να κυνηγήσει και πιέζεται ο Πέρεθ εκεί. Θα βγάλει την μπάλα μόνο του πλάγιο out υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το πλάγιο. Κακό κοντρόλ από τον Πέρεθ. Ο Φρόιλερ που ήταν μπροστά του τον ανάγκασε να κάνει αυτό το λάθος και να παραχωρήσει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά στο 88. Δύο λεπτά ακόμα συν καθυστερήσεις.
11: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά που τη χάνει πάλι ο Πόμπο. Αυτή η φάση στο 84ο λεπτό ήταν μια καταπληκτική τρίμπλα του Εμπουλά πάνω στον πλοίο. Ο Εμπουλά από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, έκανε το γύρισμα από θέση μέσα δεξιά. Ο Πόμπο μάζεψε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, γύρισε το κορμί του, έκανε το σούτ όμως με το αριστερό. Η μπάλα έφυγε out. Παραμένει το Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Βάργα από το 63ο λεπτό. Ο Βάργα που έχει περάσει εκτός αγώνα για να μπει μέσα ο Ζήνη. Και αυτή ήταν η μοναδική αλλαγή για την ΑΕΚ. Ενώ είπαμε και για την Κηφισιά να πούμε για τις αλλαγές. Ο Αποστολάκης και ο Εμπουλά που πέρασαν στο μάτσα αντί του Αντώνησε και του Ούγκο Σόουζα. Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 85ο λεπτό συνεχίζεται.
12: Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 στο 89 εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης και πάμε για το 90 λεπτό. Αστέρας επιμένει και ο Ολυμπιακός αμήνεται στα τελευταία λεπτά μετά το 58 λεπτό και την φάση με τον Ελ Καμπί και το σούτ λίγο μετά με τον παίκτη που μπήκε αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού και τώρα μια προσπάθεια από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ. Διόφυγε ο Μαρτίνς όπως δεν υπάρχει παίκτη στο Ολυμπιακού.
14: Γι' αυτό υπάρχει συνεχόμενη πίεση από τον Αστέρα.
12: Δεν υπάρχει κρατάω την μπάλα λίγο και ανεβάζω τους υπόλοιπους. Είναι άμυνα επίθεση ο Ολυμπιακός.
14: Και ο Αστέρας γεμίζει.
12: Ο Αστέρας γεμίζει, προσπαθεί να τη φέρει στο πλάι για να κάνει κάποια σέντρα τέλος πάντων. Ο Κουρμπέλης τώρα πιέζεται και από τον Τσικίνιο, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Σίλβα. Ο Σίλβα ψάχνει στη δεξιά πλευρά τον Καλτσά, είναι πολύ δυνατή η μπάλα, θα περάσει
14: είναι
12: πλάγιο.
14: Πάντως,
12: έλεγα για ένα σουτ του Σμαϊλόβιτς, αυτό
14: ναι,
12: ήθελα να πω.
14: Είναι μάτς πάντως που ενώ έχει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να την καθαρίσει μέχρι το 60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ελκάμπη, έτσι και όμως και την ευκαιρία ο Αστέρας να ισοφαρίσει
12: το 70,
14: και να
12: ναι, με τον Άλεξ Πέρεθ.
14: Γενικά με την παρουσία του, ναι, καλά, προφανώς αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση, αλλά γενικά με την παρουσία του το κυνήγησε το. Το
12: κυνήγησε και το κυνηγάει και ακόμα στο 90. Έτσι έχουν και καθέσεις.
14: Ο Μάρτινς από αριστερά για τον Ολυμπιακό αφήνει για τον Σά, κερδίζει μια κόντρα. Είναι πλάγια, ωραία, κάνει μια προσποίηση, γυρίζει την μπάλα στον Φρόιλερ για να παίξει λίγο πιο στρωτά τώρα ο Ολυμπιακός και να παίξει και λίγο με τον χρόνο. Ο Μάρτινς είναι στη γωνία της περιοχής από αριστερά. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου ο Μάρτινς θα πάρει κόρνερ για τον Ολυμπιακό, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα 5 Ολυμπιακός 3 ο Αστέρας.
11: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει το δεύτερο γκολ στο 28 λεπτό. Η φάση συνεχίζεται. Ήταν πολύ ωραία η συνεργασία εκεί του Λάζαρου Ρότα στο ύψος της περιοχής με τον Ζούπκοφ. Η μπάλα πήγε σε θέση μέσα δεξιά. Ρότα μπήκε στην περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα από δεξιά προς τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήνη δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ενώ ο Ραμίρες είχε μείνει καρφωμένο στη θέση του. Παραμένει λοιπόν το Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 27ο λεπτό με τον γκολ που έχει βάλει για τον δικέφαλο ο Βάργα από το 63ο. Συνεχίζεται.
14: Η παλιά βγαίνει για το Ρέτσο που έχει μείνει στην άμυνα, κάνει το σωστό με δύναμη. Τη βρίσκει ο Παπαδόπουλος και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό.
12: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
14: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πείσμα του Έσε να κερδίσει την μπάλα. Είχε μείνει ο Ρέτσο από την εκτέλεση του κόρνερ στην επίθεση μόνο από πλάγια. Θες έκανε με δύναμη το σουτ. Ο Παπαδόπουλος πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από αριστερά και πάλι με τον Τσικίνιο. στην εκτέλεση, γεμίζει στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιάζει κόντρες, βγαίνει μπάλα πλάγια και θα την υποδεχθεί ο Κιμπιώκα και πάει να βγάλει τώρα αντεπίθεση για τον Αστέρα. Μια βαθιά παλιά, ο Μάρτινς έχει γυρίσει και έχει καλύψει και είναι ο Έσε στα πλάγια για να γυρίσει στον Ορτέγα. Όλα αυτά στο 92ο λεπτό, παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού από τον γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Αλλά ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανοιχτό στο τελευταίο ειδικά διάστημα, στο τελευταίο 20 λεπτό, με τον Αστέρα να πιέζει πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε στο προηγούμενο διάστημα για να βρει τον γκολ της σοφάσης. Και ο Ολυμπιακός να έχει τις δικές του καλές στιγμές, κύρια μέχρι το 60, αλλά και τώρα στις καθυστερήσεις με τον Ρέτσο, για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι όμως ανοιχτό το μάτς, παραμένει το 1-0. Ωραία η τρίπλα εδώ πάνω στον Τικνησιάν, θα πάρει το φάουλ και την κάρτα από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μπόλικες και οι κάρτες, έτσι Βασίλη.
12: Είχαμε και για τον Φρόιλερ νωρίτερα κάρτα.
14: Νωρίτερα το ναι, την προλάβα, την είπαμε, ήταν πάνω στη μετάδοση. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα φάουλ για τον Αστέρα από δεξιά.
12: Ο Καλτσάς αφήνει την μπάλα πιο πίσω, το κέρδισε ο Παπαγκανέλος, φέρει την μπάλα κάτω τα πόδια του,
14: ναι, έκανε ωραία.
12: Του Τικνησιάν, δείχνει την τεχνική του.
14: Ο Παπαγκανέλος, παιδί από την K19,
12: είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, έτσι.
14: Της ομάδας που κατέχει στο Youth League με εκπληκτικές εμφανίσεις, με καταπληκτικά γκολ, αλλά χρειάζεται και διάρκεια για να το δούμε φέτος στον Αστέρα.
12: Ο Παπαδόπουλος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, ο Κιμπιώκας, ο γέμισμα κεφαλιές εκεί με στην περιοχή, ο Ρέτσος απομακρύνει με ανάποδη κεφαλιά, όμως έχει υποδειχθεί offside από τον πρώτο βοηθό, από τον Λάζαρο Δημητριάδη. Έτσι τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και μπαίνουμε στο τέταρτο. 5 είναι τα λεπτά, θυμίζουμε, άρα υπάρχει ένα λεπτό συν ακόμα ένα, 2 λεπτά δηλαδή για να ολοκληρωθούν τα 5, για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ. Όλοι έχουν αγωνία και φαίνεται αυτό και από τους παίκτες και των δύο ομάδων που προσπαθούν μεν το Ολυμπιακό.
11: Καταπληκτική παλιά του Γιώβιτς, Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή, πατά την μπάλα, Ζούπκοφ καθυστερεί εδώ, περιμένει ο Ζήνη. Δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κινείται κεντρικά. Μάνταλος περιμένει την κίνηση του Ζήνη. Ο Ζήνη από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή ο Ζήνη ελευθερώνεται. Και τελευταία εδώ περιμένει ο Ζήνη. Δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κινείται κεντρικά. Μάνταλος περιμένει την κίνηση του Ζήνη. Ο Ζήνη από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή ο Ζήνη ελευθερώνεται. Και

0: Βέννης. Βασίλη
1: Μπάμπη. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, πέμπτο, και απομένουν 40 δευτερόλεπτα περίπου για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και δεν βιάζεται, εννοείται. Ο Τικνιζιάν από αριστερά, ο Αρμένιος θα το εκτελέσει. Ο Μάρτινς εκεί με την μπάλα στα πόδια κάνει τρίπλες, έχει τρεις παίκτες γύρω του, προσπαθεί να πασάει στον Τικνιζιάν. Βρίσκει τελικά τον παίκτη του Ολυμπιακού, το πλασέ από τον Γκοντζάλες. Σε μία εκτέλεση, σε πρώτο χρόνο μου το έλεγες Μπάμπη αυτό, ότι προσπαθεί να τη βρει είτε με το δεξί είτε αριστερό, αλλά πάει σε μία εκτέλεση. Το έκανε αυτό στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο πρώτο δοκάρι, μπάλα όμως αρκετά μέτρα από το δεξί δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Out. Επιμένει ο Ολυμπιακός και κρατάει την κατοχή της μπάλας με τον Σα. Ο Σα θα δώσει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πιο αριστερά για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ γυρίζει σε κενή εστία, δοκάρι από τον Γκονσάλες και κάνει και επιθετικό φάουλ. Μόνος του στη μικρή περιοχή ο Γκονζάλες στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκαμε και στο έκτο. Ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ένα δοκάρι μετά από το δοκάρι με τον Ελκαμπί στο 46. Ο Γκονζάλες θα στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης με σασπένς. Με ένα δεύτερο γκολ που θα μπορούσε να πετύχει ο Ολυμπιακός. Παίρνει όμως την νίκη Μπάμπη Παπάζογλου και φεύγει με
2: πολύ σημαντική νίκη για μια ομάδα που αλλάζει, που κάνουν τεμπούντο συνεχώς παίκτες, που παίρνει ακόμη παίκτες. Το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο δρόμο. Πρέπει να κερδίζει, να βάζει παίκτες, να βελτιώνεται και να περιμένει να πάει στη διακοπή να έχει ετοιμάσει την ομάδα του. Το πετυχαίνει για την ώρα. 1-0 τον Ανδρώμη, 1-0 τον Αστέρα. Ο Αστέρας όμως ανταγωνιστικό σήμερα το πάλεψε για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα.
1: Μπορεί να δικαιούταν και κάτι παραπάνω.
2: Αν δεν το έβαζε όπως δικαιούταν ο Ολυμπιακός ένα δεύτερο γκολ, δικαιούταν και ο Αστέρας σε βάση καιρό.
0: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έλεγα να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ το σχόλιο, να έχουμε το τρίτο ημίχρονο αργότερα. Να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο, γιατί και εκεί έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και υπάρχει αγωνία.
3: Ναι, και υπάρχει ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. Είναι στο πλάι της περιοχής από τα αριστερά. Χτύπημα πάνω στον Ζήνη που πήγε να πιέσει. Και η Φυσιά και 0-1 είχε δείξει 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει τα 2. Το γκολ ο Βάργκα από το 63ο λεπτό σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα σκληρό παιχνίδι, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και έχουμε την κόκκινη κάρτα στον Ζολιμπουά. Η κόκκινη κάρτα στον Ζολιμπουά στις καθυστερήσεις για την Κηφισιά. Κλεμάν Ζολιμπουά είναι ο Γάλλος, ο κεντρικός αμυντικός, ο 28χρονος, είναι αυτός που βλέπει την κόκκινη κάρτα του Βασίλη Φωτιά. Κηφισιά ΑΕΚ λοιπόν, είμαστε στο 0-1, είμαστε στις καθυστερήσεις, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο γιατί ο Ζήνη έχει ζαλιστεί από το χτύπημα που έχει δεχτεί στο πρόσωπο και μπαίνει το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Ο Φωτιάς είναι εκεί και ο Ραμίρες, ο γκολκίπερ της Κηφισιάς μαζί με τον αρχηγό του, μαζί με τον αρχηγό του, τον Πόμπο, που βρίσκονται εκεί. Πρώτες βοήθειες προσφέρονται στον Ζήνη. Η ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργκα από το 63ο λεπτό, σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, πάει να πάρει τους τρεις βαθμούς. Ήταν η φάση που ο Μάγερ με πείσμα κράτησε την μπάλα και με την τεχνική που διαθέτει έδωσε και τον Μαρίν. Οι δυο τους συνεργάστηκαν. Ο Μαρίν πέρασε την κάθετη στο ύψος της περιοχής στον άξονα για τον Βάργκα. Ο Βάργκα κατάφερε να γυρίσει πάρα πολύ ωραία. Ο Ραμίρες να κάνει έξοδο γιατί έβλεπε τον κίνδυνο. Και πάνω στην έξοδο του Ραμίρες ένα ωραίο σερτό πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ούγγρος, σκόρερ της ΑΕΚ. Με συνέπεια, με αυτό το γκολ η ΑΕΚ να ετοιμάζεται να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την Λεωφόρο. Σε ένα μάτς που και η Κηφισιά είχε δικές της καλές στιγμές, με μεγαλύτερη το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 73ο λεπτό, 10 λεπτά μετά το γκολ της ΑΕΚ. Τώρα θα αλλάξει φανέλα ο Ζήνη. Έχουν έρθει από τον πάγκο της ΑΕΚ. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο καθώς δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το χτύπημα που έχει δεχθεί. Κηφισιά ΑΕΚ είναι 0-1. Οι καθυστερήσεις περνάνε, αλλά δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι, καθώς ο Ζήνη δέχεται τις πρώτες βοήθειες και θα αλλάξει φανέλα για τα αίματα προφανώς από το χτύπημα που έχει δεχθεί. Και γι' αυτόν τον λόγο είδε και την κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Κλεμόν Ζαλιμπουά, καινούριο μεταγραφικό απόκτημα. Με 10 στα λεπτά που απομένουν θα συνεχίσει η Κηφισιά. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη και ο Φωτιάς περιμένει, καθώς ο Ζήνη είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όλοι οι παίκτες έχουν απλωθεί. Πάντως η μπάλα είναι εκεί.

0: στημένη σε αυτό το σημείο. Ένα παιχνίδι, να προλάβω έτσι να πω την εικόνα του μάτς, που η ΑΕΚ ευνηδιάστηκε αρχικά από την Κηφισιά, γιατί ήταν μια ομάδα άγνωστη, δεν την είχε δει, δεν είχε γίνει η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Το μάτς Κυπέλλου με τη Ζάκυνθο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, τώρα ο Ζήνη βγαίνει προς τα έξω για να αλλάξει φανέλα, έχει σηκωθεί και η ΑΕΚ θα εκτελέσει το φάουλ. Και στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού είχε ευκαιρίες η Κηφισιά που δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Στο τελευταίο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ είχε τις δικές της πολύ καλές στιγμές με τον Γιώβιτς και Μαρίν, αλλά ο Ραμίρες αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 60 η Κηφισιά είχε δύο πολύ επικίνδυνα σου του Πόμπο που δεν αξιοποίησε. Μετά για την ΑΕΚ ήρθε τον γκολ του Βάργκα στο 63, το δοκάρι για την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη στο 73 και κάπως έτσι έχει κυλήσει το μάτς. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Ένα φάουλ που εκτελείται και η μπάλα πέρασε out, πήγε απευθείας εκτέλεση από πλάγια θέση και αριστερά η μπάλα έφυγε με δύναμη από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλο, έκανε την εκτείναξη ο Ραμίρες, αλλά η μπάλα πέρασε out. Η ΑΕΚ πιέζει με τον Ζούπκοφ, η προβολή του Ρουκουνάκη που κερδίζει την μπάλα, ο Πόμπο τώρα με τον Ζούπκοφ, ο Πόμπο κερδίζει τον Ζούπκοφ, Πόμπο που κρατάει την μπάλα, πάει και μπροστά από τον Κάιρινεν, δίνει για τον Μπένι. Ο Μπένι είναι με τον Μαρίν και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το γκολ για την ΑΕΚ Βάργκα στο 63. Τελευταίες στιγμές Μπένι κρατά την μπάλα. Μπένι με τον Μαρίν. Μπένι γυρίζει μέτωπο. Μπένι δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για την Κηφισιά. 1-1. Σοκ για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Με την κατάληξη ενός συναρπαστικού αγώνα. Ο Μπένι κράτησε την μπάλα, κινήθηκε στον άξονα, κανείς δεν πήγε πάνω του, δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα έφυγε με δύναμη από το πόδι του Μπένι, χαμηλά στη δεξιά γωνία του 300 βάζει το γκολ στις καθυστερήσεις και η Κηφισιά ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Μπένι. Αυτό που δεν έκανε ο Γιάγνε στο πρώτο ημίχρονο και ο Αντώνησε, ο Πόμπο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Θοδωρίδης στο δοκάρι, το κάνει ο Μπένι. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Το γκολ ελέγχεται από τον Βασίλη Φωτιά που περιμένει επικύρωση από τον VAR. Νομίζω έχει δείξει σέντρα ο Φωτιάς, ναι. Οπότε με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Μπένι, με αυτή τη βολίδα εκτός περιοχής, η ΑΕΚ βλέπει ένα μάτς που το αγκάλιαζε για τους 3 βαθμούς με πολύ περιπετειώδη τρόπο και με τον γκολ του Βάργκα από το 63. Τώρα να βρίσκεται ισόπαλη με την μαχητική Κηφισιά με το φοβερό γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις. Ο Ζούπκοφ κερδίζει ένα πλάγιο out τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, το εκτελεί προς την περιοχή. Θέλει να μπει ο Μαρίν, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Και όλα αυτά ενώ η Κηφισιά έπαιζε και με 10. Καθώς είχε αποβληθεί ο Ζαλιμπουά για χτύπημα πάνω στον Ζήνη. Και όμως ο Μπένι σοφάρισε και ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ. Στις τελευταίες στιγμές, Ζούπκοφ για τον Μάνταλο. Ζούπκοφ από τα δεξιά προς τη γραμμή του out. Ζούπκοφ με το αριστερό θέλει να βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ζήνη ο Ραμίρες. Εύκολα στη γωνία, δεν προλαβαίνει ο Γιώβιτς. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θεωρώ να επιβραβεύεται και λίγη το μάτς για την αγωνιστικότητά της, για το πάθος της, για την έντασή της, για το γεγονός ότι δεν τα παράτησε ακόμη και όταν η ΑΕΚ βρήκε τον γκολ με τον Βάργκα στο 63. Δεν τα παράτησε ούτε όταν είδε την μπάλα το σούτ του Θεοδωρίδη να πάει στο δοκάρι. Δεν άφησε το μάτς ούτε όταν έμεινε με 10 το Ζαλιμπουά, ούτε όταν είχε κυλήσει ο χρόνος. Ο Μπένι πήρε την μπάλα από τον άξονα. Κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν του έκοψε το οπτικό πεδίο, δεν του έκλεισε τον δρόμο. Έκανε την κίνηση, δοκίμασε το πόδι του με το δεξί. Ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα καρφώθηκε στη δεξιά γωνία του 300 και με αυτόν τον τρόπο η Κηφισιά ισοφάρισε το γκολ που είχε ο Βάργκα στο 63 από την συνεργασία του Μάγερ με τον Μαρίν. Τη κάθετη του Μαρίν. Ο Βάργκα μπήκε, γύρισε πάρα πολύ ωραία στην περιοχή. Πλάσαρε εύστοχα στην έξοδο του Ραμίρε. Τώρα βλέπουμε τον Μάρκο Νίκολη, τον προπονητή της ΑΕΚ, εκεί με τον διαιτητή του παιχνιδιού, τον Βασίλη Φωτιά. Η ΑΕΚ είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που φαινόταν ότι κρατούσε την νίκη στα χέρια της. Είχε βρει έναν τρόπο σε αυτό το πολύ σκληρό και απαιτητικό παιχνίδι να προηγηθεί με τον γκολ του Βάργκα, να υπάρχει και απογοήτευση και και εκνευρισμός για το πώς κατάφερε στο τέλος η Κηφισιά να βρει ένα γκολ και να ισοφαρίσει με αυτόν τον κεραυνό του Μπένι έξω από την περιοχή σε 1-1. Τέλος λοιπόν εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρου, από τον Παναγιώτη Στουπή και από τον Γιάννη Σαντορινό που ήταν στην περιγραφή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Κηφισιά 1-1 σε ένα πολύ πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Γεια σας.
1: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:03 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τους πρώτους της βαθμούς έχασε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία που έφερε πριν λίγο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα σημερινά 4 μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1 τα αποτελέσματά τους. Αύριο στις 7:30 πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Στην Τρίπολη, ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε τον γκολ που έκρινε υπέρ των Ερυθρόλευκων το μάτς στο Περιστέρι. Με δύο γκολ του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ γύρισε το εις βάρος του σκορ. Καθώς ο Νούνιες είχε δώσει στους γηπεδούχους προβάδισμα, στη Λεωφόρο ο Μπαρνάμπας Βάργας σκόραρε για την ΑΕΚ πριν ο Μπένι δώσει στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα βαθμό στην Κηφισιά. Τέλος, το Βικελίδη, ο Μάνου Γκαρσία και ο Κουαμέ έβαλαν με 2-0 μπροστά τον αριστό σκορ πριν ο Κόντρο μειώσει στο ντεμπούντο του με τους κριτικούς στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ολοκληρωμένα τα 6 έβδομα της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός και Άρης έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει με το αυριανό ματς στη Λιβαδιά, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό δεύτερο και για την τρίτη ημέρα θα παίξουν Βόλος, Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Όφη, Κηφισιά και Ατρόμητος, Καλαμάτα την Κυριακή. Τέλος, Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης θα ρίξουν την αυλαία τη Δευτέρα. Επιβεβαιώθηκαν σήμερα τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είπε στη ρήξη πρόσθετου χιαστού στο χθεσινό παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο και το πιθανότερο είναι να χάσει όλη τη νέα σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Βεστφαλούς ήδη να κινούνται για την αντικατάστασή του. Μελούζα και Κάγκουα, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς στη Λιβαδιά, στο οποίο οι πράσινοι θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 2.000 οπαδούς τους. Στα μεταγραφικά, ο 26χρονος στόπερ από το Μάλι, Νέιθαν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στην Μπαλτίκα, επανεξετάζεται από τους διοικούντες στο Τριφύλι. Ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ολυμπιακό να επανέρχεται στην περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Racing Santander Gustavo Puerta, για την απόκτηση του οποίου προσέφερε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισπανικό Σύλλογο 16 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα αποδεσμεύσης του. Στο μπάσκετ στις 7 το απόγευμα, το Jumble στο Telecom Center, στον οριακό αυριανό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία, που ή θα αυξήσει ή θα περιορίσει, αν δεν εκμηδενήσει, τις πιθανότητες παρουσίας της Γαλανόλευκης στο παγκόσμιο κύπελο. Μόλις 2.000 εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα από την ΕΡΤ 2 και την Ελασπορ η κάλυψη του αγώνα. Στο βόλεϊ, σπουδαία πρόκριση για την Εθνική των Γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1991. Στο στίβο, το ασημένιο μετάλλιο με βολή 77 μέτρα και 59 εκατοστά κατέκτησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στους μεσουγειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 5 γκολ φιλοδόρησε σήμερα η Manchester United την Ipswich για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, με το τελικό σκορ στο Old Trafford να είναι 5-2 υπέρ των κόκκινων διαβόλων. Στην Ισπανία, Real Madrid της Μάλαγα 4-0, με τους Γκαλάκτικους να συνεχίζουν με 3-3 την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Νάπολι Κόμο 1-2 στο Diego Maradona στη δεύτερη μέρα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Τέλος, παρά την απουσία του για 2,5 μήνες από τα παρκέ, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 36 πόντους στην νικηφόρα εκτός έδρας αναμέτρηση της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του EuroBasket 2029, με το τελικό σκορ στον φωτεινό πίνακα να γράφει 103-86 υπέρ των γειτόνων. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας με το τρίτο ημίχρονο των σημερινών αγώνων.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε, από τους παίκτες του Όφη. Ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σου από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
3: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά, η σέντρα του Σάγιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
4: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά, πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
5: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
4: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
5: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε, Air Sport.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και πριν από λίγο Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Στην Κυριακή 6 του μήνα. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7.30 Όφη Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή. Στη βαθμολογία μετά από 2 αγωνιστικές. Πρώτη θέση για τον ΠΑΟΚ 6 βαθμοί, δεύτερη για τον Πανετολικό επίσης 6 βαθμοί, τρίτη για τον Άρη επίσης με 6 βαθμοί και τέταρτη θέση για τον Ολυμπιακό με 6 βαθμούς. Πέμπτη θέση για την ΑΕΚ 4 βαθμοί, έκτη θέση για τον Όφη 3, έβδομη θέση για την Κηφισιά με 1 βαθμό, όγδοη θέση για τον Βόλο με 1 βαθμό, ένατη θέση για τον Ηρακλή επίσης με 1 βαθμό, δέκατος ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμό αλλά δεν έχει αγωνιστεί. Θυμίζω είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική και η Κηφισιά θυμίζω έχει έναν αγώνα. Ενδέκατος είναι ο Ατρόμητος χωρίς βαθμό, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός στη 12η, 13η και 14η θέση και όλες αυτές οι ομάδες χωρίς βαθμό. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και μετά. Banfield River Plate 2-3-0-2 το ημίχρονο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 από ημίχρονο. Κηφισιά που τέλειωσε με 10 ΑΕΚ 1-1-0-0 το ημίχρονο. Όσοι Γεξλάβεν Μπελούπο 3-0-2-0 το ημίχρονο. Καμπούρτ Βέντε 1-4-0-2 το ημίχρονο. Στεάου Αράντ 1-3-0-1 το ημίχρονο. Αλκανσί για Αλφα Σαΐλη 3-1-2-1 το ημίχρονο. Σπάρτα Πράγα Σλάβια Πράγα 0-3-0-1 το ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-0 από ημίχρονο. Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Σεντράλ Νόρτε 2-2-2-0 το ημίχρονο. Αούκα Λιμπερτά Δλόχα 1-0-0-0 το ημίχρονο. Τσεσεκά Σόφια Τσέρνο Μόρε Βάρνα 3-1-2-1 το ημίχρονο. Λότζ Λεχ Πόσναν 2-3-1-2 το ημίχρονο. Ναύτα Μάριμπορ 2-3-1-2 το ημίχρονο. Αυτά ήταν όλα τελικά. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ και βρίσκονται σε εξέλιξη. Πενιαρόλ Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1, Μπασαξεχήρ Κασίμπασα 1-1, Σάμψουν Σπορ Φενέρμπαχτσε 0-2, Εστουδιάντε Κάσερο Φέρο Καρίλ 2-2, Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Σαν Μάρτιν 0-1, Ντεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ 1-1, Πατρονάτο Κλαμπ Αλμάγκρο 0-1, Μονακό Μαρσέκ 2-0, Καλιαρί Ιντερ 0-1, Λάτσιο Τζένοα 1-0, Κορίνθιαν Σάντο 0-1, Φλαμέγκο Μποταφόγκο 1-0, Μινέιρο Πόντε Πρέτα 1-0. Πίζα Κατανζάρο 2-1, Αγκουίλα Τσίκο 0-2, Ουνιόν Κονσέψιον Ουνιβερσιτάτ Τσίλε 2-0, Σέρο Πορτένιο που παίζει με 10, Λιμπερτάδα Σουνσιόν 1-1, Πέζαρο Περούτζια 1-1, Γκούμπιο Ρετζιάνα 0-1, Λουμεζάνε Τζιάνα Ερμίνιο 1-0, ημίχρονο Βαλούρα Κράνες 0-1, Θέλτα Μπιλμπάο 0-2. Κόρδοβα Γρανάδα 1-0, Ταραγώνα Σαραγώσα 1-0, Αρχεντίνος Τζούνιος Αλντοσίβι 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Ξεκινάμε αμέσως το τρίτο ημίχρονο με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε 4 καλές διαιτησίες μπορώ να πω. Σήμερα συνεχίστηκε
0: καλά
1: από το χθεσινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και τα παιχνίδια, το Άρη Σόφι. Στο 86 έγινε μία ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Όμως το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή του Παπαπέτρου. Τον έστειλε στο monitor. Όντως διαπίστωσε ότι υπήρχε ανατροπή και έδωσε σωστά το πέναλτι. Κατά τα άλλα ήταν πολύ καλή η διαιτησία του Παπαπέτρου. Πάμε στο παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στο 90-3 ο Ατρόμης ζήτησε ένα χέρι, το οποίο όμως χέρι ήταν κολλημένο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση για πέναλτι. Και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από τον Βασίλη Τζίλο. Και φεύγουμε από αυτό και από αυτό το παιχνίδι από το Περιστέρι και πάμε στο παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Και εδώ είχαμε πολύ καλή διαιτησία, όμως δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είχαμε πολύ καλή διαιτησία από τον Πολυχρόνη. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ, διαιτητής ο Φωτιάς, ο διεθνής Φωτιάς. Στο 89, σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Κηφισιάς, δεν είχαμε καμία άλλη αμφισβητούμενη φάση. Οπότε και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από το Φωτιά, το διεθνή μας.
0: Άρα συνεχίσαμε καλά όπως ξεκινήσαμε χθες και τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί και η πρώτη καλή ήταν.
1: Ναι, και η πρώτη καλή ήταν και η δεύτερη. Είχαμε στην πρώτη κάποιες...
0: Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως θα τη χαρακτήριζα καλή της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ακριβώς. Και στη σημερινή ήταν η καλύτερη.
0: Και μας μένει το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία και η δεύτερη αγωνιστική από την πλευρά των διαιτητών. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Καλό βράδυ, Κώστα, καλή εβδομάδα.

0: Κούλουμε Τζιάννα Ερμίνιο, το σκορ γίνεται 1-1. Γκολ έχουμε και στο Πέζαρο Περούτζια 2-1. Τα υπόλοιπα όπως βλέπω είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Γκολ έχουμε και στο Δεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ και εδώ το σκορ γίνεται στο 82-1. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως στο τρίτο ημίχρονο και πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή στη Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Όφη και να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και να βρίσκεται και αυτό στην κορυφή με 6 βαθμούς. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους Έρα Σπορ. Ήταν, το λέγαμε και πριν από το παιχνίδι και off the record, όταν συζητούσαμε εκτός αέρα δηλαδή, για το πόσο ανταγωνιστικό με βάση την εικόνα των δύο ομάδων θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, έχοντας σχεδόν 20 τελικές, 10 στην εστία, πέτυχε γκολ με τον Μανού Γκαρθία που επέστρεψε με γκολ στο τρίτο λεπτό. Από τα αποδυτήρια το είχε ο Ισπανός τον γκολ στην επιστροφή του στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Θα τη λέγαμε ονειρεμένη επιστροφή, έτσι, με το καλημέρα γκολ.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη επιστροφή, να συνδυαστεί με γκολ και μάλιστα να ανοίξει και το σκορ και να ανοίξει και διάπλατα το δρόμο για να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει. Ένα μοιρασμένο παιχνίδι σε κατοχές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με τον Άρη να έχει περισσότερες τελικές. Ο Άρης έχασε 3-4 το Όφη με τον Νους μετά από λάθος άμυνας του Άρη, αλλά ο Βέλιο τον σταμάτησε εκεί. Ο Όφη θα μπορούσε να έχει πετύχει τον γκολ, όπως και νωρίτερα ο Άρης φυσικά. Θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ στις προσπάθειες του Καντεβέρε. Με βάση την εικόνα όλου του αγώνα, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο πέρα για πέρα. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν σταδιακά ο Άρης έκανε και τις αλλαγές, δεν έριξε την ποιότητά του. Γιατί όταν βγαίνει ο Καντεβέρε στην κορυφή και μπαίνει ο Μυρ και ο Κουάμε, η ποιότητα παραμένει αρκετά υψηλά. Έτσι, ο Άρης μεσοεπιθετικά έχει πολλές λύσεις. Αγωνίστηκε και ο Ρίτσαρντς, για πρώτη φορά πήρε και αυτό το βάθος ματιπυρός. Αγωνίστηκε και ο Χόγκλα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είχε βγάλει προετοιμασία γιατί είχε μπει στο χειρουργείο. Με αποτέλεσμα το δεύτερο ημίχρονο να είναι ένα ημίχρονο που ο Άρης δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από τον Όφη, αλλά αντίθετα έχασε πολλές ευκαιρίες να πετύχει και ένα ακόμα γκολ. Ήρθε τον γκολ τελικά. Σε έξοδο του Χριστογιώργου, ο Κουάμε πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, ψιλοκρεμαστό από μακριά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, Άγγελε, όπου για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πρόβλεπτο άθλημα. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής και αν το σκορ δεν έχει πολύ μεγάλη απόκληση από τη μία ομάδα στην άλλη, σε διαφορά δηλαδή τερμάτων.
0: Το είδαμε και αυτό και την προηγούμενη. Παραλίγο. Ο Άρης τις δύο πρώτες αγωνιστικές λίγο έλειψε. Τη μία κέρδισε, την άλλη μπορούσε και να ανατραπεί κιόλας, έτσι.
1: Κοίταξε, μπορούσε να ανατραπεί υπό ποια έννοια. Στο 87 ο Άρης κερδίζει πέναλτι. Καθώς ανατρέπεται ο Κουάμε. Ο Μύρ με τον Ράση.
0: Τάσο μου, μία άνω τελεία να ακούσουμε λίγο Νίκολιτς και επανερχόμαστε.
2: To take away credit to Kifisia for earning this point because they deserve to be clear, but ambience disaster and this some small details very bad. Anyway, one point, we move on. Questions, please.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα γκολ που δεχτήκαμε στον 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, η Κηφισιά άξιζε λόγω της προσπάθειάς της να πάρει αυτόν ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρνεις να πάρεις βαθμούς από μία αναμέτρηση, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς η απόδοσή μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενο αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
4: Παρακαλώ, ερωτήσεις.
0: Παράπονα. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς. Θα σου επιστρέφουμε σε σένα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πέναλτι που κερδίζει ο Άρης στο 87. Ναι. Εκεί το κέρδισε, αν θυμάμαι καλά.
1: Στο 87 το σκορ είναι 2-0.
0: Σωστό.
1: Ο Άρης είναι μόνιμα στην αντίπαλη περιοχή και στις παρυφές αυτή, γύρω-γύρω από την περιοχή. Χάνει ευκαιρίες, κερδίζει το πέναλτι με τον Γκουάμε. Υπάρχει μια τυχογνωμία, θα έλεγα, για το ποιος θα σουτάρει το πέναλτι, γιατί πήγαν και ο Μυρ και ο Ούρος Ράσιτς. Τελικά το ανέλαβε ο Σέρβος, το χάνει το πέναλτι. Δείχνει ο τέταρτος 4 λεπτά καθυστερήσεων, ενώ θα μπορούσε να είναι 3-0, έτσι, γιατί ένα πέναλτι μπαίνει, αλλά χάνεται κιόλας, γιατί ο Χριστογιώργος
0: είναι μια εξαιρετική επέμβαση. Έχεις 50% πιθανότητα να σκοράρεις.
1: Ναι, ίσως και παραπάνω. Αλλά εκεί τι γίνεται, τραυματίζεται ο Φαμπιάνο και μάλιστα καρδιοχτύπησε όλο τον κόσμο, γιατί εκείνη την ώρα φάνηκε ξεκάθαρα ότι σφάδαζε από τον πόνο. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο, βγήκε υποβασταζόμενος ο Φαμπιάνο εκτός αγωνιστικού χώρου, και γι' αυτό λέω αυτό, γιατί ο Άρης ούτως ή άλλως και ενώ το Φαμπιάνο έχει, δεν έχει τους κεντρικούς αμυντικούς που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή έχει μια αδυναμία σε αυτή τη θέση και θα πρέπει να αποκτήσει ένα ακόμα. Γι' αυτό παίζει και ο Γιένσεν. Δεν έπαιξε ο Σούταλος σήμερα, το νέο απόκτημα. Άρα και με την απουσία, αν ερχόταν του Φαμπιάνου, και γιατί το λέω αυτό, ο Φαμπιάνο, ο Άρης θα είχε μείον έναν παίκτη που αποτελεί κολόνα στην ομάδα του Άρη. Άρα αυτό τα αυτόματα απορριθμίζει όλη την ομάδα. Δεν είχαν γίνει όλες τις αλλαγές. Παίζει με 10, λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Και δέχεται γκολ ο Άρης στο 93, στο 92. Έτσι. Λοιπόν, γίνεται 2-1 και μετά το παιχνίδι γίνεται ροντέο. Σφυρίζει τη λήξη και 3-4 λεπτά πριν, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι 3-0 και να τελειώσουν με 11 οι δύο ομάδες, το σκορ γίνεται 2-1 αντί για 3-0. Έτσι. Και τελειώνει ο Άρης με 10 παίκτες, αλλά όχι λόγω αποβολής, αλλά λόγω αναγκαστικής αλλαγής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου πραγματικά. Αν το πιστεύεις και αν δεν είσαι από τη μία για να το ανατρέψεις και αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις, όλα μπορούν στο ποδόσφαιρο να ανατραπούν. Εγώ θα πω το εξής, και πώς κοιμάνθηκαν και οι δηλώσεις στη νυχτή ζώνη. Μιλήσαμε με τον Ρίτσαρτς που έκανε το πρώτο του παιχνίδι σήμερα, ήταν αρκετά καλός, κουράστηκε, στο δεύτερο βγήκε, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω, ο αριστερός ο πισωφύλακας του Άρη, και μας είπε ότι είναι ικανοποιητικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε, το απολαμβάνω εδώ, έχω ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι μεγάλο, μπαίνω στην καθημερινότητα, έχουμε ποιοτική ομάδα, κάναμε μια δεύτερη νίκη, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε. Έτσι όπως το άφησα είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το θυμάμαι, έχω καλές αναμνήσεις και πιστεύω ότι άμεσα θα μπω και εγώ στο ρυθμό της ομάδας. Ο ταξιάρχης Φούντας από την άλλη πλευρά είπε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στην Ευρώπη, δεν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και αυτά πετύχαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε κάνει στροφή στο πρωτάθλημα. Δεν θέλω να μιλήσω για κούραση, γιατί θεωρώ ότι δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεχτήκαμε δύο τέρματα. Προσπαθήσαμε στο τέλος να αλλάξουμε λίγο την εικόνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στα επόμενα παιχνίδια, να αφήσουμε στην άκρη την Ευρώπη γιατί αργεί και να επικεντρωθούμε απόλυτα στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Υπενθυμίζω ότι ο Όφη έχει παιχνίδι κυπέλου μεσοβδόμαδα με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την νυχτή ζώνη. Αλλά σε γενικές γραμμές, στην οικονομία της συζήτησης που κάνουμε, ο Άρης πέτυχε μια δεύτερη νίκη. Καθόλου δίκαιη από κάθε άποψη. Και σε αυτό το παιχνίδι μπήκαν και πάλι δύο νέα πρόσωπα και σταδιακά. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα ενσωματώσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές δίνοντας χρόνο. Είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να το πω, ότι έμειναν εκτός και ο Βόνης και ο Χαλανόπουλος από την αποστολή και ο Αλφαρέλα.
0: Είναι πιθανό να αποχωρήσουνε?
1: Κοίταξε, για τον Βόνη ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο. Επειδή έχουν μαζευτεί, έχουν πλέον, ο Άρης έχει αρκετούς μέσους ποδοσφαιριστές, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εκεί μια ελάφρυνση του ρόστερ, γιατί ο Άρης έχει πλέον 34 ποδοσφαιριστές. Αναμένεται ένας ακόμα μεσοεπιθετικός, Έτσι.
0: Ναι.
1: Τον έχει ήδη συμφωνήσει ο Άρης.
0: Άρα πάμε στους 35 αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ
1: 34
0: μεγάλο.
1: Με αυτόν.
0: Οπότε, 34 με αυτόν.
1: Ναι, μια ομάδα από ό,τι λένε οι προπονητές. Εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά οι προπονητές, και δεν το λέει ένας, το λέει
0: το η σύνολο.
1: Αυτών. Η πλειοψηφία αυτών, ότι θέλουν να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο αριθμό.
0: Ναι, γιατί στην ουσία τώρα έχει μια ομάδα που η οποία κάθεται. Μια ναι. επιπλέον ομάδα.
1: Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν, μπορεί να φανεί βαρύ, αλλά πολλές φορές αποτελούν και βαρύδια για την ομάδα, γιατί ξέρεις ότι πρέπει να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Ναι, μεν υπάρχει κύπελο και πρέπει να παίζουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχει αρκετούς νεαρούς ο Άρης και έχει αγοράσει και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως τον Διαντή για παράδειγμα και άλλους, που στη συνέχεια δημιούργησαν υπεραξία. Έχει αρκετούς νεαρούς, έχει δώσει κάποιους δανεικούς, ενδεχομένως να δώσει και άλλους δανεικούς, όπως τον Διαλό για παράδειγμα. Αλλά από τους παίκτες οι οποίοι ήταν εν δυνάμει βασικοί, και εκεί θα έχουμε μια ελάφρυνση. Πιθανότατα στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή, δύο παίκτες να αποτελέσουν παρελθόν, μπορεί και τρεις. Έτσι, αλλά επιθετικά ο Άρης, επειδή όλα αυτά τα χρόνια ξέραμε ότι στην επίθεση έχει πρόβλημα, ότι δεν έχει εναλλακτικές, κάποια στιγμή είχε μόνο το Μωρόν και τίποτα άλλο. Να φανταστεί σήμερα κανείς ότι ο Μωρόν δεν αγωνίστηκε. Έτσι. Χρησιμοποίησε τον Κατεβέρε στη βασική δεκάδα και στη συνέχεια προσπάθησε να το γυρίσει σε 4-4-2 και το πέτυχε σε ένα βαθμό, βάζοντας μέσα δύο παίκτες που είναι παίκτες πολύ ποιοτικοί, με πολύ μεγάλες παραστάσεις. Αναφέρομαι στο Ράφα Μύρ, μέλος και της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, που είναι στη Σεβίλη και στη Λα Λίγκα. Και από την άλλη πλευρά ο Κουάμε, που έχει τη δική του παρουσία για αρκετά χρόνια στην Σέρια Α. Και ήταν και οι δύο πρωταγωνιστές στο δεύτερο γκολ του Άρη, με τον Κουάμε να το πετυχαίνει να κερδίζει και ένα πέναλτι. Δηλαδή η ποιότητα, χωρίς τον Μωρόν, που ήταν στην αποστολή όμως, η ποιότητα του Άρη μεσοεπιθετικά είναι δεδομένη. Τώρα αμυντικά έκανε κινήσεις, έχει πάρει δύο πλάγιους αμυντικούς, χρησιμοποίησε και τον Πετρί σήμερα, αλλά προς το τέλος έδωσε χρόνο στον Ρίτσαρτς. Ο Πετρίς έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Σούταλο, ο κεντρικός αμυντικός, δεν αγωνίστηκε, επαναλαμβάνω, για όσους τώρα ενδεχομένως μπήκαν στη συχνότητα, ότι ο τραυματισμός του Φαμπιάνου δεν είναι σοβαρός, είναι επιπόλαιος, παρά το γεγονός ότι στην αρχή καρδιοχτύπησε όλο τον κόσμο, καθώς βγήκε υποβασταζόμενος από δύο ανθρώπους τεχνικού επιτελείου της ομάδας του Άρη και του διατηρητικού team. Άρα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εκεί, καθώς ο Άρης, για να είναι πλήρης και να είναι έτοιμος για να βγάλει όλο το πρωτάθλημα, θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα ακόμα αμυντικό μέσο, ένα κεντρικό αμυντικό. Έτσι. Έχει δύο εν δυνάμει βασικούς, έχει και δύο νεαρούς. Έχει τον Διάμ, έχει και τον Γκάμψη. Και κατά ανάγκη παίζει ο Γένισεν, όπως έπαιξε σήμερα και ήταν και πάρα πάρα πολύ καλός. Δίκαιη νίκη του Άρη, 2-2. Επόμενο παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ στην Όλγουιν Αρίνα απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το τρίτο ημίχρονο. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο ημίχρονο από το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου Άρης κατέβαλε την αντίσταση του Όφη με 2-1 και πλέον με 6 βαθμούς, έχοντας κάνει το 2-2, βρίσκεται και αυτός στην κορυφή. Να δούμε τα τελικά των 9.30, καθώς νωρίτερα τα έχουμε πει τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Μπάσα Ξεχύρ Κασίμπασα 1-1-1-0 το ημίχρονο, Σάμσουν Σπορ Φενέρ 0-2-0-1 το ημίχρονο, Στουδιάντες Κάσερος Φέρο Καρίλ 2-2-1-0 το ημίχρονο, Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Σαν Μάρτιν 0-1-0-0 ημίχρονο, Ολ Μπόις Τσάκο 0-0, είναι τελικό Μανίς Αμποντρούμ 0-0 και αυτό, στις καθυστερήσεις Δεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ 2-1, καθυστερήσεις Πατρονάτο Κλαμπ Αλμάγκρο 0-1. Μονακό Μαρσέκ 2-0 στο 86. Κάλιαρι Ίντερ 0-1 στο 88. Στο 87 Λάτσιο Τζένοα 1-0. Κορίνθιαν Σάντος 0-1. Εδώ είμαστε πιο πίσω, είμαστε περίπου στο 68 λεπτό. Φλαμέγκο Μποταφόγκο το σκορ μόλις γίνεται 2-0. Μινέιρο Πόντε Πρέτα 2-0. Μπενεβέντο Σμπιρόλ 0-1. Πίζα Κατανζάρο 2-2. Αγκουίλα Τσίκο 1-2. Ουνιόν Κονσέψιον Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 2-0. Σεροπορτένιο που παίζει με 10. Λιμπερτάδα Σουνσιόν 1-1. Πέζαρο Περούτζια 2-1. Γκούμπιο Ρετζιάννα 0-2. Λουμεζάν Ρετζιάννα Αρμίνιο 1-0. Γκολ έχουμε στο Βαλού Ρέικια Βιγκακράνες 0-1 ημίχρονα. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2. Κόρδοβα Γρανάδα 1-0. Ταραγώνα Ρεάλ Σαραγώσα 1-0. Στην εξέλιξη Αρχεντίνος Τζούνιορ Σαλντοσίβι 0-1. Ρασίγκ Ντε Κόρδοβα Κολόν Σανταφέ 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη να μας κάνει το σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και βρήκε τον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα έλεγα, γιατί ο Αστέρας πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Νικητή με 1-0. Βασίλη.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: στους ακροατές μας. Είμαστε σε αναμονή, να πούμε αυτό πρώτα, στις δηλώσεις των προπονητών. Δεν έχουν ακόμα προσέλθει συνέντευξη τύπου, ούτε καν ο Μεντιλίμπαρα, αλλά ούτε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Βασίλη, λίγο να άνω τελεία να ακούσουμε τον Αποστολάκη της Κηφισιάς.
2: Ναι, πιστεύω, ναι. Γιατί έχουμε κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Η ομάδα παρέχει όλα τα εφόδια για έναν ποδοσφαιριστή να δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί. Δουλέψαμε πάρα πολύ και το καλοκαίρι και τώρα. Ήρθαμε πολύ προετοιμασμένοι. Διαβάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Κόντρα σε μια, κατά τη γνώμη μου, ίσως την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πέρασε Champions League, πρωταθλήτρια πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός και έτσι όπως έγινε κιόλας, γιατί ήμασταν και με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά.
3: Παρότι δεν είχατε αγωνιστικό ρυθμό, ενώ ότι δεν έγινε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φανήκατε πολύ αθλητική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο με τρεξίματα, κλείνατε χώρους, πιέζατε ψηλά την ΑΕΚ και το παλέψατε έως το τέλος. Παρότι παίζατε και με 10, όντως φάνηκε πραγματικά πολύ προετοιμασμένη ομάδα, σωστά.
2: Θέλει να μας περάσει και ο προπονητής ότι κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο και να παίζουμε, να τον κοιτάμε στα μάτια, να παίζουμε το παιχνίδι μας. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και αυτή τη βδομάδα που δεν είχαμε παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα κόντρα σε μια, όπως είπα ξανά, εξαιρετική ομάδα.
3: Στόκι της Κηφισιάς.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε...
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αποστολάκη της Κηφισιάς. Καταλαβαίνει η Κηφισιά με το buzzer beater στο 97. Είναι το πρόσωπο εντός εισαγωγικών. Είναι η ομάδα που πέφτουν τα φώτα πάνω της τώρα.
1: Σίγουρα μπορούσε να, είναι, να έχει συμβεί και στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, να πάμε τώρα και στο παιχνίδι, ο Αστέρας έδειξε ένα πρόσωπο από τα παλιά, θα έλεγα. Δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό, πέτυχε τέρμα η φιλοξενούμενη ομάδα Ολυμπιακό στο 31 με μια εξαιρετική κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα μετά από σέντρα του Μανώλη Σάλιαγκα και εκεί ήταν όλα τα λεφτά, η σέντρα του Μανώλη
0: Σάλιαγκα. Ήταν τρομερή.
1: Όμως, Άγγελε, ο Αστέρας νωρίτερα στο 7, πολύ νωρίς το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ με τον Ορτέγκα.
0: Ανάγκασε τον Ορτέγκα στην πρώτη καλή του επέμβαση.
1: Η πρώτη καλή και σε ένα τετατέτ, έτσι.
0: Ναι,
1: αν ήταν λίγο πλάγια, θα μπορούσε να σκοράρει ο Αργεντινός.
0: Τετατέτ μετράει αυτό.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν μπήκε το γκολ. Και όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό ή με τις μεγάλες ομάδες, δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες στο να σκοράρεις. Και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος με τους παίκτες. Το έχει ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε μπροστά στην αντίπαλη εστία. Και αυτό συνέβη σήμερα. Στο 7ο λεπτό, λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει. Χωρίς να κάνει άλλη τελική προς την εστία, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε το τέρμα στο 31 με την κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, ξαναλέω. Πήγε στα αποδυτήρια με το 0-1 και ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλη, τεράστια ευκαιρία. Δοκάρι από τον El Kabi που δείχνει ο Μαροκινός ότι κάτι ακόμα θέλει για να βρει τον παλιό του εαυτό. Έχει ένα θέμα στα τελειώματα, δηλαδή τέτοιες ευκαιρίες δεν τις έχανε συνήθως ο El Kabi, αλλά νομίζω είναι και θέμα συγκυριών και θέμα πώς του πάει το παιχνίδι κάποιου παίκτη και πότε θα έρθει στη φόρμα του. Στο 46 λοιπόν είχε κεφαλιά ο El Kabi στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί και πέρα είχαμε τρεις ευκαιρίες πολύ μεγάλες για τον Αστέρα με τον Ρόθκο, με τον Μπέρεθ και τον Άλεξ Μέντεθ, όπου εκεί θα μπορούσε να έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Βέβαια ενδιάμεσα έγινε άλλη μια φάση με τον El Kabi, ίδια με αυτή του ο Ρόθκο θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο και από την ίδια θέση μπήκε από δεξιά στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ ο El Kabi, αντέδρασε σωστά ο Νίκος Παπαδόπουλος, το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος παρότι ο Αστέρας πίεσε, είχε έτσι κάποιες άλλες μικροστιγμές, όχι μεγάλες ευκαιρίες, που θα μπορούσε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Στις καθυστερήσεις όμως οι Ερυθρόλευκοι και με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκαν τον χρόνο που απέμενε και κράτησαν αυτό το χρυσό τρίποντο, γιατί στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, με παίκτες που έρχονται, παίκτες που είναι απροετοίμαστοι, ακόμα γίνονται μεταγραφές, νομίζω αυτό που μετράει για τον Ολυμπιακό είναι οι τρεις βαθμοί, ενώ για τον Αστέρα Άκτορ πέρα από την απογοήτευση που δεν μπόρεσε να πάρει ένα βαθμό σήμερα, νομίζω θα μείνει καλή εμφάνιση και οι δυσκολίες που έβαλε σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Και βελτιώνοντας κάποια πράγματα, πιστεύουν όλοι ότι θα έρθει η ώρα και να πάρει το πρώτο τρίποντο στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ηρακλή εντός έδρας, αλλά και να πάρει και βαθμούς γενικά στο πρωτάθλημα και να βρει μια ροή καλών αγώνων, παιχνιδιών και βαθμών. Ο κόσμος βρέθηκε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αφού μπροστά στη θύρα 4 έκανε το χαρακτηριστικό όλε και μαζί με τους παίκτες και ο κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη. Μπορεί να είναι με 0-1, είναι μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό έτσι όπως ήρθε. Και βέβαια πέτυχε και ζήτησε ο κόσμος πρωτάθλημα ξανά από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Στην απέναντι πλευρά, στη θύρα 2, είχαν πάει οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αντωνόπουλου, που εκεί αποθέωσαν και τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα, άκτοροι φίλοι της ομάδας, οι Tigers, επιβαρβεύοντας για τη μεγάλη παρουσία και εμφάνιση που είχαν σήμερα, άσχετα αν δεν πήραν κάποιο βαθμό από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Αυτά από το
0: λοιπόν, κλείνοντας Βασίλη, να σε ρωτήσω. Οι οπαδοί επιβράβευσαν τους παίκτες για την εμφάνισή τους, άσχετα αν δεν πήρανε βαθμό. Η διοίκηση θα επιβραβεύσει τους οπαδούς με κάποια ακόμα μεταγραφή της τελευταίας στιγμής ή έχει κλείσει?
1: Αυτό στα πλάνα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν γίνει μια μεταγραφή, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιατί κλείνει το
1: δικό μας είναι, ναι.
0: Γιατί κλείνουν οι μεταγραφές, τι καταλαβαίνεις.
1: Μεταγραφή για κεντρικό αμυντικό θα κοιτάξει ο Αστέρας.
0: Κεντρικό αμυντικό στο
1: παιχνίδι. Για κεντρικό αμυντικό. Για ένα κεντρικό αμυντικό έμπειρο, γιατί είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, εκεί εντοπίζεται ένα θέμα. Όταν λείπει κάποιος, ο Σίλβα, ας πούμε, ο Μεξικανός, που είναι εξαιρετική έτσι, μεταγραφή και εξαιρετικός παίκτης, πρέπει να δούμε αν ο Μπρόσον προσαρμοστεί γρήγορα. Εκτός και γίνει μεταγραφή, από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ, ότι ίσως αν γίνει μια μεταγραφή, αυτή θα είναι κεντρικού αμυντικού έμπειρου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Αστέρας θα προβεί σε μεταγραφές και οι παίκτες του Αστέρα βλέπουν πλέον και το τεχνικό επιτελείο το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής.
1: Με τον Ηρακλή, ναι, είναι ακριβώς. Δευτέρα το μάτς.
0: Είναι Δευτέρα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Άγγελε.

Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος με γκολ. Βισπέζαρο Περούτζια 2-2, Γκούμπιο Ρετζιάννα 1-2. Να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ νωρίτερα. Να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Λάτσιο Τζένο 1 στις καθυστερήσεις. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κάλιαρη και την Ίντερ 0-1 από ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Μονακό Μαρσέγ παραμένει το 2-0.

Λοιπόν, να δούμε και τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρα αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα τέρματα, αλλά μας απείλησαν αρκετά. Στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε, στη συνέχεια ανακτήσαμε τον έλεγχο και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ήταν αυτό που προσπαθούμε και αυτό που δουλεύουμε, βγήκε αυτό στο γήπεδο και καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ που θέλαμε. Αυτά λοιπόν τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε στο παιχνίδι στο Περιστέρι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα αναχρίζεται σκόρερ δύο φορές, έκανε την ανατροπή και κατάφερε να φτάσει ακόμα σε ένα τρίποντο. Ο Βασίλης Μότσης ήταν και περιέγραψε την αναμέτρηση για λογαριασμό της Σέρασπορ. Ο Βασίλης είναι κοντά μας, αλλά όμως Βασίλη, σε παρακαλώ, πριν πάρεις το λόγο, να ακούσουμε το Ζώτα Σίλβα αυτή την ώρα στην ΕΡΤ2.
1: Υπάρχουν πράγματα που θα διορθώνουμε εβδομάδα με την εβδομάδα. Όμως είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί κερδίζουμε παιχνίδια, κερδίζουμε βαθμούς, αλλά κερδίζουμε και αυτοπεποίθηση για τα επόμενα παιχνίδια. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι κάθε φορά, να βάζουμε περισσότερα γκολ, καλύτερες assist, περισσότερο έλεγχο στο παιχνίδι. Είναι κάτι που μας έλειπε σήμερα, να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι. Όμως είναι σημαντικό να συνεχίζουμε κερδίζοντας βαθμούς.
0: Αυτά λοιπόν για από τον σκόρερ του Ολυμπιακού, το Ζώτα Σίλβα. Δηλώσεις έκανε και ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια. Μας τύχησαν οι λεπτομέρειες. Το νόημα των δηλώσεων περισσότερα αργότερα και από τον Παπάζογλου, όπως ακούσαμε, και από τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη Μότση, σε σένα εργόμαστε πλέον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα λοιπόν, Άγγελε, και στους ακροατές Σέρασπορ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 2-1, μια νίκη που είχε προφανώς πολύ μεγάλη ανάγκη τη διαλόγου ψυχολογία μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Και αν είχε επισκεφθεί τα αποδυτήρια της ομάδας, την προπόνηση ο Ιβάν Σαββίτης, και τους είχε ζητήσει να το αφήσουν αυτό το κομμάτι πίσω και να εστιάσουν πλέον την επόμενη μέρα. Σε ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο ξεκίνημα, μέχρι δηλαδή και να δεχτεί τον γκολ, αν μια ομάδα. Θεωρούσε ότι μπορεί να σκοράρει, αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ. Είχε περισσότερες επισκέψεις, δηλαδή απειλητικές, προς την εστία του Χουτεσιώτη. Ωστόσο, ο Ατρόμητος επέφερε εκείνος να προηγηθεί με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Νούνιες μετά την ασίστ του Πνευμονίδη, το 19ο λεπτό. Μέσα στο 30 ο ΠΑΟΚ πίεσε εκ νέου για να φτάσει στην ισοφάριση. Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο μπόρεσε ο Ατρόμητος να ανταπεξέλθει αμυντικά μέχρι να φτάσει τελικά η φάση του 43ου λεπτού, όταν και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε έτσι σε 1-1, και να θυμίσω ότι είχε και δοκάρι στο 23ου λεπτό με τον Μπάμπα. Ήταν από ωραία πάσα του Άλλη, που ήταν καταπληκτικός στο τέμποδο του στο πρωτάθλημα και παίξει πολύ λίγο στον αγώνα που τραυματίστηκε με Δυναμό Κιέβο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε από μια αλλαγή για κάθε ομάδα. Έτσι. Έβαλε ο Κέρκες τον Τσακμάκη, που είχε πολλά προβλήματα και κίτρινη κάρτα από τον Τάχα Άλλη, και έβαλε στο δεξίμπακ τον Καραμάνη. Έως δεξίμπακ τον Καραμάνη, που έπαιζε μέχρι εκείνο το σημείο στον άξονα και πέρασε την αγώνα του Σαντίλα. Ενώ απ' την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, πέρασε στην αλλαγή του Μιχαηλίδη στον αγωνιστικό χώρο. Και θα σταθώ και γιατί και ο Μιχαηλίδης είχε πολύ καλή παρουσία. Ο Καραμάνης κατάφερε να περιορίσει τον Τάχα Άλλη. Δεν είχε την ίδια εικόνα ο Ταχάλη με το πρώτο ημίχρονο. Και μέχρι να φτάσει η στιγμή του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ από τον Πέλκα, ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είχε δημιουργήσει τις καλύτερες φάσεις στον αγώνα. Έτσι, με πιο μεγάλη, στο δεύτερο ημίχρονο, η φάση του 55ου λεπτού, όταν είχε διπλή ευκαιρία, είχε αποκρούσει ο Παυλέγκα σούτου μου του Σαμί, πήρε το rebound ο Πνευμονίδης και πάνω στη γραμμή ο Μιχαηλίδης. Απομάκρυνε την μπάλα έτσι προτού περάσει την εστία. Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή, έδωσε πράγματα του Χατζηδιάκου που μάλλον ήταν αρνητικός. Στη συνέχεια του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε άλλες μια-δύο καλές στιγμές για να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ, δεν το πέτυχε. Μέχρι το φινάλε, ο Ατρόμητος έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι. Πέρασε ο Κέρκες ό,τι είχε και δεν είχε στον πάγκο, δηλαδή πήρε δύο πιτσιρικάδες που κάναν τεμπούτο στη Super League, όχι πολύ πιτσιρικάδες, αλλά τον 20χρονο τον Χότζα και τον 19χρονο τον Κότσι, οι οποίοι προέρχονται και από τις ακαδημίες του. Έχει και στο τέλος μια μεγάλη ευκαιρία, λόγω του ότι δεν ήταν άστοχο πολύ το σούτ του Μούτου Σαμί, αλλά ήταν από πολύ πλεονεκτική θέση, δηλαδή στο πέναλτι, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν και πλέον όλος ο δρόμος βγήκε μπροστά για να ψάξει την ισοφάριση. Μετά το τέλος του αγώνα, Λύση είπε ότι ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει από το γήπεδο και στάθηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο συγχωρέσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου και εμείς χάσαμε πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να μας δώσει το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε, λέει, να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σπορ. Και λέει ότι σε όλα τα μας το κάνουμε αυτό. Συγχωρούμε δηλαδή λάθη του αντιπάλου, δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Αυτό ήθελε να πει. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγαμε καλά, χάσαμε χώρο στη μεσαία γραμμή, γι' αυτό λέει και έκανα την αλλαγή. Έκανε μια ακόμη αλλαγή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου τον Τέιλορ για να βάλει θέση του τον τον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία. Και όντως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Είπε ότι ο αντίπαλος θα μπορούσε να κάνει το 2-1 στην αντεπίθεση. Αλλά μετά λέει: κάναμε ευκαιρίες, δημιουργούσαμε και δικαιούμασταν περισσότερα τέρματα. Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα είχε ευκαιρίες και μπορούσε να ισοφαρίσει στο τέλος. Είμαι όμως χαρούμενος για το χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες συνολικά. Στάθηκε στον Τάχα Άλλη, είπε ότι είναι πολύ καλός, γνωρίζουμε το ταλέντο του. Αυτό ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε μεταγραφή. Ήταν μεγάλη απώλεια στην διαδικασία των προβληματικών στην Ευρώπη, γιατί ρωτήθηκε σχετικά. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος από την προσπάθεια όλων, και του Τάισον και του Σωρετήρη και του Μπαμπά, λέει κάθε φορά παγωνίζοντα. Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε φανταστικό μάτι σήμερα και ήταν αναφέρομαι.
0: Βασίλη, λίγο με άνω τελεία με τη Λίμπαρ και επανερχόμαστε.
1: Και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίσουμε.
3: Λοιπόν,
0: λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις. Βασίλη, συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, έλεγα, Άγγελε, για τον Λύση, ότι στάθηκε λοιπόν και στον Πέλκα, όχι μόνο για τον γκολ, τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε τόσο αυτός όσο και ο Ζιβκοβιτς, εξήδε δηλαδή την παρουσία τους. Είπε για την κίνηση για τον Κωνσταντέλια, για τη φανέλα δηλαδή που πήραν οι παίκτες από τον πάγκο και του ευχήθηκαν περαστικά έτσι αφιερώνοντας το πρώτο γκολ. Είπε ότι έδειξαν την ποιότητα των αποδυτηρίων και γενικότερα της ομάδας. Ο Τέλιας είναι πολύ αγαπητός στα αποδυτηρία, είναι πολύ όμορφος άνθρωπος και αυτό δίνει, δείχνει τις αξίες των παικτών στα αποδυτηρία, έτσι και αξίες των παικτών δηλαδή. Και η κίνηση αυτή που έκαναν και το πόσο τον αγαπάνε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν βέβαια ο μεγάλος άτυχος.
0: Να ευχηθούμε περαστικά και στον Κωνσταντέλια και να ελπίσουμε να γυρίσει δυνατότερος και καλύτερος.
2: Και τελευταίο, με συγχωρείς Άγγελε τώρα για το ραδιόφωνο,
0: ναι.
2: Μπήκα στα μάξη λίγο λοιπόν. Και είπε σε σχέση τώρα με το ότι έχει χρησιμοποιήσει 23 διαφορετικούς παίκτες και 20 εξ αυτών στο βασικό σχήμα. Είπε ότι το χορτάρι πάντα δείχνει το ποιος μπορεί να αγωνίζεται και πάντα αυτός είναι ο γνώμονας με τον οποίο παίρνουν τις αποφάσεις. Λέει και ακόμη και ο Μπαταόλος, ο οποίος δεν έχει πάρει ευκαιρία, λέει είναι δουλευταράς, πάει πολύ καλά στην προπόνηση και κάποια στιγμή θα πάρει και εκείνη την ευκαιρία του να αγωνιστεί. Απ' την άλλη, ο Κέρκες είπε ότι δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου, το αντίθετο. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό, άλλο στόχο, είπε συγκεκριμένα. Στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κατάφερε να κοντράρει τον ΠΑΟΚ με ένα τρόμητο που έχει πολλούς Έλληνες στη σύνδεσή του, έτσι, και αρκετούς νεαρούς. Είπε ότι είχαν κάποια προβλήματα με το δεξί μπακ, στα δεξιά της άμυνάς μας, γιατί ο Τσακμάκης προσπάθησε πολύ, αλλά είχε κίτρινη κάρτα. Και γι' αυτό λέει, κάναμε και την αλλαγή στο ημίχρονο και βάλαμε τον Καραμάνη, ο οποίος κατάφερε να κάνει καλή δουλειά πάνω στον Τάχα Άλλη. Δεν είχαμε, λέει, εμείς, δεν προήλθε αυτή η ανατροπή από το δικό μας άγχος, αλλά είναι η ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που αναγκάζουν να πας πίσω. Μετά το 1-1, λέει, θα μπορούσαμε και εμείς να σκοράρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε και είναι λογικό, λέει, μετά ο ΠΑΟΚ να πω. Μετά το 1-1, λέει, θα μπορούσαμε και εμείς να σκοράρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε και είναι λογικό, λέει.

0: εξτρέμ και ίσως ένα παίκτη μεσαία γραμμή που θα μπορέσουν να αυξήσουν την ποιότητα της ομάδας σε σημείο που να μπορέσει, όπως είπε, να πάρει θετικό αποτέλεσμα και να νικήσει. Το πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Ομάδα που θα έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό είπε ο Κέρκες σε άπτεστα ελληνικά. Έτσι,
1: ναι, έτσι καλώς τα μιλάει.
0: Μιλάει αυτό και αυτά.
2: Ωραία.
0: Σε γενικές γραμμές.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Να πω και ένα περίπου φίλαθλο του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Βρέθηκε κόσμο του Δικεφάλου εκεί αρκετό.
0: Ναι, ναι, ήταν σχεδόν όλο το πέταλο γεμάτο. Mm-hmm. Και πήγαν εκεί και πανηγύρισαν στο τέλος και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και υπήρχαν και περίπου 2.500 φίλοι του Ατρομήτου. Δηλαδή είχε κόσμο το κήπεδο.
2: Εντάξει, και για την εποχή που είναι ζεστή ημέρα και σήμερα είναι και αργία και ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες, νομίζω αρκετό κόσμο είχε το κήπεδο.
0: Είχε αρκετό κόσμο. Μπορεί και να δικό να λέω 2.500, μπορεί να έχει περισσότερους φίλους του Ατρομήτου, αλλά σίγουρα είχε ωραία ατμόσφαιρα. Όλα κύλησαν ομαλά. Δηλαδή, με ξέρεις ότι μετά τον γκολ κάποιες κροτίδες υπήρχαν έξω από τον κήπεδο, δεν ξέρω ακριβώς από πού προήλθαν. Mm-hmm. Αλλά όλα ήταν μια χαρά, όλα κύλησαν ομαλά και παρακολουθήσαμε και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ να παίρνει νομίζω μια δική νίκη.
2: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από το Περιστέρι από τον Βασίλη Μότσι. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος με αρκετά γκολ. Φλαμέγκο Μποταφόγκο, το σκορ γίνεται 3-0 στις καθυστερήσεις. Μπενεβέντο Σουντιρόλ στις καθυστερήσεις 1-1. Ουνιόν Κονσέψιον Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 2-1 στις καθυστερήσεις και αυτό το γκολ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε. Να δούμε τα ημίχρονα των 11. Αργεντίνος Τζούνιορ Σαλντοσίβι 0-1 και Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Κολόν Σανταφέ 1-0. Κολόμπος Νιου Ίγκλαντ Ρεβελούσιον 1-0. Ορένσε Μακαρά 0-2. Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί μία σειρά από αγώνες. Θυμίζω τελικό Λάτσιο Τζένο 1-0 από ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Τρίπολη και στον Μπάβη Παπάζογλου για να μας πει και αυτό στο δικό του σχόλιο και το τρίτο ημίχρονο από την αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ολυμπιακό. Έλα, Μπάβη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αγγελέ. Το ξέραμε, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να διαλέξει να ακολουθήσει ένα δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, αλλάζει πολύ την ομάδα, δεν έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να κάνει, να κερδίσει το βασικό. Το κάνει. Πάλι 1-0. Αλλά είναι 2 νίκες, 6 πόντι. Το δεύτερο να προσπαθεί να δείξει βελτίωση και στον τρόπο παιχνιδιού σου. Και το τρίτο να παίρνουν νέοι παίκτες να τους βάζουν με τη λίμπα. Δεν είναι απλή διαδικασία. Σήμερα ήταν το μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Ορτέγκα ως βασικός του κίπερ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι ως βασικός, δεύτερο γιατί και μια αλλαγή του Τικνησιάν στο αριστερό άκρο. Ήταν ντεμπούτο ως αλλαγές ο Πρόιλερ και ο Γκονσάλες. Και ήδη αποκτήθηκε ο Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Μπουέρτα, θα πάρει και άλλο εξτρέμ. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ. Λογικά έτσι δεν είναι, Άγγελε.
2: 100%.
3: Άρα χρειάζεται χρόνο. Ο χρόνος δεν υπάρχει, δεν είναι προετοιμασία.
2: Όχι, άρα τώρα είναι επίσημο.
3: Άρα αυτό που έχεις να κάνεις είναι 5 μάτς μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος και ένα ευρωπαϊκό. Να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί μετά υπάρχει μια μεγάλη διακοπή φέτος, το θυμίζω.
2: Οι περίφημες 3 εβδομάδες.
3: Οπότε θα το δουλέψει λίγο περισσότερο. Αλλά μάτς με μάτς. Έτσι το πηγαίνει. Υπό αυτήν είναι καλό Ολυμπιακός. Κέρδη πέρα από τη νίκη προφανέστατα. Η πολύ καλή παρουσία του Σάλιακα. Πολύ καλή σέντρα από μπακ του Ολυμπιακού και δεν είναι τυχαίο ότι έκανε όλες τις εκτελέσεις των στημένων πάσων. Στο δοκάρι του Ελκαμπή, σέντρα από τον Δικνιζιάν, από τον άλλο μπακ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει καθάρισει στην νωρίτερα δωμάτια με τις συνδικές του Ελκαμπή, όπως θα μπορούσε όμως να έχει και ισοφάριστεί. Αυτό έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ειδικά για μια ομάδα που αλλάζει. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να παίξει πιο στο ποδόσφαιρο, όμως νομίζω ότι θα το κάνει αυτό με νέα πρόσωπα. Ήθελα να πω, Σικιώνει καλώς και σήμερα, αλλά το αίσθηση Σικιώνει ξεκίνησε πιο μπροστά, παραπέμπει στον περσινό Ολυμπιακό που είχε αρκετά προβλήματα στη μεταφορά της μπάλας. Έτσι δεν είναι. Άρα αυτό θα αλλάξει νομίζω με πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο, πούμε, γιατί ξεκινάει δεξιά ο Ζούντα Σίλβα στο άξονα πίσω από τον Ελκαμπίο Σικίνιο και μόλις αλλάζουν θέση, μπαίνει και το γκολ του Ζούντα Σίλβα. Γιατί πάτησε περιοχή σωστά, μπήκε, τράβηξε τους αμυντικούς στο Ελκαμπί και βρήκε χώρο του Ζούντα Σίλβα για να τελειώσει τη φάση. Αυτά όμως δεν είναι θεωρητικά, πρέπει να τα κάνεις και στην πράξη. Γι' αυτό λέω ότι νέα πρόσωπα θα δώσουν λύση στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και τα διορθώσει προφανώς και κυρίως θα βρεθούν οι παίχτες του. Παραλαμβάνω, ο Φρόιλερ είναι παίχτης ενδεκάδας. Αλλά τώρα μόλις μπήκε, δεν είχε κάνει προετοιμασία με ομάδα. Άρα χρειάζεται το χρόνο
2: του και ο Φρόιλερ.
3: Σίγουρα και αυτό. Από τις δηλώσεις να σου πω. Και ο Ζούντα Σίλβα είπε ότι δεν έπαιξε ρόλο η αλλαγή μου. Το κάνουμε με το Τζικίνιο. Είπαμε να αλλάξουμε και κάποια στιγμή θέση στο να αλλάξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε χρόνο, δηλαδή, και να μπορούμε

0: κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εγώ έχω έρθει για να βοηθήσω την ομάδα. Ο Γκονζάλες για τον τεμπούτο του είπε ότι ήθελα να πετύχω ένα γκολ, αλλά σίγουρα και το πρώτο μάτς έχω πολλά ακόμη να δείξω. Το ρώτησα για την άποψή του για το πώς είδε τα πράγματα στον Ολυμπιακό και συνολικά στην Ευρώπη. Τα παιδί που είστε στην Ευρώπη είπε είναι αρκετά τεχνικό το ποδόσφαιρο και ενδιαφέρον και προσπαθούμε να κάνουμε να φτιάχνουμε αρκετά πράγματα, να μάθουμε και εγώ το ποδόσφαιρο. Και αυτό που μπορώ να προσφερθώ είναι γκολ.
1: Πάντως, εγώ τώρα για τον Γκονζάλες να σου πω, Μπάμπη, ότι στη φάση λίγο πριν το φινάλε, δηλαδή δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το πλασέ που. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει πιο απλό, όχι να αντισκάψει την μπάλα, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, πολλά μπορεί να πει κανείς, άμα δεν δούμε στη διάρκεια.
1: Καλά, ναι, όχι, μία πρώτη εικόνα, λέω. Μία πολύ πρώτη πρώιμη εικόνα.
0: Αυτό που είχα δει από τον Γκονζάλες στο Μεξικό και μου είχε κάνει εντύπωση, ένα παιδί που δεν το σκέφτεται. Όπως έχω πει, το μπουμπουνάει. Όπου είναι δεξιά, αριστερό, πόδι, δεν το σκέφτεται. Mm-hmm. Αυτό έχω δει στο Μεξικό. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι στην Ελλάδα και γενικώς η παρουσία του στην Ευρώπη. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά που είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Από χθες έχει υπογράψει ο Πέντερσεν, τα έχουμε πει. Επέμενα, είδες δύο μέρες, τρεις, ότι ενώ ήταν χαμένη η υπόθεση του Κουέρτα και δεν έπαιζε ουσιαστικά το όνομά του, εγώ επέμενα ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο, γιατί πολύ καλά εδώ έλεγα τυχιά. Ότι κάτι ακόμη παίζεται. Και ήξερα επίσης ότι αυτό που περίμενα από την Μπενφίκα και το είχαν παρουσιάσει εκπρόσωπο ότι ω σίγουρο δεν ήταν καθόλου σίγουρο.
1: Ναι, η Μπενφίκα έπρεπε να έχει αποχώρηση για να πάρει τον Μπουέρθα.
0: Τόριο. Ναι. Αλλά δεν καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός δεν του λέγει όχι, αν γύρναγε. Αυτό που έχει γίνει, καταρχάς να το πλαίσιο ότι έχει βγει από την Κολομβία και από την Ισπανία, αλλά και δικές μας πληροφορίες, ότι έχει μπει πάλι δυνατά η υπόθεσή του. Κατά δικές μου πληροφορίες, ουσιαστικά είναι κλεισμένη μεταγραφή, αλλά κλεισμένη όταν οριστικά κλείνει, έτσι είναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι η συμφωνία είναι δεδομένη μέσω Νότιχαμ για να τον πάρει ο Ολυμπιακός δανεικό για ένα χρόνο. Αυτή είναι η φόρμουλα, η τελική. Και επαναλαμβάνω, αν δεν συμβεί κάποιο πλέον απρόπτο, η ανατροπή που σου έλεγα και χθες το βράδυ, το θυμάσαι, ότι κάποια ανατροπή μπορεί να έχουμε, αυτή είναι εννοούσα, βέβαια, ξεκάθαρα, έχει οριστικό, έχει ολοκληρωθεί. Πάντα, βέβαια, περιμένουν το οριστικό για να μας επιβεβαιώσει και ο Ολυμπιακός, γιατί σε αυτήν την περίπτωση έρθει και άμεσα ο παίκτης στην χώρα μας. Άρα, απομένει μία μεταγραφή ακόμη του Εκστρέμ. Πιθανολογώ θα γίνει μία ακόμη κίνηση για τον Βάργκας της Σεβίλης. Έχει κάνει πρόταση και για τον Γκαρθία. Υπάρχει και η περίπτωση του Τσιλ. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει και φυσικά να δούμε και τις εξελίξεις με τον Ροντινέη. Όντως υπάρχει η Σάντος και δεν πρόκειται. Ναι, απλώς κάνω και λίγο το ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται να. Μόνο περιμένουμε την οριστικοποίηση από πλευράς Ολυμπιακού ότι όντως θα πάει ο Ροντινέη. Τώρα μόλις πληροφορούμε ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει για Βάργκας και Πουέρτα. Το ψάξουμε λίγο, τώρα πληροφορούμε, τρέχει το ρεπορτάζ, αλλά για να το δούμε, γιατί είναι η δική μου πληροφόρηση, ήταν ότι ο Πουέρτα πάει καλά, δηλαδή να γίνει μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση, θα έχουμε σε λίγο.
1: Ωραία, σε λίγο νεότερη ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Μπάμπη. Λοιπόν, αυτά και από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Η ώρα είναι 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας για 2 ώρες θα είναι στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τους πρώτους της βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα 4 μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Στην Τρίπολη ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε το γκολ που έκρινε υπέρ των Ερυθρόλευκων το μάτς. Στο Περιστέρι με δύο γκολ του Πέλκα ο ΠΑΟΚ γύρισε το εις βάρος του σκορ, καθώς ο Νούνιες είχε δώσει στους γηπεδούχους προβάδισμα. Στη Λεωφόρο ο Μπαρνάμπας Βάργα έβαλε την ΑΕΚ οδηγό στο μάτς, κάτι που έμελε να ανατραπεί στις καθυστερήσεις, με τον Μπένι να ισοφαρίζει για την Κηφισιά. Τέλος στο Βικελίδης ο Μάνου Γκαρσία και ο Κουαμέ έβαλαν με 2-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ, πριν ο Κόντρο μειώσει στο ντεμπούντο του με τους στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ολοκληρωμένα τα 6/7 της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός και Άρης έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει με το σημερινό ματς στη Λιβαδιά. Ένα το ερχόμενο Σάββατο-Κυριακό δεύτερο και για την τρίτη μέρα θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά και Ατρόμητος Καλαμάτα την Κυριακή. Τέλος, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης θα ρίξουν την αυλαία τη Δευτέρα. Θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ. Η σέντρα του Σάλιαγκα ήταν ο ορισμός της έντρας, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ μετά την νίκη του Ολυμπιακού, ενώ Αλέσιο Λύση αποθέωσε τους παίκτες του για την ανατροπή, κάνοντας ταυτόχρονα ειδική μνήμα στον Τάχα Αλή. Κάποιες φορές ισχύουν οι κανονισμοί, κάποιες άλλες όχι. Υπάρχει εκνευρισμός, καθώς φύγαμε με έναν βαθμό αντί για τρεις. Το σχόλιο που έκανε ο Νίκολιτς για το μάτς, με βάση την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο, θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει, επισήμανε ο Σεμπάστιαν Λέτο. Επιβεβαιώθηκαν χθες τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη προστιουχίας του στο χθεσινό παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο, και το πιθανότερο είναι να χάσει όλη τη νέα σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Βεστφαλούς ήδη να κινούνται για την αντικατάστασή του. Μελούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό ματς στη Λιβαδιά, στο οποίο οι πράσινοι θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 2.000 οπαδούς τους. Πλήρης θα παραταχθούν οι Βιωτοί, ενώ στα μεταγραφικά του Τριφυλιού, 26χρονο στόπερ από το Μάλι Νέιθαν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στην Παλτίκα, επανεξετάζεται από τους διοικούντες στο Τριφύλι. Ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ολυμπιακό να επανέρχεται στην περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Racing Santander Γκουστάβο Πουέρτα, για την απόκτηση του οποίου προσέφερε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισπανικό Σύλλογο 16 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι και η ρήτρα αποδέσμευσής του. Στο μπάσκετ στις 7 το απόγευμα, το Jumble στο Telecom Center, στον οριακό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία, που ή θα αυξήσει ή θα περιορίσει, αν δεν εκμηδενήσει, τις πιθανότητες παρουσίας της Γαλανόλευκης στο παγκόσμιο κύπελο. Μόλις 2.000 εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ, η κάλυψη του αγώνα. Στο βόλεϊ σπουδαία νίκη η πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η οποία επικράτησε της Γαλλίας με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Στο στίβο το ασημένιο μετάλλιο με βολή 77 μέτρα και 59 εκατοστά κατέκτησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 5 γκολ φιλοδόρησε χθες η Manchester United την Ipswich για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, με το τελικό σκορ στο Old Trafford να είναι 5-2 υπέρ των κόκκινων διαβόλων. Στην Ισπανία, Real Madrid της Μάλαγα 4-0, με τους Γκαλάκτικους να συνεχίζουν με 3-3 τη την πορεία του στο πρωτάθλημα. Νάπολη Κόμο 1-2 στο Diego Maradona στην δεύτερη μέρα του Ιταλικού πρωταθλήματος, όπου επίσης είχαμε Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0. Τέλος, παρά την απουσία του για 2,5 μήνες από τα παρκέ, ο Σάσα Βαζένκοφ πέτυχε 36 πόντους στην νικηφόρα εκτός έδρας αναμέτρηση της Βουλγαρίας με την Ρουμανία για τα προκριματικά του EuroBasket 2029. Με το τελικό σκορ στον φωτεινό πίνακα να γράφει 103-86 υπέρ των γειτόνων μας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
3: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
4: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά, η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
5: Γκολ για τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά, πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάρηση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
6: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
5: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
6: Πέλκας 2-1 για τον δικέφαλο του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
7: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας Βάρκα στο 63ο λεπτό και φυσικά ΑΕΚ 0-1. Φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάρκα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει, γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπαίνει. Γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
2: Ακούτε, Ερασπορ. Ακούτε, Ερασπορ.

0: Και εγώ θα είμαι στα καλύτερα και χωρίς εσάς, κύριε Μαλισιώβα και ναι. κύριε Στιμό. Γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι, έπινα και φόρτωνα, έφερα και το μπουκάλι. Ένα μπουκάλι Τζόνι τη μοναξιά σκοτώνει. Έχω απέναντί μου τον καλύτερο τεχνικό, τον Παναγιώτη Σταυρούλια, με τον οποίο.
1: Δεν βλέπω το σκύλο.
0: Ο σκύλος είναι από πίσω. με τον οποίο έχουμε κανονίσει.
1: Με το σκυλό.
0: Όχι με το σκυλό, με το Σταυρούλια. θα κάνουμε εκπομπές σε ιδιωτικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Δηλαδή,
2: περιοδεία,
0: κύριε Στιμό. Ναι. Ράδιο Μπάμπης στην Πρέβεζα. Ράδιο Νίκος.
1: Όπως κάνει Πάολα.
0: Όπως κάνει Πάολα. Αλλά δεν θα πηγαίνουμε με Μπουζουξή, θα πηγαίνουμε με τον κύριο Σταυρούλια. Σωστός. Σωστός.
1: Δυνατός Σταυρούλιας, ε.
0: Έτσι. Είναι ο Μπουζουξή.
1: Είναι ο αδερφός του πολύ δυνατός.
0: Στο τάβλι.
1: Ναι, είναι δυνατό, δίδυμο. Άκουμα με ένα ρεπορτάζ.
0: Καλό.
1: Είδες που γελάει, τα βλέπω.
0: Καλό. Λοιπόν, ήρθα σαν και στάρ εδώ γιατί κάναμε το πάρτι μας την Παρασκευή. Ήταν μια εκπομπή, δύο ριάξιο περισσότερο.
1: Παρότι ο Άγγελος ήταν βουτούσα, έμαθα. Ναι. Έγινε θόρυβος.
0: Ήταν φανταστική εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους που μίλησαν και τους ακροατές που άνοιξαν οι γραμμές και εύχομαι αυτή η εκπομπή που έγινε την Παρασκευή να είναι ο προάγγελος, το έναυσμα, για να βγουν οι ακροατές στην αέρα. Και κοίτα ποια είναι η διαφορά όμως, έτσι. Πρόσεξε, καλά, ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν μια συγκινητική εκπομπή που δεν είχε να μιλήσουμε για την κλήρωση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, τη ΣΑΕ κτλ. Μιλάγαμε περισσότερο για τα έργα μου, για τα 42 χρόνια μου εδώ κτλ. Όμως το γεγονός ότι παίρναμε εμείς και έβγαινε γεια σου Αθανασία από την Καλαμάτα, γεια σου Νίκο από την Πεύκη, γεια σου Δημήτρη από τη Λάρισα, ήταν ένα γεγονός που έκανε αυτούς που μίλαγαν να είναι και προσεκτικοί, να είναι στον τρόπο τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ο Άγγελε Στίμο θα είναι ένας οδηγός, ένας μπούσουλας για το πώς θα βγαίνουν σε λίγο καιρό οι ακροατές στον αέρα.
2: Και νομίζω ότι ο Σύφης πάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μας ενημερώνεις ότι θα ήταν μια επαγγελματική μορφή όπως πρέπει να είναι και να μην έχουμε ερασιτεχνισμούς και να μην έχουμε διάφορα γεγονότα στον αέρα γιατί είμαστε δημόσια ραδιοφωνία. Οπότε νομίζω ότι το έβαλε σωστά το θέμα. Εμείς καλούσαμε τους ακροατές.
0: Τους ακροατές και έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον οι προσπάθειες που κάνει ο Σύφης και είπε.
1: Ξέρεις, έτσι γίνεται παγκοσμίως.
0: Και είπε και ο Σύφης στην ΑΤΑΚΑ, μία από αυτές που θα πεις και εσύ τώρα μαζί με τη δική μου.
1: Ναι.
0: Το μότο του Σύφη είναι ή θα βγουν οι γραμμές ή θα βγουν οι γραμμές.
2: Σημαντικό.
0: Ή θα βγουν οι γραμμές ή θα βγουν οι γραμμές. Τέλος.
2: Ένα από τα δύο θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει και τα δύο.
1: Ναι, αρέ, πόσα τραγούδια έχεις επιλέξει. Μέχρι τη μία.
0: Μέχρι τη μία που θα κάτσω, έχω βάλει άλλα δύο τραγούδια.
1: Άλλα και δύο. Ξέρω να σου βάλω ένα ωραίο.
0: Ωραίο. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι που μου έφτιαξε ο Λάζαρος Σόλγας. Δεν ξέρω αν υπάρχει για άλλον δημοσιογράφο. Και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Έτσι, γεια σου,
2: αυτό που έπαιξε την Παρασκευή.
0: Το άκουσες, έτσι, το ζεμπέγικο. Θέλω να το αφιερώσω.
1: Αλλά δεν το άκουσα.
0: Είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί για άλλο δημοσιογράφο από τον Λάζαρο Τσόλκα. Και το αφιερώνω σε όλους εσάς. Και μακάρι και εσείς, παιδιά, και εσύ Δημήτρη, και εσύ Άγγελε, όταν έρθει η ώρα του αποχωρισμού εδώ με το επαγγελματικό σας σπίτι, να γίνει κάτι παρόμοιο. Να ξέρετε ότι θα μιλήσω κι εγώ για εσάς, γιατί σας θεωρώ αδέρφια μου, φίλους μου, τον Άγγελο 30 χρόνια. Αισθάνομαι λίγο λιγότερα, αλλά η χημεία μας έφερε αυτή τη βραδινή ζώνη και στο 7 και στο 8 και στο 9% και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και μακάρι έτσι αυτή τη στιγμή τη συγκίνηση που ένιωσα την Παρασκευή μαζί με το λαό της Ερασπόρ, και θέλω και το πιστεύω θα το νιώσω και με εσάς όταν έρθει ο
2: Σύμφωνος. Και έτσι που λες Δημήτρη, μείναμε δυο μας τώρα.
1: Ναι, πω ρε φίλε, τι έγινε. Από την ώρα που ήρθα ήταν εδώ ο Μόρος Αρλάκος, εσείς φεύγετε, τι φεύγετε.
0: Θέλατε.
1: Γιατί αποχωρείτε. Ερώτηση.
0: Πιο πάνω λίγο. Ναι, ερώτηση.
1: Ναι, κύριε, ναι, ερώτηση.
0: Καλώς ήρθες από τις διακοπές σου, να πούμε. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους.
1: Στους Αλέξανδρους. Πες μου δύο διάσημους Αλέξανδρους.
0: Αλέξανδρος Τζόρβας και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
1: Σωστό.
0: Καλό, έτσι, καλό.
1: Είσαι επισήμως συνταξιούχος.
0: Εδώ, σε 40 λεπτά.
1: Γιατί σε 40.
0: Λέω, επειδή μου αφήνω. Θα μπορούσα να είμαι και το πρωί. Άμα καθόμουν μέχρι το πρωί, μέχρι το μεσημέρι.
1: Οπότε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, αφού πούμε ότι αφήνει το πρωτάθλημα στη δεύτερη αγωνιστική.
2: Κανονικά έπρεπε να φύγει.
0: Σε λίγο θα βγει και ο Μπάμπης ο Πάσκου να μας δώσει μια είδηση που θέλει πάλι για τον Ολυμπιακό. Γιατί εκεί.
1: Πάλι δεν βγει ο Μπάμπης.
0: Δευτέρα, δεν ξέρω, λέμε τώρα. Γιατί πήραν τηλέφωνο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έρχονται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έρχονται. Πέμπτη Παρασκευή διαψεύδονται. Σάββατο έχουν ρεπό και Κυριακή ξανά διαψεύδονται.
1: Να συνδέσουμε. Αλλά όταν ξεκινούν στη δημοσιογραφία ήταν πόσες μεταγραφές.
0: Τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Τώρα έχει χαθεί η μαγεία των μεταγραφών.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι. Και έχει γίνει και της μόδας Τι? Οι μεταγραφές να γίνονται ανάλογα την πορεία στα αποκλειματικά των ευρωπαϊκών,
1: βέβαια.
0: Και να φορτσάρουμε στο φινάλε. Μήπως βρούμε καμιά ευκαιρία και κάποιος παίκτης μείνει στα ζήτητα, ναι, από τους καλούς παίκτες.
2: Όπως και... αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τον Μπουέρτα, που το ενδιαφέρον της Μπενφίκα. Η Μπενφίκα δεν έχει.
1: Τι δεν έκανε, το έχει μετουσιώσει. Δεν τον πήρε.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ο Ρίος παρέμεινε στην Μπενφίκα.
1: Α, το ξέρετε.
0: Οπότε... ναι,
2: πρέπει,
0: οπότε
2: να φύγει ο Ρίος,
0: για να πάει ο Πουέρτα. Πέρα, και ο...
2: γιατί ο παίκτης ήθελε ο Μπενφίκα.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Πουέρτα δεν είναι αυτός που διάβαζε όταν κολυμπούσε ότι δεν επιθυμεί στην Ελλάδα και τα λοιπά.
2: Δεν επιθυμεί, μέσω Νότιχαμ για ένα χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό, επιθυμείς.
1: Ναι. Το είπαν αυτό ότι θα πάει.
0: Κοντός ρε είπε. Ένα γαμπουκάλι έχω. Θα πιούμε, θα βάλω και ένα τερλέκα για πάρτι σου.
2: Λεγόταν ότι είναι συμφωνία. Αλλά τώρα πρέπει να υπάρχει ανατροπή. Και γι' αυτό.
1: Άσο ημίχρονο διπλό,
2: τελικό. Ναι.
1: Πουέρτα, καλός παίκτης.
0: Καλός.
1: Αλλά να πω κάτι κι άλλο. Πολλοί παίκτες, ρε παιδιά. Πότε θα
0: γίνουν ομάδα.
1: Πότε θα γίνουν ομάδα.
2: Τον Ιανουάριο.
0: Να σου πω κάτι. Σήμερα.
1: Άμα μείνει 8 βαθμούς πίσω.
0: Πρόσεξε.
2: Και θα καλύψει το χαμένο έδαφος από τον Ιανουάριο και μετά.
0: Σου λέει θα κάνει κι άλλες γκέλες η ΑΕΚ. Πού να χωρέσουν δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Α, αυτό είναι σίγουρο. Κάνουμε ένα σχόλιο τώρα που φεύγει. Ότι νίκησε. Μεν Ολυμπιακός, αλλά βλέπω τα σχόλια.
0: Τεταρτάκια.
1: Δεν είναι πίστη ουδής.
0: Καλώς, τεταρτάκια καλώς. Αλλά ακόμα τσικίνιο. Πόσο ακόμα θα βλέπουμε τσικίνιο. Πόσο.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε γιατί έτσι έπρεπε, μετά από αυτά που έχει πάθει. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο.
0: Ταχάλι. Ο Κέρκες Πρέφα δεν πήρε το Ταχάλι από την αριστερή πλευρά. Έκανε πάρτι. Πρέφα δεν πήρε.
1: Έπρεπε από εκεί να ντουμπλάρει πολλούς παίκτες.
0: Ό,τι ήθελε μετά το 30.
2: Λοιπόν, δεν επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός για Πουέρτα και Βάργκας. Αυτά τα πει ο Μπάμπης.
1: Εγώ
2: το νόημα λέω.
1: Δεν επιβεβαιώνει, είναι εκτεθεί, ρε φίλε. Άκου. Νομίζω ότι ο Άλλη δεν πηγαίνεται ούτε με Λάσο.
0: Πεχτάρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τη Εθνική Σουηδία βασικό τώρα.
1: Δεν είναι ότι κάνει επελάσεις. Έχει καλή μεταβίβαση.
0: Σωστό. Λοιπόν, και ωραία σέντρα γενικά σέντρα.
1: Από εκεί πέρα η Κηφισιά δεν πρόκειται να κινδυνεύσει.
0: Έχει εμπειρία, έχει καλή διοίκηση, έχει παράγοντες, έχει καλό προπονητή. Πετυχαίνει η Λαχία στις μεταγραφές.
1: Ο Άρης θα είναι πολύ καλύτερος φέτος.
0: Του κάνει καλό πολύ αυτό το διπλό με την Καλαμάτα όπως έγινε. Πήρε ψυχολογία, έχει καλούς μεσοεπιθετικούς. Έτσι.
1: Και εφόσον θα παίζει ο Όφης στην Ευρώπη, θα παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, θα παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο μόνος που θα παίζει είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει την ευκαιρία του,
0: μπράβο,
1: ξεκούραστα, όταν θα έρθει ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ. Είναι δύο πολύ.
0: Δίνω πρόβλεψη. ΠΑΟΚ και Τσέλσι κοντέ. ΠΑΟΚ και Τσέλσι πρωταθλητές φέτος. Χωρίς Ευρώπη.
1: Χωρίς Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
0: Χωρίς Ευρώπη και οι δύο.
1: Τα λέω καλά. Σιγουρέα. Δεν θα έχει χρόνο.
0: Έτσι.
1: Θα έχει τραυματίες, όχι. Οι άλλοι μέχρι να συνέλθουν, ιδιαίτερα οι άλλοι, θα πάνε το εξής. Θα παίζει με τα μεγαθύρια, το μαθάρες.
0: Ναι.
1: Θα φτιάχνονται
0: οι παίχτες, αυτούς. Έτσι, και μπορεί, πρόσεξε, μπορεί. Κοίταξε, τώρα αυτό, σήμερα ήταν στο 97 το πατατράκι, έγινε το 1-1.
1: Θα μπορούσε να το δεχθεί νωρίτερα.
0: Δεν ξέρω, δεν το δω το μάτς, γιατί παίζει και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έπαιξε καλά, δεν έπαιξε.
0: Είναι δύσκολο τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Είναι δύσκολο.
1: Άρα θέλει 20 παίκτες.
0: Έχει μεγαθύρια, έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε στόπερ να πάρει για μένα. Πρέπει ένα ακόμα δεξιμπάκ να πάρει.
1: Πρέπει
0: ένα δεκάρι να πάρει.
1: Ή το μυαλό της θα το έχει το πρωτάθλημα, αφού μπήκε που μπήκε, γιατί η Ευρώπη τρελαίνει. Ακούς, ασχολείσαι με την Ευρώπη και θα χάσεις εδώ τα εγχώρια. Γιατί από τα εγχώρια πήγε στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ εν μέρη, γιατί το Champions League, όπως είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, φορτσάροντας τρεις τελευταίες αγωνιστικές, κατάφερε να προκριθεί στη 18άδα. Άσχετα μετά το τι έγινε εδώ.
0: Εντάξει, είναι. Η ΑΕΚ για να προκριθεί μπορεί να προκριθεί και με 11 και με 12 βαθμούς, αλλά μπορεί και.
2: Και μην ξεχνά και ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν ξεκινήσει καλά, να μην πάει.
1: Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός το χάσε πέρυσι.
2: Το χάσε. Από το. Από το. Το.
1: Την ασχοληθεί η ΑΕΚ με την Ευρώπη και χάσει το πρωτάθλημα.
2: Πρέπει να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Πρέπει να ασχοληθεί.
1: Μπορεί και τα δύο.
2: Και τα δύο δεν μπορεί η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Είδες λοιπόν.
0: Γιατί είναι πολύ δύσκολο το Champions League.
1: Εννοείται.
0: Θα σου πω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει μια αρνητική παράδοση.
1: Που?
0: Το πρώτο μάτς στην Ευρώπη να το παίζει στο Καραϊσκάκη στους ομίλους,
1: ναι,
0: και ποτέ δεν κερδίζει. Θυμάσαι?
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ξέρεις ποιο παίζει πρώτη αγωνιστική?
1: Όχι, με ποιον.
0: Με τη Γιαγκελόνια Μπιέλιστοκ.
1: Πολυβόλο.
0: Η οποία σήμερα, πέντε, επειδή έχω μια τρέλα τώρα μέσω του γιού μου με το πολωνικό, ναι, ποδόσφαιρο.
2: Πέντε στη Λάσκ.
0: Είδα. Όχι, τη Ράκοφ.
2: Τη Ράκοφ, συγγνώμη.
0: Ράκοφ, Γιαγκελόνια 2-5. Έπαθα πλάκα. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Έχει κάτι μαυράκια μπροστά.
1: Εννοείται.
0: Που με τους ψηλούς που έχει πίσω ο Ολυμπιακός, αν δεν προσέξουν, σήμερα ο Αρμένιος ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
1: Πού το βρήκε αυτό τον Αρμένι.
0: Δεν πήρανε τον Λυκογιάννη, δικό του παιδί, υπάρχει για Αρμενία. Να πάρει αυτό τον Αρμένι.
1: Υπάρχει Αρμενία υψηλό επίπεδο παίκτης.
0: Και σπού στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε. Λες και έπαιζε σε καμιά στην Club Breeze.
1: Τι έγινε με το Καπουτσίνο, φεύγει. Φρεντάκι.
0: Καπουτσίνο, ναι, ο Σάντο πάει.
2: Ναι, ποιο Σάντο λέγεται.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει, πού να παίξει.
1: Να πω κάτι. Δεύτερο μπακ ποιο έχει.
0: Πήρε αυτό τον Πέτερσεν. Πέτερσεν και Σάλιακ.
1: Αυτό τον πήρε αυτόν.
0: Και θα πάρει λέγεται το κοντό. Χρήστο, θα σε πάρει στον Ολυμπιακό. Κοντό.
1: Ποιο κοντό.
2: Τον Ντοντό.
0: Από τη Φιωρεντίνα γίνει παιχτούρα.
1: Τον Ντοντό.
0: Ντοντό ή κοντό.
1: Ντοντό. Αυτό με το μαφαίο όμως πρέπει να καταλάβει.
0: Δεν σε ακούμε, ρε Χρήστο. Καταλάβει, τρία μεγάλη τα κάνει.
1: Αυτό με το μαφαίο πρέπει να το ψάξουμε. Τι συνέβη με αυτή την μεταγραφάρα που ήρθε και έφυγε.
0: Εγώ θέλω να το δω να πέσει στη Βαλένθια και να βγάζει μάτια. Εκεί θα τα δω όλα.
1: Συγγνώμη,
0: το φαντάζεσαι.
2: Σίγουρο.
0: Θα λέω, έχω πιει ουίσκι ή βλέπω καλά.
1: Τρία την άφησα να δέχεται από τη Λακορούνια τη Βαλένθια.
0: Έπεσε αυτό, έπεσε. Δεν το είδα, δεν το πρόσεξα. Παιδιά, είδα το μάτς στη ΛΕΚ. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά παίζει καλά και είναι ευρωπαϊκή ομάδα η Αγγελόνια και είναι πολύ καλή και είχε φτάσει πέρυσι η πρόπερση στους 8. 2-5 την ομάδα του Σβάρνα. Τακ, τακ, τακ, έτσι έφευγε η μπάλα.
2: Για, κάτσε να τα δούμε, περίμενε.
0: Στην υγεία της αχάριστης, κύριε Στιμό.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είχε αισθήματα. Υγεία, να είμαστε καλά. Στην υγεία σου, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καιρός δυνατός, Λευτέρη.
1: Θα μας ακούς.
0: Λίγο, ναι. Πρόσεξε, θα βγαίνω σαν ακροατής.
2: Και σαν καλεσμένος.
0: Εγώ δεν θέλω να
2: μιλήσω. Και σαν καλεσμένος.
0: Κύριε Σταυρούλια, εδώ το λέω. Δεν θέλω να μου λένε όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι περιμένουν να με καλέσουν λέει, για να έρθουν στο στούντιο. Εγώ θα βγαίνω σαν ακροατής. Πάμε στον επόμενο.
2: Και
0: θα είμαι εγώ χωρίς να γνωρίζει ο κύριος Μαλισιώτης, ο κύριος Παπαγεωργίου, δεν ξέρω ποιος άλλος.
2: Ωραία, αύριο σου κάνω πρόσκληση. Θα έρθει 10 η ώρα καλεσμένος.
0: Όχι.
1: Ακόμα δεν τελείωσε.
0: Έτσι, έτσι. Ακόμα τα τρέχουμε, τρέχουμε για τα χαρτιά.
1: Οπότε έχουμε την ευκαιρία. Είπες την Παρασκευή την πιο ωραία σου στιγμή.
0: Η πιο ωραία μου στιγμή ήταν, εντάξει, κακά τα ψέματα.
1: Να μην πούμε μία, δεν θα τα μία.
0: Μαζί με τον Χρήστο στο Γιούρο στην Πορτογαλία. Ξεκινιέται αυτό το πράγμα. Ξεκινιέται αυτό το πράγμα. Τώρα αυτός ο μήνας ήταν μήνας του μέλητος. Δεν ήταν μήνας δημοσιογραφικός. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή πήγαμε εκεί και λέμε τώρα θα βγούμε Τρίτη, Τέταρτη στην πρώτη φάση των αγώνων.
1: Για ένα
0: και πήγαμε. Πώς τον βλέπεις. Με το μπουστάκι και.
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Και πήραμε το γύρο. Είναι δυνατόν να μην είναι αυτή η πιο ωραία στιγμή.
1: Ωραία, θα μας πεις και την πιο αστεία.
0: Αστεία στιγμή.
1: Έμαθες σήμερα με το αστείο σήμερα τι παθαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν περιγράφουμε.
0: Όχι.
1: Έμαθες τι έγινε.
0: Όχι. Για πες.
1: Στη μετάδοση του αγώνα ως Manchester United με ποιον έπαιζε.
0: Με την Ipswich.
1: Με την Ipswich.
0: Με την Ipswich. Σήμερα, ναι.
1: Είναι σε μια επίθεση η Ipswich.
0: Ναι.
1: Όχι, η United με τον Κούνια.
0: Ναι.
1: Μεταδίδει πολύ καλό και καλό παιδί ο Βλάχος.
0: Ο Ηλίας.
1: Στην ΟΠΑ. Και δείχνει το replay, αν είναι offside ο Κούνια. Και τι λέει. Λέει τελικά δεν είναι offside ο Τσουβέλας.
0: Ο Τσουβέλας.
1: Και το πιάνουν τα γέλια. Γιατί του είχε στείλει μήνυμα του Σουβέλα σε εκείνη την
0: ώρα.
1: Ακούς. Και λέει συγγνώμη, δεν είναι offside ο Τσουβέλας. Ο Κούνια προχωρά κανονικά. Θέλω να σου πω ότι έχουμε και αστείες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Εγώ είμαι σίγουρος όταν κάνει τελευταία κουμπί ο Κοντός, θα το θυμάται γιατί είχα πεθάνει στο γέλιο εγώ. Ναι. Θα πει κάποια στιγμή, θυμάσαι Χρήστο, ο Σημεάκης σήκωσε τον επόπτη. Σε το πει. ο Σημεάκης σε μια φάση, αντί να πει ο επόπτη σήκωσε τη σημαία του, ο
2: Σημεάκης
0: σήκωσε τον επόπτη.
1: Οπότε πάλι τραγουδάκι.
0: Άντε, για πάρτι σας.

0: Πίνω και μεθό. Στην υγεία σου και μάλιστα σιώπα μου.
1: Καταρχάς, να
0: καλές εκπομπές, καλή σεζόν, υγεία.
2: Στην υγεία σου, ναι, καλά, να είσαι καλά.
0: Βέβαια.
1: Διότι κανονικά τώρα πρέπει να είχαμε τρίτο ημίχρονο. Τώρα να μετρήσουν και σχόλια, θα τα κάναμε αργότερα τη αγωνιστική. Αλλά έχουμε την μεγάλη αποχώρηση.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ το είπα και στο ΣΥΦΙ, δεν ήταν δυνατόν, επειδή τα τελευταία χρόνια, τον κορονοϊό κυρίως και μετά, γαλουγήθηκε έτσι και μαρέα σε αυτή την εκπομπή τη νυχτερινή, να φύγω χωρίς να χαιρετήσω τα καλά μου φιλαράκια και σένα και τον Άγγελο και σένα. Παρότι, και αν ήταν και ο Μόρος εδώ, θα
1: παρότι
0: το ίδιο.
1: Όμως ξεκίνησες μεσημέρι.
0: Ναι, μεσημέρι. Βέβαια.
1: Αλλά...
0: όταν ξεκίνησα την Era Sport το 93, ναι, ήμουνα βράδυ 10-12. Υπήρχε εκεί 10-12 και μετά ήταν η τριάδα φωτιά. Νομίζω ήταν η αρχική αυτή, δεν θυμάμαι, Άγγελε. Πρέπει να ήταν αρχική με τον Γάτα, τον Θωμόπουλο και
2: Σαριδάκης.
0: Αυτή νομίζω ήταν οι τρεις πρώτοι, έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Αν θυμάμαι,
2: ναι,
0: καλά.
2: Σωστά θυμάσαι.
1: Η νυχτερινή.
0: Η νυχτερινή
2: βάλε. Το 12-2.
0: Ναι, 12-2. Ναι, κάποια στιγμή ήταν και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Κοντογιαννίδης. Έχουν περάσει αυτοί.
1: Ναι.
0: Ναι. Μετά πήγα απόγευμα. Πήγα από βράδυ 10-12, πήγα 6 με 8. Επί Ασημακόπουλου τότε που ήμουν προϊστάμενος εγώ. Και μετά που για κάποιο λόγο έφυγε ένα διάστημα ο Γιώργος από το τρίτο μάτι, με πήρε μαζί του ο Μίλτος και κάναμε από το 10 και μετά μεσημέρια εκεί το τρίτο μάτι, 3-5. Όταν πήρε σύνταξη ο Μιλτιάδης, γύρισε πάλι ο Γιώργος.
1: Και μετά το 14-15.
0: Ναι. Μετά το άνοιγμα της ΕΡΤ, κάναμε συνέχεια τρίτο μάτι. Καθόλου βράδυ.
1: Α, καθόλου βράδυ.
0: Ναι, μόνο ο μεταδόσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα λοιπά. Ή Champions League τότε. Τις μεγάλες βραδιές του Ολυμπιακού, τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ομάδα που έχουν τώρα, που έχουν φτιάξει τώρα.
1: Μαφέο.
0: Καμία σχέση.
1: Μαφέο.
0: Δηλαδή, μαφέο. Όταν θυμάμαι ακόμα τη ομάδα του Δελικάρη, του Βιέρα, του Λοσάντα, του Σιόγου, του Γκλέζου, του Αγγελή, του... και όλων των μεγάλων αυτών άσων. Τη θυμάμαι την ομάδα του Νταϊφά τότε που Μπεσαργκάνη, Κυράστα, Βαβακούλα, Παπαδόπουλο, Λοβοσέλα, Τσκουσουλάκη, Περσία, Νικολούδη, Αναστόπουλο, Άλστρομ, Γαλάκο,
2: Μητρόπουλο,
0: Ορφανό, Λεμονή, Παιχταράδες.
2: Ναι, τον Κρητικόπουλο ξέχασε.
0: Τον Κρητικόπουλο ήταν το 7.
2: Ξέχασε τον Κρητικόπουλο.
0: Από την προηγούμενη. Πώς Παιχταράδες τότε. Μετά του Κόκαλη.
1: Και την τελευταία του Μπάγεβιτς.
0: Του Κόκαλη την ομαδάρα τότε με τους παίκτες που είχε φέρει τότε και μην άρχισε να στέλνω μηνύματα για παράγκες και πολυκατοικίες. Εγώ λέω αγωνιστικά μόνο.
1: Άλλο το ένα, άλλο το ένα.
0: Άλλο το ένα. Έτσι, τι
2: και με τον Μαρτίνς είχε καλή ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά είναι πιο μετά. Αλλά τότε επί Κόκαλη είχαν έρθει κορυφαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα τότε. Έτσι,
1: πώς είναι ο μαφαιός.
0: Κόκαλη λέμε.
2: Ο, λίγο έξω, λίγο πιο δίπλα. Λίγο, λίγο.
0: Όπως ο Βάνι Ριβάλτο, Ζάχοβιτς, Ζέντεμπερτς, Ελίας, Καρεμπέ.
2: Τι
0: να λέμε τώρα, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, ομαδάρες. Και τότε και η ΑΕΚ είχε πολύ καλή ομάδα κάποια εποχή και ο Παναθηναϊκός.
2: Και Παναθηναϊκός είχε.
0: Έτσι.
2: Πολύ καλή.
0: Και όταν υπήρχε το ελληνικό στοιχείο. Τώρα που παίζουν συνέχεια ξένοι, έρχονται αμφιβόλου αξίας ξένοι. Εγώ πάντα έχω ένα ρητό και θα το πούμε και τα δικά μας τώρα, κύριε
1: Μαρτίνε. Ναι, έχουμε
0: τα ρητά μας.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να πάρω ένα μπέκ των 3 εκατομμυρίων παρά 3 το ενός.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Δεν το κάνουν οι ελληνικές ομάδες όμως.
1: Παίρνουν το...
0: όλους τους μαφαίους, όλους τους μαφιόζους και όλους αυτούς
1: το
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Το βλέπουν οικονομίστικα, επειδή δεν μπορούν να ξοδέψουν πολλά χρήματα και τελικά καταλήγουν να ξοδεύουν περισσότερα τελικά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Γιατί φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος και κάνουν μεταγραφές, κινήσεις, φεύγουν 10, έρχονται 12.
2: Και φέτος είδατε και τα τελευταία πάχαρα. 2 χρόνια ότι.
0: Για άλλες ομάδες το λέω έτσι.
2: Φεύγουν και δεκάρικα σε μεταγραφές, έτσι.
1: Έχουν
2: φεύγουν δεκάρικα τώρα.
1: Αυξηθεί, ναι, έχουν αυξηθεί.
2: Από πέρυσι.
1: Εγώ θα προτιμούσα να μπακ, πήρε δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Από κάτω θα έχει ένα πιτσιρικά τη ΚΑΠΑ.
0: Έτσι.
1: Ή τον θε τον άλλο να
0: φύγει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Ή αν θε δύο, να είναι δύο καλοί και ένα τρίτο τουλάχιστον αν έχει την οικονομική άνεση σαν ομάδα. Τρίτος να είναι Έλληνας. Αν είσαι μια ομάδα μικρομεσαία, στη Καλαμάτα, στη Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και Βυσιά κτλ. Και θέλει να πάρει ένα καλό ξένο, παίρνει στα δεξί μπακ ένα καλό ξένο και από κάτω ένα Ελληνόπουλο στα 20, 21, 18, 19 έτσι, που ξέρει ότι μπορεί να το βγάλει, να το επενδύσει. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Όχι με προχειρότητα και όχι 15 μεταγραφές τέλη Αυγούστου. Έτσι είναι. Έτσι γίνονται στρωτένους οι ομάδες.
1: Λοιπόν,
0: απλά είναι τα πράγματα.
1: Αν φεύγει σε μια νύχτα που είχαμε το πιο άσχημο αποτέλεσμα των εξετάσεων του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή του Κωνσταντέλια.
0: Κρίμα. Ποιος τον μάτιαξε, λέγε, ποιος. Ποιος τον.
2: Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά μην το πω.
0: Ποιος τον μάτιαξε.
1: Να πω κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι με εντυπωσίασε όμως ότι δεν τραυματίστηκε σε επιθετική προσπάθεια. Επειδή είδα το παιχνίδι, το παιδί έπαιζε άμυνα. Τον πάω ποτέ δεν τα έκανε αυτά. το παιδί πήγαινε να κλέψει την μπάλα και το έκανε επανειλημμένος και συνέβη αυτό.
0: Του γύρισε το πόδι του, λίγο στο τζάρζ εκεί.
1: Οργάνωσε το παιχνίδι του στη νέα του ομάδα ότι πρέπει να μαρκάρεις κιόλας, να κλέψεις και εσύ την μπάλα. Πού δεν τα έκανε ποτέ αυτά ο νεαρός και ήταν άτυχος εκεί, γιατί είδες πώς έγινε η φάση.
0: Βέβαια.
1: Παλιό φάση.
0: Ναι, ναι, μια
2: το
0: φάση
2: από πίσω. Στο κέντρο,
0: στο
2: κιόλας,
0: κέντρο που δεν προμείνει κανείς όταν μπορούσε να συμβεί
1: κάτι. Το είχε ξανακάνει.
0: Του γύρισε λίγο το πόδι, έβαλε άλλο καλά το σώμα.
1: Και ήταν πάνω στο γίνει.
0: Ήταν να γίνει αυτό που λέει, κρίμα. Κάνε
1: τα άλλα. Το τελευταίο δίμηνο θα λέγαμε ότι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με αυτό το θέμα, γιατί είχε ξεκινήσει το θέμα της Εθνικής. Μετά είχαμε τη μεταγραφή, είχαμε τις καταλήψεις στα γραφεία του ΠΑΟΚ, φασαρία μεγάλη. Μπορούσε να κρατηθεί αυτό το παιδί στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Δεν γινόταν. Δεν γινόταν.
1: Αλλά πήγε σε μια πολύ καλή ομάδα
0: που αναδεικνύει παίχτες. Μπήκε με θράσος, νομίζω περισσότερο από τον Καρέτσα. Τουλάχιστον τα στατιστικά του.
1: Ωραία, τι παρατήρησε από Καρέτσα. Παρατήρησες κάτι?
0: Όχι. Τι?
1: Δεν είδες τον όγκο του?
0: Α, ναι, έφτιαξε όγκο. Έφτιαξε όγκο.
1: Πότε πρόλαβε, ρε φίλε?
0: Έφτιαξε όγκο. Που χρειάζεται.
1: Λόγω της, του τάτς και της κόντρας.
0: Όπως αντέλειας.
1: Είδες ότι έβαλε όγκο.
0: Ναι.
1: Έβαλε εμείς.
0: Έβαλε εμείς. Εμείς, βέβαια. Σωστό. Βέβαια.
1: Και ο Κωνσταντίνης θα πάρει λίγο.
0: Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να τα πούμε όλα. Ποιος είναι, έβγαλε ο Παπ φαβορί, ποιος προπονητής θα κάνει παρέλαση, λέγε.
1: Μισό λεπτό. Ωραίο θέμα.
0: Για πείτε μου. Ο Γιώργος ξέρει, λέει.
1: Έλεγα για Ματσάρι, αλλά μετά το χθεσινό πήρε τα παράταση. Πάνω του. Και φυσικά όχι. Πάμε στα όχι. Και φυσικά όχι. Όφι όχι.
0: Όχι. Άλλη μόνο. Συγχαρητήρια και στον Όφι. Μπράβο για
1: το... Ολυμπιακός όχι. Αυτό όχι. Κράτησε. Παναθηναϊκός όχι. Είναι
2: New Energy.
1: Είναι project. Δεν γίνεται.
0: Το στηρίζει.
1: ΑΕΚ δεν γίνεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σωστό.
0: ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω.
1: ΠΑΟΚ. Πού να μπλέξει τώρα πάλι. Πάει και αυτό, όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Άρης. Άρης ξεκίνησε 2-2.
1: Όχι.
0: Βόλος. Μπράτσος.
1: Καλά, αυτό είναι normal. Μπορεί. Θα διώξει, θα φέρει το ένα ξένο και στο τέλος θα ξαναφέρει τον Μπράτσος.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν πιάνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε.
0: Τα, αυτό. Μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Ατρόμητος το κράτησε.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε. Εγώ πιστεύω την Κυριακή στο μάτς που θα γίνει στο Περιστέρι.
1: Ποιο μάτς?
0: Δέστε ποιο μάτς είναι. Ο χαμένος χάνεται προπονητής. Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Είναι το δεύτερο. Καλαμάτα Ατρόμητος.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Α, δεν είναι Καλαμάτα Ατρόμητος και παίζει εκεί? Δεν έκανε αλλαγή έδρας?
0: Όχι, γηπεδούχος Ατρόμητος είναι.
1: Α, γηπεδούχος Ατρόμητος. Ναι,
0: γηπεδούχος κανονικά. Συμφωνείς?
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Δηλαδή, αν κάνει 0 στα 3 ο Κέρκες.
1: Λεβαδιακός δεν νομίζω.
0: Όχι, εντάξει. Τώρα και να χάσει τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να έχει θέμα.
1: Όχι.
0: Είχε πάω και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν μπορούσα να πει κάτι.
0: Εγώ σου λέω σε αυτό.
1: Όχι, πέρασε, γιατί ξεκίνησε 2 στα 2.
0: Το πέρασε σε λίγο ελαφρά. Έχει Κέρκες 0 στα 2. Χριστοφιλέας 0 στα 2. Και παίζουν αντίπαλοι. Και προηγείται μάτς κυπέλου. Την Τρίτη, πρόσεξε.
1: Α,
0: το...
1: έχουμε τα μάτς κυπέλου.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Καλαμάτα έχασε χτες, πως έχασε κάνοντας αυτό το μίχρονο κακή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Γύρισε 5 ώρα το πρωί στην Καλαμάτα. Μια αποθεραπεία σήμερα. Και αύριο το πρωί φεύγει για να πάει στο Βόλο να παίξει με το Βόλο που
1: κυπελό.
0: Δεν έχει νίκη. Έχει νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Για μένα πρέπει να βάλει τα δεύτερα.
0: Εντάξει, λογικά,
1: να
0: θα
1: βάλει τους παγκίτες.
0: Λογικά θα κερδίσει ο Βόλος, έτσι δεν είναι?
1: Πού να ξέρεις.
0: Λογικά λέμε τώρα. Εκτό αν και ο Βόλος βάλει παγκίτες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω. Έχει και ο Ατρόμητος κύπελο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ξεκινάει το κύπελο τώρα.
2: Ναι. Για να τα δω.
0: Την Κυριακή όμως.
1: Θα παίξουν βασική.
0: Καλαμάτα. Υπάρχει περίπτωση μια ομάδα με τρεις είτε συνεχόμενες να κρατήσει τον προπονητή. Είτε είναι ο Ατρόμητος είτε είναι η Καλαμάτα.
1: Γιατί μετά από 15 μέρες. Μετά από 15 μέρες
0: θα
1: έχουν διακοπή. Ναι, θα τους κρατήσουν.
0: Όχι 15.
1: Αφού 27 παίζουμε, 24 παίζουμε. Άρα 20 διακόπτεται.
0: Ναι, τότε διακόπτεται. Και ακόμα Αύγουστο έχουμε, Δημήτρη.
1: Μπαίνει αύριο, δεν πήρε Σεπτέμβριο αύριο.
0: Τρίτη.
1: Είδες, μπαίνει.
0: Ναι, μετά από 20 μέρες.
1: Πιστεύω ότι μέχρι τις 20 δεν αλλάζει κανείς. Μέχρι τη διακοπή των Αθηνικών δεν αλλάζει κανείς.
0: Α, μπορεί. Έτσι, εγώ λέω μια εκτίμηση.
1: Για την Καλαμάτα, αν το πράξει αυτό, θα αυτοδιαγράψει τον εαυτό του. Αυτός επέλεξε το ρίσκο με τον καλύτερο προπονητή της Super League 2 να τον πάει στην 1, το Χριστοφιλέα, σωστά?
0: Ναι. Αν έχει χάσει το Βόλο όμως και χάσει στο Περιστέρι, με 4
1: σημασία έχει εμφάνιση, εμφανίζει πιο πολύ.
0: Εντάξει, όλα είναι στο ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε πάντα έχοντας σαν γνώση την ελληνική πραγματικότητα. Και μιλάμε για το Χριστοφιλέα, αλλά γιατί να μην πούμε και για τον Κέρκες. που δεν θυμάμαι τώρα με ποιον παίζει στο κύπελο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Νίκη Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα.
0: Την Τρίτη, Σκάι.
1: Πρώτο μηνό, την Τρίτη, ε.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη, Νέσο Σάικ.
0: Νέσο Σάικ. Θα πάει με
1: Καβακάς, Καβακάς με Νίκολιτ.
0: Χι.
1: Μαρκό και Φυσιά.
0: Στην Κεσαριανή.
1: Μαρκό και Φυσιά.
0: Άσος.
1: Εύκολα και Φυσιά.
0: Με ένα 0 ελαφρύ.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός.
0: ΑΕΛ Ολυμπιακός.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός.
0: Δύσκολο μάτσο. Ολυμπιακός.
1: Πάω κόφι.
0: Περσινό τελικός.
1: Αλλά όφι, είδε τι έπαθε. Αυτό που έπαθε και η ΑΕΚ. Την Πέμπτη έπαιζε στη Βουλγαρία. Πήρε την πρόκριση. Ήρθε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πήγε στην Κρήτη, πήγε στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν
1: ξέρω. Τέλο πάντων, δεν βλεπόταν.
0: Κρήτη πήγε.
1: Δεν βλεπόταν. Με τον Άρη.
0: Έχασε ένα σίγουρο γκολ ο νους, γιατί τα βλέπω παράλληλα. Ναι. Άλλο και πάλι αυτό με τον προγραμματισμό του. Όλα τα μάτς πάνω στα άλλα.
1: Λάθος. Και την Πέμπτη, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Α, η ταξίδι ο Ατρόμητος.
0: Όχι, ταξίδι.
1: Τα βλέπεις.
0: Η Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
1: Άρα και η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός έχουν ταξίδια.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να επιστρέψουν.
0: Και παίζει Πέμπτη ο Ατρόμητος.
1: Παίζει Πέμπτη 3 του μηνός. Και το βράδυ, 9 η ώρα, εντός Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα. Γι' αυτό παίζει την Πέμπτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα λοιπόν, φιλέ.
0: Και Super League 2 ξεκινάει την Κυριακή με Ντερμπάρα Μαρκό Πανσεραϊκός. Ελαραμπή. Από τη μία πλευρά. Χρόνια πολλά στον Αλέκο Μποσνιάδη γιορτάζει.
1: Είναι Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, λέει, του Ισλαμίνου.
1: Ενώ ο συγχωρημένος ο Κούγιας
0: Αλέξης.
1: Ήταν Αλέξιος.
0: Αλέξιος.
1: Ε?
0: Αλέξης. Και ο Αλέξης του Πασχάλη.
1: Και ο Πασχαλάκης είναι Αλέξανδρος.
0: Δεν Πασχαλάκης.
1: Ομάδα βρήκε.
0: Δεν έχει βρει ακόμα.
1: Εντάξει, δεν βιάζεται, 38 είναι.
0: Εντάξει. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου, μια σαβιά αραβία.
0: Γιατί ο Μπακασέτας βρήκε.
1: Ωραίο θέμα.
2: Δεν πάει για Κύπρο ο Μπακασέτας.
1: Ωραίο θέμα.
0: Ακούγεται, αλλά.
2: Ακούγεται, αλλά όχι.
1: Νομίζω ότι η Ομόνια θα πάρει τον αρχηγό της ΘΕΑΟΑ, τον Τανάσε.
0: Να.
1: Δεκάρι για αυτός και όχι τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα, θα πούμε παιδιά, ότι έχει συμβολέο 1,8. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει: βάζω το 900.
0: Μπράβο. Αυτό το έχω διαβάσει.
1: Κάποιος πρέπει να βάλει τα άλλα 900.
0: Αλλά
1: είναι ωραίο αυτό ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος να μην έχει ομάδα. Τελειώνει και Αύγουστος.
0: Απίστευτο, ε. Να μην έχει ομάδα ή να μην έχει πρόταση. Γιατί μπορεί να έχει 10 προτάσεις και να μην τον ικανοποιούν.
1: Δεν θα έχει πρόταση, θα έχει.
0: Για να δούμε. Έχω περιέργεια τι θα κάνει ο Μπακασέτας.
1: Ήδη είναι ενεργός. Είναι Ελλάδος αυτό.
0: Θυμίζουμε ότι σε σχέση με τα περσινά του Σεπτεμβρίου, ναι, το πρωτάθλημα δεν διακόπτεται, γιατί πλέον το League Phase γίνεται από 26 Οκτωβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και ότι το Champions League ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη, όχι πρώτη του μηνός.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ κόντρα στην Λάσκ Λίντς, κόντρα στο Λιούμπισιτς. Ενώ στις 15-16 του μηνός, 16 Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια και 17. Έτσι δεν είναι, 17 ναι, παίζει ο Όφη και ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να βάλει την επόμενη τραγουδιά, να διαβάζω κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Πανταζόπουλος, ο Τάχαλ MVP στις γραμμές υπέφερε ο Ατρόμητος. Ναι, νομίζω θα είναι ατραξιόν ο Σιδός.
0: Καλός.
1: Ο Σομαλός.
0: Όσο τον είδα, καλός. Όσο τον είδα δηλαδή, ήταν πολύ καλός. Ειδικά γιατί, από το 30 μέχρι το 45, πάρτι έκανε.
1: Έχουμε και έλλειψη extreme γενικά. Ε? Ναι.
0: Συνθέσει του Τάισον θα παίξει.
1: Θα προσδώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα κάτι.
0: Συνθέσει του Τάισον θα παίξει.
1: Ναι, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, Τσόλκας.
0: Ο Λάζαρος. Γεια σου, Λάζαρε. Θα βάλουμε και το τραγούδι του, μία παρατρία.
1: Κάνεις εκπομπές. Πότε θα το βάλεις?
0: Μία παρατρία. Πριν την αποχώρηση.
1: Νίκος, Νίκος. Να σε πάτε καλά και ό,τι αγαπάς.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Σπύρος. Δημήτρη και Λευτέρη. Ανεβαίνω την Πέμπτη για τη ΔΕΘ.
0: Καλό.
1: Έχει ΔΕΘ. Α, έχει ΔΕΘ.
0: Ο Νίκος Εκουνούπης είναι.
1: Λευτεράκι να πω στον πρόεδρο να αναβάλει τη σύνταξη.
0: Α, με το Μητσοτάκη θα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Κάνονες, πες του. Ναι. Δύο χρόνια ακόμα.
1: Τι έχει γίνει με τη ΔΕΘ, γιατί ήμουν διακοπές. Κάπου διάβασα. Αντί να πάει πρώτος ο πρωθυπουργός που πήγε, πάει πάντα πρώτος, πάει ο Τσίπρας πρώτος.
0: Θέλει να κάνει την αλλαγή φέτος. Προάγγελος λέει των εξελίξεων.
1: Ναι.
0: Ισχύει όντως, εγώ πλάκα κάνω.
1: Τι δέθρε, φίλε.
0: Μήπως επειδή πήγε προχθές ο Μητσοτάκης, του λέει πάλι θα ξαναπάς. Άσε, πήγαινε πιο αργά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Πες το μερικά σου λόγια. Μα φίλε, είπε για προπονητέ, για τον Αστάρα Τρίπολη τον προπονητή δεν είπε τίποτα.
1: Ποιο ήταν προπονητή? Από το Πιτσυρικά. Ο Αστέρα.
0: Δύσκολο πρόγραμμα.
1: Δεν έπαιξε καλά.
0: Σήμερα.
1: Και προχθές.
0: Σήμερα ήταν καλό.
2: Σήμερα ο Αστέρας καλό ήταν.
0: Μετά το 60 ειδικά
1: πίεσε. Μήπως ήταν ο Ολυμπιακός πολύ κάτω και φάνηκε ο Αστέρας. Υποτίθεται πέρυσι κινδύνευσε.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερο.
0: Κοίταξε, must win για τον Αστέρα. Πρόσεξε να δεις τι έκανε η Καλαμάτα και τι κάνει ο Ηρακλής τώρα. Ναι. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα έχουν πρόβλημα με το γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Ζήτησαν κλειδάσμα, αλλά η Καλαμάτα δεν πήρε. Ζήτησε μόνο να παίξει, λέει, πρώτη αγωνιστική εντός. Άκουσαν. Εν πάση περιπτώσει. Τελείωσε αυτό. Τέλος πάντων έχουν γίνει. Ο Ηρακλής ζήτησε να παίξει δύο μάτσα εκτός έδρας γιατί δεν έχει γήπεδο.
1: Όπως και αναγέννηση Καρδιτσάς.
0: Όπως και αναγέννηση. Και το τρίτο μάτς που είναι με την Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτορα. Του λέει, κύριε, πάλι δεν έχω έτοιμο γήπεδο, παίζω στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Το άλλαξε.
1: Το άλλαξε.
0: Στην Καλαμάτα τίποτα. Ενώ δεν έχουν γήπεδο, τα πέντε μάτς, τα τρία τα δίνουνε σαν εντός έδρας. Τσιγκάνι. Ψάχνονται
1: εδώ. Τώρα όμως έχεις θέμα, Νικόλα Ζωγράφου.
0: Ο Νικόλας, ο φίλος μου, τι λέει.
1: Λέει, καλησπέρα από τις ωραίες τριπλέτες σήμερα στην εκπομπή. Λεσά, πάτε, θα σε αγαπάμε. Πείτε πέντε σκέψεις για το Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Οι ελπίδες μου πεθάνανε στη γέννα.
0: Απεσιόδοξα.
1: Καταρχάς ο Νίστρουπ ήταν τυχερός που συνέβη αυτό την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν συνέβαινε αυτό, τι θα γινόταν τώρα. Άρα έπαιξε την κλήρωση, έπαιξε την πρόκληση κορώνα γράμματα. Αυτό δεν επιτρέπεται για έναν υποτίθεται προπονητή ο οποίος ήρθε εδώ να φτιάξει κάτι. Μεγαλέ.
0: Δεν βλέπεις και
1: τα ίδια λάθη. Τρία μάτς τα ίδια λάθη κάνει.
0: Τρία λάθη.
1: Άρα έχει αιμονές.
0: Έχει αιμονές. Ποιος προπονητής δεν έχει αιμονές.
1: Όλοι.
0: Το θέμα είναι οι αιμονές των προπονητών να μην βλάπτουν τις ομάδες.
1: Πιστεύω με Κάγκουα, Λούζα, θα είναι άλλα χαφ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στα χαφ θα είναι διαφορετικός. Ανησυχώ βέβαια για την άμυνά του. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μόνες εύκολες ομάδες για τον Βασίλη Κουκουτσίλη. Γκολ. Ναι. Δηλαδή θα δεχθούν γκολ.
0: Πρόσεξε, υπάρχει ένα μοντέλο στον Παναθηναϊκό που το έχουμε σχολιάσει μαζί.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν δύο παίκτες της Ολλανδικής σχολής, άσχετα αν ο Ντεφρά είναι αστέρι, είναι παίκτης πολύ μεγάλης ποιότητος, που οι Ολλανδοί στην άμυνα είναι μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Όχι, δεν δίνουν σημασία.
0: Ναι. Είναι το DNA τους να βγαίνουν μπροστά, να παίζουν στη γραμμή του κέντρου. Δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, Ιταλό στόπερ, Ισπανό στόπερ, Αργεντίνο στόπερ. Κατάλαβες.
1: Άρα
0: γι' αυτό ρισκάρει ο Παναθηναϊκός και βλέπεις πολλές φορές την άμυνά του να είναι κοντά στο κέντρο.
1: Πώς το έκανε όμως αυτό, πώς κατάφερε, είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που έχει δύο Ολλανδούς στόπερ.
0: Μεγάλο ρίσκο αυτό.
1: Το έχει ξανά ποτέ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ σε καμιά ομάδα.
0: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δύο Ολλανδοί στόπερ να παίζουν εκτός Ολλανδίας.
1: Γιατί εντάξει, μου φαίνεται φάτρο και είναι λίγο πιο αγκρέσιβ, πιο σκυρός. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Άπειρος είναι. Άπειρος είναι, δεν είχε μια εμπειρία πάνω του. Ο Ντεφράι βέβαια.
0: Εντάξει, έχει την εμπειρία.
1: Παίζει με το
0: μυαλό. Αλλά και οι τοποθετήσεις του και ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός δέχεται εύκολα γκολ από το κέντρο της άμυνας.
1: Νομίζω όμως ότι εκεί ευθύνονται αυτοί που είναι μπροστά τους.
0: Στα χαφ.
1: Αυτός ο τύπος ο ψηλός.
0: Ο Καμαρά δεν υπάρχει αυτός.
1: Πώς τον πήραν αυτό.
0: Σαν Λερουά παίκτη πας και παίρνεις.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Εντάξει, μα φαίνονται ρε παιδί μου. Φαίνονται. Τι είναι αυτός, δηλαδή, από σαν Λερουά που κάνει τον γκέλ και δεν πήγε στην Μπριζ, στην Άντερλεχτ, στη Γάνδη.
1: Δεν τον πήραν εκεί.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα θεματάκι. Λέει, άρα λοιπόν θα παίξει ο Κάγκο, βέβαια δεν είναι ξάρι. Α παίξει ο Έλληνας, ρε φίλε, γιατί δεν παίζει ο Έλληνας. Ο Κοντούρης.
0: Βέβαια, πρέπει. Δεν ξέρω. Πέρυσι τον έβαζε ο Μπενίτεθ βασικό, αυτός τον καθιέρωσε.
1: Και αυτός.
0: Και
1: αυτός τον πήρε από τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν.
0: Αλλά ο Νίστρουπ προτιμάει τον Καμαρά.
1: Καλή πάσα βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά είναι αργός.
1: Καλή επαφή με την μπάλα. Αλλά είναι αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Άρα στον άξονα που δέχεται τα γκολ. Έχει ευθύνη, συνευθύνη και ο τύπος αυτός. Νομίζω και στα αριστερά έχει θεματάκι. Ο Κυριακόπουλος δεν κάνει το πρωτάθλημα που έκανε πέρυσι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεξιά έχει θέμα.
1: Δεξιά,
0: ο Τσάπρας είναι άγουρος ακόμα.
1: Ο Καλάμπρια, πόσο. Μεγάλο και το πρωτάθλημα που έκανε πέρυσι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεξιά έχει θέμα.
1: Δεξιά, ο
0: Τσάπρας είναι άγουρος ακόμα.
1: Ο Καλάμπρια, πόσο.

0: Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Τι έβγαλε, ρε.
0: Δύο μάτσα, όχι ένα.
1: Άρα δεν
0: είναι. Πετάλη τα πολλά.
1: Άρα κλείσει. Κλείσει.
0: Ε, βέβαια.
1: Δύο μάτσα.
0: Βασικό θεματοφύλακα στην Εθνική. Κύριε Γιωβάνοβιτς.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Διακοπές. Τον είδα σαν ξυλόκαστρο. Με το Χάρη, το φίλο μου. Τρώγανε παϊδάκια.
1: Τι έγινε ο Χάρης.
0: Έχει φέρει
1: αριθμό. Πρόβατα περιμένει.
0: Προβατίνα special. Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω.
0: Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω.
0: Και είναι η δύναμη. Και αυτός και ο Βασιλάρας. Ο Ηρακλής ακόμα περιμένει να κάνει έστω και σε φιλικό την πρώτη νίκη.
1: Ποιος Ηρακλής.
0: Ξυλοκάστρο.
1: Σούμπιτο.
0: Θα πέσει λες. Με Λουμπαρδέα.
1: Ποιος.
0: Με Λουμπαρδέα προπονητή θα πέσει.
1: Άπειρος.
0: Άπειρος.
1: Θα μάθει κι αυτός.
0: Λέω στον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλοκάστρο, το φίλο μου τον Πέτρο τον Τζέλιο.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι στο Ξυλόκαστρο σε λένε Αλαφούζο. Που λέει είμαι Παναθηναϊκός, αλλά γιατί με λένε Αλαφούζο. Γιατί λέω κάνεις αυτά που έκανε πέρυσι ο Αλαφούζος.
1: Τι έκανε.
0: Είχε τον Μπενίτεθ και από τον Μπενίτεθ των 70 χρονών, ξέρω πόσο είναι, ναι. Πήγε στο 40 ναι. Τον Ίστρουπ.
1: 38.
0: 38, ναι. Και εσύ του λέω ξεκίνησε τη χρονιά με τον Καρατζά που είναι 78
1: ναι.
0: Και πήγε στο Λουμπαρδέο που είναι 39. Σωστό.
2: Σωστό.
0: Για αυτό το
1: η Εθνική τι έκανε.
0: Πάλι έχασε. Θα χάσει και αύριο από την Ισπανία. Μπορεί να κερδίσει την Ισπανία.
1: Αύριο παίζει με την Ισπανία.
2: Αύριο 7 η ώρα.
0: Δεν μπορεί.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται εκεί.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ισπανούλη.
0: Θα πάει καλά στον Άρη. Βάλε ουίσκι, προχώρα. Στην υγεία τη αχάριστη. Τα πάμε.
2: Δεν έχει αισθήματα.
0: Δεν έχει αισθήματα.
1: Πάμε. Τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, για σένα, για να τα ακούσετε. Κλαράκι, να το αφιερώσω και στο Παναγιώτη Σταυρία το φίλο.
1: Γιατί δεν το έχω ακούσει.
0: Στον Δημήτρο Μαλισιώβα και στον Άγγελο τον Στίμο.
1: Γιατί δεν το έχω ακούσει.

0: γίνονταν μέσα. Σε ευχαριστούμε.
1: Πώς φάνηκε?
2: Ωραία, τελείωσε.
1: Ωραίο, ε.
2: Εσύ,
1: Λάζαρος.
2: Τέλος.
1: Λάζαρος Τσόλκας.
2: Τέλος να είναι γλυκό και όμορφο.
1: Να είναι καλά ο φίλος μου, να είναι καλά ο Τσόλκας, ο οποίος μου λέει τώρα θα γράψω, λέω, μου λέει πρώτα Μαλισιώβα ή Στίμο. Μαλισιώβα ή Στίμος πρώτα. Θα σου γράψω τραγούδι. Μαλισιώβα όμως.
2: Ο Στίμος θα φύγει τελευταίος. Εγώ
1: τελευταίος.
2: Θα φύγω.
3: Είναι μεγαλύτερο.
2: Εγώ θα φύγω σε 4 χρόνια, ο Στίμος πού θα φύγει? Σε 10.
1: Σε 10.
3: Δεν νομίζω.
1: Μαζί νομίζω θα φύγετε.
3: Νομίζω ότι θα φύγουμε μαζί.
2: Ναι.
1: Οπότε κύριε Τσόλκα, και για τους δύο. Γεια σου Άρχοντα Αρεστήμο, γεια σου Μαλισιώ Βαστέρη και κάτι τέτοιο θα λέει το καινούριο ζεμπέκικο. Ωραία, ωραία. Να είναι καλά ο Λαζάρος. Πες μου.
2: Πες μου τώρα κάτι. Και τι θα κάνεις το βράδυ, ρε φίλε? Ξέρεις, άμα έχεις συνηθίσει.
3: Θα ακούω εσένα.
1: Θα ακούω εσένα και θα βγαίνω σαν ακροατή.
3: Και νωρίτερα θα βγαίνει σε μένα σαν καλεσμένο.
1: Σαν καλεσμένο.
2: Άμα έχεις συνηθίσει έναν τρόπο ζωής που το βράδυ σου είναι καταγεγραμμένο, θα κάνεις αυτό. Το πρώτο καιρό θα έχεις θέμα.
1: Μου κάνει πρόταση ο Σπύρος από την Καβάλα. Μου βρήκε δουλειά ο Πελέ του Γύρου.
2: Α, ο Γύρος, ναι.
1: Δουλειά, σπίτι, φαγητό. Λέω πώ έρθει σήμερα. Σπίτι, φαγητό, δουλειά. Ποια δουλειά είναι αυτή που προσφέρω, ναι, και σπίτι και φαγητό? Μου λέει τι σε νοιάζει εσένα.
3: Σπίτι, δουλειά, φαγητό. Α. Αυτή είναι η πρόταση. Ήποπτο.
1: Ήποπτο.
3: Ήποπτο, ήποπτο.
1: Τι εννοεί?
3: Δεν έχει σπίτι, δουλειά, φαγητό, ήποπτο μου ακούγεται.
2: Εντάξει, ο κ. Μπάμπη τι έγινε?
1: Ποιο Μπάμπη?
2: Ο κ. Μπάμπη δεν ήθελε κάτι.
1: Παπάζογλου. Είπαμε θα πάρει τηλέφωνο, δεν πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θα πάω, δεν τον πάρουμε στο διάλειμμα, δεν τον πάρεις εσύ στο διάλειμμα.
2: Θα τον πάρουμε.
1: Άμα θέλετε πάρτε το.
3: Εγώ θα φύγω τώρα.
1: Θα κάνεις με τους δύο?
3: Όχι.
1: Ωραία ήτανε.
2: Θα τον πάρω εγώ, εντάξει.
1: Εντάξει, θα τον πάρεις εσύ.
2: Λοιπόν, λέει ο...
4: Είναι μία. Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί κατά το άνοιγμά τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή τους πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για έναν από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μιλιά ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη, κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σήτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί κατά το άνοιγμά τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, Αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Οι διαλέψεις εμπορικών πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων από τα στενά του Ορμούζ μειώθηκαν σε περίπου 5 την ημέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο καύσιμο κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη, κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 31 σήμερα ο Αύγουστος, πάει και αυτός. Να ξεμπερδεύουμε, καλό Σεπτέμβριο από αύριο. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Πάμε στο Λυκαβητό να ακούσουμε ζωντανά το Γιάννη του Χαρούλη.

0: κοίταξα αστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Γιάννο. Λέει στρατοβαρεμένη. Απ' την Τίνο.

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, είναι ο κύριος Σταυρούλιας. Για πάμε μέχρι εκεί, κάτι για μας, άλλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στα παιδιά στο πεδίο του Άρεως, κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες και με

0: παιδιά, γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μυθούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία μας ακούει στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε οι Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Σε περίπου 5 ημερησίως περιορίστηκαν οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Παράλληλα κάλεσε τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη απειλώντας με κυρώσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο.